0: τυχαίνει, η γυναίκα μου ήταν από την Κεφαλονιά.
1: Ναι.
0: Ένα μέρος έχει νερά, αλλά επειδή είναι καρστικό, δεν είναι εύκολο να το συλλάβει το νερό. Ναι. Ο κόσμος χρησιμοποιούσε στέρνες. Mm-hmm. Λοιπόν, και το δικό μας το σπίτι που είχε η γυναίκα μου, ένα παλιό σπίτι που mm-hmm. δεν έπεσε από τους σεισμούς, εξακολουθεί και σήμερα να δουλεύει με τον παραδοσιακό τρόπο με δύο στέρνες.
1: Συγκέντρωνα το νερό της βροχής.
0: Συγκέντρωνα το νερό της βροχής και εξακολουθεί και σήμερα mm-hmm. να τροφοδοτείται yeah. από το νερό της βροχής. Λοιπόν, γύρω-γύρω, που ήταν άλλα σπίτια. Λοιπόν, καταρχάς χτίστηκαν πολύ περισσότερα και όλα έχουν πισίνα. Γιατί ο τουρισμός έχει θεωρηθεί ότι πρέπει να προσελκύει αυτούς που έχουν λεφτά και θέλουν πισίνα. Αυτό είναι το δόγμα. Και έτσι χρηματοδοτεί το κράτος, επιδοτεί και με την προηγούμενη κυβέρνηση του Τσίπρα, ας πούμε έτσι, επιδοτεί κάποιους που είχαν ένα επενδυτικό σχέδιο που να έχει πισίνες. Λοιπόν, ναι. Άρα επιδοτείτε. Δεν είναι. Τώρα θέλετε λίγο να το αντιδιαστήλω αυτό. Ναι. Στην Αθήνα είχαμε μια πολύ μεγάλη ξηρασία γύρω στο 1990. Δύο χρόνια πριν και 3-4 χρόνια μετά, συνολικά 7 χρόνια.
1: Και εσείς την είχατε ζήσει τότε ως επιστήμονας.
0: Εγώ την είχα ζήσει ως επιστήμονας και σας είχα πει και στην προηγούμενη φορά, ότι, γιατί νομίζω το είχαμε θίξει αυτό το θέμα, είμαι περήφανος για εκείνη τη συνεργασία τότε και με την ΕΙΔΑΠ και με το Υπουργείο ΠΕΧΟΔΕ, που καταφέραμε να περάσουμε ένα μεγάλο σκόπελο, αυτή την 7ετή ξηρασία, χωρίς να ανοίξει μύτη, και χωρίς να υπάρξει καμία διακοπή υδροδότησης πουθενά.
1: 7 χρόνια.
0: 7 χρόνια. Μάλιστα. 7 χρόνια, ναι. Λοιπόν, που ήταν το πλέον σημαντικό γεγονός που υπάρχει.
1: Ναι, βέβαια.
0: Θέλετε να το πείτε κλιματικό, πείτε το κλιματικό. Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά βέβαια δεν είναι κάτι μοναδικό στην ιστορία. Ναι. Μπορεί, επειδή έχουμε δεδομένα στον Νείλο, έχουμε δεδομένα 849 χρόνια μετρήσεων στον Νείλο. Από το 622 μέχρι το 1400 κάτι mm-hmm. έχουμε 849 χρόνια δεδομένα. Και εκεί άμα δεις πώς συμπεριφέρθηκε η στάθμη του Νείλου, θα καταλάβεις ότι οι ξηρασίες, οι πλημμύρες είναι κάτι που συνέβαινε πάντα
1: στο πρόγραμμα.
0: Και πάντα θα συμβαίνει. Και οι διαφορές από 30 ετία σε 30 ετία, επίτηδες είπα τον όρο 30 ετία, γιατί είναι η συνήθις περίοδος που χρησιμοποιούν οι κλιματολόγοι. Mm. Λοιπόν, είναι τεράστιες οι διαφορές. Δηλαδή μπορεί να είναι επί 2, επί 2,5, επί 3.
1: Ναι. Έτσι.
0: Όχι 10%, 20%, επί 2, επί 3. Λοιπόν, για τέτοια μεγέθη διαφορών στο χρόνο μιλάμε. Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, επανέρχομαι. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό γεγονός που έχει καταγραφεί στην ιστορία της σύγχρονης Αθήνας. Δεν ξέρουμε παλιότερα, μπορεί να υπήρχαν και άλλα και υποθέτω θα υπήρχαν ανάλογα, αλλά δεν έχουμε δεδομένα. Λοιπόν, εκεί πώς αντιμετωπίστηκε. Καταρχάς είχαμε τη συμμετοχή του πληθυσμού, την ενημέρωση με αλήθειες και όχι με ψέματα του πληθυσμού.
1: Ναι.
0: Είπατε για πισίνες, όχι απλώς απαγορεύτηκε η πισίνα, απαγορεύτηκε ακόμα και το πλήσιμο των αυτοκίνητων και το πότισμα των κήπων. Διότι αφού έχουμε κάποια κρίση,
1: ναι.
0: πρέπει να κάνουμε εκπτώσεις στον τρόπο ζωής μας. Λοιπόν, δεν μπορεί τώρα να αδιαφορούμε παντελώς για την υπερκατανάλωση νερού. Είδα ότι κάποιος πολιτικός, δεν θυμάμαι, υπουργός ήταν, λέει, εμείς θα το λύσουμε το πρόβλημα χωρίς να επηρεάσουμε τους καταναλωτές.
1: Για τώρα λέτε.
0: Για τώρα.
1: Που δεν έχουμε 7 χρόνια λήψη θρίας.
0: Δεν έχουμε βέβαια.
1: Δεν
0: συγκρίνεται.
1: Φέτος είχαμε πάρα πολύ νερό.
0: Ναι, ναι.
1: Έβρεξε πολύ, ευτυχώς.
0: Δεν συγκρίνεται η ξηρασία, η μείωση διαθεσιμότητας νερού, η σημερινή με εκείνη που σας μιλάω, έτσι.
1: Ναι.
0: Σαφέστατα.
1: Και τι είπε ο υπουργός λοιπόν?
0: Είπε ο υπουργός ότι εμείς θα το λύσουμε το πρόβλημα χωρίς να επηρεαστεί ο πληθυσμός. Αυτό είναι μέγα λάθος, διαχειριστικό και στρατηγικό. Ο πληθυσμός πρέπει να ξέρει, πρέπει να συνεργαστεί. Τότε καταφέραμε να μειώσουμε την κατανάλωση στο 1/3. Σημαίνει, είναι σαν να φτιάξαμε ένα καινούριο έργο στη διάρκεια αυτής της ξηρασίας, έτσι, σαν να φτιάξαμε ένα 1/4 φράγμα.
1: Ναι.
0: Έτσι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, δεύτερον, πρέπει ο πληθυσμός οφείλει να γνωρίζει τις αλήθειες και να συμμετέχει στην επίλυση. Αλλιώς το να πεις τον βγάζω έξω τον πληθυσμό και το λύνω εγώ το πρόβλημα, αρχίζεις και υποπτεύεσαι άλλα πράγματα. Δεν θέλω να είμαι πιο συγκεκριμένος.
1: Όλο το μυαλό εκεί πάει.
0: Ναι.
1: Στα έργα που ανακοινώνουν ότι δεν θα φτιάξουν, έτσι.
0: Ναι.
1: Τι έργα είναι αυτά, κύριε Κουτσογιάννη?
0: Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι είναι πλήρως σαφώς το πλαίσιο των έργων. Μιλήσανε για ένα...
1: Δημιουργική ασάφεια, αλλά από την άλλη πλευρά.
0: Ναι, μιλήσανε για ένα έργο στον Αχελό, στον Ανάντηρου του Αχελώου, σε κάποιους παραπόταμους, το οποίο από ό,τι είδα, ό,τι έτυχε να φτάσει στα χέρια μου, κατάλαβα ότι δεν είναι καν μελετημένο και οι ποσότητες που λένε είναι σαφώς λάθος. Δεν υπάρχουν αυτές οι ποσότητες.
1: Ναι.
0: Εντάξει, επειδή έχω ασχοληθεί, σας λέω, και με το θέμα του Αχελώου και με το θέμα του Ευήνου, και στη μελέτη, η υδρολογική μελέτη του Ευήνου την έχω κάνει εγώ. Σε αυτή είχα από τότε μελετήσει και τι θα μπορούσε να συμβάλλει ο Αχελώος. Τα ξέρω αυτά τα θέματα από πολύ παλιά, ναι, από εκείνη τη δεκαετία. Δεν νομίζω ότι στέκουν αυτά που έχουν εξαγγελθεί. Επίσης, να πω το εξής, ότι σωστό είναι να γίνουν επενδύσεις στην ΕΙΔΑΠ, για να μην παραξηγηθώ κιόλας. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο τα διαχειριστικά μέτρα που αναφέρονται στην κατανάλωση, είναι και αυτά, είναι πάρα πολύ σημαντικά.
1: Ναι.
0: Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικά και έχει τονιστεί και διεθνώς αυτό, ότι πόσο σημαντικά είναι. Είναι και οι υποδομές. Οι υποδομές είναι επίσης ο άλλος πόλος, ακόμα πιο σημαντικός. Λοιπόν, οι υποδομές της ΕΙΔΑΠ είναι μεγάλης κλίμακας. Mm-hmm. Είναι υδραγωγιά που φέρνουν το νερό από 200 τόσα χιλιόμετρα απόσταση. Είναι υδραγωγιά. Είναι αυτά θέλουν συντήρηση. Έχουν μείνει ασυντήρητα.
1: Τα υδραγωγεία.
0: Τα υδραγωγεία. Λοιπόν, αυτό όμως, συγγνώμη, αυτό θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και χρόνια. Δεν περιμένει να σου έρθει
1: το πρόβλημα.
0: Το πρόβλημα, έτσι, για να αρχίσεις. Άρα λοιπόν, εδώ στο συγκεκριμένο ζήτημα, εγώ νομίζω ότι υπήρξαν λάθη στη διαχείριση του συστήματος. Και πάνε τώρα να λυθούν αυτά τα λάθη με επενδύσεις. Δεν ξέρω. Και οι οποίες δεν είναι και μελετημένες.
1: Ναι, δηλαδή, πάρα πολύ, βλέπετε, το σχέδιο δεν θα είναι αποτελεσματικό.
0: Είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός.
1: Ναι.
0: Είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός. Πάντως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια κρίση. Δηλαδή νομίζω είναι σε ένα μέσο επίπεδο τα αποθέματα. Δεν είναι σε κρίσιμο επίπεδο.
1: Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά παραμένει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Δεν ξέρω τη σκοπιμότητα αυτής
1: της κατάστασης κρίσης στην οποία μας έχουν βάλει.
0: Ναι, δεν το ξέρω.
1: Ναι, εντάξει, κάποιοι εκτιμούν, δεν έχουμε τώρα στοιχεία, αλλά κάποιοι εκτιμούν ότι υπάρχει στο μυαλό κάποιον και η περίφημη ιδιωτικοποίηση, ας πούμε, της ΕΙΔΑΠ.
0: Ναι.
1: Δεν έχει μείνει και τίποτα άλλο να ιδιωτικοποιηθεί.
0: Υπάρχει αυτή η τάση, υπάρχει και από παλιότερα, ας πούμε, η οποία η τάση αυτή θα πρέπει να μας προβληματίσει, γιατί έχουμε ιστορικά προηγούμενα. Έχουμε στη Λατινική Αμερική εισβολή ευρωπαϊκών εταιριών νερού, οι οποίες εκμεταλλεύτηκαν ό,τι μπορούσαν χωρίς να κάνουν ουσιαστικά να προσφέρουν τίποτα, μέχρι που τους διώξανε, πράγμα που ίσως το είχαν εκείνη προδιαγράψει. Τους διώξανε, πήραν τα λεφτά που βγάλανε, ας πούμε, και φύγανε. Κάτι τέτοιο. Δηλαδή δεν είναι κάτι που έχει λειτουργήσει θετικά.
1: Ναι.
0: Και εδώ, εν πάση περιπτώσει, για να πω και κάτι άλλο. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω και εσείς. Εγώ δεν έχω παράπονο από την ΕΙΔΑΠ ως εταιρεία που. Εάν θα γίνει μια διαρροή, θα γίνει, ξέρω εγώ, μια διακοπή υδροδότηση, θα σπάσει ένα σωλήνας, θα έρθει μέσα σε ώρες και θα το επισκευάσει.
1: Ναι.
0: Είναι αξιόπιστο. Το σύστημα είναι αξιόπιστο.
1: Ούτε από τη ΔΕΗ είχαμε, κύριε Κουτσογιάννη, αλλά είδατε τι έγινε.
0: Ναι, τα είδα. Ναι, φυσικά.
1: Και δεν φτύνει και το ρεύμα με τον ανταγωνισμό.
0: Όχι, ακρίβει είναι το ρεύμα. Το είχαμε πει και την άλλη φορά. Θα σας στείλω και το διάγραμμα και να δείτε πώς ακρίβει είναι το ρεύμα την τελευταία 20 ετία.
1: Ναι. Μην πάμε τώρα και στην τηλεφωνία με τις ιδιωτικές εταιρείες, γιατί έχω αρχίσει και σημειώνω σε ποια σημεία της χώρας όπου βρεθώ δεν έχει καλό σήμα. Και σας βεβαιώνω ότι ακόμα δεν έχω βρει περιοχή που να έχει καλό σήμα το κινητό.
2: Ναι.
1: Δηλαδή κάπου ήμαρτον με τους ιδιώτες. Γιατί ξέρετε, έγινε και εκεί μια προπαγάνδα πολλών ετών, την οποία μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινής γνώμης την έφαγε. Ότι για όλα αυτά είναι το δημόσιο. Και ότι οι ιδιώτες θα κάνουν καλά τη δουλειά τους. Δεν πρέπει να υπάρχει χειρότερος. Κατά τη γνώμη μου, όμως, το ζω εγώ ιδιωτικό τομέα στην Ευρώπη από ότι στην Ελλάδα. Ίσως επειδή είναι πολύ κρατικοδίαιτος, μάλλον.
2: Δεν ξέρω.
1: Πάντως, οι υπηρεσίες σου είναι άθλιες.
2: Πάντως, έχει πολλές φορές σκέφτομαι το εξής, ότι το νερό είναι. Μας έρχεται με σωλήνες που είναι πάρα πολύ ακριβές υποδομές. Μας έρχεται μάζα, αγοράζουμε μάζα και πληρώνουμε λίγα χρήματα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, μετά αγοράζουμε ενέργεια με καλώδια.
1: Ναι.
2: Όχι με αγωγούς. Πληρώνουμε πολύ περισσότερα.
1: Ναι.
2: Και τέλος μας έρχεται η τηλεφωνία που δεν παίρνουμε ούτε μάζα ούτε ενέργεια. Ένα σήμα παίρνουμε.
1: Ναι, ναι.
2: Έτσι. Και πληρώνουμε όπου ακόμα περισσότερα για ενέργεια.
1: Όπου το βρεις
2: το σήμα. Πληρώνουμε ακόμα περισσότερα.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι, δηλαδή έχει τελείως αναποδογυρίσει.
1: Εγώ ξέρετε το ζω επειδή αναγκάζομαι και εργάζομαι όπου και να βρίσκομαι. Ακόμα και σε πλοίο, οπουδήποτε. Ακόμα και να ταξιδεύω λόγω της ιστοσελίδας. Και είναι να γελάς και να κλαις οι υπηρεσίες. Μάλλον να κλαις. Να γελάς
2: ίσως,
1: με κάποιο σημείο.
2: Ίσως όλοι δουλεύουν για τον Elon Musk που φτιάχνει το...
1: Να πω επειδή το δοκιμάσαμε εδώ στο Μιλιτέρ.
2: Ναι.
1: Εντάξει, λίγο μύθος είναι.
2: Λίγο μύθος είναι.
1: Το σταματήσαμε. Δεν, όχι.
2: Γιατί έχω, μου έχουν πει κάποιοι γνωστοί ότι...
1: Εντάξει, αν είσαι σε κάποια επαρχία που δεν έχεις...
2: Κατέληξαν να έχουν αυτό.
1: Ναι, σύμφωνο.
2: Κατέληξαν να έχουν αυτό.
1: Αλλά εδώ στην πρωτεύουσα δεν νομίζω.
2: Δεν το ξέρω, δεν το έχω ερευνήσει, δεν μπορώ να σας πω. Ναι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύτιμη η συμβολή σας για να καταλάβουμε ορισμένα πράγματα για τα οποία φαίνεται ότι είμαστε αλλού. Και για να το κλείσουμε, θα επαναλάβω ότι ψυχραιμία, προφανώς και προστατεύουμε το κλίμα, τη φύση, είναι υποχρέωσή μας, αλλά ψυχραιμία, έτσι. Και ψυχραιμία και με το νερό.
2: Ναι, ναι, σαφέστατα. Σαφέστατα. Ναι. Ο πανικός, τον οποίο μας ενσπείρουνε επίτηδες,
1: ναι.
2: Πρόβλημα μας δημιουργεί, αν το σκεφτούμε ψύχρεμα, δημιουργεί πρόβλημα.
1: Ναι.
2: Βέβαια, επειδή είπα ότι είναι σκόπιμο, σημαίνει ότι κάποια σκοπιμότητα προσχεδιασμένη
1: υπάρχει
2: και γι' αυτό επιμένει πολύ προπαγάνδα σε αυτό.
1: Και να σταματήσουν οι επιδοτήσεις της πισίνας, να επιδοτήσουν καμία παραλία. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα
2: και
1: πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
3: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
4: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη, αλήτη! Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες, ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε! Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τοκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε, αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες, ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
5: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Ένα ψέμα και λύνονται όλα στα προβλήματα. Κανείς δεν θα το μάθει ποτέ. Το λες?
7: Restart. Μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλης Αφεντούλης, Ιάσονας Παπαμαθαίου, Αριάδνη Δάρα. Στο θέατρο Συγκρού 33 από τον Οκτώβριο. Προπόληση more.com και public.
8: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους. Με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει: δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
9: Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
10: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Μια εντελώς διαφορετική εκπομπή θα παρακολουθήσετε σήμερα, αφού καλεσμένος μας εδώ στο στούντιο του Λαγωνία TV είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βρέθηκε εδώ στη Σπάρτη. Μπορεί να είναι από την Βόρειο Ελλάδα, αλλά έχει πολλούς καλούς φίλους που ήρθε εδώ στη Σπάρτη να τους δει, και εμείς έτσι εκμεταλλευτήκαμε αυτή την περίπτωση να τον έχουμε εδώ μαζί μας για να πούμε κάποια στοιχεία επάνω σε αυτό που ασχολείται, που θα έλεγα ότι και εγώ πριν διαβάσω έτσι μερικά στοιχεία δεν τα ήξερα, απλώς τα είχα ακούσει, αλλά δεν περίμενα ότι υπάρχει τέτοια δυνατότητα εδώ στη χώρα μας. Δεν είναι άλλος από τον κύριο Κουσκούκη Κωνσταντίνο, ο οποίος όπως είπαμε βρέθηκε εδώ στη Σπάρτη, και τον έχουμε εδώ σήμερα για να συζητήσουμε ένα θέμα που νομίζω ότι απασχολεί όλο τον κόσμο. Πριν όμως μπούμε έτσι στις ερωτήσεις μας, για να ενημερωθείτε κι εσείς, να διαβάσω μερικά στοιχεία από το βιογραφικό του, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ο κύριος Κωνσταντίνος Κουσκούκης είναι καθηγητής δερματολογίας, αφροδυσιολόγος στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, στην Ανώτατη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής και στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, ενώ είναι και πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Έχει διατελέσει αντιπρίτανης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ένα πλούσιο βιογραφικό με συγγραφή βιβλίων και βέβαια και πρόεδρος της Επιτροπής στον νόμο για τον ιαματικό τουρισμό και στην προστασία των ιαματικών πόρων, που νομίζω ότι είναι πρωτεργάτης σε αυτό. Βρέθηκε εδώ στην Πελοπόννησο και μάλιστα είχε πάει στο Δήμο Γορτινίας, στο Ράπτη.
1: Ακριβώς, στα Λουτρά της Ηρέας.
0: Στα Λουτρά της Ηρέας, που εκεί έκανε μια ομιλία, μια ημερίδα για τα ιαματικά λουτρά. Γιατί όμως τον καλέσαμε σήμερα εδώ? Τον καλέσαμε να μας πει και για τα ιαματικά λουτρά, αλλά πολύ περισσότερο να μας πει τι δυνατότητες έχει η Λακωνία επάνω σε αυτό το τομέα.
1: Καταρχήν να σας συγχαρώ για την υποδομή, διότι όπου πηγαίνω μου ζητούν συνεδεύσεις. Έτσι τέτοιο επίπεδο υποδομή είναι από τις λίγες, ξεκάθαρα. Είστε και διαδικτυακό, μεγάλη υπόθεση, και αυτό εμένα με απασχολεί και με ενδιαφέρει άμεσα, γιατί ήμουν καθηγητής στη Νέα Υόρκη, πριν γίνω καθηγητής εδώ, στη Νέα Υόρκη, και γνώρισα εκεί πέρα όλη την δεύτερη γενιά που λέμε. Και τώρα πάμε για την τρίτη, που δυστυχώς τους εγκαταλείψαμε και δεν τους μαθαίνουμε ούτε την ελληνική γλώσσα. Και έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε ένα φορέα, ο οποίος σκοπό έχει να αναστήσει το ελληνικό πνεύμα. Και καθόμε αφορά την ιαματική ιατρική. Ο καθένας το είδος του.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και κάναμε την Ακαδημία Ιαματικής Ιατρικής, με την οποία κάναμε 10 συνέδρια ελληνικά και 3 διεθνή. Και έτσι λοιπόν γνωρίζω σε όλη την Ελλάδα που υπάρχουν ιαματικές πηγές, ποιες είναι οι ιδιότητές τους, και όπως είπατε πολύ σωστά, όπως προείπατε, ήμουν ο συντάκτης του νόμου περί ιαματικών πηγών, το 3498, γιατί πριν το 2006 δεν υπήρχε τίποτα, ήταν όλα εμπειρικά. Πήρε ο καθένας, έπαιρνε τον τυσάκι του που λέμε, πήγαινε εδώ στα ιαματικά λουτρά της Ρέας για να κάνει θεραπεία για νοσήματα μυοσκελετικού συστήματος. Ρευματισμοί και όλα αυτά είναι μια ολόκληρη ομάδα, να μην τρώμε τον ηλεοπτικό χρόνο. Δερματοπάθειες κλπ. Αυτό όμως γινόταν εμπειρικά. Πήγαινε ο καθένας, επειδή άκουγε το per mouth που λέμε, με καλύτερη διαφήμιση, από τον παππού και τη γιαγιά, εκεί θα πας να κάνεις ιαματικά για να μην πονάς το χειμώνα. Έτσι ξεκίνησαν οι λουτροπόλεις, όπως είναι τα Μέθανα που είναι εδώ κοντά, ο Καϊάφας, πιο πάνω είναι τα Καμένα Βούρνα, η Έδιψος και Βόρεια Ελλάδα. Όμως εκείνο που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι εμείς μπήκαμε στη διαδικασία με εντολή του Αβραμόπουλου, τότε τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Το 2006 ξεκίνησε.
0: Ναι.
1: Και μου φώναξε ο υπουργός τότε τουρισμού, μόλις είχε διοριστεί, είχε γίνει τότε το Υπουργείο Τουρισμού. Πιο μπροστά σχεδόν υπήρχε τίποτα. Είπε λοιπόν τότε ο Αβραμόπουλος και το περίφημο σλόγγαν το τουριστικό: «Μη ζήσε το μύθος στην Ελλάδα». το οποίο ήταν the best που λέμε, έτσι, τα καλύτερα, γιατί αυτό ζούμε σήμερα. Εγώ είμαι λάτρης της παράδοσης, εξού και η παραδοσιακή ιατρική ή αιματική, την οποία την κάναμε τώρα πραγματικά έτσι πολύ επιστημονικά τεκμηριωμένη ιατρική. Και μάλιστα να αναφέρω εδώ ότι την αναγνωρίσαμε και από το Υπουργείο Υγείας σαν συμπληρωματική ιατρική, γιατί δεν καταργούμε την κλασική ιατρική, ναι, αλλά ο καθένας γιατρός ειδικότητας τον εκπαιδεύουν να ξέρει εκτός από τα φάρμακα υπάρχει συμπληρωματικά και κάτι άλλο. Ο γιατρός πρέπει να τα ξέρει. Διότι υπάρχουν ασθενείς, και έτσι ξεκίνησα εγώ την πορεία μου σε καθηγητής δερματολογίας. Λέει η καθηγητά μου, εγώ δεν θέλω φάρμακα. Εγώ αυτόν τον ασθενή δεν μπορώ να τον αποπέμψω. Πρέπει να το βρω τη λύση να το βοηθήσω. Και έτσι λοιπόν, διαβάζοντας και αναδιφύοντας την ιστορία, είδα ότι υπάρχουν οι αιματικές πηγές κατά τεκμήριο, έτσι, τότε.
0: Οι αιματικές πηγές, αυτά τα λουτρά, δηλαδή πέρα από τα μυοσκελετικά που είπατε, μπορούν να θεραπεύσουν και άλλες παθήσεις που πολλοί ο κόσμος δεν ξέρει. Αν πάει κάποιος στα αιματικά λουτρά, ας πούμε, του Γαϊάφα, εκεί πάει μόνο για να κάνει το καλοκαίρι τα αιματικά λουτρά ώστε το χειμώνα να μην τον πονάνε τα κόκαλα, ή έχει και άλλες δυνατότητες?
1: Εμείς λοιπόν αυτό κάναμε. Από το 2006 με τον νόμο βγήκαν υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες υπουργικές αποφάσεις αναγνωρίζουν τον αιματικό φυσικό πόρο βάσει υδρογεωλογικής μελέτης και υγειονομικής μελέτης. Τι στοιχεία εμπεριέχει αυτός ο πόρος και βάσει των στοιχείων σε ποιες ασθένειες κάνει καλό. Σας πληροφορώ λοιπόν και ωραία ερώτησης. Κάνει για όλα τα νοσήματα. Εκτός από το χειρουργία κτλ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, να μην αναφέρουμε τώρα τις ασθένειες, μόνο θα σας αναφέρω ομάδες. Μυοσκελετικό, που είναι ρευματοπάθειες, αυγενικό, ναι, λουμπάγκο κτλ. 100 ασθένειες. Πάμε δίπλα στο αναπνευστικό. Σας πω μόνο το εξής, ότι στη Βόρεια Ελλάδα, όπως και εδώ, στην Κυλλήνη, κάνει εισπνοθεραπεία, αν ξέρετε. Και πάνω στο Σμόκοβο κάνουν εισπνοθεραπεία. Ποιοι? Οι άνθρωποι παλιά που δουλεύαν στα ανθρακορυχεία, είτε πάνω της Φλόρινας είτε της Μεγαλούπολης, γεμίζαν τα πνευμόνια τους από τα διάφορα μικροσωματίδια και μόνοι τους πηγαίνανε, κάνανε εισπνοθεραπεία και ενώ δεν μπορούσαν να αναπνεύσουν, φεύγανε απελευθερωμένοι. Αυτό γινόταν χρόνια. Ήρθε λοιπόν η κλασική ιατρική και λέει: κάτι συμβαίνει εδώ. Εμείς αυτό κάναμε. Και αναλύουμε τώρα το νερό. Είτε αυτό είναι νερό, είτε είναι αέρας, είτε λάσπη. Βλέπουμε τι ιχνοστοιχεία έχει. Γίνεται μια υγειονομική μελέτη, η οποία λέει αυτό το νερό, δεν κάνω όλα για όλα.
0: Το νερό θα πρέπει να είναι θερμό ή μπορεί να είναι και ψυχρό το νερό και να έχει θεραπευτικές ιδιότητες?
1: Ό,τι και να είναι και ψυχρό να είναι, γιατί προσέξτε, η Ανατολική Ελλάδα και το Αιγαίο έχει θερμές πηγές, επειδή είναι φυσιογενές το έδαφος. Ναι. Αυτό το νερό. Η Δυτική όμως Ελλάδα δεν έχει ζεστές πηγές. Βγαίνουν οι πηγές 18, 20, 25. Τι κάνουν? Τα θερμαίνουν και να μπορεί ο κόσμος να μπει μέσα. Γιατί πρέπει να είναι η θερμοκρασία, να είναι περίπου η θερμοκρασία του σώματος. Λίγο περισσότερο ή λίγο λιγότερο. Από εκεί και πέρα, ο καθήλυνα αρμόδιος γιατρός, ανάλογα με την ειδικότητα, πρέπει να μας χαρεί είναι οριλά. Βοηθάει να ανοίξουν όλα αυτά εδώ. Τα εγμόρια κυρίως. Στα παιδιά που παθαίνουν τη λεγόμενη
0: οτίτιδα κτλ.
1: Οτίτιδα και κυρίως παθαίνουν μια κόφωση, ειρηνική κόφωση, διότι βουλώνει εδώ πέρα μια σάλπιγγα που ενώνει τη μύτη με το αυτή μέσα και όταν βουλώσει αυτό δεν ακούει το παιδί.
0: Να.
1: Λοιπόν, η μητέρα παίρνει το παιδί, δεν ακούει, αρχίζει γιατί δεν ακούει, δεν διαβάζει. Λοιπόν, όταν πάει στον οριλά, βλέπει λοιπόν οριλά ότι εδώ υπάρχει φραγμένη η σάλπιγγα. Αυτό λοιπόν το ιαματικό εισπνοθέρα, οι ειρηνοπλήσεις που γίνονται εδώ στην Κυλλήνη αυτή τη στιγμή, βοηθάνε να φύγουν όλες αυτές οι βλένες, οι πυγμένες και να απελευθερωθεί ο διάβλος. Απλά πραγματάκια. Αυτά όλα λοιπόν εμείς τα διαπιστώσαμε. Να πάω τώρα στο θέμα της ψωρίασης. Εγώ είμαι καθηγητής δερματολογίας. Πολλά νοσήματα δερματολογία, μετά από όλα αυτά, ευθυάσεις, αιχμές, αλλεργίες, κυρίαρχο μας η ψαρίωση. 100 εκατομμύρια ψωριασικοί υπάρχουν στον κόσμο και έχω γράμμα από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας που λέει: κύριε καθηγητά, έχουμε 100 εκατομμύρια ασθενείς ψωριασικούς. Πείτε μας πού να τους πάμε στην Ελλάδα. Ξέρετε κάτι, αγαπητέ, επειδή είστε καταξιωμένος δημοσιογράφος, θα σας πω το εξής. Δεν μπορώ να απαντήσω πού να τους πάω. Γιατί? Όχι γιατί οι πηγές δεν αξίζουν, γιατί δεν έχουμε υποδομές.
0: Ναι.
1: Και όταν ο άλλος έρθει, δεν λειτουργούν έτσι τα αιματικά. Πρέπει να έχουν τις ενδείξεις, αλλά υπάρχουν και αντεδείξεις που λέει εδώ απαγορεύεται και κρίνει ο γιατρός και λέει όχι. Και την ίδια ώρα, ενώ έχουμε λοιπόν τις ενδείξεις, θέλουμε όμως και τις υποδομές.
0: Οι οποίες είναι απαρχαιωμένες, έτσι. Τριτοκοσμικές.
1: Μπράβο. Υποδομές τι σημαίνει? Ωραία ο αιματικός φυσικός πόρος. Σωστά βγήκε η υπουργική απόφαση. Από εκεί και πέρα, μας πώς τον παρέχει σε αυτόν τον ιαματικό φυσικό πω, ο οποίος έχει διάφορες μορφές θεραπείας. Είτε είναι υδροθεραπεία από το δέρμα, είτε είναι σπινοθεραπεία, είτε είναι πόση θεραπεία να πει στο νερό, είτε είναι θάλασσοθεραπεία που θα μιλήσουμε εδώ για την περιοχή σας. Άρα, αυτή λοιπόν η όλη διαδικασία θέλει έγκριση των υποδομών. Βγαίνει λοιπόν από μια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού που λέγεται ΕΙΠΑΤΕ, όταν η ιαματική πηγή πάρει αυτό το σήμα, τότε μπορεί να λειτουργήσει και να δεχτεί κόσμο. Αλλιώς δεν λειτουργεί, δεν πρέπει. Πώς είπαν, εγώ θα φέρω από τα ασφαλιστικά πακέτα που μιλάω και κάνω διαλέξεις στο εξωτερικό και μου λένε τα ασφαλιστικά ταμεία, ναι, δίνουμε εμείς τη δυνατότητα να έρθουν στην Ελλάδα. Ξέρετε πόσα λεφτά δίνουν αυτοί οι ασθενείς? 1.800 ευρώ το άτομο για 21 μέρες. Στην Ελλάδα ο ΕΟΠΗ δίνει 150. Προσέξτε τη διαφορά. Και εκεί δίνει ένα άτομο. Θα έρθει λοιπόν εδώ και είναι μόνο για τη λούση. Αυτός πού θα κοιμηθεί? Πού θα φάει? Πού θα γυρίσει? Να λοιπόν πώς δυναμώνουμε την τοπική κοινωνία, τον τοπικό τουρισμό. Γιατί όλα αυτά τα μεγάλα ξενοδοχεία, εγώ τα λέω ευθέως, είναι πολύ ωραία, μπαίνουν μέσα, all inclusive, κλείνει η πόρτα, ναι, και η τοπική κοινωνία δεν παίρνει χαμπάρι. Το μόνο που παίρνει είναι τις συνέπειες του υπερτουρισμού. Ναι. Τον οποίο αν θέλετε να συζητήσουμε, που είναι άλλο κεφάλαιο μεγάλο, ναι, ναι. Αλλά εδώ ακριβώς ακόμη δεν έχετε υπερτουρισμό, οπότε να μιλήσουμε για τα τοπικά δεδομένα.
0: Αυτό που ήθελα να ρωτήσω εγώ είναι το εξής. Επειδή βρισκόμαστε στη Λακωνία, η Λακωνία έχει την δυνατότητα αυτή για ιαματικό τουρισμό? Έχει δηλαδή σημεία που έχει αποδειχθεί ότι θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν για αυτό το είδος τουρισμού?
1: Βεβαίως. Θα τα πω τα πράγματα με το όνομά τους, έτσι. Εδώ υπάρχει παρακάτω μία πηγή, η Γαργαλιάνη, ξέρετε, στα Φιλιατρά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχει μια ιαματική πηγή υδροθιούχος, η οποία έβγαινε ο ένας δήμαρχος με τον άλλον αύριο μεθαύριο κτλ. Έπρεπε ο Δήμος που έχει στην κατοχή του ή το λιμενικό ταμείο να κάνει την αίτηση για αναγνώριση. Νερό υπέροχο. Ξαφνικά λοιπόν απορροφήθηκε αυτό και δεν βγαίνει. Χρόνια όταν ήμουν πρόεδρος της Επιτροπής, ακόμη και τώρα δεν λειτουργεί. Άρα λοιπόν ένα θέμα. Πάμε στον Καϊάφα.
0: Αυτό εξαφανίστηκε ή το πήρε κάποιος και άλλαξε την...
1: Το νερό, έτσι, υπάρχει από κάτω η ανάβληση που λέμε, ναι, αλλά όταν η ανάβληση δεν βοηθηθεί με μια γεώτρηση να ενισχυθεί, αρχίζουν πέφτουν τα χώματα και σιγά
0: σιγά.
1: Ένα παράδειγμα. Το δεύτερο παράδειγμα, πάμε εδώ στον Καϊάφα. Τι γίνεται? Ολόκληρη υποδομή, συζήτηση, τα ξέρετε όλα. Τελικά έγινε και εκείνη η σπηλιά, την ξέρετε, που την κλείσανε μετά για να μπαίνουν οι νυχτερίδες και αράχνες που λέμε. Και τώρα ευτυχώς υπάρχει ένα υδροθεραπευτήριο απ' έξω, το οποίο λειτουργεί με τα ελάσσορα, αλλά έστω και αυτό. Πάμε στα Μέθανα, δίπλα σας. Τα Μέθανα έχει τρεις ιαματικές πηγές, εκ των οποίων οι δύο είναι της ΕΤΑΔ. Έχουν να λειτουργήσουν περίπου 7 χρόνια. Τις κλείσανε, γιατί είχαν βάλει ένα επενδυτή, ο οποίος δεν συνέχισε, τον κλείσανε. Και υπάρχει μόνο μία ιδιωτική πηγή ενδιάμεσα, του κυρίου Νάνου, επηγέ λέγεται, η οποία λειτουργεί και αυτή το καλοκαίρι. Αν φύγουμε από εδώ, δεν έχει πουθενά αλλού η αματική πηγή εδώ αναγνωρισμένη, παρά μόνο από πάνω, σε ό,τι αφορά τα λουτρά της Ηρέας, στα οποία είχα πάει προθές, κάναμε και μία μερίδα. Εκεί υπάρχει ένας εξαιρετικός τύπος.
0: Η Γορτινία.
1: Μπράβο. Και τα λέω εγώ με το όνομά τους, εξαιρετικός άνθρωπος. Λοιπόν, με κάλεσε, κατέβηκα κάτω, κάναμε μία ωραία μερίδα, παρουσιάσαμε πολλά θέματα και κυρίως, όπως ξέρετε, όπως καθόμαστε από εκεί, βλέπουμε την Ανδρίτσερα απέναντι. Ναι. Και από την άλλη μεριά, από εδώ βλέπετε τον Επικούριο Απόλλωνα και από την άλλη μεριά. Και υπάρχουν δράσεις λοιπόν, οι οποίες έχουν όχι λαογραφικές, ιστορικές, παγκόσμιες ιστορίες, τις οποίες πρέπει εμείς να αναδείξουμε. Και δυστυχώς στην Ελλάδα, σήμερα δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά να καταστρέφουμε ακόμα και τον πολιτισμό μας. Με την έννοια να μην τον αναδεικνύουμε. Ή και τον αναδεικνύουμε, να τον βάζουμε σε τέτοιες διαδικασίες που μπορεί να αποφέρει τοπικά κέρδη. Εδώ πρέπει η τοπική κοινωνία, ο Δήμος πρέπει να εισπράττει από όλα αυτά. Και έτσι λοιπόν να έχει ο Δήμος χρήματα, να κάνει και τον δρόμο, τα μονοπάτια παραδείγματος χάρη. Εδώ το Ελιάνη, το μονοπάτι Ε28, αν θυμάμαι καλά, το οποίο ξεκινάει από τη Σουηδία.
0: Ναι.
1: Ο άλλος έρχεται από τη Σουηδία, περπατάει και έρχεται εδώ και είναι θαμνώδη. Δηλαδή δεν υπάρχει διαδικασία να τα ανοίξουν. Και ευτυχώς προθές χάρηκα που είδα τον Greater άνοιγε τους δρόμους γιατί γέμιζε και εδώ μπαίνει καμιά φωτιά. Θέλω να πω όμως, τέτοια ιστορικά μέρη δεν παραγράφονται. Η Σπάρτη λοιπόν. Είναι η Σπάρτη. Δεν θα πω τίποτα. Μόνο το όνομα Σπάρτη. Έτσι είναι αρκετό. Όπως εγώ είμαι από τη Μακεδονία και λέω Μακεδονία. Ναι. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι απαραίτητο να αναδείξουμε ξανά, να φέρουμε όλα τα στοιχεία του αρχαίου μας πολιτισμού. Γιατί ήταν ένδοξος με ανθρώπους και φιλόσοφος κλπ. και βεβαίως ανθρώπους οι οποίοι πίστευαν στην πατρίδα, που σήμερα το ξεχάσαμε και αυτό. Ναι. Και έχουμε το δημογραφικό που γεμίζουμε, να μην κάνω σχόλια, και λένε τώρα να πάμε, ξέρω εγώ, τους μουσουλμάνους στα χωριά να τους πάνε. Πού να τους πας, όταν ένα χωριό έχει 50 κατοίκους και πας μουσουλμάνους εκεί, σε λίγο τι θα γίνει.
0: Μουσουλμανικό χωριό.
1: Τα πράγματα, και τα λέμε το όνομά τους, δεν έχω πρόβλημα, γιατί πρέπει ο άνθρωπος όταν έχει τέτοια σημεία αναφοράς να τα λέει τα πράγματα με το όνομά τους για να βοηθήσουμε και τους νέους, να καταλάβουμε που βρισκόμαστε. Γι' αυτό το λόγο ήρθα ευχαρίστως εδώ και χάρηκα που έγινε μια πραγματικά σύνδεση με την όλη διαδικασία που κάνετε, ορισμένες διαδρομές από Αντρίτσα και κατεβαίνετε κάτω στην Ολυμπία.
0: Αρχαία Ολυμπία, Σπάρτη κτλ.
1: Ο πιο αρχαίος πριν το Μαραθώνιο, ποιος ήταν? Αυτός δεν ήταν? Λοιπόν, αυτά δεν τα έχουμε ξεχάσει. Αναδεικνύει το Μαραθώνιο. Ωραία, αφού υπήρχε πιο μπροστά άλλος δρόμος Ολυμπιακός.
0: Ακριβώς.
1: Θεωρώ λοιπόν, πήγα στον Επικούριο Απόλλων. Εντάξει, εξαιρετικός. Αυτό δεν πρέπει να ανοιχθεί. Όλοι πάνε στον Παρθενώνα. Βεβαίως. Δεν έχω αντιρρήσει, αλλά δεν μπορείς σε κάθε μία περιοχή να μην αναδεικνύεις εκείνα τα σημεία τα οποία το προβάλλουν. Δηλαδή η Σπάρτη αυτή τη στιγμή. Δεν μπορείς να έρθεις εδώ πέρα και μην δεις το γάλα με τον Λεωνίδα. Και δεν μπορείς να μην δεν ξέρεις. Εγώ έχω έρθει πολλές φορές στη Σπάρτη και επειδή με αναφέρετε για τις ιαματικές πηγές, θα σας πω εδώ, εκτός από αυτά που είπαμε, υπάρχει θαλασσοθεραπεία. Δηλαδή μέσα σε ιαματικές θεραπείες είναι και η θαλασσοθεραπεία.
0: Το οποίο έχει τα στοιχεία, ο λακωνικός κόλπος για τέτοιου είδους θεραπεία.
1: Όλη η ακτογραμμή, επειδή όπως ξέρετε πολύ καλά, και από μένα καλύτερα προφανώς, τα πιο βαθιά νερά είναι εδώ έξω από την Ιθώμη, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Στη Μεσογείο. Λοιπόν, εκεί τα άλατα είναι πάνω από 15 γραμμάρια ένα λίτρο. Τόσο πυκνά άλατα. Αυτό θέλουμε εμείς στη θεραπεία της ψωρίασης. Άλατα.
0: Ναι.
1: Παράδειγμα. Αγοράζει ο κόσμος νεκρά θάλασσα λάσπη, δεν έχετε ακουστά την αλήθεια, και είναι πραγματικά πολύ καλή. Αυτοί μιλάνε, προσέξτε, διεθνώς για νεκρά θάλασσα. Και εγώ μιλάω για live, ζωντανή θάλασσα. Ελάτε, ποιος όμως θα μ' ακούσει? Προσπάθεια είναι γενναία. Και ήρθα εδώ να βρω κι εγώ συμπαραστάτες, να αναδείξουμε το τοπίο, διότι όπως στην παραλιακή γραμμή, οποιοσδήποτε επιχειρηματίας που έχει ξενοδοχείο μπορεί να βάλει μια κάνουλα μέσα στη θάλασσα σε βάθος 8 μέτρων, να τραβήξει το νερό. Και απλώς σε μία δεξαμενή να το ζεστάνει, να το κάνει 36 βαθμούς. Αυτό είναι η λεγόμενη θαλασσοθεραπεία. Ξέρετε τι χρήματα υπάρχουν? Σας ανέφερα ο κάθε ασθενής. Όμως αυτά, πρέπει να το πούμε, γίνονται με πρωτόκολλα. Δεν πάει δηλαδή ένας που έχει τη μέση του ή οτιδήποτε δραματικά.
0: Ναι.
1: Κάνει μια βουτιά και λέει για
0: τρία. Γίνονται καλά.
1: Δεν είναι. Αυτό υπάρχει πρωτόκολλο. Που σημαίνει ότι 21 μέρες θεραπεία από 20 λεπτά την ημέρα θεραπεία. Αλλά αυτή, λέει το ασφαλιστικό ταμείο του εξωτερικού σκανδιναβικού χωρών, αυτή πρέπει να επαναλαμβάνεται ανά εξάμηνο. Φαντάζεστε τώρα εδώ πέρα ένα εξάμηνο να έρχονται οι Σουηδοί, οι Νορβηγοί, οι Γερμανοί, οτιδήποτε, να μένουν εδώ, να πληρώνουν τόσα λεφτά. Και εγώ ρωτάω και το Υπουργείο Τουρισμού Εφθαρσίας και οποιονδήποτε. Του λέω, πείτε μου σας παρακαλώ, έναν τουρίστα ο οποίος θα ξανάρθει. Αυτός είναι ο αναγκαστικός repeater. Θα έρθει αναγκαστικά. Γιατί?
0: Ναι.
1: Γιατί κάνει θεραπεία. Πείτε μου, δεν απαντούν. Άρα εγώ φέρνω πρώτον σίγουρο πελάτη. Οπωσδήποτε, αν είναι ευχαριστημένο, οπωσδήποτε θα ξανάρθει. Αλλά και η καλύτερη διαφήμιση είναι υπερμάουθ. Με το στόμα. Θα πάει και θα πει: παιδιά, πάτε στην Ελλάδα.
0: Από στόμα σε στόμα.
1: Μπράβο. Πάμε σε...
0: Ο Ευρώτας έχει στοιχεία, έστω ιστορικά, ότι ήταν θεραπεία. Έχει η λάσπη, από ό,τι μου είπατε, η λάσπη του Ευρώτα στο δέλτα του Ευρώτα είναι κάτι πρωτοφανές, ναι, ας πούμε.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Έχει ιαματικά στοιχεία. Οπωσδήποτε. Τα έχουμε διαπιστώσει, αλλά είπα και προηγουμένως ότι αυτά γίνονται by the book. Πρέπει λοιπόν να γίνει μια υδρογεωλογική και μια υγειονομική μελέτη που ο Δήμος εκεί, ο κ. Βέρδος είναι εξαιρετικός κύριος, το λέω, να αναλάβει και να πει ναι, εγώ αναθέτω μια υδρογεωλογική μελέτη και μια υγειονομική, να δούμε ποια είναι τα στοιχεία και βέβαια όταν εμείς γνωρίζουμε εκ των προτέρων ότι αυτή η λάσπη είναι αντίστοιχη της νεκράς θάλασσας και πολύ καλύτερη και της Αγίας Τριάδος κτλ. Αλλά αυτό δεν γίνεται έτσι. Εξήγησα και τον Δημάρχο την περασμένη φορά που ήμουν εδώ, ο οποίος ο άνθρωπος είναι πολύ σύγχρονος και τα καταλαβαίνει. Λέω: δεν είναι μόνο θα κάνετε αυτό. Εγώ λέω: επειδή είμαι Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, μπορούμε να κάνουμε και μια σχολή τουριστική. Να εκπαιδεύει άτομα τα οποία θα είναι λουτρονόμοι, θα είναι το Α, το Β. Το άκουσε, εντυπωσιάστηκε. Λέω: εδώ είμαι εγώ. Αλλά εγώ είμαι εδώ για να κάνω ένα πρόγραμμα έτσι εκπαιδευτικό. Είμαι εδώ για να σας ενημερώσω, για να διαδώσω στον κόσμο στο εξωτερικό, να ανοίξω τις πόρτες. Αλλά εγώ δεν μπορώ να ασχοληθώ με την ηλική υποδομή. Αυτά είναι αλλουνού.
0: Ακριβώς. Η Λακωνία, βέβαια, εκτός όπως είπατε και εσείς, την ιστορικότητα που έχει και ειδικά η Σπάρτη, το όνομα Σπάρτη, είναι γεγονός ότι τουριστικά μπορεί να έχει, αλλά ειδικά εδώ πέρα στη Σπάρτη δεν έχουμε τουρισμό, γιατί ο τουρίστας έρχεται στο Μιστρά με τα γκρουπ, πάει, βλέπει το Μιστρά και φεύγει. Η αρχαία Σπάρτη είναι σε κακή κατάσταση, δεν έχει κάποιος κάτι να παναδεί. Το μουσείο μας το έχουν τάξει εδώ και καμιά σαρανταριά χρόνια, αλλά απλώς δεν έχει γίνει το νέο μουσείο. Είναι σε μια κατάσταση η Σπάρτη που, αν αυτή τη στιγμή φέρνει κάποιο τουρισμό, είναι λόγω του ονόματος, τίποτα άλλο. Δεν έχει δηλαδή κάποιος να δει. Εσείς πιστεύετε, αν σοβαρά ασχοληθεί ή το Δήμος της Σπάρτης εδώ με τον Ευρώτα ή ο Δήμος Ευρώτα, όπως είπατε, έχετε μιλήσει με τον κύριο Βέρδο, για κάτι ανάλογο ή κάποια σχολή που θα είναι για τα ιαματικά λουτρά, θα μπορούσε η Σπάρτη και η Λακωνία να προσελκύσει πάρα πολύ κόσμο?
1: Καταρχήν, κύριε Λαμπρόπουλο, έχετε το μπραντ Σπάρτη, αυτό είναι αρκετό. Έχετε το μπραντ.
0: Η υπόθεση είναι ότι κοιμόμαστε και ξυπνάμε με το μπραντ, αλλά δεν αξιολογούμε, δεν το εκμεταλλευόμαστε, δεν το κυνηγάμε για να φέρουμε. Μόνο το όνομα δεν λέει τίποτα.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Θα σας πω μόνο ένα παράδειγμα, γιατί εγώ είμαι πρακτικός άνθρωπος. Ωραία θεωρία. Λέω τον ασθενή, μου λέει: καθηγητά μου, δεν έγινα καλά. Είμαι χρεωμένος να το κάνω καλά. Η πράξη μετράει. Θεωρία μπορεί να κατεβάσει το ίντερνετ και να του δώσει ό,τι θέλει. Και πριν μπει έρθει σε μένα, έχει μπει στο ίντερνετ. Άρα εγώ πρέπει να γνωρίζω τι ξέρει ο ασθενής, τι βγήκε καινούριο. Θα σας φέρω λοιπόν, αγαπητέ, έτσι με όλο το σεβασμό, ένα παράδειγμα το οποίο και εγώ δεν το πίστευα. Το παράδειγμα των μετεώρων. Τα μετέωρα πηγαίνανε όλοι για θρησκευτικό τουρισμό. Ασχολήθηκα εκεί περίπου 15 χρόνια. Γιατί είμαι και εγώ Μακεδόνας και κοντά, αλλά πριν, τώρα μένω στην Αθήνα βέβαια 40 χρόνια όταν γύρισα από την Αμερική. Και θέλω να πω ότι τα μετέωρα πηγαίνανε, τα πούλμαν, επιβαρύνανε το περιβάλλον, να μην πω τι, και φεύγανε. Ούτε καν τρώγανε. Τους βάζανε στον δρόμο και τρώγανε, επειδή τα γνωστά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σας πληροφορώ σήμερα να πάτε. Έχει αλλάξει το μοντέλο. Έχει γεμίσει ξενοδοχεία τριγύρω. Και μεγάλα και μικρά. Έχει δύο μεγάλα και αρκετά μικρά. Γιατί αλλάξανε αυτοί οι τοπικοί άρχοντες εκεί το μοντέλο. Αυτός εδώ που λοιπόν που πήγαινε στα μετέωρα διανυκτερεύει. Εσείς θέλετε έστω και μία διανυκτέρευση από το Μιστρά. Είναι αρκετή. Εντάξει, εγώ θα σας γνωρίσω.
0: Δεν έχουμε καμία πάντως. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καμία.
1: Το ξέρω, γι' αυτό λέω. Και μάλιστα μου έκανε εντύπωση ότι έμεινε εδώ πέρα και σε μία φιλοξενούμενη έτσι, υποδομή, τα Airbnb που λέμε, το οποίο μου έκανε εντύπωση. Πεντακάθαρο, δηλαδή είναι άξια προβολής αυτό το πράγμα, έτσι.
0: Η υπόθεση είναι ότι υπάρχει διάθεση, υπάρχουν οι άνθρωποι, δεν υπάρχει κάτι οργανωμένο όμως ώστε να προσελκύσει όλο αυτόν τον τουρισμό. Το μόνο οργανωμένο κατά την άποψή μου είναι μόνο στο Δήμο Ανατολικής Μάνης, που βουλιάζει η Μάνη από τουρισμό.
1: Ακριβώς.
0: Και με διανυκτερεύσεις.
1: Ωραία. Αυτό είναι το θέμα. Για ποιο λόγο εκεί πηγαίνουν και δεν μπορούν
0: να. Και βέβαια, συγγνώμη που σας διακόπτω, αυτό το έχει καταφέρει ο Δήμος. Έτσι. Δεν έγινε από μόνο του. Κάτι έκανε ο Δήμος εκεί ώστε να προσελκύσει τουρισμό στη Μάνη και να μένουν στην Αρεόπολη, στο Λιμένη, στο Γερολιμένα, να γυρίζουν να βλέπουν αυτή την άγρια ομορφιά της Μάνης. Δεν έγινε μόνο του. Κάποιος δούλεψε.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και το θέτετε στην ορθή βάση. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Θέλει προσπάθεια. Αλλά η προσπάθεια να είναι δομημένη. Εσείς έχετε λοιπόν τον μπραντ. Τι λέω, το πιο απλό πράγμα. Ναι. Έχετε ακτογραμμή. Για μένα, πιο φυσικό βουνό, να μην πω επειδή έχω γυρίσει όλο τον κόσμο σχεδόν, από το ίδιο δεν έχω δει. Τόσο φυσικό βουνό, εντυπωσιακό. Βουνοκορφή, ρεματιά κάτω, κατάφυτη. Εντυπωσιάστηκα. Και αυτό για ποιο λόγο δεν αξιοποιείται. Και προσέξτε τώρα, ο κόσμος, να φανταστείτε, δεν πηγαίνει από πάνω από το Ταΐγετο Καλαμάτα Σπάρτη. Πάει την ηθική εδώ. Δηλαδή πρέπει να προκληθεί κάτι εκεί πέρα πάνω. Να βρεθεί κάτι. Ο Ταΐγετος έχει ιστορία. Ποιος δεν την ξέρει.
0: Ναι,
1: αλλά
0: βέβαια.
1: Η Σπάρτη κυρίως. Ακούμε για τον Ευρώτα, ακούμε για τον Κιάδα κτλ. Ένα στοιχείο να πάρει κανείς και να προκαλέσει το ενδιαφέρον του Αθηνού, βεβαίως θα έρθει. Αλλά εγώ δεν μπορώ να υποδείξω. Εγώ υποδεικνύω τον τρόπο. έτσι, αλλά δεν μπορώ να υποδείξω ποια άτομα θα εμπλακούν.
0: Ναι.
1: Παραδείγματος χάρη ο φίλος μας ο Γιώργος, εξαιρετικός και έχει αυτή τη μεζονέτα εδώ, έκανε μια προσπάθεια. Και όμως δεν μπορεί να αποδώσει αυτή η προσπάθεια με τον τρόπο που θέλει. Αυτό δεν είναι ένα μείον για έναν επενδυτή, όταν δεν μπορεί να συντηρήσει την επένδυσή του.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ λοιπόν λέω, αυτή τη στιγμή τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει η περιοχή, αν υπάρξει, λέω μια ιδέα τώρα, μια ομάδα η οποία θα ασχοληθεί και θα πει ναι, θα ασχοληθούμε με την τουριστική προβολή της περιοχής μας. Γιατί άλλο η Σπάρτη, άλλο Δήμος, αλλά και οι δήμαρχοι μεταξύ τους που έχουν τον υποτουρισμό, θα προσπαθήσουν να απορρεφήσουν τον υπερτουρισμό, όπως προαναφέρετε και πολύ σωστά, γιατί τα έχω γυρίσει όλα και βλέπω τι γίνεται, ώστε να υπάρχει μια ισορροπία. Γιατί έρχεται ή υπέρχεται κανείς, δηλαδή έρχεται από την Αθήνα και σε μια διακλάδωση πάει δεξιά ή αριστερά θα πάω. Αυτό είναι το ζητούμενο. Πού θα πάει? Πρέπει λοιπόν να βρούμε κάτι το οποίο θα το πει: δεν θα πας δεξιά, θα πας και αριστερά.
0: Εδώ στη Λαγωνία πάμε πάντα δεξιά.
1: Ορίστε.
0: Εδώ στη Λαγωνία πάμε πάντα δεξιά.
1: Α, γι' αυτό.
0: Ή απέναντι από αριστερά.
1: Εντάξει. Γι' αυτό δεν ξέρω. Δεν κάνω σχόλια γιατί ξέρετε κάτι. Με την έννοια υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν στην τοπική τους κοινωνία. Υπάρχουν και απάνω οι ηθήνοντες. Έχω εγώ ένα δόγμα, έτσι. Εντάξει, εμείς είμαστε μεγάλοι τώρα, αλλά έχουμε το think tank. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, στην Αθήνα και στις κυβερνήσεις κτλ. Ήμουν και εγώ ένθερμος και τα λοιπά. Έχω γεννήσει γενικός γραμματέας. Λέω λοιπόν, ωραία το think tank. Εγώ είμαι της άποψης των think and do tank. Σκέτος, αλλά έκανες και κάτι, προσθέσαμε το do. Δυστυχώς το think tank σήμερα υπάρχει. Όλοι οι νέοι που είναι και στα υπουργεία δεξιά-αριστερά, πάνε το κινητό, ό,τι θες. Βάζεις στο ChatGPT μια εφαρμογή και σου λέει τα πάντα. Μέχρι και πώς, να μην πω τη λέξη.
0: Ναι.
1: Άρα το θέμα δεν είναι η γνώση, το θέμα είναι η διαχείριση της γνώσης.
0: Και η υλοποίηση αυτών.
1: Αυτό είναι. Και εδώ είμαστε λοιπόν στο σημείο καθό πρέπει να σκεφτούμε και να πούμε αυτή η περιοχή, η ένδοξη, δεν μπορώ εγώ να ξεπεράσω σαν Έλληνας έτσι, την ιστορία της Σπάρτης. Δεν μπορώ. Γιατί όσοι διαβάζουμε ξέρουμε. Αλλά πρέπει κανείς να εντρυφήσει. Βλέπω τώρα, ξέρω εγώ, παράδειγμα την ωραία Ελένη που λέμε αυτή την τέτοια. Και την ίδια ώρα.
0: Οδύσσια.
1: Μπράβο. Και δεν κάνουμε αντίδραση να πούμε γιατί είναι μαύρη ρε παιδιά. Και προσέξτε, πάμε και δίνουμε και όλα λεφτά. Εντάξει, αυτό για μένα είναι μείον. Το λέω ευθέως. Δεν μπορεί λοιπόν αυτός που σε τραυματίζει την ταυτότητά σου, την ελληνική, να του δεις και μπράβο. Όχι. Πρέπει να σηκώσουμε ανάστημα. Και δόξα τω Θεώ, ο Λεωνίδας είχε την άνεση και είπε: σηκώνω το ανάστημα. Μονό λαβέ.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να πούμε. Νομίζω ότι πέρα από τα ιαματικά. Αναφερθήκαμε και σε άλλα θέματα που απασχολούν εδώ την κοινωνία της Σπάρτης και της Λαγωνίας, κακά τα ψέματα, γιατί εγώ με τις άποψεις ότι καλός είναι και ο τουρισμός, αλλά ο πρωτογενής τομέας είναι αυτός που συνεχώς θα φέρει χρήματα στην τοπική κοινωνία, γιατί μπορεί φέτος να έχουμε τουρισμό, γίνεται μια πανδημία και κόβεται ο τουρισμός, οπότε πέφτει πείνα σε όλους. Ο πρωτογενής τομέας είναι αυτός ο οποίος και οι μόνιμες εγκαταστάσεις είναι αυτές που θα φέρουν χρήματα στην περιοχή. Ένα από αυτά τα στοιχεία νομίζω ότι είναι και ο ιαματικός τουρισμός, που όπως είπατε και εσείς έχουμε πολλά στοιχεία εδώ στη Λακωνία που θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί η Δήμη, η Περιφέρεια, ώστε να έχουμε περισσότερο τουρισμό. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να πείτε.
1: Θέλω, ναι, είναι πολύ βασικό. Αυτό είναι το διατάφτα που λέμε, έτσι, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Η παλάμη έχει πέντε δάχτυλα. Άμα τη φύξει, γίνεται γροθιά. Το ένα σπάει. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Άρα χρειάζεται μια συλλογική προσπάθεια. Σε τι αναφέρομαι? Εγώ δεν ασχολούμαι μόνο τον ιαματικό τουρισμό. Αρθρογραφώ στην Dia News κάθε εβδομάδα που είναι επιχειρηματική εφημερίδα. Και αναφέρομαι στις εναλλακτικές ή συμπληρωματικές μορφές τουρισμού. Ο ιαματικός τουρισμός δεν πάει μόνος του. Πάει με το γαστρονομικό, τον ενοτουρισμό, πάει με τον αγροτουρισμό, πάει. Όλα.
0: Ναι, όλα μαζί.
1: Άρα λοιπόν. Έχουμε επίσης εθελοντικό τουρισμό. Υπάρχουν τουρίστες οι οποίοι έρχονται απ' έξω και λέει: εγώ θα έρθω εκεί, θα εργαστώ, αλλά δεν θα πληρώσω. Αυτός όμως παράγει έργο. Το βάζεις και εγώ και σχεδιάζει τα ταμπέλια, μαζεύει τις ελιές. Εγώ είδα τον κάμπο σας του Ευρώτα εδώ πέρα καταρχήν και λέω: τι πλούσια πράγματα αυτά. Δεν ξέρω να ξεχωρίσω την ομορφιά. Από εδώ ελιές, από εκεί το Α το Β. Αυτά όμως πρέπει να μπουν σε ένα πακέτο συγχρονισμένα και να έχουν κοινό τόπο και κοινό όραμα. Ποιο είναι το κοινό όραμα? Να έρθει ο άνθρωπος εδώ. Εμένα δεν με ενδιαφέρει πώς θα έρθει. Αλλά εφόσον θα έρθει, γι' αυτό και κάνω τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, έχετε σπηλαιολογικό, έχετε ορεινό τουρισμό. Τώρα, μετά, ξέρετε, μετά από πόσα χρόνια δέεσαι να βγάλει το Υπουργείο διαφήμιση για τον ορεινό τουρισμό. Πρώτη φορά. Προσπάθησα τόσα χρόνια. Και δοθήκαν τώρα εκατομμύρια για να πούμε τον ορεινό τουρισμό. Αν λοιπόν εμείς πούμε από τη Σουηδία και πούμε
0: είναι
1: στον
0: και μια
1: άλλον...
0: Είναι νεκρή περίοδος ο χειμώνας για τη χώρα μας.
1: Όχι.
0: Εκεί ο τουρισμός είναι πολύ σημαντικός να είναι...
1: Μα ο τουρισμός,
0: το
1: εμείς τώρα τι κάνουμε? Το τουρισμό τον κάνουμε πρώτον να είναι αυθεντικός. Δηλαδή να έρθει ο άλλος εδώ και να πάρει μια εμπειρία. Όχι τη διάβασε και να πει ναι ρε παιδιά, οι άνθρωποι εκεί σε αγκαλιάζουν, Σπαρτιώτες. Ένα. Γενναίοι άνθρωποι. Το αποδεικνύουμε τις πράξεις. Το τρίτο είναι, πρέπει να είναι αηφόρος. Δηλαδή να μην σταματάει. Συνέχεια να παράγει. Αυτό θα πει. Να είναι και βιώσιμος. Μόνος του δηλαδή. Αλλά αυτό δεν γίνεται μόνο με το να κάνει το πανάκι του και να φύγει. Εγώ πρέπει να το βάλω αυτό και να το αποδείξω ότι το κρασί που βγάζετε εδώ, να το πάρτο. Πού βγαίνει, να το αμπελουργείο. Αυτό το λάδι, το τέλειο. Πού βγαίνει, να το αμπελουργείο που έχετε και παλιά. Μία ανάδειξη να κάνει και αυτά δεν είναι τίποτα. Να πει κανείς ναι, θα κάνω. Αλλά το λέω με πόνο καρδιάς, ήμουνα, δεν θυμάμαι, γυρίζω όλη την Ελλάδα. Ναι, αξίζει το πω αυτό, η Κεφαλονιά. Και με προσφέρανε ένα μέλη, εντυπωσιάστηκα. Ήταν μέλη ανθέων πραγματικό. Και του λέω του αυτού, επειδή ήμουν και αντιπρόεδρος στο Σύνδεσμο Ελλάδας και Κινέζης, οι Κινέζοι θέλουν μέλη. Του λέω, δώσε μου να δώσω λέω στον Κινέζο τον πρέσβη. Του άρεσε. Λέω, ο Κινέζος, το θέλω τώρα. Το παίρνω τηλέφωνο, του λέω, okay.
0: Πόσο μέλη έχεις?
1: Λέει 500 κιλά, λέει, μισό τόνο. Λέω, συγγνώμη, μπορείς να μου το κάνεις, λέω, 5.000 τόνους. Λέει, δεν υπάρχει περίπτωση. Λέω, πες τους δίπλα να κάνετε αναφορά και τα φέρετε. Δεν είσαι καλά, μου λέει, που θα πω εγώ το διπλανό.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, άρα μέσα σε αυτό το κλίμα όμως διαμορφώνεται και μια αντίσταση θετική πάντα, έτσι.
0: Ναι.
1: Εδώ είναι το θέμα. Μπορούμε να συνδυάσουμε τις πράξεις. Άρα λοιπόν η Σπάρτη είναι από τα λίγα μέρη τα οποία έχει εφαρμόσιμες όλες τις μορφές τουρισμού. Όλες. Δεν υπάρχει καμία να αφαιρέσουμε.
0: Ναι.
1: Και χειμερινό έχει να πάει. Το μόνο που δεν έχετε χιονοδρομικό κέντρο. Εδώ. Αυτό εντάξει. Οκ. Okay. Ούτε ο Πάρνας έχει, ούτε εδώ.
0: Ο Ταΐγετος. Ναι.
1: Ο Ταΐγετος. Από ό,τι θυμάμαι
0: έχει πάντα το μέλλον.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά αυτούσιο δηλαδή με την έννοια λες τον Όλυμπο, να όπως είναι το Βανκούβερ εδώ, το βουνό εδώ η θάλασσα. Εντάξει, αλλά και ο Έλπος που παρόλο που μπήκε στην UNESCO τώρα, για μένα δεν είναι πιο όμορφο βουνό από το Ταΐγετο. Τα λέω ξεκάθαρα.
0: Ναι.
1: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και ο Ταΐγετος είναι πολύ πιο ένδοξος. Αλλά επειδή ήθιστε ο Δίας και τα λοιπά και επειδή την ιστορία μας και το μύθο μας πρέπει να τον παρουσιάζουμε και να τον ζούμε. Γι' αυτό είπα, ζήσε το μύθο στην Ελλάδα.
0: Ακριβώς. Η υπόθεση είναι ότι δεν τον πουλάμε εμείς, τον πουλάνε άλλοι και τον παραποιούν.
1: Και τον παραποιούν και έρχονται, παίρνουν τα χρήματα και εμείς εδώ πέρα καθέρδομαι και περιμένουμε γιατί δεν μπορούμε να ενωθούμε.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Κύριε καθηγητά, εγώ να σας ευχαριστήσω. Εδώ το στούντιο του Λαγωνία TV είναι πάντα ανοιχτό. Γιατί πιστεύω ότι με τα θέματα που ασχολείστε η Λαγωνία χρειάζεται έναν άνθρωπο με τις δικές σας απόψεις ώστε να αυξήσουμε και τον τουρισμό, να αυξήσουμε τα έσοδα, γιατί κακά τα ψέματα, το σίγουρο είναι από ό,τι βλέπουμε και στη χώρα μας αλλά και παγκοσμίως, δεν πάμε καλά και κάτι πρέπει να γίνει. Νομίζω ότι όλα αυτά, ο ιατρικός τουρισμός, ο τουρισμός με τις ομορφιές που έχουμε στον Ταΐγετο και στον Πάρνωνα, με τις θάλασσες που έχουμε, νομίζω ότι είναι στοιχεία που μπορούμε να τα εκμεταλλευτούμε και να πάμε καλύτερα.
1: Και εδώ μπορώ να σας βοηθήσω, κλείνοντας από τη δική μου πλευρά, ότι εμείς έχουμε κάνει και ένα φορέα δημοσιογραφικό, ΠΕΣΚΑΕΤ λέγεται, σαν γιατροί.
0: Ναι.
1: Και πηγαίνουμε στο εξωτερικό και παρουσιάζουμε το λεγόμενο ιατρικό τουρισμό, στον οποίο βέβαια εδώ προείσταται η Eli Tour, αν δεν την έχετε ακουστά, που πρόεδρος και πέραν ο κύριος Πατούλης, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, και εκεί εγώ είμαι εκλεγμένος αντιπρόεδρος και περπατάμε και αυτό κάνουμε. Δηλαδή, παρουσιάζουμε την Ελλάδα προς τα έξω και να προσεγγίσουμε εμείς τώρα γιατί ιατρικό τουρισμό. Αλλά το θέμα δεν είναι να φέρει έναν ιατρικό τουρίστα. Το θέμα είναι όταν θα έρθει εδώ πέρα να τον δώσει τη δυνατότητα να επισκεφτεί τα πάντα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και λέω είναι συγκοινωνούντο ταχύτητα. Το ένα θα έρθει από εδώ, άλλο από εκεί. Όλοι από κάτω να επικοινωνούν να έχουμε κοινό αποτέλεσμα.
0: Μας. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Είστε καλά.
0: Καλή διαμονή και ανανεώνουμε το ραντεβού μας είτε διαδικτυακά είτε σε κάποια άλλη επίσκεψή σας εδώ στη Λαγωνία.
1: Οπότε θέλετε, εγώ είμαι στην αντίθεση και των τοπικών αρχών, εάν έχουν αντανακλαστικά και θέλουν κάτι, προσφέρομαι. Αλλά με όλους υγιείς και αποτελεσματικούς. Γιατί ομολογώ ότι δεν με κουράζει, αλλά αφιερώνω πολύ χρόνο στην ενημέρωση. Η υποχρέωσή μου είναι από την άλλη μεριά και βεβαίως μου αρέσει και όλα γιατί είναι το αντικείμενό μου η αιματική ιατρική. Ή κλείνοντας, πολύ σημαντικό, ο κόσμος γεράσκει σήμερα, έτσι, το ξέρετε.
0: Ναι,
1: πάρα από 65, φτάσαμε, κάναμε το Silver Tourism που λέει 55+. Σε ένα συνέδριο λέω εγώ τους γιατρούς, ωραία, μέχρι που φτάνει, καθιερώσαμε ένα όριο το 85 που είναι ο μέσος όρος ηλικίας ανδρών. Στο επόμενο συνέδριο λέω υπάρχουν και άνθρωποι που ζουν πάνω από 85. Τότε επικοινωνήσαμε το Golden. Και επειδή τώρα τελευταία πεθαίνουν και πάνω από 100, στο τελευταίο διεθνές συνεδρίο είπαμε Platinum Tourism. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο κόσμος ζει τώρα. Θέλει όμως όχι να ζει πολλά χρόνια και να έχει και ευζοία. Αυτό
0: και
1: λοιπόν
0: καλά.
1: Το κάνει το lifestyle medicine, η καινούργια δηλαδή ιατρική του τρόπου ζωής, που είναι κλείνω, διατροφή, άσκηση, ύπνος. Σωστός ύπνος, αυτό που ξέρανε οι αρχαίοι και το ζούσανε, γιατί μόλις έπεφτε πώς κοιμότανε, τότε ο οργανισμός λειτουργεί. Μετά το επόμενο είναι η διαχείριση του άγχους, που δεν μπορώ ούτε εγώ να την καταφέρω.
0: Αυτό είναι το βασικότερο από όλα και το πιο σοβαρό.
1: Και το τελευταίο είναι η τοπική κοινωνία, η επικοινωνία με τους ανθρώπους. Να έχεις έναν τρόπο να μιλήσεις. Αυτές λοιπόν οι τοπικές κοινωνίες ξεκινάνε ανάποδα, γιατί τα έχουν αυτά τα στοιχεία. Και την επικοινωνία θα πεις στο καφεδάκι σου κτλ. Και την υγιεινή διατροφή και την άσκηση στα βουνά. Τα πάντα έχουν. Και τον ύπνο του κάνουν.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν αυτά τα στοιχεία μας ξεκινήσουν και θα δρομολογήσουν νέους ορίζοντες. Εγώ είμαι επιθετικά θετικός.
0: Μας ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσω και εσάς που μας παρακολουθήσατε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας με τον κύριο καθηγητή σε κάποια άλλη συζήτηση που θα έλεγα θα είναι ακόμα πιο ενδιαφέρουσα, που πιστεύω ήταν η σημερινή. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
2: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
3: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
4: Μάριος Αθανασίου.
5: Βαλέρια Κουρούπη.
6: Και ο Σπύρος Πούλης.
7: Ο επιθεωρητής Drake.
8: Η μαύρη χείρα.
9: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
10: Για κακοποίηση στο ζωάκι.
11: Για περιστατικά κακοποίηση ζώων που βλέπω.
12: Το μαχαίρωσε.
13: Κακοποίηση του ζώου.
14: Έκανε με το κολάρο αυτό ηλεκτροσό.
15: Πατάει ψυχρό. Καλοκλείδωμα το σκυλί.
16: Εικόνες ντροπή.
17: Κακοποίηση δεν αφορά μόνο στους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να είσαι φιλόζωος για να το καταλάβεις. Αρκεί να είσαι άνθρωπος. Κατάγγειλε κάθε μορφή κακοποίησης. Η ζωή τους κρέμεται από μια γραμμή. 10, 4, 10. Γραμμή προστασίας ζώων της Ελλάς. Και δείξε μας το δρόμο. 10, 4, 10. Έχουν και τα ζώα ψυχή.
18: Νέο θέατρο έργων. Η θρυλική φώνησα. Το Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Με τη Λιδία Κονιόρδου. Σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Από 1η Οκτωβρίου. Προπόληση ticketservices.gr.
19: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του.

0: Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
1: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
2: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοπικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
3: Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μια μεγαλειώδης μουσική εμπειρία ζωντανεύει στις 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Μουσική διεύθυνση Ραφαήλ Πιλαρινός. Σκηνοθεσία Πάνος Αγγελόπουλος. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χοροδία του Δήμου Αθηναίων. Τα έσοδα θα διατεθούν στον οργανισμό Μαζί για το Παιδί. Μόνο για δύο παραστάσεις, 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου.
4: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Πάμε. Ανατρεπτικό, χωρίς φίλτρα, είναι η Ελίνα Παπίλα με το Unblock.
7: Κοσμά Μαρινάκη, καλώς ήρθες στο Unblock.
8: Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ που με καλέσατε. Έχω τεράστια περιέργεια να δω τι θα με ρωτήσει. Μπήκα στο κανάλι και είδα την προηγούμενη εβδομάδα είχες το Mente Fuerte.
7: Ναι.
8: Οπότε είναι πάρα πολύ λογικό μετά σε αυτή την καρέκλα να κάθομαι εγώ.
7: Μετά το Mente. Καταρχάς χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθες.
8: Κι εγώ.
7: Το συζητάμε όλο το χειμώνα.
8: Το συζητάμε και πριν από το χειμώνα.
7: Να βρούμε τις μέρες που θα είσαι εδώ, γιατί μένεις στη Σιγκαπούρη. Για κάποιον που δεν ξέρει ποιος είσαι, αν υπάρχει έστω και ένας αυτή τη στιγμή που μας βλέπει και δεν γνωρίζει, Greekonomics.
8: Είμαι ο Κοσμάς Μαρινάκης. Διδάσκω οικονομικά στο Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης, στο Singapore Management University.
7: Στην Ελλάδα μέχρι πόσο χρόνο ήσουν?
8: Στην Ελλάδα τελείωσα και τις σπουδές μου στην ΑΣΟΕ και μετά έφυγα στην Αμερική για να κάνω διδακτορικό. Οπότε μέχρι τα 22. Επέστρεψα να κάνω τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις, τις οποίες δεν ξέρω να πιάνονται Ελλάδα, γιατί με το που ήρθα στην Ελλάδα μετά από 10 χρόνια στο εξωτερικό με στείλανε στην Κύπρο να υπηρετήσω, στην ΕΛΔΙΚ. Αλλά γενικά από τότε. Πάνω από 25 χρόνια τώρα είμαι στο εξωτερικό.
7: Αν σήμερα ήσουν 22 χρονών, θα έφευγες?
8: Αν σήμερα ήμουν 22 χρονών και ήξερα τι θέλω να κάνω, θα είχα φύγει από πριν γίνω 22.
7: Αλήθεια,
8: ναι. Εξαρτάται το τι θέλεις να κάνεις. Αυτό που θέλω να κάνω εγώ, στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Δηλαδή, ακόμα και αν καλυτερεύσει η κατάσταση στην Ελλάδα αρκετά, εξαρτάται το τι κάνει ο καθένας. Αν έκανα κάποιο άλλο πράγμα, ίσως να ήταν το καλύτερο μονοπάτι να μείνω στην Ελλάδα.
7: Εσύ έφυγες από εδώ, πήγες Αμερική, μετά πήγες Ρωσία και κατέληξες στη Σιγκαπούρη. Σωστά.
8: Έφυγα από την Ελλάδα, πήγα στην Αμερική, έκανα το διδακτορικό μου εκεί. Δούλεψα ως επίκουρος καθηγητής ένα χρόνο εκεί. Μετά αποφάσισα να γυρίσω πίσω στην Ελλάδα. Είχε πέσει η κρίση, δεν με πήραν στην Ελλάδα, με πήραν στην Κύπρο. Έκατσα στην Κύπρο για περίπου 1,5 χρόνο και μετά λόγω του ότι είχε αλλάξει αγορά, είχε φτιάξει και το δικό μου το βιογραφικό αρκετά. Αποφάσισα να βγω στην αγορά και τότε η Ρωσία ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Αυτό το πανεπιστήμιο ήταν ένα από τα πιο ανερχόμενα παγκοσμίως. Δηλαδή έπαιρνε προσωπικό από τα καλύτερα πανεπιστήμια. Δηλαδή είχα συναδέλφους οι οποίοι πραγματικά έχουν καταφέρει απίστευτα πράγματα και σήμερα που μιλάμε.
7: Εσύ με το κανάλι που έχεις, το Greekonomics, έχεις πάρα πολλά views, έχεις πάρα πολλούς subscribers, είναι ένα πάρα πολύ δυνατό κανάλι. Πιστεύεις ότι έχεις φύγει από το ότι ο Κοσμάς Μαρινάκης, ο οικονομολόγος, ο καθηγητής οικονομικών και διαμορφώνεις δημόσια γνώμη, διαμορφώνεις σκέψεις νέων παιδιών που βλέπουν το κανάλι, δηλαδή σκέψου ότι του χρόνου στις εκλογές θα ψηφίσουν παιδιά που είναι γεννημένα το 9, που στο δημοψήφισμα ας πούμε ήταν 6 ετών.
8: Σωστά.
7: Δεν ξέρουν καν ποιος είναι ο Τσίπρας, δεν ξέρουν καν τι σημαίνει το δημοψήφισμα τότε, δεν έχουν καμία ιδέα. Πιστεύεις ότι διαμορφώνεις και πολιτική άποψη?
8: Πολιτική άποψη δεν διαμορφώνω. Θα ήθελα και αυτό που προσπαθώ να κάνω και πιστεύω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό το έχουμε πετύχει, να διαμορφώσω πολιτικό επίπεδο. Δηλαδή ο δημόσιος διάλογος, είτε γίνεται από δεξιά, από αριστερά, από το κέντρο, να έχει ένα επίπεδο.

0: να βασίζεται σε δεδομένα, να βασίζεται σε επιχειρήματα και ό,τι ψηφίζει κάποιος να μπορεί να το στηρίξει σε λογικά επιχειρήματα. Εγώ, ακόμα και αυτό που λέω στους φοιτητές μου, και δεν το λέω μόνο τώρα που είμαι στη Σιγκαπούρη, το έλεγα και όταν ήμουν στη Ρωσία, το έλεγα και όταν δίδασκα πριν στην Αμερική, γιατί πάντοτε υπήρξε πόλωση. Θυμάμαι στην Αμερική, την τελευταία χρονιά που δίδαξα εκεί, ήταν οι εκλογές μεταξύ του Μακέιν και του Ομπάμα, που κέρδισε ο Ομπάμα προς το τέλος. Που ήταν δύο εξαιρετικοί υποψηφοί και οι δύο, και από τους Ρεπουμπλικάνους και από τους Δημοκρατικούς. Και θυμάμαι ότι είπα στα παιδιά ότι εγώ πραγματικά σας ζηλεύω που έχετε να επιλέξετε μεταξύ αυτών των δύο κορυφαίων ανθρώπων που θα πάνε τη χώρα προς διαφορετική κατεύθυνση, αλλά όπου και να πάει νομίζω ότι θα γίνει συγκροτημένα και θα μπορέσει να βελτιωθεί κατά κάποιο τρόπο. Που να ξέρα τι έρχεται μετά στην Αμερική, αλλά μέχρι τότε τα πράγματα ήταν πάρα πολύ καλά. Και αυτό που λέω στους φοιτητές μου είναι ότι πρέπει να μάθετε δύο πράγματα. Πιστέψτε ό,τι θέλετε. Θέλετε να είστε δεξιοί, κανένα πρόβλημα. Θέλετε να είστε αριστεροί, κανένα πρόβλημα. Θέλετε να παίρνετε λύσεις και από τα δύο στρατόπεδα, ίσως ακόμα καλύτερα. Αυτό που πρέπει να έχετε στο μυαλό σας πάντοτε είναι δύο πράγματα. Πρώτον, πρέπει να καταλάβετε ότι και η άλλη πλευρά μπορεί να έχει σωστά επιχειρήματα. Και δεύτερον, ότι δεν μπορείς να έχεις μία άποψη την οποία τη βασίζεις πάνω σε οπαδισμό. Πρέπει να τη στηρίζεις πάνω σε δεδομένα και πάνω σε επιχειρήματα. Αν τη βασίζεις σε δεδομένα και σε επιχειρήματα και καταλαβαίνεις ότι και η άλλη πλευρά μπορεί και αυτή να έχει αξιόλογα επιχειρήματα, τότε το πολιτικό επίπεδο θα ανέβει και θα είναι καλύτερα για όλους. Είτε κερδίσεις τις εκλογές, είτε χάσεις τις εκλογές. Αυτό ακριβώς προσπαθώ να κάνω και στο κανάλι. Προσπαθώ να δώσω στον κόσμο να καταλάβει ότι τα οικονομικά επηρεάζουν τη ζωή του περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Έτσι, τα οικονομικά είναι μια επιστήμη η οποία έχει δικό της υπουργείο. Καμία άλλη επιστήμη δεν έχει δικό της υπουργείο στις κυβερνήσεις ανά τον κόσμο. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί επηρεάζουν τη ζωή μας σε βαθμό που δεν το περιμένουμε. Και μάλιστα, εγώ θα πω κάτι που ίσως προκαλέσει και πολύ κόσμο, αλλά είναι απολύτως αλήθεια. Και όποιος κάτσει να το σκεφτεί νυφάλια, θα καταλάβει ότι δεν υπάρχει ούτε ένα περιθώριο αμφισβήτησης πάνω σε αυτό. Η οικονομική πολιτική μιας κυβέρνησης σε έναν τόπο επηρεάζει το μέλλον σου, το δικό σου, το προσωπικό μέλλον, όποιος και αν είσαι σαν ψηφοφόρος, σαν πολίτης, περισσότερο από τις προσωπικές σου επιλογές.
1: Δηλαδή, δώσε ένα παράδειγμα.
0: Δηλαδή, να σου δώσω ένα παράδειγμα που λέω στους φοιτητές μου στη Σιγκαπούρη. Τους ρωτάω κάποια στιγμή, επιλέγω έναν στο αμφιθέατρο και λέω, ή μια κοπέλα, και λέω, πες μου σε παρακαλώ, ποιο είναι το πολυτιμότερο asset, το πολυτιμότερο περιουσιακό στοιχείο που διαθέτεις αυτή τη στιγμή? Και μπορεί κάποιος να μου πει, α, μπορεί να είναι το αυτοκίνητό μου, ή μπορεί να είναι το λάπτοπ μου, ή μπορεί να είναι κάποιος να έχετε από ποια πλούσια οικογένεια κτλ. Και τους λέω, αν η οικογενειακή σας αξία, το net worth της οικογένειάς σας, είναι κάτω από 5 εκατομμύρια δολάρια αυτή τη στιγμή, τότε το πλουσιότερο asset που διαθέτετε στο σπίτι σας είναι το διαβατήριό σας. Το ότι έχει Σιγκαπούριο διαβατήριο αυτομάτως σε βάζει ότι στη χειρότερη κατάσταση που θα μπορείς να έχεις να είσαι πάνω από το 80% του παγκόσμιου πληθυσμού από πλευράς αγοραστικής δύναμης, από πλευράς το ότι πώς μπορείς να λύσεις τα προβλήματά σου, από πλευράς να ξέρεις ότι οι άνθρωποι που είναι πολύ πιο κάτω από σένα, αυτοί που είναι στο 20%, στο 30%, στο Πακιστάν, στο Μπαγκλαντές, σε αυτές τις χώρες, μια σκολικοειδίτιδα είναι θανατική καταδίκη. Οπότε οι αποφάσεις που πήρε η Σιγκαπούρια κυβέρνηση για να μπορέσει να φτάσει στον πολίτη να έχει αυτά τα προβλήματα πολυτελείας που τα λέμε εκεί, γιατί δεν τα έχουν τα άλλα έθνη. Όταν ένας φοιτητής φεύγει από το δικό μας πανεπιστήμιο, ο μέσος φοιτητής, και βρίσκει μια δουλειά η οποία του εξασφαλίζει, δεν θα μιλήσω με ποσά εκεί γιατί σας ακούστουν πολλά, αλλά ένας φοιτητής δικός μας, αν ήταν με τα ελληνικά δεδομένα, επειδή το έχω υπολογίσει, θα ξεκινούσε να δουλεύει αυτή τη στιγμή με ένα μισθό 1.900 ευρώ. Δηλαδή, ένας φοιτητής μας αυτή τη στιγμή.
1: Καλά, εκεί μιλάμε για ένα οικονομικό θαύμα όμως, έτσι.
0: Μιλάμε για μια κυβέρνηση η οποία ξεκίνησε όχι με εντελώς δημοκρατικό τρόπο. Διαχειρίστηκε τη χώρα σαν να είναι μια εταιρεία. Οι πολίτες δεν έφεραν ιδιαίτερη αντίσταση πάνω σε αυτό και νομίζω ότι τώρα ο καθένας έχει αρχίσει και παίρνει το μέρισμα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή έχω διαβάσει διάφορα σχόλια που γράφονται, είτε στα βίντεό σου, είτε στο X και σε αυτά, άλλοι σε λένε Σιριζέο. Πάει κόντρα στην κυβέρνηση. Διάφορα έτσι σχόλια. Πιστεύεις ότι μπορεί να υπάρχει πραγματικά αντικειμενική οικονομική ανάλυση ή πάντα οι οικονομολόγοι αναπόφευκτα κουβαλούν μια ιδεολογία?
0: Νομίζω ότι αν θέλεις να είσαι επιστήμονας, τότε η ιδεολογία είναι απλά μια προκατάληψη. Δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ, δεν είμαι καν αριστερός. Δεν θεωρώ ότι η κατάσταση επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν ιδιαίτερα καλύτερη από ότι ήταν η κατάσταση αργότερα. Είχε πολύ περισσότερες δυνατότητες η χώρα αργότερα και δεν γίνανε κάποια πράγματα. Όμως πρέπει κάποια στιγμή να υπάρξει στην Ελλάδα γενικά μια φωνή η οποία να μπορέσει να έχει έναν λόγο ελέγχου σε αυτά που κάνει η εκάστοτε κυβέρνηση. Εγώ λοιπόν αυτό που κάνω είναι ότι ισχυρίζεται μια συγκεκριμένη κυβέρνηση ότι κάνει κάποια πράγμα, ότι τα οικονομικά δεδομένα είναι με τον αλφα τρόπο, και θα πάρω και εγώ και άλλοι επιστήμονες και θα το ελέγξουμε αυτό και θα βγάλουμε τα αποτελέσματά μας. Εμείς κάναμε μια έρευνα πέρυσι στην οποία υπολογίσαμε με βάση τα διεθνή στοιχεία και δεν διαλέξαμε να πούμε «Α, θα μιλήσουμε για αυτό και δεν θα μιλήσουμε για εκείνο». Μιλήσαμε μόνο για τα πράγματα τα οποία αυτή η κυβέρνηση που τώρα είναι 7 χρόνια κυβέρνηση, δεν ήρθε χτες, δεν ήρθε προχτές, για τα πράγματα τα οποία έχει παρουσιάσει ως success story. Και καταλήξαμε ότι σε κάποια πράγματα αυτό μπορεί να ισχύει, στα περισσότερα πράγματα όμως δεν ισχύει. Αν δεν ήταν η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και ήταν μια άλλη κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση, θα κάναμε ακριβώς το ίδιο.
1: Εάν αύριο άλλαζαν τα πρόσωπα, όλα.
0: Ναι.
1: Αλλά έμεναν οι ίδιοι θεσμοί, θα άλλαζε η χώρα.
0: Όχι. Όχι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει πουθενά στα παγκόσμια χρονικά κάποια οικονομία η οποία να προοδεύσει χωρίς να φτιάξει τους θεσμούς. Μπορώ να σου δώσω ακραία παραδείγματα σε αυτό. Ας πούμε η Σιγκαπούρη όταν ξεκίνησε, ο Lee Kuan Yew ήταν ένας, αυτό που ονομάζεται στη βιβλιογραφία, benevolent dictator, δηλαδή ένας δικτάτορας με καλές προθέσεις. Έτσι, όταν ξεκίνησε, το πρώτο πράγμα που είπε, δηλαδή με το που πήρε την εξουσία, είπε ότι εγώ το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να καταπολεμήσω τη διαφθορά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι φτιάχνεις θεσμούς, ξεκινάς να φτιάχνεις θεσμούς. Άρχισε μετά σιγά σιγά να πει ότι εγώ θέλω να ανεξαρτητοποιηθεί εντελώς η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή στη Σιγκαπούρη είναι ανεξάρτητη. Δηλαδή, λες, εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη και το εννοείς. Έτσι, είναι άμεμπτη η δικαιοσύνη.
1: Ναι.
0: Να σου πω ένα παράδειγμα στη Ρωσία. Εγώ όταν πήγα στη Ρωσία. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με τη Ρωσία. Πήγα στη Ρωσία γιατί ήταν μια χώρα η οποία τότε μου έκανε την καλύτερη πρόταση και μου έκανε την καλύτερη πρόταση γιατί έψαχνε κόσμο να αναπτύξει το σύστημα παιδείας που ήθελε να φτιάξει. Όταν πήγα λοιπόν στη Ρωσία, επειδή εγώ ασχολούμαι πάρα πολύ με τα οικονομικά του ανταγωνισμού και στην έρευνά μου, όταν ακόμα έκανα έρευνα εκτός των οικονομικών της εκπαίδευσης, αλλά έτυχε εκείνη τη στιγμή να είναι η περίοδος που ο Πούτιν κατέθεται τον αντιμονοπωλιακό νόμο. Αυτός ο νόμος ήταν ένας από τους καλύτερους που υπάρχει στον κόσμο. Δεν εφαρμόστηκε ποτέ με αυτά που γίνανε μετά, ή τουλάχιστον εφαρμόστηκε πολύ στοχευμένα κτλ. Αλλά υπήρχε πρόθεση στην αρχή, δηλαδή υπήρχε κατανόηση και πρόθεση ότι θα φτιάξουμε έναν πάρα πολύ καλό θεσμό. Δηλαδή να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τον ανταγωνισμό, έτσι ώστε όποιος θέλει να έρθει να επενδύσει στη Ρωσία, να ξέρει ότι τουλάχιστον από πλευράς ανταγωνισμού το παιχνίδι θα είναι δίκαιο.
1: Οπότε, άρα έχει φτιάξει και την Επιτροπή Ανταγωνισμού να υπάρχει μια δικαιοσύνη.
0: Φυσικά,
1: ναι.
0: Φυσικά, όπως ας πούμε ο θεσμός της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας ακόμα και σήμερα έχει κρατήσει τη Ρωσία σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Είναι ένας θεσμός ο οποίος δουλεύει. Τώρα, αν πάρει στους άλλους θεσμούς, δεν πάει καλά η χώρα εκεί πέρα και γι' αυτόν τον λόγο βρίσκεται στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα. Δεν υπάρχει όμως περίπτωση ποτέ να καταλάβεις ότι ένας ηγέτης θέλει να φτιάξει τα πράγματα και να μην ξεκινήσει από τους θεσμούς. Είναι αδύνατον. Πρακτικά δεν γίνεται.
1: Σχεδόν όλοι συμφωνούν στην Ελλάδα για τα προβλήματα που έχει αυτή η χώρα. Το πολιτικό κόστος είναι αυτό που έρχεται στην πρώτη γραμμή και λες δεν θα κάνω τίποτα. Ή υπάρχει κάτι άλλο που δεν μπαίνει το νερό στα βλάκι να λυθούν σημαντικά προβλήματα της χώρας?
0: Αν σου δώσω την απάντηση μέσα σε μια πρόταση, γιατί η απάντηση αυτή είναι μια πρόταση, ίσως να ακουστεί λίγο ακραία. Οπότε επέτρεψέ μου να κάνω έναν πολύ μικρό πρόλογο.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν πλούσια κράτη για τους δικούς τους λόγους, είτε επειδή έχουν θεσμούς, είτε επειδή έχουν σχέδιο, είτε επειδή έχουν πόρους, είτε επειδή για οποιονδήποτε λόγο είναι πλούσια κράτη. Και υπάρχουν και φτωχά κράτη. Συνήθως αυτό που βλέπεις στα φτωχά κράτη τα οποία προσπαθούν να γίνουν πλούσια είναι ότι ξανά θα προσπαθήσουν να βελτιώσουν τους θεσμούς, αλλά και η ελίτ αυτών των κρατών, οι άνθρωποι οι οποίοι ελέγχουν τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ιδιαίτερα πολλούς πόρους στα χέρια τους κτλ., δεν είναι σε ιδιαίτερα καλύτερη μοίρα από την ελίτ άλλων κρατών. Στην Ελλάδα έχουμε μία ελίτ η οποία πλουτίζει με ρυθμούς Αμερικής και μία μέση τάξη η οποία φτωχαίνει με ρυθμούς Αιγύπτου. Έτσι, δηλαδή η μέση τάξη αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, αν υπάρχει, δηλαδή ας τη βαφτίσουμε τη μέση τάξη, τους ανθρώπους που είναι γύρω στα 1500 ευρώ εισόδημα ατομικό το μήνα.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι άνθρωποι που με τα διεθνή δεδομένα δεν είναι μέση τάξη, είναι τα φτωχά στρώματα εκεί, έχει αρχίσει και μικραίνει με τον καιρό. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί δυσκολεύονται να μπορέσουν να μείνουν στο πραγματικό εισόδημα αυτό που πρέπει, γιατί πλέον η κατάσταση έχει γίνει τέτοια που ανεβαίνουν ονομαστικά τα ποσά, αλλά λόγω του πληθωρισμού και λόγω της κατά κάποιο τρόπο στοχευμένης ακρίβειας, έτσι, γιατί είναι στοχευμένη ακρίβεια, όταν ανεβαίνουν πάρα πολύ τα ενίκια, σημαίνει ότι κάποιοι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν ευνοηθεί από συγκεκριμένες ρυθμίσεις της κυβέρνησης και οι ενοικιαστές όχι και τόσο. Όταν βλέπεις λοιπόν ότι υπάρχει μια ελίτ η οποία πλουτίζει με ρυθμούς Αμερικής και μια μέση τάξη, ας αποκαλέσουμε μέση τάξη τους ανθρώπους που είναι ανάμεσα στα 1200 και 1500 ευρώ, ας πούμε, μηνιαίως, και δεν μπορεί να βγάλει το μήνα, που σημαίνει ότι στην πραγματικότητα δεν είναι μέση τάξη και έχει αρχίσει και έχει μεγάλο πρόβλημα φτώχειας, κάτι δεν πάει καλά εδώ. Σημαίνει ότι υπάρχουν πόροι οι οποίοι απομυζούνται από την κοινωνία, από μια συγκεκριμένη ελίτ, και γι' αυτό το λόγο δεν αφήνει η συγκεκριμένη πλουτοκρατική ελίτ να μπορέσει η χώρα να βγει από αυτή την κατάσταση. Οπότε βλέπουμε ότι έχουμε ένα ελεγχόμενο σκηνικό στην πολιτική σκηνή, δηλαδή το ποιος θα μπει, το ποιος θα βγει. Έκανα ένα ολόκληρο βίντεο που μιλάω για πολιτικά μονοπόλια, το πόσο δύσκολη είναι η πρόσβαση σε νέο κόσμο. Γι' αυτό βλέπουμε τους ίδιους και τους ίδιους. Και δεν ξεκινήσαμε να βλέπουμε τους ίδιους και τους ίδιους τώρα. Το βλέπουμε από παλιά. Άνθρωποι οι οποίοι γεννιόντουσαν στην πολιτική και πεθαίνανε στην πολιτική.
1: Τα τζάκια που έλεγες.
0: Δεν είναι μόνο τα τζάκια. Είναι και τα τζάκια, είναι και οι άνθρωποι του κομματικού σωλήνα, είναι και οι αποκλεισμοί σε γυναίκες, είναι οι αποκλεισμοί σε μέλη του πληθυσμού τα οποία δεν είναι στη συγκεκριμένη τάξη που θα πρέπει να είναι. Και έχουμε μάθει σαν χώρα να τα βλέπουμε όλα αυτά σωστά. Ενώ δεν είναι.
1: Αν αύριο το πρωί γινώσουν πρωθυπουργός για 6 μήνες. Και δεν θα σε νοιάζει καθόλου το πολιτικό κόστος. Ποια θα ήταν η πρώτη μεταρρύθμιση που θα έκανες?
0: Λοιπόν, αυτή η ερώτηση πραγματικά δείχνει το πόσο πολύ δεν καταλαβαίνουμε το πώς λειτουργεί η οικονομία. Αν ήμουν πολιτικός για 6 μήνες, δεν θα μπορούσα να αλλάξω τίποτα απολύτως. Διότι, αν θα ακούσετε πάρα πολλά τέτοια τώρα και να το έχει υπόψη το κόσμος, θα βγουν όλα τα κόμματα, και το κυβερνών κόμμα, και τα αριστερά κόμματα, και το ΠΑΣΟΚ, και θα αρχίσουν να σας μιλάνε για μικροεπισκευές της οικονομίας, οι οποίες θα κάνουν το θαύμα. Κοίταξε να δεις, αν έχεις ένα παπί, δεν μπορείς να του αλλάξεις ένα συγκεκριμένο κομματάκι και αυτό να γίνει η Φόρμουλα 1. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όποιοι βγαίνουν και λένε ότι μας φταίει το νόμισμα, μας φταίει που αντί να δώσουμε τα 2 δις εδώ, τα δώσαμε εκεί, γιατί ακούω τώρα γίνεται η συζήτηση ότι βγήκε ο κύριος Τσίπρας και έταξε κάποιες παροχές. Και άλλοι τους λένε, πού θα βρεις τα λεφτά? Για μένα και οι παροχές και η απάντηση το πού θα βρεις τα λεφτά είναι εντελώς λάθος. Εγώ σαν άνθρωπος δεν θέλω ο μέσος Έλληνας, ο συνάνθρωπός μου ο μέσος Έλληνας, να έχει τσάμπα μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς, διότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει ένα σωρό άλλα προβλήματα. Δεν μπορεί, δηλαδή, δεν είναι σωστό να πληρώνει ο άνθρωπος από τη Δράμα κάποιον που παίρνει το μετρό για να πάει από την Ομονία στο Σύνταγμα στην Αθήνα. Η διεθνής οικονομική βιβλιογραφία θεωρεί ότι η βέλτιστη τιμή είναι το οριακό κόστος, δηλαδή ίσα-ίσα να καλύπτει το κόστος της μιας έξτρα μετακίνησης. Εγώ αυτό που θα ήθελα λοιπόν είναι να μπορέσει να υπάρξει ένα σχέδιο έτσι ώστε πώς σε 2, σε 5, σε 10 χρόνια θα αρχίσουμε να βλέπουμε μια διαφορά σταδιακά, έτσι ώστε κάποια στιγμή ο απλός κόσμος να θεωρεί το έξοδο για τις μετακινήσεις όσο αμεληταίο το θεωρεί και ο Γερμανός, το θεωρεί και ο Πολωνός πλέον, το θεωρεί και ο Σλοβάκος, το θεωρεί, εντάξει, δεν μιλάω τώρα για κράτη, δεν μιλάω για τη Βρετανία, δεν μιλάω για την Αμερική, δεν μιλάω για τη Σιγκαπούρη,
1: ναι.
0: Μιλάω για κράτη τα οποία είναι μέσα στα δικά μας κυβικά που θα μπορούσαμε να συγκριθούμε. Δηλαδή, γιατί εκεί ο μέσος Πολωνός, ας πούμε, σήμερα να έχει καλύτερη αγοραστική δύναμη από την Ελλάδα? Ξεκίνησε πολύ χαμηλότερα από εμάς.
1: Ωραία, δεν πάμε στους 6 μήνες. 7 χρόνια είναι η κυβέρνηση τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν 5, 4 πόσο ήταν?
0: 4,5.
1: Ποια μεταρρύθμιση θα μπορούσε να έχει γίνει και δεν έγινε ποτέ?
0: Λοιπόν, νομίζω ότι το δείγμα το οποίο δείχνει ότι μια κυβέρνηση βρίσκεται στο σωστό δρόμο να κάνει πράγματα, είναι ότι αρχίζει και όχι απλώς. Βλέπουμε τώρα μια εικόνα υπευθυνότητας που ακολουθεί αυτή η κυβέρνηση, το οποίο δεν είναι κακό, αλλά στην ουσία η κυβέρνηση αυτή ακολουθεί ένα μνημόνιο που δεν υπάρχει. Δηλαδή, ίσως αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δεν θα έπρεπε να θεωρεί προτεραιότητα την περαιτέρω μείωση του χρέους. Έχουν γίνει βήματα για τη μείωση του χρέους. Συγχαρητήρια στην κυβέρνηση που το έχει πετύχει αυτό. Είναι πολύ μεγάλο επίτευγμα, όπως και η εκλογή του κυρίου Πιερακάκη στο Eurogroup. Είναι τεράστιο επίτευγμα για τη χώρα αυτό. Δηλαδή, όποιος βγει να το μειώσει, σημαίνει ότι δεν ενδιαφέρεται για το καλό της Ελλάδας, ενδιαφέρεται για το καλό της παραταξής του και μόνο. Έχουν γίνει κάποια θετικά βήματα, απλώς ίσως δεν θα έπρεπε να δίνουμε προτεραιότητα σε αυτά. Δηλαδή, εγώ θα προτιμούσα να χρησιμοποιηθούν κάποια χρήματα έτσι ώστε να μπορέσει να υπάρξει μια υποδομή στη χώρα που να προσελκύσει, υποδομή, όχι πολιτική, να προσελκύσει επενδύσεις. Δηλαδή, να έρθουν εδώ άνθρωποι και να πούνε, γιατί να πηγαίνουμε να χτίζουμε στη Βουλγαρία, γιατί να πηγαίνουμε στην Πολωνία, γιατί να πηγαίνουμε στην Τσεχία. Υπάρχουν εδώ πέρα προσοδοφόρες επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να έρθουν και δεν είναι μόνο στον τουριστικό τομέα. Εγώ πιστεύω ότι με τον τουριστικό τομέα το έχουμε λίγο παρακάνει και κινούμαστε προς λάθος κατεύθυνση. Δηλαδή, κινούμαστε προς το μαζικό τουρισμό, το φτηνό τουρισμό, ενώ οι περισσότερες χώρες που θέλουν να πετύχουν πράγματα μέσω του τουρισμού, θέλουν να κινηθούν σε πιο ακριβό τουρισμό, εκεί που πληρώνονται καλύτερα οι θέσεις και επίσης δεν παίρνουν και παραγωγικούς συντελεστές, μάλλον δεν κλέβουν παραγωγικούς συντελεστές από άλλες ενασχολήσεις. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ τώρα να έχω κάποιον από το Πολυτεχνείο και να δουλεύει σεζόν, δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. Δηλαδή, τον χρειάζεται βιομηχανία. Δεν μπορώ να έχω έναν άνθρωπο ο οποίος είναι προγραμματιστής και το καλύτερο που μπορεί να κάνει να πάει στη Μύκονο να δουλέψει σε μπαρ.
1: Το παιδί αυτό αύριο θα φύγει, πιστεύετε, την Ελλάδα?
0: Όχι, δεν θα φύγει, απλώς θα χαθεί σαν παραγωγικός συντελεστής. Δηλαδή, άμα δουλεύεις μπάρμαν για 10 χρόνια, η εμπειρία σου είναι στην εστίαση πλέον. Mm-hmm. Δεν είναι σε αυτό που έχεις σπουδάσει, δυστυχώς.
1: Γιατί ακούμε ότι η οικονομία μας απογειώνεται, πηγαίνει καλύτερα η χώρα, όπως είπες και εσύ πριν. Γιατί εμείς δεν το αισθανόμαστε αυτό?
0: Δεν αισθανόμαστε ότι η οικονομία πηγαίνει καλύτερα σε αυτή τη χώρα. Ο κύριος λόγος είναι ότι η κυβέρνηση δεν διαχειρίστηκε σωστά το θέμα του πληθωρισμού. Εμείς βγάλαμε μία έρευνα ότι αν πάρεις τα 4,5 χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ και τα συγκρίνεις με τα 4,5 πρώτα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, θα δεις ότι τουλάχιστον μέχρι το 80% του πληθυσμού επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν ελάχιστα καλύτερα. Όχι επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε καλύτερη πολιτική, επειδή ήταν τυχερός και δεν του έτυχε πληθωρισμός.
1: Μάλιστα.
0: Όταν λοιπόν η επόμενη κυβέρνηση πήγε με πολύ μεγαλύτερα κονδύλια και άρχισε να προκύπτει ένας πληθωρισμός τον οποίο τον περιμέναμε. Εμείς βγαίναμε στο κανάλι και λέγαμε είναι αναμενόμενο να προκύψει πληθωρισμός. Δεν το λέγαμε μόνο εμείς, το λέγαν όλοι. Δηλαδή, όλες οι οικονομικές εφημερίδες δεν εξεπλάγει κανείς που προέκυψε πληθωρισμός από το 2022 και μετά. Τον περιμέναμε, έπρεπε να είμαστε έτοιμοι, προετοιμασμένοι, να έχουμε κάνει τα βήματα αυτά. Σε περίπτωση που φτάσει η κατάσταση εκεί, τι θα κάνουμε? Δεν είναι κατάσταση αυτή. Νομίζω ότι ακόμα και ο κόσμος που ψήφισε αυτό το κόμμα δεν περιμένει ένα δεξιό κόμμα να κάνει πολιτική με επιδόματα. Δηλαδή, αυτό είναι μια και ιδεολογική αποτυχία, η οποία νομίζω ότι οι άνθρωποι που είναι του δεξιού χώρου δεν το θεωρούν σωστό.
1: Υπάρχει κάποια αγορά που αν αύριο το πρωί στην Ελλάδα εμφανιστούν 10 σοβαροί ανταγωνιστές, ο μέσος πολίτης θα το νιώσει κατευθείαν στην τσέπη του?
0: Ναι. Δεν χρειάζεται καν να εμφανιστούν 10 σοβαροί ανταγωνιστές. Υπάρχουν αγορές οι οποίες δρούν εντελώς ανεξέλεκτα και αυτό γίνεται επειδή στην Ελλάδα ο ανταγωνισμός δεν υπάρχει σαν κουλτούρα. Δηλαδή, να σου δώσω ένα παράδειγμα. Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε το βίντεο για τα καρτέλ, έχω κάνει ένα βίντεο, η Κολομβία της Ευρώπης. Η Κολομβία είναι μια χώρα η οποία είναι γνωστή για τα καρτέλ των ναρκωτικών, τα οποία δρούν και αυτά κανονικά ως καρτέλ, έτσι. Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό το βίντεο, επειδή εμείς πάντοτε κάνουμε μια πολύ ενδελεχή έρευνα, όχι μόνο στη βιβλιογραφία, αλλά και στο το τι υπάρχει στα νέα, το τι υπάρχει, το πώς εμφανίζεται η όρη συγκεκριμένη που θα πρέπει να μεταφράσουμε κτλ. Όταν λοιπόν άρχισαμε να ψάχνουμε τότε με τον Αντώνη τον Λαδόπουλο, τον συνεργάτη μου, τη λέξη καρτέλ, μας έβγαινε μόνο παράνομη δραστηριότητα από πλευράς όπλα, ναρκωτικά, πορνεία.
1: Ό,τι παράνομο.
0: Ναι, παράνομο. Ναι. Και το μόνο που έβγαινε ήταν ένα καρτέλ του Γάλακτος, το οποίο κάποια εφημερίδα το είχε ονομάσει έτσι και έβγαινε το καρτέλ του Γάλακτος. Με νόμιμη οικονομική δραστηριότητα η λέξη καρτέλ δεν ήταν συνδεδεμένη. Δεν ήταν συνδεδεμένη. Οπότε, αλλάξαμε τελείως το βίντεο και είπαμε ότι, παιδιά, ένα πράγμα που πρέπει να καταλάβετε όλοι είναι ότι το να κάνεις καρτέλ είναι το ίδιο πράγμα σαν να πηγαίνεις στην τσέπη του αλλού και να του παίρνεις ένα πενηντάρικο το μήνα. Έτσι χωρίς λόγο. Δηλαδή είναι κλεψιά, είναι παράνομο. Είναι κάτι το οποίο στις υπόλοιπες χώρες μια εταιρεία η οποία θα πιανόταν για συμπαιχνία, για καρτέλ, αυτό θα της δημιουργήσει και τεράστιο κόστος public relations. Δηλαδή ο κόσμος άρχισε να λέει, μα καλά δεν ντρέπονται, πήγανε και στήσανε τις τιμές. Δηλαδή θεωρείται ότι είναι ένα, σαν να στήνεις ένα παιχνίδι στο ποδόσφαιρο. Έτσι θεωρείται. Ναι. Έτσι. Οπότε, αν υπήρχε μια επιτροπή ανταγωνισμού, η οποία δεν ήταν υποστελεχωμένη, έχουμε εξαιρετικούς ανθρώπους στην Ελλάδα οι οποίοι θα μπορούσαν να την έχουν αναλάβει. Και για μένα θα έπρεπε να την αναλάβει και κάποιος ο οποίος να έχει και πολιτικό εκτόπισμα.
1: Να έχει πολιτικό
0: να εκτόπισμα. Να έχει μεγάλο πολιτικό εκτόπισμα, έτσι ώστε να δείξουμε σε όλους ότι εμείς έχουμε σοβαρευτεί στο συγκεκριμένο τομέα. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θα γινόταν, η πρώτη αγορά που θα άλλαζε άρδιν είναι η τραπεζική αγορά.
1: Σωστά.
0: Η οποία λειτουργεί, ας πούμε, με κριτήρια Σωστά. κανονικού καρτέλ. Δηλαδή, όταν φτάνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να μπαίνει στη Βουλή και να λέει έχει παραγίνει το κακό με τις τράπεζες.
1: Τις προμήθειες.
0: Ναι, και κάτι πρέπει να κάνουμε. Εγώ όταν παρουσίασα το βίντεο με το καρτέλ είπα ότι αυτό είναι ο τρίτος δρόμος. Δηλαδή όταν φτάνεις να έχεις ευθεία πολιτική επιβολή με βάση τον νόμο για να μπορέσεις να κάνεις στην ουσία διατίμηση, σημαίνει ότι το έχεις χάσει το παιχνίδι του ανταγωνισμού. Να σου πω κάτι, εγώ πληρώνω πράγματα, μπορεί να τύχει να θέλω να πληρώσω πράγματα στην Ελλάδα από τη Σιγκαπούρη. Είναι απίστευτο. Από το λογαριασμό μου στη Σιγκαπούρη έχω μηδέν. Μηδέν έμβασμα.
1: Εκεί δεν υπάρχουν προμήθειες στις τράπεζες.
0: Όχι, εκεί σε κάποια λόγω του ανταγωνισμού οι περισσότερες προμήθειες έχουν πέσει στο μηδέν.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, αν θέλω εγώ να πληρώσω από τη μία τράπεζα στην άλλη το ενίκιο μου, πρώτα απ' όλα υπάρχουν πολύ εναλλακτικοί να τους κάνεις σαν το Iris, τους είχαμε εμείς εδώ και πενταετία, εξαετία.
1: Εδώ, άμα θέλω να πληρώσω από μία τράπεζα σε μία άλλη τράπεζα. Ναι, δεν μπορώ να το κάνω.
0: Πλέον υπάρχει ένα διατιμημένο.
1: Πλέον.
0: Ναι, πλέον. Το οποίο τι σημαίνει αυτό, είναι μια maximum τιμή, η οποία οι τράπεζες την εκμεταλλεύονται και πάλι. Έτσι. Αλλά στη Σιγκαπούρη, αν εγώ θέλω να πάω από την OCBC στην DBS να πληρώσω το ενίκιο μου, θα με χρεώσει μηδέν προμήθεια. Γιατί έχει στην ουσία μηδέν κόστος να το κάνει. Με χρεώνει σε άλλα πράγματα, αλλά με χρεώνει για υπηρεσίες τις οποίες κοστίζουν. Έτσι, αν θα ασχοληθεί ένας υπάλληλος να μου βγάλει μια βεβαίωση, ας πούμε, θα την πληρώσω πολύ πιο ακριβά από τις ελληνικές τράπεζες, γιατί θα ζητήσω μια βεβαίωση για με ένα μεγάλο ποσό κτλ. Σου λέει η τράπεζα, εδώ μου ζητάς κάποιος να δουλέψει. Σε χρεώνω. Καμία αντίρρηση.
1: Ενώ στην άλλη περίπτωση δεν δουλεύει κάποιος.
0: Κανένας. Είναι το σύστημα εντελώς αυτοματοποιημένο. Να μην σου πω ότι ο μόνος που δουλεύει είναι η κεντρική τράπεζα, που είναι δημόσιος θεσμός. Που δουλεύει για να γίνει ένα έμβασμα.
1: Πάμε λίγο στους νέους. Πες μου ποιο βίντεο των Greekonomics θα έβαζες να δει ένας μαθητής λυκείου.
0: Αν είναι ένας μαθητής λυκείου θα πρέπει να τα δει όλα τα βίντεο. Από το
1: ναι, πες ένα από τα. Ένα που το θεωρείς πάρα πολύ σημαντικό. Ένας που τελειώνει το λύκειο και είναι νέος ψηφοφόρος.
0: Τελειώνει το λύκειο και είναι νέος ψηφοφόρος. Θα τον έβαζα να δει τα 5 παραμύθια ανάπτυξης.
1: Το οποίο πες μας λίγο έτσι σε 2-3 γραμμές τι λέει.
0: Το οποίο δείχνει πώς πραγματικά να απτύσσεται μια χώρα, το τι πρέπει να περιμένει. Δηλαδή, κοίταξε, υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα αφήγημα ότι η Ελλάδα πάει καλά. Εξαρτάται από πού θα το δεις. Αν θέλεις να συγκρίνεις την Ελλάδα με το 1980, τότε ναι, πάει καλά. Δηλαδή, αν θέλεις να δεις αν έχουμε προοδεύσει σε σχέση με το 1980, ναι, έχουμε προοδεύσει. Ξέρεις ποιος άλλος έχει προοδεύσει? Η Σομαλία από το 1980, η Αίγυπτος, η Τουρκία, βασικά έχει προοδεύσει πολύ περισσότερο από εμάς σε σύγκριση με το τι ήταν το 1980. Θέλω να πω ότι είμαστε σε μια εποχή που μπορούμε να κάνουμε πράγματα τα οποία δεν γινόντουσαν πριν. Έτσι, δηλαδή, εγώ ερχόμουν με το αυτοκίνητό μου και σε ένα δρόμο επαρχιακό πέρασε ένας πεζός και το αυτοκίνητό μου μόνο του πάτησε φρένο. Ζούμε σε τέτοια εποχή. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που δεν μπορούμε να συγκρινόμαστε πλέον με το που ήμασταν πριν, γιατί δεν νοείται αυτή η ζωή που ζούμε σήμερα να συγκρίνεται με τη ζωή του προηγούμενου. Οπότε είναι λάθος να λες πάμε καλύτερα γιατί έχουμε λιγότερη γραφειοκρατία. Δεν έχουμε λιγότερη γραφειοκρατία. Ξέρεις, υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο έτσι, μια έκφραση στην Ελλάδα ότι έχουμε ψηφιοποιήσει τη γραφειοκρατία. Είναι λάθος. Δεν την έχουμε ψηφιοποιήσει τη γραφειοκρατία. Την έχουμε σκανάρει απλώς. Πρόσφατα ζήτησα ένα πιστοποιητικό γεννήσεως μέσω του Gov. Έτσι, και λέω, ωραία, πλέον μπαίνεις στο Gov και το κάνεις, δεν χρειάζεται να είμαι στην Ελλάδα, ούτε πουθενά. Μου στείλανε το σκαναρισμένο πιστοποιητικό γεννήσεως.
1: Εγώ έβγαλα πρόσφατα κανονικό. Δεν ήταν σκαναρισμένο.
0: Ήταν σκαναρισμένο από το 1978 που γεννήθηκα. Δηλαδή κάποιος αντί να το περάσει και να το ψηφιοποιήσει, έστω αυτό το πιστοποιητικό, κάποιος απλώς το σκάναρε και σου λέει, νάτο, εξυγχρονιστήκαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δηλαδή αυτό το έβγαλα για να πάω σε μια άλλη δημόσια υπηρεσία και να το δώσω. Δηλαδή, το πήρα από το δημόσιο για να μπορούσα να το δώσω στο δημόσιο.
1: Που το μπορεί στο δημόσιο απλά να το έχει μόνο.
0: Ναι. Δηλαδή, δεν μπορεί να πηγαίνω σε μια δημόσια υπηρεσία και να με ρωτάει, έχετε φορολογική ενημερότητα. Δηλαδή, μας πήρανε προχτές να μας ρωτήσουν αν έχουμε πληρώσει τα τέλη του αυτοκίνητου. Εγώ είχα ξεχάσει να πληρώσω κάποια τέλη για ένα αυτοκίνητο που είχα. Γιατί ζω στο εξωτερικό, έγινε ένα μπλέξιμο, δεν πληρώθηκαν. Όταν πλήρωσα τα επόμενα, δεν μου είπανε χρωστώθηκε τα προηγούμενα. Έτσι, κάποια στιγμή έπρεπε να γίνει κάτι μέσω της ασφαλιστικής, δεν ξέρω πώς το βρήκανε, και χρωστούσαμε κάποια τέλη πριν από 3 χρόνια. Μας ζητήσανε λοιπόν αυτοί, τα έχετε πληρώσει. Μα εμείς πρέπει να ρωτήσουμε εσάς αν τα έχουμε πληρώσει και πότε. Ζούμε σε κάποια πράγματα τα οποία ο απλός κόσμος σου λέει: ναι, ρε φίλε, εγώ μέχρι πριν από προχτές κατέβαινα κάτω στο υποθηκοφυλάκιο και πήγαινα στις κούτες και ψάχνα να βρω το σχέ. Ναι, αν μου το έλεγες αυτό το 1990, θα σου έλεγα πρόοδος. Αλλά όταν μου το λες το 2026 ότι δεν κατεβαίνουμε κάτω στα υπόγεια να ψάχνουμε να βρούμε τους φακέλους των κτηρίων. Συγγνώμη, ρε παιδιά, αυτό δεν είναι πρόοδος. Δηλαδή, έχετε πολύ χαμηλά την μπάρα.
1: Άρα είμαστε στο μη χείρον βέλτιστον.
0: Είμαστε ναι, κάνουμε κάποια βηματάκια τα οποία ήταν αναπόφευκτα. Δηλαδή.
1: Ωραία. Ο ανύπαρκτος πολιτικός πολιτισμός μεταξύ των προσώπων, των πολιτικών προσώπων. Δηλαδή, θα διαξηφιστεί ένας βουλευτής ο ΣΥΡΙΖΑ με έναν.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα πλέον δεν ξέρω αν υπάρχει καν.
1: Έτσι, ναι. Δύο διαφορετικών κομμάτων πρόσωπα.
0: Σωστά.
1: Και θα αρχίσουν να πολεμάνε στον άλλον και το τι έχεις κάνει εσύ καλά, τι έχω κάνει εγώ λάθος, όχι θα μου πεις εσύ εμένα αυτό. Θεωρείς ότι διώχνει τον κόσμο και έχουμε αυτό το ποσοστό αποχής.
0: Μα βέβαια, αυτό είπα και στο τελευταίο μου βίντεο για τα πολιτικά μονοπόλια. Αυτό λέω ότι επειδή έχουμε μπλέξει πλέον, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα εισόδου στην πολιτική για άτομα τα οποία μπορούν να κάνουν 5 πράγματα. Ο πολιτικός πολιτισμός είναι αποτέλεσμα των ανθρώπων που βρίσκονται εκεί.
1: Ναι, αλλά αν το πάρεις από την άλλη πλευρά, ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η αποχή του κόσμου που δεν πάει να ψηφίσει και φτάνει το 40%, 4 στους 10 να μην έχουν ψηφίσει, δημιουργεί το έδαφος στην άλλη πλευρά του να κάνω ό,τι θέλω.
0: Εγώ στις τελευταίες εκλογές που ψήφισα, γιατί βρισκόμουν στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο και θεωρούσα ότι δεν μπορώ να ζήσω με τον εαυτό μου το να μην πάω να ψηφίσω. Το θεωρώ ότι είναι πραγματικά από την αρχαία μας την ιστορία. Ξέρουμε ότι αυτός που δεν αποσχολείται μόνο με τα ιδιωτικά είναι αυτό ο μοντέρνος idiot που λέμε, έτσι. Και επειδή το θεωρώ μεγάλη προσβολή στον εαυτό μου να μην πάω να ψηφίσω, αναγκάστηκα να πάω να ψηφίσω. Πόναγε το χέρι μου για 3 μέρες μετά, με αυτό που ψήφισα. Παρόλο που το σκέφτηκα πάρα πολύ, το σκεφτόμουν 4 μέρες, άλλαξα και πολλές φορές την απόφασή μου, αυτό που ψήφισα στο τέλος δεν έμεινα ικανοποιημένος. Δηλαδή το θεωρούσα ότι ήταν ανάμεσα σε.
1: Είχες
0: πάρα
1: άλλες προσδοκίες, δηλαδή.
0: Όχι, δεν είχα άλλες προσδοκίες, αλλά πραγματικά δεν θεωρούσα ότι έστω ένας από αυτούς που θεωρούσαν ότι θα ψηφίσω, γιατί εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να ψηφίσω ένα κόμμα που μιλάει για θεωρεί συνωμοσία, δεν υπάρχει περίπτωση να ψηφίσω κάτι εντελώς ακραίο, δεν υπάρχει περίπτωση να ψηφίσω κάτι το οποίο πιστεύω ότι δεν θα κυβερνήσει ποτέ και μπορεί να λέει ό,τι θέλει για αυτόν τον λόγο. Η ψήφος μου ήταν ανάμεσα στα κόμματα που κατάληξαν να είναι τα τρία μεγαλύτερα κόμματα. Περιορίστηκα το να ψηφίσω ένα από αυτά τα τρία.
1: Θα προτιμούσε να μην είχε πάει, δηλαδή.
0: Δεν θα μπορούσα να μην είχα
1: πάει. Γιατί εγώ δεν συμφωνώ καθόλου στο να μην πα να ψηφίσει.
0: Δεν θα μπορούσα να μην είχα πάει, αλλά πήγα και ψήφισα.
1: Μα δεν υπάρχει μεγαλύτερη διαμαρτυρία από την ψήφο.
0: Ναι, πάντως και αυτό που ψήφισα μετά δεν θεωρώ ότι διαμαρτυρήθηκα. Θεωρώ ότι απλώς πήγε χαμένη μια ψήφος.
1: Είχα δει κάποια στιγμή που είχες πει ότι σε κάποια σχολεία έχεις μιλήσει για το χρέος που έχει η χώρα, ότι έχει το μεγαλύτερο χρέος, και σου έλεγαν ότι ναι, αλλά από τους προηγούμενους το έχουμε μειώσει σε ένα βαθμό.
0: Ναι.
1: Και εγώ από τους προηγούμενους, δηλαδή ιδεολογικά σκοντάφτουμε πάντα.
0: Πάντοτε θα υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν σκέψη και βλέπουν την πολιτική οπαδικά. Αυτοί οι άνθρωποι θα υπάρχουν πάντα. Υπάρχουν παντού και στα υπόλοιπα κράτη και θα ψηφίζουν από τη στιγμή που γεννήθηκαν μέχρι τη στιγμή που θα πεθάνουν, θα ψηφίζουν το ίδιο πράγμα. Ευτυχώς στα μοντέρνα, τα προηγμένα κράτη δεν είναι αυτοί που παίρνουν την τελική απόφαση. Η τελική απόφαση την παίρνει αυτό το ποσοστό των ανθρώπων οι οποίοι μετακινούνται. Εγώ νομίζω ότι αν πάρουμε τους δύο παραδοσιακούς χώρους, υπήρχαν εποχές που εγώ θα ψήφιζα ένα από τα δύο κόμματα και έχω ψηφίσει ένα από τα δύο κόμματα και υπήρχαν εποχές που δεν θα το ψήφιζα ούτε καν κατά διάνοια. Υπήρχαν καλές εποχές δηλαδή και υπήρχαν και κακές εποχές. Τώρα, το πώς κάποιος θεωρεί ότι από το 1989 που ψηφίζει, 88, 85, δεν ξέρω πότε, μέχρι σήμερα ότι το ίδιο κόμμα είναι το καλύτερο για τον τόπο, εγώ αυτό το θεωρώ έλλειψη πολιτικής νοημοσύνης, ίσως και απουσίας, πλήρους απουσίας πολιτικής νοημοσύνης. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί κάποιος να πηγαίνει και να ψηφίσει το ίδιο πράγμα σε όλη του τη ζωή. Νομίζω ότι κάθε φορά υπάρχει μια επιλογή που είναι ίσως η σωστότερη. Εγώ αυτό έκανα τις περασμένες εκλογές.
1: Είδα το βίντεο στο τελευταίο που έκανες που έλεγε, που μιλάς για τους πολιτικούς και αν έχουμε τους πολιτικούς που μας αξίζουν.
0: Ναι.
1: Μέχρι να δω το βίντεο, εμένα η άποψή μου ήταν ότι θα αποτελούσε έκπληξη εάν η σύνθεση του κοινοβουλίου θα ήταν σημαντικά διαφορετική από τον πληθυσμό που την ψηφίζει.
0: Σωστά.
1: Εξηγώντας μου όλα αυτά που λες μέσα στο βίντεο, άλλαξα γνώμη.
0: Ναι, και χαίρομαι πάρα πολύ που το ακούω, γιατί ήταν ένας από τους μύθους τους οποίους έπρεπε κάποιος επιτέλους να βγει και να τον εκμηδενήσει.
1: Η κλασική ατάκα ότι αυτούς ψηφίσατε.
0: Ναι.
1: Αυτούς έχετε.
0: Ναι, ναι.
1: Έχεις αυτό που σου αξίζει. Πήρες αυτό που... Και το άλλαξα. Ναι, έχεις, να το δείτε το βίντεο, είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Νομίζω ότι ο κόσμος ο οποίος είναι σκεπτόμενος μπορεί να αποτελέσει την απαρχή μιας αλλαγής, όχι κομματικής, όχι ιδεολογικής. Εγώ πιστεύω ότι μια κοινωνία χρειάζεται και τη δεξιά λογική και την αριστερή λογική. Δεν θα ήθελα ποτέ για τη χώρα μου να αποδυναμωθεί η δεξιά παράταξη ή να αποδυναμωθεί η αριστερή παράταξη. Και λυπάμαι και ιδιαίτερα που βλέπω ότι και το Πασόκ τώρα τελευταία δεν τα πάει καλά, γιατί θα μπορούσε το Πασόκ να αποτελέσει έναν τρίτο πόλο. Βλέπω όμως ότι υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα και στο λέω γιατί τώρα τελευταία έχω αρχίσει και δέχομαι επαφές από ανθρώπους οι οποίοι έχουν πολιτικές θέσεις και μου μιλάνε για διάφορα πράγματα τα οποία έχουν, ας πούμε, συνήθως πειραχτεί από κάτι που είπα σε κάποιο βίντεο ή συνήθως ταυτιστεί με κάτι που είπα σε αυτό το βίντεο και μπορεί κάποιος να πιστεύει ότι «Α, με υποστήριξες επειδή είπες αυτό» ή «Α, με κατηγόρησες αδίκως επειδή είπα εκείνο» και έχω αρχίσει να έχω αυτή τη συζήτηση. Έχω καταλάβει το εξής και το λέω με πλήρη επίγνωση και όντας εντελώς σίγουρος, δηλαδή δεν έχουμε καμία αμφισβήτηση επ' αυτού. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή ανώτατα στελέχη των πολιτικών κομμάτων και από τις δύο πλευρές, οι οποίοι πραγματικά δεν έχουν καμία επαφή με το πώς λειτουργεί η μοντέρνα πολιτική. Καμία επαφή. Και το βλέπεις, θα το δεις τώρα το επεισόδιο, πήγαινε στην έκθεση Θεσσαλονίκης όταν θα γίνει τώρα το Σεπτέμβριο, άκου 10 λεπτά τι θα πει ο Μητσοτάκης, άκου άλλα 10 λεπτά τι θα πει ο Τσίπρας, και πήγαινε να δεις τι έλεγε ο Σιμίτς με τον Εύερτ, πήγαινε να δεις τι έλεγε ο Παπαντρέου με τον Μητσοτάκη. Είναι ακριβώς η ίδια παλιωμοδίτικη λογική που νομίζουν ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος. Mm-hmm. Εγώ έγραψα στα social media προχτές μια μικρή άποψη ότι δεν θέλουμε δωρεάν μέσα μαζικής μεταφοράς. Θέλουμε να είναι η οικονομική κατάσταση τέτοια που να μην μας αφορά αν είναι δωρεάν ή όχι. Ο περισσότερος κόσμος από δεξιά και από αριστερά, φαίνεται από τα σχόλια που έκανε, λέει ναι, ρε φίλε, εσύ τα λες. Ωραίο, σωστή απάντηση. Αλλά αυτοί νομίζουν ότι ο αγώνας θα παιχτεί εκεί, στο ποιος θα παρέχει πιο πολλά. Γιατί τώρα διάβαζα ότι είδε η δεξιά το τι έχει πει η αριστερά και θα πάει να τους
1: αντικρούσει.
0: Ναι, με
1: περισσότερο. Ναι.
0: Έτσι. Δηλαδή το να προσφέρει περισσότερα. Να μπορέσει να γίνει αυτή η δημοπρασία που γίνεται.
1: Δίνω 8, εγώ δίνω 8,1.
0: Ναι, και νομίζουν ότι αυτό αφορά την κοινωνία. Και εδώ πέρα.
1: Κάποιος τους αφορά, πιστεύω.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε. Εδώ κολλάει αυτή η ερώτηση
1: πιο
0: που μεγάλους. Μου έκανες. Μπράβο. Εδώ κολλάει το τι ακριβώς πιστεύουμε. Και εδώ κολλάει και το λάθος που κάνουμε και γιατί εγώ πραγματικά σου μιλάω ότι θα κάνω το παν για να πάω να ρίξω κάτι στην κάλπη, έστω και αν πιστεύω ότι δεν θα κάνει μεγάλη διαφορά ή οτιδήποτε. Πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβει ο κόσμος και ειδικά ο νέος κόσμος, αν έχει μείνει κανένας να μας ακούει μετά από αυτά που λέμε, νέος κόσμος, ότι η πολιτική γίνεται για αυτούς που ψηφίζουν. Όταν εσύ ξέρουν ότι δεν θα πας στην κάλπη και θα πας για μπάνιο, ή αν είναι χειμώνας θα πας στην Αράχοβα, ή θα πας να βγεις έξω και θα ξυπνήσεις την άλλη μέρα, ή ότι δεν έχεις κάνει καθόλου την έρευνά σου και θα σου πει ο πατέρας σου τι να ψηφίσεις, ή η μάνα σου, ή ο παππούς σου, ή η γιαγιά σου που θα σου πούνε αυτά τα παλαιοκομματικά πράγματα, τότε να ξέρεις ότι η πολιτική γίνεται για εκείνους που αποφασίζουν και για σένα γίνονται βιντεάκια στο TikTok. Έτσι, γιατί όλοι το έχουν καταλάβει τώρα πλέον και βγαίνουν και λένε στο TikTok τα διάφορα έτσι για να τους συμπαθήσει η νεολαία και τα
1: και
0: λοιπά.
1: Και λίγο στη γλώσσα των νέων.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε όμως. Όταν ένας πολιτικός βγαίνει και κάνει βίντεο στο TikTok, δεν το κάνει για να προσελκύσει τον νέο, γιατί ξέρει ότι ο νέος δεν θα πάει να ψηφίσει. Το κάνει για να δει ο πατέρας του ότι ενδιαφέρομαι και για τους νέους. Κάνω social media και εξαιρετικά επιτυχημένα, προβολή στα social media, καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τι κάνουν.
1: Πάλι στους ίδιους δηλαδή μιλάω.
0: Φυσικά. Φυσικά, δηλαδή όταν βγαίνει ας πούμε ο πρωθυπουργός τώρα, που ο οποίος έχει ένα εξαιρετικά επιτυχημένο TikTok, δηλαδή όποιος το οργανώνει αυτό συγχαρητήρια, κάνει το TikTok μπορεί να πάρει ας πούμε, δεν ξέρω κι εγώ, 100.000 views, το οποίο για το TikTok θεωρείται αμεληταίο κτλ. Αλλά μετά το παίρνουν όλα τα site τα οποία είναι φιλοκυβερνητικά και πες, α, τι είπε ο κ. Μητσοτάκης στους νέους. Η άλλη πλευρά δεν το έχει καταλάβει αυτό, αλλά αυτό δουλεύει αρκετά. Δουλεύει γιατί το βλέπουν οι μεγαλύτεροι σε ηλικία και θεωρούν ότι α, νοιάζομαστε και για την αντιπολίτευση. Συγγνώμη, και για την νεολαία.
1: Ναι. Πιστεύεις σε κυβερνήσεις συνεργασίας ή σε αυτοδυναμία με ισχυρή αντιπολίτευση?
0: Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος και είναι χειρότερο για τη χώρα να έχουμε αυτοδυναμία. Δηλαδή θα πρέπει να καταλάβουν ότι όπως εγώ αύριο θα πάω να δουλέψω με το χορηγό μου, θα πάω να δουλέψω με μια εταιρεία στην οποία συμβουλεύω, θα πάω να συνεργαστώ με άλλους και δεν θα μπορέσω να κάνω απολυταρχικά αυτά που θέλω. Θα πρέπει να έρθω σε ένα συμβιβασμό και θα πρέπει να βρούμε μια λύση η οποία να είναι αμοιβαία συμφέρουσα. Το ίδιο ακριβώς θα πρέπει να ήταν αναγκασμένοι να το κάνουν και αυτοί. Και αυτοί δεν ξέρουν να δουλεύουν με τους άλλους. Είναι ένα skill το οποίο δεν το έχουν καμία από τις δύο πλευρές.
1: Ποιο είναι το μεγαλύτερο ψέμα που ακούμε στην προεκλογική περίοδο?
0: Το μεγαλύτερο ψέμα που ακούμε και το ακούμε από όλους είναι ότι αυτά τα οποία υπόσχονται θα βγάλουν τη χώρα από τον κατήφορο, τον πραγματικό κατήφορο στον οποίο βρίσκεται. Δεν ακούμε τίποτα για ουσιαστικά σχέδια τα οποία θα μπορέσουν να πάνε τη χώρα στο επόμενο επίπεδο. Έτσι, εγώ έχω κάνει μια πρόβλεψη και εδώ θα είμαι, ελπίζω, να με κρίνει ο κόσμος το τι έχω πει, ότι θα φτάσει η Ελλάδα να είναι η τελευταία χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε πάρα πολλές κρίσιμες μεταβλητές. Η τελευταία απολύτως. Και όταν μιλάμε για Ευρωπαϊκή Ένωση, μην έχεις στο μυαλό σου τη Γερμανία και την Αυστρία και την Γαλλία. Να έχεις στο μυαλό σου και άλλες χώρες οι οποίες έχουν μπει και ειδικά πρόσφατα, τη Ρουμανία, την Πολωνία, τη Σλοβενία, τη Σλοβακία, τη Βουλγαρία. Ότι συγκρινόμαστε με τέτοιες χώρες και σε λίγο καιρό δεν θα μπορέσουμε να έχουμε καμία απολύτως τύχη στο να μπορούμε να σταθούμε σε αυτή την ένωση με τις δικές μας δυνάμεις.
1: Δεν υπάρχει τίποτα που σε κάνει αισιόδοξο για αυτή τη χώρα?
0: Υπάρχει η νεολαία. Βλέπω ότι το επίπεδο της νεολαίας είναι εξαιρετικό. Δηλαδή, εγώ μιλάω με ανθρώπους και στις εκδηλώσεις που κάνουμε και στο δρόμο που με συναντάει ο κόσμος, με σταματάει και μου λέει 5 πράγματα. Και βλέπω ότι το έχουμε το επίπεδο αυτό. Αυτό ήταν και ο λόγος που έκανα και το τελευταίο βίντεο. Ότι αυτή η εικόνα την οποία βλέπω στην κοινωνία δεν είναι η εικόνα που βλέπω στην πολιτική. Θέλω να σου πω ένα περιστατικό που έγινε πριν από περίπου 8 μήνες, το οποίο με άλλαξε πολύ σαν άνθρωπο το πώς βλέπω τα πράγματα. Πήγαινα σε μια δουλειά, μπήκαμε σε ένα αεροπλάνο. Και όπως είχα καθίσει στη θέση μου και καθόμουν, είχα βγάλει το λάπτοπ μου και είχα ξεκινήσει να δουλεύω, ήρθε ένας. Υπήρχε κάποιος Έλληνας προφανώς στην πτήση, ήρθε λοιπόν από πίσω, ενώ καθόμουν προς το παράθυρο, έβαλε το χέρι του, ήταν όρθιος, έβαλε το χέρι του, με σκούντιξε. Και γυρνάω, τον βλέπω, πρέπει να ήταν γύρω στα 35-38, εντάξει, για μένα είναι νέος. Και μου λέει, εγώ μου λέει, ψηφίζω Νέα Δημοκρατία. Και λέω, χάρηκα πάρα πολύ και εγώ είμαι ο Κοσμάς. Αλλά έκατσα λίγο πάγωσα, τον κοίταζα και μου λέει, να ξέρεις ότι είσαι ο άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει το μεγαλύτερο καλό στην παράταξη από όλους. Και του λέω, εγώ. Μου λέει, εσύ. Γιατί εσύ, μου λέει, τους μπριζώνεις. Δείχνεις σε όλους ότι όλα αυτά δεν είναι αρκετά που κάνουν και τους το κάνεις δύσκολο.
1: Τους ξυπνάς και τους κρατάς σε μια εγρήγορση.
0: Ναι, ότι.
1: Το έχεις σκεφτεί μέχρι να στο πει?
0: Όχι, το είχα σκεφτεί ότι πρέπει κάποια στιγμή να γίνει μια σοβαρή αντιπολίτευση και εμείς να δώσουμε κάποια στοιχεία τα οποία να τα πάρει οποιοδήποτε κόμμα θέλει να τα πάρει.
1: Έχει αντικαταστήσει την αντιπολίτευση κατά εκείνον, δηλαδή.
0: Εντάξει, τώρα η έρευνα που κάναμε με τον Αχιλέα το Μαντέ είναι ανεπίτρεπτο το ότι δεν υπήρχε ένα αντιπολιτευτικό κόμμα να κάτσει να την κάνει. Δηλαδή το ότι τους δείξαμε εμείς το ποια είναι η κατάσταση και το τι επιχειρήματα θα μπορούσαν να έχουν. Εντάξει, και πολλοί θύχτηκαν που το έκανε. Δηλαδή νομίζω ότι υπήρχε αρκετό. Δηλαδή πήραμε περισσότερο πόλεμο από την αριστερά, να το ξέρεις, από ότι από τη δεξιά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Όταν έκανες αυτή την έρευνα.
0: Ναι, γιατί κάναμε δουλειά την οποία τους εξέθεσε και στα μάτια του κοινού και στα μάτια το ότι υποτίθεται ότι πλέον είναι σε θέση να καταλαβαίνουν κάποια πράγματα, τους εξέθεσε άσχημα.
1: Σε έχουν προσεγγίσει πολιτικοί να σου πούν?
0: Από όλα τα κόμματα.
1: Όχι μόνο για να κατέβει στην πολιτική, αυτό φαντάζομαι έχει γίνει και αρκετές φορές. Προσπαθήσουν να κάνουν διάλογο επικοδομητικό μαζί σου?
0: Όχι, με έχουν προσεγγίσει για να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση στην τεράστια δημοφιλία που έχω. Αυτό τους ενδιαφέρει. Όσοι με έχουν προσεγγίσει γιατί το έχουν διαγνώσει, το έχουν δει αυτό. Πάντως έχω δώσει συμβουλές σε πολιτικούς, ιδιαίτερα στο πώς να κάνουν την επικοινωνία τους. Και σήμερα βρίσκονται σε πάρα πολύ καλό στάδιο. Και ειδικά σε πολιτικούς που εγώ μπορεί να διαφωνώ και με πράγματα που έχουν κάνει ή με πράγματα που πρεσβεύουν. Αλλά επειδή πάντοτε προσπαθώ ό,τι καλύτερο. Δηλαδή, αν έχεις μια θέση εξουσίας, είτε συμφωνώ είτε δεν συμφωνώ μαζί σου, να σου πω ένα πράγμα που θεωρώ ίσως να ήταν καλύτερο για τη χώρα και αν το κάνεις, ίσως να σε ωφελήσει και εσένα προσωπικά.
1: Υπάρχει κάποιος πολιτικός που παραδέχεσαι,
0: ναι,
1: τουλάχιστον
0: πολύ,
1: σε ένα βαθμό.
0: Στην Ελλάδα,
1: ναι.
0: Αρκετοί. Από κάθε κόμμα υπάρχουν κάποιοι που τους παραδέχουμε αρκετά. Και υπάρχουν κάποιοι και τους οποίους παραδέχουμε τμηματικά. Έτσι, δηλαδή, ας πούμε, από πλευράς ιδεολογικής και από πλευράς πολιτικού επίπεδου μπορεί με κάποιον να διαφωνώ πλήρως, αλλά με τις εκτελεστικές του ικανότητες να θεωρώ ότι όταν αναλάβει κάτι ότι θα τελειώσει, ότι θα γίνει. Που άλλοι που ακούς που έχουν μεγάλα βιογραφικά και μεγάλα έτσι, και τίτλους και τους έχει ο κόσμος και σε μεγάλη υπόλοιψη κτλ. Μπορεί να πάρουν ένα υπουργείο και να μην ξέρεις ότι υπήρξαν σε αυτό το υπουργείο αν δεν το διαβάσει στη Wikipedia.
1: Δεν μου λες κάτι. Ένας 25χρονος σήμερα,
0: ναι,
1: κάνει κάτι λάθος ή απλά το γήπεδο που παίζει είναι πιο δύσκολο από τους γονείς του?
0: Από τους γονείς του? Ένας 25χρονος αν έχει γονείς οι οποίοι...
1: Οι γονείς του κατάφεραν και πήραν ένα σπίτι. Κατάφεραν και έχτισαν ένα εξοχικό.
0: Ναι. Οι γονείς του 25χρονου ίσως όχι. Θα έλεγα εγώ ένας 30χρονος. Το έχει καταλάβει η κοινωνία αυτό και το λέει, ξέρεις, το βαθύ Πασόκ το Ορθόδοξο, επειδή έχει συνδέσει τα χρόνια αυτά της δεκαετίας του 80, που δεν ήταν μόνο στην Ελλάδα αυτά, δηλαδή το ίδιο συμβαίνει και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί είναι και ένα πράγμα που διαφωνώ πάρα πολύ. Βλέπω πολύ νέο κόσμο και ειδικά στην επενδυτική σφαίρα που πάει να πάρει συμβουλές από ανθρώπους οι οποίοι έχουν πετύχει σε εκείνη τη δεκαετία. Μην το κάνετε
1: λάθος
0: αυτό.
1: Λάθος όλο.
0: Μην το κάνετε αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν παίξει σε εποχές. Εντάξει, δεν θέλω να πω τώρα την έκφραση, αλλά ό,τι και να κάνανε, δούλευε. Έτσι, εγώ βλέπω ανθρώπους επιτυχημένους επαγγελματίες εκείνης της εποχής που τώρα είναι στη φάση που αρχίζουν και αποσύρονται σιγά σιγά, τους λεγόμενους boomers, τη γενιά των boomers, όχι. Οι οποίοι, αν είχαν λίγο θέληση και είχαν και λίγο, παίρνανε ένα ελάχιστο ρίσκο, καταφέρνανε πράγματα τα οποία δεν υπάρχει καμία περίπτωση να τα πετύχει κάποιος αν δεν μπορέσει να φύγει από τη μέση τάξη. Και το βλέπουμε αυτό, ότι είναι τεράστιο πρόβλημα. Αν πάρεις να δεις και την κουλτούρα μας γενικά, των νέων, ένα από τα πιο επιτυχημένα κομμάτια μουσικής που πέτυχε για τους οποιοδήποτε, το μαμά που έκανε, ας πούμε, το πρώτο βίντεο στην Ελλάδα που ξεπέρασε τα 40 εκατομμύρια views, είχε ένα στίχο μέσα που έλεγε ο συγχωρεμένος ο Mad Clip ότι από τον πάτο περάσαμε τη μεσαία τάξη. Μπορεί να λένε για την τραπ διάφορα κτλ. Και εγώ δεν είμαι μεγάλος φαν. Αυτό είναι κοινωνικός σχολιασμός, κοινωνικο-οικονομικός σχολιασμός. Είναι εξαιρετικά δύσκολο στην Ελλάδα να πετύχει κάποιος οικονομική ανεξαρτησία. Εξαιρετικά δύσκολο.
1: Ναι, γιατί το 80 που ανέφερες τώρα η δεκαετία, στη μεσαία τάξη μπορούσες να χτίσεις ένα σπίτι τότε.
0: Ίσως και κάτω από τη μεσαία τάξη.
1: Τώρα ούτε με το κι άλλοι.
0: Εμένα οι γονείς μου δουλεύανε, ο πατέρας μου δούλευε στα σίδερα, η μητέρα μου δούλευε σε ένα πολυκατάστημα υπάλληλος λογιστηρίου και καταφέρανε να έχουν μονοκατοικία, να αγοράσουν αυτοκίνητα, να πηγαίνουν κάθε χρόνο διακοπές, να σπουδάσουν παιδιά δύο. Δεν κάνανε πολλά άλλα πράγματα στη ζωή τους, αλλά τουλάχιστον καταφέρανε κάποια πράγματα που σήμερα για μια μέση οικογένεια είναι εξαιρετικά δύσκολα να γίνουν. Εξαιρετικά δύσκολα.
1: Και τώρα έρχεται αυτή η σκέψη ότι αυτό που κατάφεραν οι γονείς σου και οι γονείς μου αντίστοιχα τότε, γιατί ακριβώς έτσι πάνω κάτω και εγώ έτσι είμαι, συνέβαινε γιατί δανειζόταν η χώρα, έδιναν για να φτάσουμε εμείς τις επόμενες δεκαετίες και να πληρώσουμε τα σπασμένα εκείνης της εποχής.
0: Οικονομικά τουλάχιστον αυτό δεν βγαίνει 100%. Δηλαδή για μένα τα λάθη που γίνανε πριν από το 1990 ήταν λάθη κυρίως το ότι ενέπνευσαν την επόμενη γενιά με μια νοοτροπία ότι όλα είναι εύκολα και ότι όλα πετυχαίνονται. Όμως ο δημόσιος δανεισμός που έκανε η χώρα πριν από το 1990 είναι ποιοτικά διαφορετικός από το λογαριασμό που άρχισε να ανεβαίνει από την περίοδο του Μάστριχτ και μετά. Γιατί τότε η χώρα έπαιρνε δάνεια με την προοπτική ότι θα τυπώσει χρήμα και θα τα πληρωθούν αυτά σε πληθωρισμό τις περισσότερες φορές άμεσα, ενώ τώρα η χώρα από το 1996 και μετά έπαιρνε δάνεια τα οποία θα έπρεπε να αποπληρωθούν ακριβώς σε ευρώ αντιπληθωριστικό νόμισμα από την αρχή. Ίσως έγινε ένα τεράστιο λάθος ότι μετατράπηκε χρέος το οποίο ήταν φτιαγμένο για να είναι πληθωριστικό, να πληρωθεί με πληθωρισμό, ότι μετατράπηκε σε ευρώ. Δεν ήταν καταστροφικό λάθος, θα μπορούσε η χώρα να ορθοποδήσει και μετά από αυτό. Το μόνο που μπορεί να κατηγορήσει ο κόσμος τις κυβερνήσεις πριν από το 1990, και όχι μόνο του Πασόκ και την προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είναι ότι ενέπνευσαν στον κόσμο μία νοοτροπία, αυτή που τη βλέπουμε ακόμα και σήμερα στις ταινίες. Ότι άρα μπει στο δημόσιο, να πιάσει την καρέκλα, να μην παίρνει πολλά, αλλά να μην μπορεί να σε διώξει κανένα, κυρίως να μην δουλεύει. Αυτά που δανειστήκαμε για να πληρώσει η επόμενη γενιά ήταν από το 1995 και μετά.
1: Τα ενίκια πιστεύεις ότι είναι το μεγαλύτερο οικονομικό πρόβλημα των νέων, των ανθρώπων κάτω των 35 ετών? Είναι το μεγαλύτερο τους θέμα οικονομικά?
0: Ναι, νομίζω ότι τους αποκλείουν από το να μπορούν να ζουν αυτόνομα. Δηλαδή πλέον δεν είναι το θέμα ότι δυσκολεύομαι να πληρώσω το ενίκιο μου, είναι ότι αποφασίζω να μην ζω μόνος μου. Κοίταξε, η οικονομική κατάσταση της Ελλάδας περιορίζει πολλά από τα δικαιώματα τα οποία πρέπει να θεωρούνται αυτονόητα. Πριν από λίγο καιρό, και αυτή είναι μια ιστορία η οποία πραγματικά έχει καλό νόημα, με είχαν καλέσει να μιλήσω στο TEDx του Αγρινίου. Και επειδή το Αγρίνιο είναι ο τόπος μου και δεν θα έλεγα ποτέ όχι στο να πάω, είχαμε μια συνάντηση πριν τις ομιλίες, την προηγούμενη βραδιά, που συνήθως γίνεται για να μιλήσεις με τους εθελοντές, να μιλήσεις με τους άλλους ομιλητές κτλ. Και βρέθηκα σε ένα πηγαδάκι που δεν ξέρω, είναι και κακό αυτό, γιατί πλέον ο κόσμος με ξέρει και όπου πάω αυτομάτως στις συζητήσεις γίνονται οικονομικές. Είδες τι ωραίες ερωτήσεις που ρωτάγε στο Μέντεφορ, και εμένα με ρωτάς τέτοια πράγματα. Λοιπόν, και μου λέει το εξής, μου λέει, εγώ είμαι δικηγόρος, μου λέει μια αξιόλογη νεαρά κυρία, μου λέει, εγώ είμαι δικηγόρος, μου λέει, και τουλάχιστον έχω πια στην καλή, είμαι καλά. Έχω τη δουλειά μου, μπορώ να κάνω και θελοντικά πέντε πράγματα, δεν με πειράζει κτλ. Αλλά θεωρώ ότι είμαι οικονομικά αυτόνομη. Ο άλλος, ο κόσμος τι θα κάνει? Και της λέω, πάπα, περίμενε λίγο. Τι εννοείς οικονομικά καλή? Δηλαδή, θες να μου πεις ότι βγάζεις 5-6 χιλιάδες το μήνα? Με κοιτάει, μου λέει, όχι, μου λέει, τι εννοείς? Μου λέει, 1.400 ευρώ παίρνω. Της λέω, 1.400 ευρώ το θεωρείς ότι είσαι
1: οικονομικά καλά?
0: Μου λέει, είμαι πολύ καλύτερα, μπορώ να κάνω τα πράγματα που θέλω να κάνω. Της λέω, έχεις οικογένεια? Μου λέει, όχι. Και επειδή εγώ δεν μασάω τα λόγια μου γενικά, ειδικά όταν είμαι σε τέτοιες συζητήσεις, της λέω, τη ρώτησα, είσαι σε σχέση με κάποιον? Μου λέει, όχι. Της λέω, έχεις ποτέ συνειδητοποιήσει ότι αν γίνει μια στραβή σε εισαγωγικά και μείνεις έγκυος, αυτομάτως το εισόδημά σας, εσύ με το παιδί σου μετά, πέφτει κάτω από το όριο της φτώχειας?
1: Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι μία δικηγόρος δεν έχει σκεφτεί αυτό το πράγμα που μόλις είπες.
0: Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι πάγωσε το δωμάτιο. Μπορούσες να ακούσεις καρφίτσα να πέφτει στο έδαφος. Μου λέει, όχι, προς Θεού, δεν έχω τέτοιο σκοπό. Γιατί δεν έχεις τέτοιο σκοπό, γιατί δεν σου επιτρέπει. Και να ήθελες να τον έχεις, δεν σου επιτρέπει η οικονομική σου δυνατότητα. Με λίγα λόγια, η οικονομική σου κατάσταση που θεωρείς εσύ ότι είναι και καλή, περιορίζει το αναπαραγωγικό σου δικαίωμα σαν άνθρωπος. Και όταν αυτό του το βάζεις του αλλού σε αυτή τη διάσταση και τον φέρνεις αντιμέτωπο με το πρόβλημα έτσι, αρχίζεις να πιστεύεις ότι ναι, όντως τελικά η οικονομική μου κατάσταση δεν είναι τόσο καλή. Γιατί δεν της είπα, άρε παιδί μου, θες να πας να πάρεις ένα καλό αυτοκίνητο και δεν μπορείς.
1: Έτσι, δεν κάτι της... που μπορεί να συμβεί.
0: Ναι, της είπα κάτι που είναι δικαίωμά της να το κάνει.
1: Να γίνει, ναι.
0: Σαν γυναίκα είναι δικαίωμά της, αν έχει ένα παιδί, να αποφασίσει χωρίς η κοινωνία με τον οικονομικό τρόπο να την περιορίζει, να της πει ότι ή θα είσαι φτωχή από εδώ και πέρα, κάτω από το όριο της φτώχειας, ή θα πρέπει να προσέχεις πάρα πολύ να μην σου τύχει αυτή η κατάσταση, ή αν σου τύχει να κάνεις κάτι που δεν θα ήθελες.
1: Τι θα μπορούσε να κάνει αυτή η κοπέλα?
0: Αυτή η κοπέλα συγκεκριμένα, και κάθε κοπέλα και κάθε αγόρι που είναι σε αυτή την ηλικία, είναι λίγα τα πράγματα που θα μπορούσε να κάνει. Πλέον δεν είμαστε στο στάδιο της προσωπικής ευθύνης. Είμαστε σε ένα στάδιο που πρέπει να μπορέσει, δηλαδή δεν είναι να αλλάξουμε δύο παίχτες και να γίνει. Πρέπει να αρχίσουμε να έχουμε διαφορετική νοοτροπία. Είναι αυτά που λέω στο κανάλι. Είναι ότι θα πρέπει επιτέλους να γίνουμε μια χώρα που να έχουμε υψηλούς στόχους. Μπορούμε να το κάνουμε. Έχουμε το ανθρώπινο δυναμικό να το κάνουμε. Μου λένε, πρόσφατα μου είπανε, δεν ταχώνεις στον κόσμο. Ο ταχώνεις μόνο στους πολιτικούς.
1: Υπάρχει και ατομική ευθύνη.
0: Ναι. Ότι φταίμε κι εμείς που είμαστε εκεί. Θα μπορούσαμε, αν ήμασταν ακόμη καλύτεροι, να ήμασταν κάπου αλλού? Δεν θα μπορούσαμε. Άκουσα να σου πω ένα παράδειγμα για να καταλάβεις. Ο Λι Κουάν Γιου, ο ηγέτης της Σιγκαπούρης, είχε βγει κάποια στιγμή σε ένα διεθνές μέσο, νομίζω ότι ήταν το BBC, αλλά δεν κάνω λάθος, να δώσει μια συνέντευξη για το πώς πέτυχε η Σιγκαπούρη. Είχε πει λοιπόν το εξής. Είχαμε πρόβλημα ότι όταν πήραμε τους ανθρώπους, ανέβηκε η οικονομική μας κατάσταση και πήραμε τους ανθρώπους από τις παράγκες που ζούσαν μέσα στους βάλτους και τους βάλαμε σε ουρανοξύστες, υπήρχαν κάποιοι που κατουρούσαν μέσα στα σανσέρ.
1: Μάλιστα.
0: Έπρεπε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Ήταν τόσο πολύ διαδεδομένο που έπρεπε να το αντιμετωπίσουμε ως κυβέρνηση. Και έλεγε το πώς το αντιμετώπισε. Όταν μπορείς να πάρεις αυτό τον κόσμο και να τον φτάσεις σε αυτά τα επίπεδα. Τώρα μου λες για το επίπεδο της Ελλάδας, που βγαίνω εγώ και κάνω βίντεο το οποίο είναι στην ουσία πανεπιστημιακού επίπεδου και παίρνει 500.000 views. Θέλει ο κόσμος.
1: Ότι υπάρχει αντίκτυπο.
0: Ναι, δεν τα βλέπει επειδή είναι cool, ούτε τα βλέπει επειδή λέμε ωραία αστεία. Τα βλέπει γιατί θέλει να μαθαίνει. Έτσι, δηλαδή, εμένα με ρωτάνε φοιτητές μου, τι στο διάλο λες αυτά τα βίντεο και σε βλέπει τόσος κόσμος, ας πούμε. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν. Εντάξει, ωραία η τάξη κτλ. Αλλά ένα μάθημα το παίρνουμε εδώ πέρα γιατί πρέπει να πάρουμε πτυχίο.
1: Ξέρετε, εσύ όμως τα βίντεο σου εξηγείς πράγματα σε μπορεί κάποιος να μην έχει καμία γνώση και δεν καταλαβαίνεις.
0: Αυτός είναι και στόχος. Εγώ πάνω απ' όλα, πρώτα από οικονομολόγος, είμαι δάσκαλος. Είμαι ο άνθρωπος που θα ρωτήσουν αν θέλουν να κάνουν κάποιο teaching innovation. Δεν είμαι ο άνθρωπος ο οποίος θα κάτσει να σχεδιάσει, ας πούμε, ένα οικονομικό θέμα στο πανεπιστήμιο κτλ. Δηλαδή, έχουμε ανθρώπους που το κάνουν καλύτερα από μένα αυτό.
1: Γιατί κατάφερε η Σιγκαπούρη τον άνθρωπο που κατουρούσε στο ασανσέρ να τον φέρει σε αυτό το επίπεδο και δεν μπορεί να γίνει στον Έλληνα και στην Ελληνίδα, που το επίπεδο μας δεν είναι αυτό?
0: Κατάφερε γιατί σαν χώρα προσπάθησε να δει τι έχει και τι δεν έχει και να κάτσει να κάνει ένα σχέδιο για το πώς αυτά που έχει μπορεί να τα αξιοποιήσει και αυτά που δεν έχει να μπορείς να τα βρει φτηνά από διάφορες γύρω οικονομίες. Κάτι το οποίο εμείς δεν το έχουμε κάνει. Δεν το έχουμε κάνει ποτέ και δεν έχει περάσει μέσα σε κανένα πρόγραμμα πέρα από κάποιες σελίδες που γράφονται έτσι απλώς για να υπάρχουν, μην μας πούνε τίποτα. Μα πώς, μα τι λέτε, έχουμε 100 σελίδες πρόγραμμα κτλ. Ευχολόγια είναι, δεν είναι προγράμματα.
1: Ο κόσμος πιστεύει θέλει να αλλάξει?
0: Φυσικά. 100%.
1: Από το μαζί τα φάγαμε μέχρι το 2026, πιστεύεις ότι ο κόσμος θέλει την αλλαγή?
0: Εντάξει, το μαζί τα φάγαμε ήταν μια τεράστια ανοησία. Τώρα που την είπε κάποιος και προσπάθησε να τη θεμελιώσει πάνω σε ανέκδοτες πληροφορίες τις περισσότερες. Τώρα το μαζί τα φάγαμε δεν είναι μαζί τα φάγαμε. Όταν εγώ έρχεσαι και ο μόνος τρόπος το παιδί μου να δει στον ήλιο μοίρα, επειδή δεν έχεις νοιαστεί για την εκπαίδευσή του, δεν έχεις νοιαστεί για να μπορέσει να έχει ευκαιρίες κτλ. Και όταν έρχομαι και σε παρακαλάω εγώ σαν πολιτικό να μου το βάλεις το παιδί μου σε μια θεσούλα για να μην πεινάσει, δεν τα φάγαμε όλοι μαζί, συγγνώμη δηλαδή. Δηλαδή, όταν φτιάχνεις την κοινωνία να σε έχει ανάγκη με τέτοιο τρόπο. Έτσι, και μιλάμε και για πολιτικούς οι οποίοι δεν πέτυχαν ιδιαίτερα πράγματα. Έτσι, δεν έχουν τις καριέρες πίσω τους, τις μεταρρυθμίσεις που έχουν κάποιοι άλλοι πολιτικοί. Γιατί έχουν περάσει μεγάλη πολιτική από την Ελλάδα, από όλα τα κόμματα, ξαναλέω. Έτσι, πολιτικοί οι οποίοι πραγματικά δεν θα υπήρχαμε σήμερα χωρίς αυτούς. Θα ήμασταν σε μια κατάσταση πολύ χειρότερη. Τώρα μιλήσουμε για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, ο Ανδρέας Παπανδρέου που δημιούργησε ένα κοινωνικό κράτος το οποίο έχει αντιστάσεις ακόμα και σήμερα. Δηλαδή μιλάμε τώρα ότι υπάρχουν καταστάσεις. Αυτά που βγάζει ο Γεωργιάδης με τους Αμερικανούς που έρχονται εδώ και εξυμνούν το σύστημα υγείας, είναι αλήθεια όλα αυτά. Το σύστημα υγείας, επειδή η Αμερική δεν έφτιαξε ποτέ κοινωνικό σύστημα υγείας, σήμερα υπάρχουν πράγματα τα οποία ή θα σε καταδικάσουν στη φτώχεια αν θα πας μέσω του επισήμου συστήματος, ή θα καταντήσεις να οδηγάς στο Μεξικό ή στον Καναδά να μπορείς να πάρεις φάρμακα που ο Καναδάς έχει κοινωνικό κράτος. Ναι, δηλαδή αυτό το κοινωνικό κράτος που έγινε όμως έγινε επί τη δεκαετία του 80. Δηλαδή κάποιοι πόροι πήγαν εκεί και χτίστηκαν αυτά τα πράγματα. Ο συγχωρεμένος ο γεννηματάς έχει κάνει έργο το οποίο θεωρείται ότι είναι ένα από τα. Έστησε ένα σύστημα από το πουθενά. Δεν πήγε να δει τι κάνουν οι άλλοι κτλ. Δηλαδή, τότε που οι άλλοι κατέστρεφαν συστήματα υγείας, αυτός το έφτιαξε. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι προσπάθησαν να συνδέσουν τα ονόματά τους με έργα τα οποία έγιναν. Προσπάθησαν. Εντάξει, δεν θέλω να λέω ονόματα γιατί ο καθένας έχει να γράψει το μακρύ του και το κοντό του. Αλλά έχουμε πολιτικούς οι οποίοι στην ουσία πήραν τη μπάλα όταν έκαιγε. Και κάνανε μεγάλα βήματα, κάνανε σημαντικά πράγματα.
1: Είπαμε ότι τα πρόσωπα και να αλλάξουν όλα, αν δεν αλλάξουν οι θεσμοί, δεν πρόκειται να δούμε στο τούνελ φως. Βλέπουμε τα βίντεό σου, τα εξηγείς πάρα πολύ ωραία, τα δεδομένα όλα, κάνεις εξαιρετικές έρευνες, τα φέρνεις όλα μπροστά μας, τα καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Αποκτάμε γνώση, γιατί η γνώση είναι δύναμη, το αντιλαμβάνομαι πλήρως. Διαβάζουμε, βλέπουμε. Ποιος μπορεί να βοηθήσει αυτή τη χώρα?
0: Αυτή ακριβώς την ερώτηση που με ρωτάς. Δηλαδή, βλέπω πολύ κόσμο που έρχεται και μου λέει: ωραία τα λες, αλλά δεν παρέχεις κάποιες λύσεις. Έτσι, δεν μας λες τι πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, εδώ υπάρχει η ουσία του προβλήματος. Εγώ παρουσιάζω γνώση για ένα συγκεκριμένο. Πώς θα μπορέσεις να καταλάβεις το συγκεκριμένο πρόβλημα. Γιατί αυτό κάνει η επιστήμη.
1: Και είναι και πάρα πολύ σημαντικό.
0: Έτσι. Όταν η λύση είναι μέρος της επιστήμης, ας πούμε, όταν υπάρχουν ήδη βιβλιογραφημένες λύσεις για το πώς αντιμετωπίζονται τα καρτέλ, εμείς βγαίνουμε και τις παρουσιάζουμε. Όχι μόνο αυτές που συμφωνούμε, όλες τις λύσεις οποίες.

0: ένα συγκεκριμένο κόμμα από βουλευτές.
1: Εγώ δεν λέω να δώσεις τη λύση εσύ.
0: Όχι, όχι.
1: Ούτε το κανάλι Κρυκονόμης.
0: Ακριβώς. Γιατί πολλοί κόσμοι αυτό λέει. Πήγαινε να ζητήσεις αυτή τη λύση από αυτούς που ψηφίζεις. Και αν αυτή η λύση δεν σε ικανοποιεί, μην ψηφίσεις αυτούς που ψηφίζεις. Κάνε μια έρευνα να δεις πώς μπορείς να ψηφίσεις κάποιον ο οποίος να είναι καλύτερος. Αν δεν θέλεις να φύγεις από το κόμμα σου γιατί μισείς την άλλη ιδεολογία, κακός, αλλά τουλάχιστον ψάξε μέσα σε αυτό το κόμμα να βρεις κάποιον ο οποίος είναι ικανός να κάνει αυτά που λέει. Δώσ' του 200, 250, 300 χιλιάδες σταυρούς να δει και ο ίδιος ο πρόεδρος του ότι αυτός ο άνθρωπος έχει αρχίσει με αυτά που λέει και αντιμετωπίζεται από τον κόσμο διαφορετικά. Πρόσεξε να δεις. Εδώ δεν υπάρχει μια σχέση η οποία είναι γραμμική. Δεν υπάρχει ο πολίτης και ο πολιτικός. Υπάρχουν ελίτ, υπάρχουν κέντρα εξουσίας, υπάρχουν ολιγάρχες, υπάρχουν ένα σωρό πράγματα. Όσο η κυβέρνηση βλέπει ότι μπορεί να πουλάει, οποιαδήποτε κυβέρνηση, όχι αυτή που έχουμε, μπορεί να πουλάει στον κόσμο αφήγημα, τότε το αφήγημα είναι τσάμπα. Παίρνεις όσο θες. Το αφήγημα έρχεται σε σένα και οι πόροι πηγαίνουν, ακόμα κι αν είμαι εγώ ολιγάρχης.
1: Ναι.
0: Και θέλω να έχω τον πρωθυπουργό της χώρας μου μαριονέτα, να τον παίζω. Να του δίνω τις κινήσεις και να τις κάνει. Αν δω ότι αυτός ο πρωθυπουργός δεν θα εκλεγεί επειδή οι πολίτες δεν αγοράζουν το αφήγημα, επειδή οι πολίτες βλέπουν ότι δεν υπάρχουν πόροι που να πηγαίνουν προς το μέρος τους, τότε θα αρχίσω να στερούμε εγώ πόρους για να μπορέσω να τον διατηρήσω αυτόν εκεί που πρέπει. Έτσι απαγκιστρώνεται η πολιτική από την ολιγαρχία. Στην Ελλάδα δεν γίνεται αυτό. Εμείς αυτό προσπαθούμε να πείσουμε και γι' αυτό το λόγο έχω γίνει και τόσο μισητός. Έτσι, γιατί προσπαθούμε να διευκολύνουμε τους πολιτικούς. Να απαγκιστρωθούν, δηλαδή αν εγώ είμαι πρωθυπουργός αύριο, που δεν θα είμαι, αλλά πες ότι είμαι. Είναι το ίδιο να πάω σε κάποιον που με στήριξε και να του πω: κοίταξε να δεις αυτά που ζητάς, δεν μπορώ να στα δώσω, γιατί και στα δώσω μετά δεν θα βρω ούτε την ψήφα μου. Και εγώ θα χάσω και εσύ. Οπότε στην ουσία διαπραγματεύομαι έτσι ώστε να μπορέσω σιγά σιγά να απαγκιστρωθώ από αυτόν.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, και μιλάω τώρα για τους πολιτικούς, όχι εμένα, για τους πολιτικούς οι οποίοι είναι του συστήματος. Έτσι, γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένας Έλληνας πολιτικός ο οποίος θέλει να είναι εντολοδόχος μιας συγκεκριμένης ελίτ. Έτσι, η πολιτική είναι αρρώστια. Όποιος θέλει να γίνει πολιτικός σημαίνει θέλει να έχει την εξουσία να μπορεί να κάνει πράγματα.
1: Αυτός είναι και ο λόγος που σου κατέβασαν το βίντεο, επειδή έλεγες αυτά.
0: Όχι. Ο λόγος που μου κατέβασαν το βίντεο ήταν νομικός. Αυτός ήταν ο λόγος που μου στείλαν τους μπράβους. Και εξής, αυτό είναι μια κατάσταση την οποία εγώ γενικά το μόνο που φοβάμαι είναι η ηλιθιότητα. Έτσι, όταν κάποιος αποφασίζει να χρησιμοποιήσει ένα τόσο ισχυρό μέσο και δεν έχει να κάνει μια οποιαδήποτε έρευνα να δει ότι εγώ δεν ζω ούτε καν σε αυτή τη χώρα, ότι δεν είμαι εδώ, ότι αυτό που πήγες δεν είναι το δικό μου σπίτι, αλλά είναι ένα σπίτι το οποίο είναι συγγενή μου. Εντάξει, δεν θέλω να πω λεπτομέρειες τώρα για λόγους ασφαλείας, έτσι, αλλά η ηλιθιότητα είναι κάτι που το φοβάμαι πολύ, γιατί η ηλιθιότητα μπορεί να σε κάνει να κάνεις πράξεις τις οποίες να είναι χωρίς λόγο.
1: Ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση, που σου έστειλαν για το βίντεο αυτό, ενώ έχουν υπάρξει και άλλα βίντεο που θα μπορούσαν να είχαν γίνει. Δηλαδή και σε άλλα βίντεο έλεγες ανάλογα πράγματα.
0: Ναι, αυτό το συγκεκριμένο βίντεο νομίζω ότι.
1: Καταρχάς να πούμε στον κόσμο που ενδεχομένως να το ξέρει ότι μιλούσες για το τρίγωνο της διαπλοκής. Αυτό ήταν και ο τίτλος.
0: Ναι, μιλούσα για τη διαπλοκή. Το θέμα ήταν όμως πολλά πράγματα για αυτά που έλεγα στα προηγούμενα βίντεο, ότι κάποια στιγμή αποφασίστηκε ότι εντάξει, εδώ πέρα αυτό λέει πολλά. Έχει μεγάλη απήχηση και κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβει ότι αυτά που λέει δεν είναι τσάμπα. Δηλαδή δεν έγινε για συγκεκριμένο βίντεο. Για συγκεκριμένο βίντεο κινήθηκε ο κύριος Πορτοσάλτε γιατί και ο Sky, γιατί θεωρούσαν ότι προσβάλλονταν. Εγώ διαφωνώ πλήρως με αυτό, δηλαδή θεωρώ ότι ήταν θέμα κατανόησης κειμένου. Εγώ σαν δημοσιογράφος, σαν άνθρωπος ο οποίος εξυπηρετούσα, σαν άνθρωπος ο οποίος εξυπηρετώ την κοινή γνώμη, δεν θα δεχόμουν ένα βίντεο να κατέβει. Δηλαδή, εγώ έχω διάφορα βίντεο που εχθρικά απέναντί μου που έχουν δημοσιευθεί στα μέσα. Αν κάτι δεν έχει θέμα να βγάζει πληροφορίες, δεν ξέρω κι εγώ, να με κάνει docs, να πληροφορίες για την οικογένειά μου, πράγματα που δεν θέλω να μοιραστώ κτλ., δεν θα κάνω ποτέ κίνηση. Δεν έχει γίνει αυτό μέχρι στιγμής. Αλλά αν βγεις και με πεις ότι είμαι πληρωμένο τσιράκι, ξέρω εγώ, της αντιπολίτευσης, δεν θα βγω να σε. Δηλαδή θεωρώ ότι πρέπει να έχεις το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου σου. Και θέλω να πω και κάτι άλλο εδώ σε αυτό. Τώρα τελευταία έχει αρχίσει και γίνεται προσπάθεια, οργανωμένη, να μπορέσει να μπει ένα φρένο στην ελευθερία του λόγου στο ίντερνετ. Δηλαδή ήδη υπάρχει από το ΕΣΟΥΡΟΥ.
1: Ναι, μας έρθει και εμάς το κανάλι.
0: Ναι, να μπούμε.
1: Γενικά στο YouTube να μπούμε.
0: Γενικά ναι, στο
1: σε
0: YouTube.
1: Έλεγχο.
0: Έτσι, να μπούμε σε έλεγχο. Εμείς έχουμε ακούσει διάφορα πράγματα από δικές μας πηγές. Γιατί πρέπει να σου πω ότι έχουμε φίλους παντού πλέον, δηλαδή ότι

0: Πρέπει να αισθάνεται κανένα σίγουρο με αυτά που οργάνωνε εναντίον μα. Υπάρχει μια επιμονή, παρόλο που εμεί έχουμε διαχωριστεί θέση μα, ότι εγώ είμαι ένα Έλληνα, ο οποίο ζει στη Σιγκαπούρη, λειτουργώ από εκεί. Το κανάλι ανήκει σε φορέα δικό μου, ο οποίο βρίσκεται στη Σιγκαπούρη. Εγώ είμαι φορολογικό κάτοικο Σιγκαπούρη. Δεν μπορώ να καταλάβω πώ μπορεί το ΕΣΟΥΡΟΥ να έρθει σε κάποιον ο οποίο ζει στο εξωτερικό. Γιατί η οδηγία κοινοτική λέει ότι σε κανάλια και φορεί που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
1: Παρόλο που το περιεχόμενο σου αναφέρεται μόνο στην Ελλάδα, όμως.
0: Το περιεχόμενο μου αναφέρεται σε οποιονδήποτε μιλάει την ελληνική γλώσσα. Και στην Ελλάδα και στην Κύπρο και σε πολλούς Έλληνες του εξωτερικού. Και πλέον έχουμε και πάρα πολλά views από ξένους μέσω υποτίτλων.
1: Όταν έγινε αυτό με το βίντεο και που στο κατέβασαν και ενοχλήθηκαν και μετά έγινε και αυτό στο συγγενικό σου πρόσωπο. Τρόμαξες, άλλαξες, άρχισες λίγο να ας μείνω λίγο προς τα πίσω, ας μην είμαι τόσο, να χαλαρώσεις λίγο το περιεχόμενο.
0: Όχι. Πρώτα απ' όλα, για να σου πω κάποια πράγματα που δεν είναι, ίσως να μην είναι ξεκάθαρα σε όλους. Όταν έλαβα εγώ την πληροφόρηση ότι υπάρχουν δικαστικά μέτρα εναντίον του καναλιού κτλ. Και δεν ήταν μόνο το εξώδικο που βγήκαν και είπαν κάποιοι, ήταν πολύ οργανωμένη η προσπάθεια που έγινε νομικά. Στην αρχή χάρηκα, λέω τι κάνουν τώρα οι άνθρωποι. Δηλαδή, πραγματικά αυτό που κάνουν δεν υπάρχει καμία περίπτωση να λειτουργήσει υπέρ τους και εναντίον μας. Οπότε, για κάνα δύο μέρες που έπαιζε αυτό, ήμουνα σε φάση ότι κερδίσαμε το λαχείο που έγινε αυτό το πράγμα. Είπαμε κάποια πράγματα τα οποία στην ουσία δεν θίξαμε κανέναν και ότι αποφασίσαν να μας αναγκάσουν να κατεβάσουμε αυτό το βίντεο. Ήταν δεδομένο ότι θα υπήρχε τεράστιο awareness. Δηλαδή, βγήκαμε στην πλατφόρμα. Ξέρεις ότι σήμερα έχω 10.000 views σε κάθε βίντεο σχεδόν από το Viber. Ξέρεις τι είναι 10.000 views από το Viber? Είναι views από θείους που δεν ξέρουν πώς να μπουν στο YouTube. Και τους το στέλνουν τα ανήψια τους, οι εγγονοί τους κτλ. Και πατάνε να δουν το βίντεο.
1: Και πατάνε το link.
0: Ναι, και πατάνε το link, ναι, και το βλέπουν, ναι, μέσα από το Viber. Και λέμε πώς έγινε αυτό, δηλαδή. Πώς είναι δυνατόν να έχουμε τόσα πολλά views από ένα μέσο texting. Όταν λοιπόν έγινε αυτό το πράγμα, εγώ στην ουσία ήμουν χαρούμενος.
1: Ναι.
0: Άλλαξε η διάθεσή μου όταν έμαθα
1: το περιστατικό
0: που έγινε, γιατί στην αρχή μου το κρύψαν το περιστατικό, επειδή ήμουν μακριά και επειδή ήμουν σε μια κατάσταση στην οποία δεν θα μπορούσα να κάνω και κάτι.
1: Άρα δεν ήταν απειλητικό τηλεφώνημα, ήταν διαζώσεις η παρουσία.
0: Ήταν διαζώσεις και ήταν και πάρα πολύ τρομακτική.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, απλώς εγώ δεν είμαι άνθρωπος που φοβάμαι. Καταλαβαίνω το κόστος. Δηλαδή, από τη στιγμή που μπήκα, καταλαβαίνω το κόστος. Φοβάμαι ότι είναι τόσο ηλίθιοι που μπορεί να σκοτώνουν κάποιον που να μην έφταιγε. Αυτό φοβήθηκα. Αυτό που πήγε στο μυαλό μου στην αρχή. Εγώ έχω πλήρη κατανόηση στο ότι κάποια πράγματα που λέω ενοχλούν και ενοχλούν πάρα πολύ και αλλάζουν το αφήγημα. Σου λέγα πριν για τα καρτέλ. Για τη λέξη καρτέλ. Ότι αλλάξαμε, φτιάξαμε το βίντεο. Σήμερα η λέξη καρτέλ, άμα θα την ψάξει να τη βρει, αναφέρεται κανονικά στις συμπαιγνίες όπως τον υπόλοιπο κόσμο. Δηλαδή, αλλάξαμε τη χρήση της λέξης από κάτι που ήταν παράνομο.
1: Και έφυγε να είναι συνυφασμένη μόνο, ναι, με την παρανομία, ας πούμε.
0: Και άρχισε τώρα να χρησιμοποιείται στο κοινοβούλιο.
1: Και σε, ναι.
0: Μίλησε, δηλαδή, τη χρησιμοποίησε ο Σαμαράς, τη χρησιμοποίησε ο Τσίπρας, τη χρησιμοποίησε ο Καραμαλής, τη χρησιμοποίησαν άνθρωποι οι οποίοι δεν θα τη χρησιμοποιούσαν αν δεν είχε ήδη αρχίσει η κοινωνία να καταλαβαίνει τι είναι καρτέλ και γιατί είναι κακό.
1: Καταρχάς, περίμενες την απήχηση αυτή του Greekonomics?
0: Ναι.
1: Το περίμενες, ναι.
0: Την περιμένα, γιατί εγώ δεν είμαι. Κοίταξε, το Greekonomics είναι συνυφασμένο με τη δουλειά μου. Έτσι, είναι κάτι το οποίο θα το κάνω στο πανεπιστήμιο, θα του αλλάξω λίγο το ύφος, τη γλώσσα, τον τρόπο παρουσίασης, θα το παρουσιάσω και στο κανάλι. Οπότε, στην ουσία, δεν έχω δύο διαφορετικά προσωπία ότι άλλο θα κάνω στο πανεπιστήμιο, άλλο θα κάνω στο Greekonomics.
1: Εμείς δεν σε βλέπουμε στο πανεπιστήμιο όμως. Εμείς βλέπουμε τον Κοσμά, το Μαρινάκι στο Greekonomics να μας εξηγεί, να μας λέει. Εξαιρετικά βίντεο, όμως, όπως και να το κάνεις, αφορούν ένα συγκεκριμένο τομέα.
0: Σωστά.
1: Αφορά το πολιτικό σύστημα, κοινωνικοπολιτικό, πολιτικοοικονομικό, όλα.
0: Εγώ θέλω να δώσω τροφή για σκέψη. Δηλαδή,
1: περίμενες λοιπόν, όταν κατέβηκε λοιπόν το βίντεο και βλέπεις ότι ο κόσμος έρχεται και γίνεται, ναι, να προστατεύσουμε, ναι, τον Κοσμά, γιατί του την πέσανε τον, ναι, Κοσμά. Ποιος είναι ο στόχος τελικά του καναλιού?
0: Λοιπόν, πρόσεξε. Όταν έγινε αυτό, ο λόγος που χαρήκαμε εμείς δεν ήταν ότι θα παίρναμε likes και ότι θα παίρναμε subscribers κτλ. Ήταν ότι ο κόσμος ο οποίος ήρθε στο κανάλι έμεινε. Δηλαδή σου λέει, υπάρχει κόσμος.
1: Σε έμαθαν από εκεί.
0: Ναι, με έμαθαν και ήρθαν να κράξουν. Υπήρχε κόσμος που ήρθε να κράξει και λέει, όπα ρε φίλε, για περίμενε λίγο. Εδώ το παλικάρι αυτό καλά τα λέει. Έτσι, εγώ δεν βλέπω κάτι λάθος με αυτά που είπε. Δεν βλέπω δηλαδή, μπορεί να διαφωνεί ο άλλος με κάποια συγκεκριμένα πράγματα που λέω, έτσι. Αλλά γενικά σε τα βίντεο ακολουθούν μια πορεία γνώσης. Δηλαδή είναι σχεδόν 100% βασιζόμαστε σε δεδομένα. Είναι πολλές φορές που πιστεύουμε κάτι και κάνουμε την έρευνα και μπορεί να πούμε ότι εδώ υπάρχουν πολλές αντίθετες απόψεις. Δεν θα το βάλουμε καν αυτό στο βίντεο. Αν το βάλουμε, θα πούμε και την αντίθετη άποψη.
1: Εντάξει, το νούμερο ένα πράγμα που κάνουν τα βίντεο σου για μένα είναι να καταρρύψουν τα αφηγήματα.
0: Ναι. Αυτό. Μα αυτό κάνει η επιστήμη. Η επιστήμη, ο σκοπός που η ανθρωπότητα ανέπτυξε την επιστήμη, ήταν για να μπορέσει να τη βγάλει μέσα από την προκατάληψη. Μπορεί αυτή η προκατάληψη να είχε να κάνει με τα κοινωνικά φαινόμενα, μπορεί να κάνει με τα πνευματικά φαινόμενα, με τα πολιτικά φαινόμενα, με οτιδήποτε ασχολείται μια επιστήμη. Δηλαδή, η επιστήμη στην ουσία τι κάνει, ελέγχει υποθέσεις. Στα οικονομικά, αυτές οι υποθέσεις είναι το οικονομικό αφήγημα. Εμείς ποτέ δεν διαλέγουμε, γιατί μας έχουν κατηγορήσει ότι κάνουμε και cherry picking. Δεν διαλέγουμε δικά μας δεδομένα, δεν πήγαμε να παρουσιάσουμε, ας πούμε, αν η κυβέρνηση έχει καταφέρει, ας πούμε, να ανέβει πάρα πολύ η επένδυση στην τεχνολογία. Δεν πήγαμε να το τσεκάρουμε αν έχει ανέβει η επένδυση στην τεχνολογία, γιατί δεν έχει βγει καμία κυβέρνηση να ισχυριστεί ότι το έχει πετύχει αυτό. Δηλαδή, αν το ισχυριστείς κάτι, πρέπει να μας περιμένεις.
1: Κάνεις βίντεο και για τα καλά που κάνει κάποιος? Ή το φως πέφτει μόνο στο τι γίνεται λάθος, στο τι δεν γίνεται ή στο τι θα έπρεπε να γίνει?
0: Όταν κάνουμε ένα βίντεο στο οποίο έχουν γίνει καλές κινήσεις, πάντα το λέμε. Δηλαδή, όταν κάναμε το βίντεο για το συνταξιοδοτικό, είπαμε ότι το ΤΕΚΑ είναι μια πάρα πολύ καλή κίνηση που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Όταν κάναμε το βίντεο για το χρηματιστήριο, για την ενέργεια, είπαμε ότι το χρηματιστήριο ενέργειας είναι ένας θεσμός ο οποίος χρειάζεται, αλλά αυτή τη στιγμή δεν χρησιμοποιείται σωστά όπως θα έπρεπε να χρησιμοποιείται. Δηλαδή, πάντοτε προσπαθούμε όταν γίνεται κάτι καλό να το λέμε. Δηλαδή, έχουμε πει πάρα πολλά καλά και ακόμα και για ανθρώπους που εγώ προσωπικά δεν συμπαθώ και πολύ.
1: Εάν μπορούσες να βάλεις όλη την Ελλάδα να καταλάβει μόνο ένα πράγμα για την οικονομία, ποιο θα ήταν?
0: Δεν υπάρχει κάτι το οποίο θα μπορούσε να το καταλάβει όλη η κοινωνία και να αλλάξει πραγματικά την κατάσταση. Αλλά νομίζω κάτι που θα βοηθούσε πάρα πολύ θα ήταν ότι η οικονομική επιτυχία δεν έρχεται με τρίκ. Ότι θα έρθει ο τάδε και θα αλλάξει αυτό και γι' αυτό το λόγο θα αρχίσουμε να πηγαίνουμε ευζήν. Δηλαδή αυτό νομίζω ότι έχει δημιουργήσει...
1: Ουτοπικές σκέψεις. Ναι.
0: Και νομίζω ότι έχει δημιουργήσει και πολύ χώρο στο να γίνουν λάθος πράγματα, ξέρεις κάτι. Βγήκε πρόσφατα αυτό το ντοκιμαντέρ του Sky για το...
1: Στο χιλιοστό, ναι.
0: Ναι, για τη διαπραγμάτευση. Το οποίο, αντίθετα με ό,τι πιστεύουν πολύ, εγώ το βρίσκω εξαιρετική δουλειά. Και παρουσιάστηκαν κάποιες απόψεις που τουλάχιστον εγώ που έχω κάνει τεράστια έρευνα πάνω στο παιδί, έχω διαβάσει πάνω από 15.000 σελίδες. Ακούστηκαν κάποια πράγματα εκεί που τα οποία δεν είχαν ακουστεί πριν. Εμείς θα βγάλουμε υλικό γι' αυτό, γιατί υπόθηκαν και κάποια πράγματα που εμείς αποφασίσαμε να τα τσεκαρούμε και είδαμε ότι δεν συμβαδίζουν με τα νούμερα που έχουν υποθεί. Αλλά ήταν μια καλή προσπάθεια στο να υποθούν κάποια πράγματα. Ένα πράγμα που κατάλαβα εγώ είναι κάτι το οποίο είχε πει ένα από τα στελέχη της κυβέρνησης τότε, ο κ. Παπάς. Εγώ το είχα πει σε ένα βίντεο μου που είχα κάνει από τα πρώτα, ότι είχαμε πει σε ένα φαύλο κύκλο που όποια κυβέρνηση έλεγε ότι θα διαπραγματευτεί και δεν διαπραγματευόταν, θα έβλεπε την έξοδο και θα ερχόταν μια άλλη που θα με την ίδια υπόσχεση.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Παπάς το είπε το ίδιο πράγμα και είπε ότι κατανάλωνε κυβερνήσεις τότε η κατάσταση αυτή. Όπως και ο κύριος Σαμαράς εξελέγει με το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, το οποίο ήταν ότι θα έχουμε σκληρή γραμμή και τελικά δεν είχε. Αν το ίδιο πράγμα γινόταν τότε και από το ΣΥΡΙΖΑ, θα είχε την ίδια κατάληξη. Αν η κοινή γνώμη τότε ήταν προετοιμασμένη να καταλάβει το ποιο είναι το πραγματικό κόστος της σκληρής γραμμής, δεν θα το ήθελε και επομένως δεν θα το έκανε και αυτή η κυβέρνηση που εξελέγει.
1: Ο λαός δεν θα την επέλεγε εάν ήξερε τι σημαίνει αυτή η σκληρή γραμμή?
0: Ότι η κυβέρνηση την έκανε γιατί θεωρούσε ότι αυτό ήταν αυτό που ήθελε ο λαός. Και ήταν αυτό που ήθελε ο λαός και ο λαός το ήθελε γιατί δεν το ήξερε. Δηλαδή, να σου δώσω να καταλάβεις, εγώ παρακολουθούσα τότε.
1: Μα αυτό που λες τώρα φάνηκε και στο δημοψήφισμα, αν έχω καταλάβει καλά.
0: Ναι, φάνηκε και στο δημοψήφισμα ότι ο λαός ήταν, δηλαδή ψήφισε 62% να απορρίψουμε μια πρόταση χωρίς να έχουμε μια εναλλακτική. Δηλαδή, αυτό. Να πάμε του γρου κατευθείαν και όπου βγει. Αν ο λαός ήταν πληροφορημένος τότε και ήξερε, μπορούσε να καταλάβει, υπήρχε ένας. Ρε παιδί μου, ακόμα και εμείς αν υπήρχαμε τότε και να βγαίναμε και να λέγαμε, παιδιά, ότι αυτή η διαπραγμάτευση που θέλετε να κάνετε έχει το α, το β, το γ, το δ ρίσκο και ότι ίσως αυτό το ρίσκο να μην αξίζει και ότι δεν μπορούμε πλέον να έχουμε τη δυνατότητα να του στριμώξουμε στη γωνία. Μια δυνατότητα που ίσως την είχαμε πρωτύτερα το 2010, γιατί ήταν όλα τα χρηματοοικονομικά συστήματα της Ευρώπης ήταν εκτεθειμένα σε μια χρεοκοπία της Ελλάδος εντελώς. Δηλαδή θα υπήρχε τεράστιο πρόβλημα στα τραπεζικά συστήματα της Γερμανίας, της Γαλλίας, ίσως και της Αυστρίας και της Ολλανδίας και άλλων χωρών. Δυστυχώς είχαμε αφήσει την κοινή γνώμη να πιστεύει λανθασμένα πράγματα. Οι οικονομολόγοι που έβγαιναν τότε, εμένα ήταν κάτι το οποίο μου άλλαξε και το χαρακτήρα σαν επιστήμονα, ότι δεν πρέπει να βγαίνει σαν οικονομολόγος ποτέ και να αρχίσεις να λες ιστορίες ότι εγώ πιστεύω αυτό, εγώ πιστεύω εκείνο, εγώ πιστεύω το άλλο. Αυτά με τις επενδύσεις σου, με την τσέπη σου, πήγαινε κάνε ό,τι θες, να πάρεις ό,τι ρίσκα θέλεις. Όταν κουβαλάς μια χώρα στην πλάτη σου, είσαι υποχρεωμένος να σέβεσαι τα ρίσκα που θέλει να πάρει χώρα. Mm-hmm. Και πολλές φορές είσαι και υποχρεωμένος να σκέφτεσαι και ρίσκα που ακόμα ο κόσμος δεν ξέρει ότι θέλει να τα πάρει. Ήταν υπεύθυνη στάση το να μπορέσει η χώρα να μπει επιτέλους σε μια σοβαρότητα. Έτσι, ίσως αυτά που λέγανε και τα τρία μνημόνια να ήταν όχι ο ενδεδειγμένος δρόμος, πάντως κάποια στιγμή έπρεπε να υπάρξει ένα σοκ στην Ελλάδα ώστε να μπορέσουμε τουλάχιστον να σταματήσουμε να ξοδεύουμε σαν να είμαστε πλούσια χώρα, γιατί δεν είμαστε. Ποτέ δεν ήμασταν πλούσια χώρα.
1: Ναι. Υπήρχε μια ασυδοσία.
0: Δεν υπήρχε απλώς ασυδοσία, υπήρχε η υπεποίθηση ότι έχουμε γίνει Λουξεμβούργο. Mm. Εγώ ξέρεις, όταν αποφάσισα να γυρίσω στην Ελλάδα, έβλεπα ότι τότε η Αμερική είχε αρχίσει να δυσκολεύεται, ειδικά με την παγκόσμια κρίση του 2007. Εγώ την πέτυχα στην Αμερική αυτή. Και λέω, εντάξει, τώρα η Ελλάδα έχει κάνει τεράστια βήματα. Περπατούσε στην Ελλάδα και ήταν το ένα καγίνι μετά το άλλο. Δηλαδή, κάναν ουρά. Έλεγε, έχει αρχίσει και πηγαίνει καλά η χώρα. Δεν είχα ασχοληθεί τότε σοβαρά με το. Ήμουν διδακτορικός φοιτητής ακόμα, έκανα τα δικά μου για τον ανταγωνισμό κτλ. Δεν είχα ασχοληθεί με τα μακροοικονομικά μεγέθη και το πώς αυτά πηγαίνουν και το πόσο πραγματικά κούφιο είναι όλο αυτό το κατασκεύασμα και το τι θα έπεφτε έτσι. Είχαμε αρχίσει και πιστεύαμε όλοι, και εγώ δεν βγάζω τον εαυτό μου έξω, ότι εδώ είχαμε γίνει Λουξεμβούργο. Ότι ήταν τόσο πολύ το τσάμπα χρήμα, που στην ουσία δεν το πλήρωνε και ποτέ.
1: Κανείς δεν πιστεύει ότι το βλέπε.
0: Όχι, οι άνθρωποι που ήταν μέσα το βλέπανε. Όχι, το βλέπανε και το ξέρουμε τώρα. Εδώ υπήρχε υπουργός οικονομικών, δεν θέλω να πω τα στοιχεία γιατί δεν ξέρω αν έχουν βγει επισήμως αυτά. Υπήρξε υπουργός οικονομικών, ο οποίος πήγε στο μετέπειτα υπουργό οικονομικών του άλλου κόμματος και του είπε συγκεκριμένα: μην είστε χαζοί, βάλτε πολύ σφιχτή οικονομική πολιτική και χρεώστε τα σε εμάς. Πέστε ότι φύγαμε εμείς και αφήσαμε άδεια ταμεία και τα ρημάξαμε όλα κτλ. Ρίξτε τα σε εμάς. Και βάλτε σφιχτή οικονομική πολιτική για να μπορέσουμε, μήπως μπορέσουμε να πάμε λίγο καλύτερα τότε ναι, που ακόμα σώζονταν η κατάσταση. Γιατί το ξέρανε. Το ξέρανε πάρα πολύ καλά το ότι έρχεται. Και κάποιοι άνθρωποι φύγανε γιατί δεν θέλανε να συνδέσουν και το όνομά τους με αυτό. Επειδή εντάξει, τα ξέρω και από τον ακαδημαϊκό χώρο.
1: Έρχεται τώρα ένας νέος και σου λέει: Κοσμά, θα ψηφίσω το φθινόπωρο του χρόνου, όποτε γίνουν εκλογές. Δεν θέλω να πάω ούτε με αυτό που θα μου πει ο μπαμπάς μου, το κλασικό, το φαγγελάκι, ούτε με αυτό που ψήφισε ο παππούς μου, μόνος μου. Μόνη μου, μόνος μου, θέλω να πάω. Πες μου τρεις ερωτήσεις που πρέπει να κάνω για να αποφασίσω ότι θα ψηφίσω.
0: Λοιπόν, οι τρεις ερωτήσεις θα είχαν νόημα αν είχαμε ένα ελεύθερο πολιτικό σύστημα και υπήρχαν πολιτικές δυνάμεις οι οποίες μπορούσαν με την παρουσία τους και μόνο να εγγυηθούν ότι θα πάμε καλύτερα. Εκεί λοιπόν αυτές οι ερωτήσεις θα μπορούσαν να καταλάβουν ποια είναι αυτή η δύναμη που σε ενδιαφέρει και να πας λίγο καλύτερα. Εγώ θα έλεγα το εξής. Δες λίγο την ιδεολογία που σε ενδιαφέρει. Δηλαδή. Είσαι άνθρωπος που πιστεύεις περισσότερο ότι θέλεις να υπάρχει περισσότερη δύναμη στον ιδιωτικό τομέα και τα πράγματα να κινούνται περισσότερο ιδιωτικά, δηλαδή η ευημερία του κόσμου να έρχεται από τα ιδιωτικά τους επιτεύγματα, ή θεωρείς ότι θα πρέπει να υπάρχει μια σπουδαία σημαντική αναδιανομή στο εισόδημα, έτσι ώστε αυτοί που καταφέρουν κάποια στιγμή να βγάλουν πάρα πολλά να μπορούν να δίνουν και στους υπόλοιπους, έτσι ώστε να διατηρείται το σύστημα, επειδή χρησιμοποιούν τους πόρους του συστήματος όπως και να έχει. Οπότε πρώτα απ' όλα να καταλάβει αν είναι δεξιός ή αν είναι αριστερός ή αν θέλει μια μίξη των δύο πραγμάτων. Αν θα καταλάβει λοιπόν ότι ποια είναι η ιδεολογική τοποθέτηση, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ποια κόμματα ανήκουν σε αυτήν την ιδεολογική τοποθέτηση και το καλύτερο που θα μπορούσε να κάνει είναι να ψάξει να βρει κάποια άτομα τα οποία δεν λένε πολλά, δεν βγαίνουν να την πούνε στους απέναντι που έχουν την άλλη ιδεολογία, γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή βασικά στελέχη που η κύρια δουλειά τους είναι να είναι τα μαντρόσκυλα του κόμματος, δηλαδή να τη λένε στους απέναντι. Και γι' αυτό το λόγο παίρνουν και πάρα πολύ από τους ανθρώπους που, είναι, που δεν
1: το
0: έχουν πολιτική.
1: Το οποίο υπάρχει σε όλα τα κόμματα, ναι, που περιγράφουμε, έτσι.
0: Υπάρχει γιατί χρειάζεται, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν πολιτική νοημοσύνη και το μόνο που καταλαβαίνουν, δηλαδή αν ρωτήσεις κάποιους δεξίους, θεωρούν ότι για όλα αυτά είναι ο κομμουνισμός. Και αν ρωτήσεις κάποιους αριστερούς, θα σου πούνε για όλα αυτά είναι ο καπιταλισμός. Δεν είναι έτσι. Δεν φταίει για όλα κάποιος. Δηλαδή, καλό θα ήταν κάποια στιγμή να αρχίσουμε να διαβάζουμε και λίγο, να αρχίσουμε να το ψάχνουμε και λίγο παραπάνω. Υπάρχει τώρα και η τεχνητή νοημοσύνη, μπορούμε να τις κάνουμε ερωτήσεις, να καταλάβουμε πόσο τα επιχείρηματά μας ευσταθούν κτλ. Οπότε καλό
1: έχει
0: θα ήταν
1: να πέσει ChatGPT στις εκλογές.
0: Ναι, και καλό θα ήταν αυτό. Οπότε,
1: καλό
0: θα ήταν, ναι. Γιατί τουλάχιστον θα είναι λίγο πιο αμερόληπτο. Είναι δύσκολο να είσαι αμερόληπτος. Είναι εξαιρετικά δύσκολο και έχει πολύ μεγάλο κόστος.
1: Εσύ είσαι.
0: Ναι, γιατί δεν έχω και την συγκεκριμένη... έχω καταφέρει να βγω έξω από τα πολιτικά καλούπια τα οποία προσπάθησε να μου εμφυσίσει η οικογένειά μου. Ξέρεις, γιατί το θεωρούσαν ότι είναι καθήκον κτλ. Εγώ σε πληροφορώ δεν είμαι ούτε η ίδια ομάδα που ήταν ο πατέρας μου. Την υποστήριξα μέχρι κάποιο διάστημα της χλιαρά, αλλά μετά μόλις ανέβηκε ο Πανετολικός στην πρώτη εθνική, τελείωσε. Δεν είναι ούτε καν.
1: Όταν σε κατηγορούν ότι μεροληπτής, εκνευρίζεσαι?
0: Όχι. Απλώς καταλαβαίνω.
1: Το περιμένεις.
0: Ναι, το περιμένω γιατί αν στέκεσαι τέρμα δεξιά, όπου και να σταθώ εγώ, αριστερά θα με δεις. Αν στέκεσαι τέρμα αριστερά, όπου και να σταθώ εγώ. Δηλαδή,
1: δεξιά θα σε δεις.
0: Λοιπόν, έχει πλάκα που με αντιμετωπίζει πάρα πολλοί κόσμος. Μου λέει, ας πούμε, είσαι σαφέστατα αριστερός. Σαφέστατα αριστερός. Με βλέπει ο Ζαραλίκος την άλλη φορά, μου λέει: κοίταξε να δεις, εσύ καταλαβαίνω ότι είσαι νεοφιλελεύθερος. Αλλά δηλαδή, ξέρεις, ο Ζαραλίκος είναι τέρμα αριστερά.
1: Μπερδεύεις κάποιες φορές.
0: Μπερδεύω, ξέρεις γιατί. Γιατί αν κάνει κάτι δεξιά που έχει νόημα και είναι δίκαιο, θα το πω. Αν κάνει κάτι αριστερά
1: θα
0: που έχει νόημα.
1: Επικροτήσεις το καλό.
0: Βεβαίως.
1: Από οποιαδήποτε παράταξη και βεβαίως. Να έρθει αυτό, ναι.
0: Κοίταξε, νομίζω ότι εμείς βγάλαμε αυτό το βίντεο γιατί υπάρχουν gay. Το οποίο ήταν εξαιρετικά δύσκολο βίντεο, γιατί έγινε έρευνα που δεν ήταν τόσο πολύ στο πεδίο μου. Έτσι, εγώ μίλησα με ένα σωρό ανθρωπολόγους, κοινωνιολόγους, ανθρώπους ακόμα που κάνανε και gender studies κτλ. Το θέμα αυτό, όταν βγάλαμε αυτό το βίντεο, έβαλε πολύ μεγάλη πλάτη σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση που βρισκόταν τότε η κυβέρνηση. Έτσι, δηλαδή, εγώ είχα, ας πούμε, δέχτηκα επαφές από στελέχη, που μου λένε αυτό ήταν ένα τεράστιο χαρτί στα χέρια μας για να δείξουμε τουλάχιστον ότι αυτό που κάνουμε χρειάζεται στην κοινωνία και ότι
1: για
0: δεν
1: τον,
0: είναι.
1: Για το γάμο των ομόφυλων, ναι. Τότε, για το νομοσχέδιο.
0: Ναι, γιατί όταν το περάσαν αυτό, έτυχε που το βίντεο αυτό, εμείς το ετοιμάζαμε από καιρό ήδη, έτυχε που ήταν να βγει αυτό το βίντεο, του δώσαμε προτεραιότητα γιατί ξέραμε ότι είναι relevant κτλ. Αλλά νομίζω ότι έβαλε μεγάλη πλάτη, ότι ο κόσμος κατάλαβε ότι αυτό, κάτσε μισό λεπτό, δεν είναι ένα θέμα το οποίο τόσο πολύ το έχω δει στη σωστή του διάσταση, γιατί εμείς βάλαμε και πολλά βιολογικά στοιχεία, βάλαμε και πολλά πράγματα. Και πάλι δεχτήκαμε επιθέσεις και ακόμα και από το πιο προοδευτικό χώρο, όταν βγάλαμε εκείνο το βίντεο, ότι α, ναι, αλλά δεν λέτε ότι υπάρχουν πάρα πολλά genders, πώς το λένε, φύλλα.
1: Φύλλα, ναι.
0: Έτσι, δεν λέτε αυτό, δεν λέτε εκείνο. Κοίταξε, δεν κάνω βίντεο για να πω τις απόψεις σου. Κάνω βίντεο για να βγάλω κάποια πολύ συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία μέχρι στιγμής η βιβλιογραφία τα θεωρεί ότι είναι η mainstream άποψη των ανθρώπων που έχουν μελετήσει το θέμα.
1: Ναι, δεν λέω την αλήθεια σου.
0: Ναι, που παρεπιπτόντως είναι και μια έκφραση που έχω αρχίσει και την αντιπαθώ πλήρως. Η αλήθεια μου και η αλήθεια σου. Δεν υπάρχει. Υπάρχουν δεδομένα, υπάρχουν στοιχεία τα οποία μπορείς να χρησιμοποιήσεις καταλλήλως για να υποστηρίξεις μια α άποψη, μπορεί και μια β άποψη. Το καλό θα ήταν και η δική μου δουλειά. Σαν άνθρωπος, ο οποίος είμαι άνθρωπος της επιστήμης και της μόρφωσης, να πω στον άλλον ποια είναι τα δεδομένα, ποια είναι τα στοιχεία, να του δώσω και ένα εφαλτήριο για να μπορέσει να ψάξει και να μπορέσει να έχει μια καλύτερη άποψη. Είτε αυτή η άποψη είναι αυτή που είχε πριν, είτε να την αλλάξει, είτε οτιδήποτε.
1: Επειδή μπαίνουμε στην προεκλογική περίοδο, πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Έχουμε νέο κόμμα από την Καριστιανού, έχουμε νέο κόμμα από τον Αλέξη Τσίπρα, πρώην πρωθυπουργό.
0: Είναι καλό νέο ότι ο κύριος Τσίπρας αποφάσισε να ξανασχοληθεί με τα κοινά. Δεν ξέρω αν είχε παραιτηθεί και ποτέ. Αλλά το ότι αποφάσισε να ασχοληθεί είναι καλό νέο, γιατί με την απουσία του δεν υπήρξε σοβαρή αριστερή αντιπολίτευση, δεν υπήρξε σοβαρή αριστερή θέση. Το ότι θα υπάρχει μια αντιπολίτευση η οποία τουλάχιστον θα μπορέσει να είναι ένα αντίπαλο δέος είναι θετικό. Θα φέρει και την κυβέρνηση σε μια ανάγκη να μπορέσει να διαχωρίσει τον εαυτό της από κάποια λάθη που έκανε στο παρελθόν.
1: Θα κυβερνήσει, πιστεύεις, ξανά ο Τσίπρας?
0: Δεν είμαι άνθρωπος που κάνω εκτιμήσεις, αλλά με κάποια άτομα που έχω ρωτήσει, έχουμε κάνει μια πολύ μικρή έρευνα, γιατί μας ενδιαφέρει πολύ το θέμα και θα δείτε ίσως το Σεπτέμβριο γιατί μας ενδιαφέρει τόσο πολύ. Έχουμε κάνει μια μικρή έρευνα στην οποία, γιατί θα είναι και καλό teaser αυτό, στην οποία υπάρχουν τρία άτομα ως πιθανή μελλοντική πρωθυπουργή μετά τον κύριο Μητσοτάκη, όποτε θα είναι το μετά τον κύριο Μητσοτάκη. Βασικά υπάρχουν δύο σίγουροι και δύο που παίζουν μπαλαντέρ.
1: Που είναι αυτή τη στιγμή στην πολιτική.
0: Λοιπόν, ας πω και ποιοι είναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οι πιθανότητες μας έχουν πει άνθρωποι που κινούνται σε όλους τους χώρους. Δεν έχω ακούσει καμία διαφορετική άποψη. Θα σου πω ποια είναι που έγκυται η διαφορετικότητα. Είναι με τυχαία σειρά ο κύριος Δένδιας, ο κύριος Τσίπρας και κάθετος κάποιοι πιστεύουν ο κύριος Πιερακάκης, κάποιοι πιστεύουν ο κύριος Χατζηδάκης. Μιλάω για ένα μικρό δείγμα ανθρώπων οι οποίοι έχουν εξαιρετικό πολιτικό αισθητήριο και είναι αρκετά μέσα στα πράγματα. Δεν έχουμε ακούσει κανένα άλλο όνομα εκτός από αυτά τα τρία. Κάποιοι απλώς αλλάζουν το Χατζηδάκη με το Πιερακάκη ή το αντίθετο.
1: Άρα, βάσει αυτής της διερεύνησης, το πιο πιθανό, όχι πολύ, αρκετά πιθανό της τάξης του 70% θα έχουμε πάλι δεξιά κυβέρνηση.
0: Είναι πολύ πιθανόν. Ίσως να έχουμε και μια κυβέρνηση συνεργασίας. Δηλαδή, οι στρατηγικοί συσχετισμοί που υπάρχουν τώρα είναι εξαιρετικά πολύπλοκοι για να μπορέσει να τους προβλέψει κάποιος. Δηλαδή, μπορείς να έχεις ένα παράλληλο σύμπαν στο οποίο ο κύριος Μητσοτάκης εκλέγεται θριαμβευτικά είτε μετά από μία είτε από δεύτερη εκλογική διαδικασία λόγω του ότι παίζει το παιχνίδι στρατηγικά με τον κατάλληλο τρόπο και μπορεί να μαζέψει ένα κόσμο ο οποίος δεν έχει αποφασίσει ακόμα το τι θα κάνει και θέλει μια σταθερότητα. Εγώ θεωρώ ότι αν η αντιπολίτευση δεν καταφέρει να εμπνεύσει μια σοβαρή, γιατί άκουσα τώρα κάτι πράγματα που υπόθηκαν από την αντιπολίτευση ή την αντιπολίτευση που θα γίνει, που εμένα δεν μου άρεσαν προσωπικά καθόλου.
1: Τι?
0: Για τις τράπεζες, για διάφορα τέτοια πράγματα, τα οποία εγώ θεωρώ ότι ανήκουν σε μια φιλολογία η οποία πρέπει να έχει ξεπεραστεί πλέον εντελώς. Και θα ήθελα να υπάρχει λίγο πιο μοντέρνα αντιμετώπιση των προβλημάτων που πραγματικά έχουμε και όχι των προβλημάτων που θυμόμαστε ότι είχαμε παλιά. Οπότε υπάρχει ένα παράλληλο σύμπαν στο οποίο εκλέγεται πανηγυρικά και μπορεί να καταφέρει να πάρει ακόμα και αυτοδυναμία κτλ. Υπάρχει αυτή η περίπτωση. Και υπάρχει και ένα παράλληλο σύμπαν που να ξεκινάει από σήμερα που μιλάμε, τώρα εδώ οι δυο μας, στο οποίο να μην καταφέρει να φτάσει ούτε στις εκλογές ο ίδιος ως πολιτική προσωπικότητα.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι τόσο πολύ σύνθετη η στρατηγική το τι θα γίνει. Δηλαδή,
1: από τι όμως εξαρτάται αυτό που λέτε?
0: Ακόμα
1: τώρα
0: και από την κατάσταση που θα υπάρξει στο Πασόκ. Και το Πασόκ δεσμεύει ένα μεγάλο ποσοστό του πολιτικού συστήματος αυτή τη στιγμή των ψηφοφόρων. 10% είναι πολύ μεγάλο, μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά. Το πώς θα είναι η απόδοση.
1: Όπως πολύ μεγάλο ποσοστό και ο Τσίπρας μέσα σε δύο μέρες. Σε 48 ώρες.
0: Ναι, δεν είναι μέσα σε 48 ώρες. Είναι το δικό του το ποσοστό, το οποίο ήταν άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλανε κιόλας να φύγει από την πολιτική, τον είδαν ότι επέστρεψε, δεν βλέπουν και κάτι καλύτερο κάποια άλλη άποψη. Δοκιμάσανε και διάφορα πράγματα και είδαν ότι δεν τους βγήκαν, οπότε είναι λογικό.
1: Η Χριστιανού.
0: Νομίζω ότι είναι μια θετική εξέλιξη ότι υπάρχει αυτό το κόμμα. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, επειδή εγώ βλέπω από το χώρο που κινείται, ο οποίος έχει κάποιες προσβάσεις και στην αριστερά λίγο και στο κέντρο αρκετά, αλλά πολύ περισσότερο στη δεξιά και ειδικά στην πιο εθνικιστική, το βλέπω ότι είναι πολύ θετικό, ναι, ακόμα και αν κινηθεί δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, ότι θα μπορέσει να σκουπίσει το χώρο από διάφορα άλλα πολιτικές παρατάξεις, τις οποίες δεν θεωρώ ότι έχουν κάποιο θετικό αντίκτυπο για τη χώρα.
1: Ότι να φέρει κόσμο που είναι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας και που, θα έπρεπε να είναι, που δεν θα έπρεπε να είναι εκεί.
0: Ναι, γιατί από αυτά που έχω ακούσει.
1: Ναι, από πολιτικές θέσεις.
0: Ναι, έχω δει ότι υπάρχουν κάποιες λίγο πιο σοβαρές πολιτικές θέσεις.
1: Ποιος είναι ο πιο αόρατος μηχανισμός εξουσίας στην Ελλάδα?
0: Ο πιο αόρατος? Τα sites.
1: Τα Γιατί?
0: Sites, τα 5 sites που υπάρχουν. Βασικά φάνηκε και τώρα το πόσο έχουν φτάσει οι τιμές τους. Γιατί διαμορφώνουν την κοινή γνώμη πριν προλάβουν να το κάνουν τα δελτία ειδήσεων. Πρώτα απ' όλα μιλάμε για sites τα οποία έχουν πλέον συναγωνίζονται τα κόμματα στα δάνεια που δεν πρόκειται να πληρώσουν ποτέ. Δηλαδή στην ουσία έχουν ένα βαρέλι με χρήματα χωρίς πάτο. Δεν νομίζω ότι θα αρνηθεί κάποιος να τους δανείσει με τη δύναμη που έχουν και δεν νομίζω ότι ποτέ θα βρεθούν στην κατάσταση. Δηλαδή, το παρατηρούμε αυτό το φαινόμενο. Ήδη υπάρχουν πολλοί εκδότες κτλ. Οι οποίοι χρωστάνε ακόμα σε όποιον περπατάει και αναπνέει και δεν πρόκειται να πληρώσουν αυτά τα χρήματα ποτέ. Τα sites όμως πολλοί κόσμοι τα έχει υποτιμήσει. Γενικά, δηλαδή, πλέον με την τεχνολογία έτσι όπως υπάρχει σήμερα, γίνεται το εξής, ότι όταν εγώ θα ανοίξω το κινητό μου και θα πάω στο site που παρακολουθώ και θα δω τα πρώτα θέματα. Όταν θα πάω στο δελτίο ειδήσεων να πάρω μια λίγο πιο αναλυτική ενημέρωση και ίσως τις περισσότερες φορές να πάω και χωρίς καν να χρειάζομαι ενημέρωση, να πάω απλώς επειδή έχω συνηθίσει να βλέπω τις ειδήσεις, μιλάω για μεγαλύτερες ηλικίες. Αν δεν δω αυτά τα θέματα που έχει το site, τότε θα αρχίσω να αμφιβάλλω για την ποιότητα του δελτίου ειδήσεων. Το δελτίο ειδήσεων το ξέρει αυτό, οπότε ακολουθεί τα sites.
1: Άρα ξεκινάω βλέποντας, πιστεύοντας και αποδέχομαι. Το site.
0: Ναι, όταν θα πας να δεις τα δελτία ειδήσεων, αν είσαι άνθρωπος ο οποίος μπορεί να κατευθυνθεί, έχεις ήδη κατευθυνθεί από τα sites. Οπότε τα sites αυτή τη στιγμή έχουν τη μεγαλύτερη δύναμη και νομίζω ότι είναι προφανές αυτό. Έτσι. Υπάρχουν στήλες αυτή τη στιγμή οι οποίες αναγνωρίζεται η δύναμή τους πάρα πολύ. Δηλαδή σε βαθμό που νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δηλαδή η μεγαλύτερη επιρροή που υπάρχει σε ολόκληρο τον ελληνικό τύπο, η μεγαλύτερη επιρροή με διαφορά, είναι το Big Mouth. Έτσι, δηλαδή μιλάμε ότι υπάρχουν πράγματα εκεί πέρα τα οποία όταν λέγονται διαβάζονται από τους σωστούς ανθρώπους τέλειως, έχει διαμορφωθεί πλέον το πώς θα κινηθούν τα μέσα μετά κτλ.
1: Αυτό κάθε εποχή και με το δικό της τρόπο δεν υπήρχε πάντα.
0: Ναι, ήταν κάποια
1: κάποτε
0: στιγμή.
1: Κάποτε ήταν έντυπα περιοδικά, εφημερίδες.
0: Περισσότερο ήταν εφημερίδες. Πριν από αρκετό καιρό ήταν εφημερίδες. Δηλαδή πέρναγες ακόμα και από τα μανταλάκια των εφημερίδων, έβλεπες και περίμενες να ακούσεις τα ίδια πράγματα μετά στις ειδήσεις. Οι ειδήσεις όμως είχαν μια πολύ συγκεκριμένη μαζικότητα και όταν η εφημερίδα άρχισε να πέφτει, εκεί μπόρεσαν να πάρουν τα ηνία και να μεγαλουργήσουν. Σήμερα όμως, και εδώ είναι που σου λέω ότι οι περισσότεροι πολιτικοί που σου λέγα πριν, ότι δεν έχουν καταλάβει πώς παίζεται το παιχνίδι πλέον, νομίζουν ότι βγαίνοντας και κάνοντας προεκλογική εκστρατεία, η οποία να είναι σχεδιασμένη με βάση τα μανταλάκια των εφημερίδων ή με βάση τα δελτία ειδήσεων, ή που θεωρεί ότι ένας πολιτικός ο οποίος θα βγει ας πούμε σε ένα μέσο. Σε ποιο κανάλι είσαι εσύ?
1: Εγώ ήμουνα στο Open.
0: Στο Open. Θα βγει ας πούμε στο δελτίο ειδήσεων του Open και ότι αυτό θα είναι μια μεγάλη εμφάνιση η οποία θα διαμορφώσει την κοινωνική γνώμη. Την κοινωνική γνώμη αυτό είναι εντελώς, δεν έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα.
1: Δεν έχει δύναμη αυτό που περιγράφεις.
0: Δεν έχει καμία δύναμη απολύτως. Και βασικά να δεις ότι βγήκε ο κύριος Τσίπρας ας πούμε προχθές στο Χατζηνικολάου. Αν δεις νούμερα.
1: Δεν έκανε. Το είδα, δεν έκανε.
0: Τι θεαματικότητα έκανε. Είναι αμεληταία μπροστά.
1: Αυτή είναι αναπαραγωγή που έγινε μετά.
0: Στα shorts.
1: Ναι.
0: Έτσι, στα social media. Ακριβώς. Ναι. Οπότε τι έγινε, δηλαδή η τηλεόραση απλώς ήταν το μέσο στο οποίο έγινε η φιλμογράφηση του συγκεκριμένου γεγονότος.
1: Ναι, αλλά για να μπορέσω να έχω εγώ τα αποσπάσματα για να γίνω αναπαραγωγή, πρέπει να έχω το πρωτογενές υλικό. Εδώ τώρα λέμε κάτι άλλο, ότι ο κόσμος μπορεί να δει κάτι και μετά. Αυτό.
0: Όχι, ο κόσμος θα το δει μετά. Όχι, μπορεί να το δει και μετά. Ο κόσμος θα το δει μετά. Και θα δει συγκεκριμένα τμήματα αυτού.
1: Άρα το διαδίκτυο είναι η όλη ιστορία.
0: Ολόκληρη ιστορία είναι εκεί που θα πάει ο κόσμος να πάρει τα νέα του πρώτα. Αυτό
1: οπότε
0: που
1: προεκλογικά ο πολιτικός που πιστεύει ότι πηγαίνοντας στο δελτίο ειδήσεων, πηγαίνοντας σε μια εκπομπή, πει τις σκέψεις του, αναλύσει το πρόγραμμά του, οικονομικό, κοινωνικό, οτιδήποτε, δεν θα πάρει τίποτα πίσω.
0: Το χειρότερο είναι ο πρόεδρος του κόμματος, ο οποίος θεωρεί ότι φτιάχνοντας ένα πρόγραμμα το οποίο θα πουλήσει στην τηλεόραση, ότι αυτό θα είναι αποδοτικό. Νομίζω ότι έχουν αρχίσει και το καταλαβαίνουν, αλλά δεν έχει επιστρέψει πλέον πλήρως. Και θέλω να σου πω το εξής. Εγώ είχα τον πρόεδρο του ΣΕΒ, με τον οποίο κάναμε μια εξαιρετική συζήτηση. Μια συζήτηση στην οποία διαφωνήσαμε, ανθρώπινη συζήτηση, όπως μιλάμε τώρα εμείς εδώ οι δύο, δεν μου στείλει ερωτήσεις. Συμφωνούμε, διαφωνούμε σε συγκεκριμένα πράγματα κτλ. Ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο οποίος γενικά δεν είναι ένας άνθρωπος και ως θεσμός και ως παρουσία ο κ. Θεοδωρόπουλος, δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι το πρώτο όνομα στην ελληνική πολιτική σκηνή, έκανε περισσότερα views και περισσότερη απήχηση από ό,τι είχε ο μελλοντικός πρόεδρος της αντιπολίτευσης και για τον πρωθυπουργό δεν έχω δει ακόμα τα νούμερα, αλλά φαντάζομαι ότι είναι περίπου τα ίδια.
1: Εδώ τώρα έχει να κάνει με το ότι η τηλεόραση γενικά δεν κάνει νούμερα και ότι όλα είναι στην αναπαραγωγή. Δηλαδή.
0: Ναι, πάντως κάνει λίγα νούμεράκια ακόμα, ειδικά κάποιες συγκεκριμένες εκπομπές, πολύ πολύ στοχευμένες, που πέφτουν σε κοινά που δεν έχουν ακόμα πρόσβαση και ψηφίζουν και δεν έχουν ακόμα πρόσβαση σε άλλα μέσα. Αλλά αυτά τα κοινά όμως είναι ήδη ρεζερβέ, δηλαδή δεν είναι προς διεκδίκηση από κάποιον.
1: Ναι, κατάλαβα τι λες. Αν έπρεπε να διαλέξεις ένα μόνο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας που εξηγεί τα περισσότερα προβλήματα που έχουμε, ποιο θα ήταν αυτό?
0: Θα έλεγα ότι είναι η αδυναμία προσέλκυσης επενδύσεων. Γενικά νομίζω ότι αν προσελκύσουμε επενδύσεις και έρθουν και μεγαλύτεροι παίχτες, νομίζω βάσει της δύναμής τους δεν θα θελήσω. Δηλαδή θα επιβάλλουν στο να υπάρχει λίγο πιο δίκαιος ανταγωνισμός.
1: Ποιο είναι το πρόβλημα που οι πολιτικοί συζητούν υπερβολικά και ποιο είναι αυτό που αγνοούν επιδεικτικά?
0: Νομίζω το πρόβλημα του ανταγωνισμού αγνοείται επιδεικτικά για πολύ σκόπιμους λόγους. Υπερβολικά συζητείται το θέμα του χρέους. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε η Ελλάδα δεν έχει πρόβλημα αρρύθμισης του χρέους. Νομίζω ότι δεν έχουμε αγωνία το γενικό λογιστήριο του κράτους αν θα βγάλει την επόμενη δόση. Νομίζω ότι είναι ήδη και πιο μπροστά στις δόσεις του κτλ. Είναι ένας μοχλός που κρατάει τις εγχώριες επενδύσεις χαμηλά. Αλλά νομίζω ότι μπορούν εύκολα να βρεθούν οι πόροι έτσι ώστε να γίνουν επενδύσεις οι οποίες θα αποδώσουν μεθαύριο. Και κοίταξε να δεις, ακόμα και όταν ήμασταν στην καρδιά των μνημονίων, αν υπήρχε μία κυβέρνηση που θα είχε ένα πραγματικά βιώσιμο σχέδιο, στο οποίο να γίνει έστω και μία μεμονωμένη επένδυση κάπου, οι περισσότεροι θεσμοί δεν θα έλεγαν όχι. Έτσι, ακόμα και τότε. Δηλαδή, το πρόβλημά μας ήταν ότι.
1: Έλλειψη σχεδίου αποφάσιζαν και οι θεσμοί όλα αυτά που αποφάσιζαν.
0: Ναι, πάντως γι' αυτό εγώ δεν μπορώ να τους κατηγορήσω τόσο πολύ. Γιατί εντάξει, αυτό ήταν θύελλα. Δεν υπήρχε περίπτωση να μπορέσει κανένας να προετοιμάσει σε αυτό. Δηλαδή, εγώ δεν θα πω ούτε για την κυβέρνηση του Παπανδρέου, ούτε για την κυβέρνηση του Σαμαρά, ότι ήταν απροετοίμαστε απέναντι στο μνημόνιο. Και εγώ να ήμουν, απροετοίμαστο θα ήμουν. Εκεί ήταν μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Δηλαδή, οι πολιτικοί δεν θέλουν να το λένε, αλλά εκεί υπήρξε οικονομικός πόλεμος.
1: Πριν κλείσουμε, υπάρχει κάτι που θα ήθελες έτσι να συζητήσουμε, να πεις που δεν υπόθηκε? Καταρχάς πέρασες ωραία.
0: Πέρασα πάρα πολύ ωραία.
1: Ήταν, αλήθεια.
0: Ναι, συζήτηση πολύ καλή.
1: Κάνει λίγο ζέστη.
0: Κάνει λίγο ζέστη, ναι, νομίζω ότι θα φανεί αυτό και στο, στο
1: γυάλισμα. Γυαλίζουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Ήταν πραγματικά μεγάλη μου χαρά. Ήθελα πάρα πολύ να κάνω επεισόδιο μαζί σου.
0: Εγώ σε ευχαριστώ που με κάλεσες, που επέμενες τόσο πολύ να έρθω, γιατί τώρα τελευταία έχω γίνει και δύσκολος. Έχω κάνει. Αρκετές εμφανίσεις.
1: Τηλεόραση δεν σε έχω δει πολύ όμως.
0: Ναι, έλατε, γιατί. Δεν ξέρω. Μόνο το BBC με έχει βγάλει.
1: Ναι, ναι, αυτό ναι. Να το πούμε, ναι, βέβαια.
0: Ναι, ναι.
1: Ποιος είναι ο στόχος σου για το κανάλι?
0: Να συνεχίσουμε να βγάζουμε ωραία βίντεο. Όλο και καλύτερα. Δηλαδή, ήδη έχω διαπιστώσει το τελευταίο βίντεο έπαιρνε 2-3 βελτιώσεις, 4. Το επόμενο βίντεο θα τις έχει.
1: Έχεις εξαιρετική ομάδα.
0: Ευχαριστώ
1: το αποτέλεσμα
0: πολύ.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολλοί φίλοι μου και φίλες μου περιμένουν εν αγωνίως να δουν το επεισόδιο που έχουμε κάνει μαζί. Μέσα από την καρδιά μου σε ευχαριστώ και σου εύχομαι κάθε καλό.
0: Να είσαι καλά και εγώ ευχαριστώ πολύ για την υπέροχη συζήτηση.
1: Κοσμάς Μαρινάκης!
0: Ευχαριστώ,
1: καλέ, γράφουμε 2 ώρες και 10

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
3: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες. Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης. Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις και εσύ. Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος. Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες, αντιμετώπιση καταστροφών, ορεινή διάσωση, υγρό στοιχείο, τηλεπικοινωνίες και διάσωση με σκύλο. Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις τον συνάνθρωπό σου. Μην μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς», το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
5: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό? Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολύ αγαπημένους μας φίλους, τα κλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς, πιάτα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλη η ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνετε σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις και εσύ.
6: 40 χρόνια μωρά στη φωτιά. 4 δεκαετίες μουσικής ιστορίας. Μια βραδιά γεμάτη τραγούδια, σταθμούς και την αστήρευτη ενέργεια μιας μπάντας που κοιτάζει μπροστά. Η φωτιά καίει ακόμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
7: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
8: Καλημέρα κυρία Μάτσα.
9: Καλή σας μέρα.
8: Και ευχαριστώ πολύ. Έχουμε άλλη πίστα πια σε όλα αυτά τα προγράμματα που έχουν σχέση με τις έξεις που έχουν γίνει κοινωνικό άγος χρόνια τώρα, όχι τώρα, αλλά έχουμε άλλη πίστα όπως ακούσαμε την Παγκόσμια ημέρα πρόληψης και ευαισθητοποίησης για τα ναρκωτικά? Εγώ δεν θέλω να λέω Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και άλλα μεγαλόσχημα. Έχουμε άλλη πίστα όντως? Είναι καλύτερα τα πράγματα?
9: Ακούστε, την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών διαβάσαμε σε ημερήσια εφημερίδα ένα κείμενο, θα μπορούσε να το πει κανείς έκθεση ιδεών, του Προέδρου του ΕΟΠΑΕ, που έλεγε ότι παρέλαβαν το 2025, το 24 ψηφίστηκε ο νόμος 51-29 του Βαρτσόπουλου, παρέλαβαν κατακερματισμένες υπηρεσίες και τώρα υπάρχει ένα ενιαίο δίκτυο. Η πραγματικότητα ποια είναι? Οι υπηρεσίες που υπήρχαν για την απεξάρτηση είχαν σίγουρα λειτουργικές αδυναμίες. Είχαν όμως μία εμπειρία 40 χρόνων, και το ΚΕΘΕΑ και το 18 άνω, με εξαιρετική αποτελεσματικότητα στα προγράμματα, αναγνωρισμένη και από την Ευρώπη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από άλλους φορείς παγκόσμια. Αυτά τα προγράμματα επιχειρούν να τα διαλύσουν ή να τα λειτουργήσουν με έναν τρόπο που δεν θα είναι αυτός που τα καθιστούσε αποτελεσματικά. Δηλαδή αυτός ο νόμος πήρε όλα τα προγράμματα, δημόσια και ιδιωτικά, στεγνά και με υποκατάστατα, και τα ενοποίησε, χρησιμοποιούν μάλιστα στον νόμο και τον όρο ομογενοποίηση, τα έκανε ένα χυλό και τα έχει εντάξει στον ΕΟΠΑΕ, ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με 2.000 εργαζόμενους, όπου εκεί αντιμετωπίζονται με την πεποίθηση, διακηρύσσεται άλλωστε από τον πρόεδρο του ΕΟΠΑΕ, ότι είναι ένα πράγμα, ένα ενιαίο. Καταργείται δηλαδή η φιλοσοφία κάθε προγράμματος, ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του, το ιδιαίτερο προφίλ, ακόμα και το όνομά του. Τώρα δεν υπάρχει 18 άνω, δεν υπάρχουν οι κοινότητες του και θεά, δεν υπάρχει το αργό. Υπάρχει ένα απρόσωπο ΕΟΠΑΕ. Πολλές από τις μονάδες του 18 άνω καταργήθηκαν ή υπολειτουργούν γιατί δεν έχουν προσωπικό. Πολλές κοινότητες του 18 του ΚΕΘΕΑ υπολειτουργούν ή δυσλειτουργούν γιατί ο επικεφαλής, ο πρόεδρος του ΕΟΠΑΕ κάνει μετακινήσεις αυθαίρετες, χωρίς εξήγηση, κατά τη γνώμη μου και χωρίς λογική, τιμωρητικές θα μπορούσαμε να πούμε, από τη μία δομή στην άλλη, παίρνει θεραπευτές, δηλαδή καταργεί τη θεραπευτική συνέχεια, η οποία είναι πολύ βασική για το εξαρτημένο άτομο για να συνεχίσει τη θεραπεία του.
8: Κυρία Μάτσα...
9: αυτός ο οργανισμός, για να ολοκληρώσω το σχεδιάγραμμα αν θέλετε, είναι εξαιρετικά γραφειοκρατικός. Οι εργαζόμενοι εκεί δαπανούν τα 3/4 του χρόνου τους στις γραφειοκρατικές διαδικασίες και ελάχιστο χρόνο στη θεραπεία των ανθρώπων που ζητούν βοήθεια.
8: Κυρία Μάτσα, εγώ ακούω και την άποψη που θα μπορούσε να πει τολμηρά: ας αφήσουμε τις ταμπέλες, ας κρατήσουμε την αυτονομία των προγραμμάτων. Εδώ αυτό που μου λέτε εσείς σημαίνει ότι κάνουμε έναν εθνικό οργανισμό πρόληψης και αντιμετώπισης εξαρτήσεων, όπως είναι το αρτικόλεξο του ΕΟΠΑΕ, θεωρητικά ομπρέλα, όπου όμως καταργείται η αυτονομία, δηλαδή και στεγνά και υποκατάστατα ένας χυλός. Άρα, πώς συμβαίνει, αν εγώ είμαι ένας από αυτούς που θέλει να ενταχθεί στα προγράμματα, ό,τι κάτσει μπίλια θα είναι?
9: Κανονικά με το νόμο είναι αυτό που λέτε. Προς το παρόν, επειδή αγωνίζονται πραγματικά με όλες τους τις δυνάμεις οι εργαζόμενοι στα προγράμματα που προϋπήρχαν 18 άνω και θεά και μετά ομογενοποιήθηκαν, προσπαθούν να διασώσουν ό,τι μπορούν από το παλιό. Όμως αυτή η διαδικασία, εξαρτημένος είναι ένα άτομο πάρα πολύ ανασφαλές, πάρα πολύ μοναχικό.
8: Μισό λεπτό να καταλάβω, δηλαδή το ζήτημα εδώ...

0: είναι να κλείσω το κουτάκι που υπάρχει κενό, πήγαινε εκεί και όχι να σε δω ως άνθρωπο με πρόβλημα που μπορεί να έχει άλλη ιδιαιτερότητα από το δικό σας πρόβλημα.
1: Ακριβώς αυτό που καταργεί είναι ο θεραπευτικός πλουραλισμός. Δηλαδή δεν νοείται, σε καμιά χώρα δεν υπάρχει αυτό της Ευρώπης, να υπάρχει ένα πρόγραμμα. Υπάρχουν προγράμματα πολλών τύπων, γιατί κάθε εξαρτημένο άτομο είναι ιδιαίτερη περίπτωση και είναι αυτό που πρέπει να επιλέξει το πρόγραμμα που του ταιριάζει. Να διαλέξει μια κοινότητα του Κεθεά, να διαλέξει το 18 άνω, να διαλέξει μια κοινότητα σαν το Αργό. Δεν θα του το πει το σύστημα, γιατί δεν θα το κάνει. Απλά θα παραμείνει στη πιάτσα με όλους τους κινδύνους που έχει αυτό. Αυτός ο θεραπευτικός πλουραλισμός που υπήρχε, που κατά τη γνώμη των μην αρμοδίων θεωρείται κατακαιρματισμός, αυτός ο θεραπευτικός πλουραλισμός καταργήθηκε. Και είναι ένα δικαίωμα των εξαρτημένων ατόμων που το έχουν κατακτήσει μαζί με όλους εμάς όλα αυτά τα χρόνια της δεκαετίας με πάρα πολλούς αγώνες. Να υπάρχουν πολλά προγράμματα πολλών τύπων.
0: Καλά,
1: για να μπορεί να επιλέγει.
0: Είναι προφανές ότι εδώ δεν μιλάμε για σπριντ, μιλάμε για μαραθώνιο. Δεν είναι μια ευθύγραμμη πορεία για όποιον μπει στα προγράμματα. Έχει τα πάνω, τα κάτω, τα μπρος, τα πίσω, τα ξανά και ξανά. Ωστόσο, θα κάνω το συνήγορο του διαβόλου. Ο αντίλογος εδώ είναι, μπα, τους χάλασε ότι κάνουμε έναν ενιαίο φορέα και σπάμε, το έχετε ακούσει αλλά θέλω να το φέρω μπροστά, σπάμε άβατα που είχαν φτιάξει ποιος μπαίνει, ποιος δεν μπαίνει στο δικό μου πρόγραμμα, α δεν μου κάνεις εκείνο και τ' άλλο. Πώς απαντάτε εδώ και μιλάω με έναν άνθρωπο...
1: Δεν υπήρχε πουθενά άβατο. Η επιδίωξη όλων των προγραμμάτων είναι να προσελκύσουν εξαρτημένα άτομα και να τα συγκρατήσουν στο πρόγραμμα. Δεν υπήρχε άβατο. Δεν υπήρχε αναμονή, λίστα αναμονής. Κάναμε τα πάντα για να εντάξουμε στα προγράμματα απεξάρτησης τα άτομα που είχαν το θάρρος να απευθυνθούν σε μας. Δεν υπήρχε άβατο. Και δεν υπήρχε γραφειοκρατία. Υπήρχε όμως ένα κλίμα, και αυτό ήταν το βασικό, ένα κλίμα πολύ μεγάλης φροντίδας, σεβασμού αυτών των προσώπων και δεν υπήρχε καμία καθυστέρηση από την ώρα που διατύπωνε το αίτημα της ένταξης στο πρόγραμμα, εντασσόταν σε μία ομάδα και προχωρούσε από εκεί και πέρα, στηριγμένο το άτομο αυτό τον θεραπευτή που τον υποδεχόταν και μετά σε όλη τη θεραπευτική ομάδα και προχωρούσε στη διαδικασία της απεξάρτησης. Και ήταν πάρα πολύ αποτελεσματικό αυτό. Αυτό καταργείται τώρα και μπαίνουμε σε μια απρόσωπη γραφειοκρατία η οποία βέβαια το μόνο που δεν βοηθάει είναι το εξαρτημένο άτομο.
0: Κυρία Μάτσα, επειδή δεν είστε ένα τυχαίο πρόσωπο στα προγράμματα και όχι μόνο ως διευθύντρια του 18 άνω, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, υπάρχει μια φέρουσα αντίληψη στα υψηλά κλιμάκια του ΕΟΠΑΕ ότι αυτές είναι αντιδράσεις συντεχνιών εργαζομένων?
1: Δεν είναι καθόλου αντιδράσεις συντεχνιών εργαζομένων. Σας βεβαιώνω ότι είναι οι αντιδράσεις των ανθρώπων που επί δεκαετίες δίναμε και δίνουμε τη μάχη να μπορέσει να καταλάβει η κοινωνία, να καταλάβουν και οι αρμόδιοι ότι το εξαρτημένο άτομο μπορεί να γίνει καλά. Ότι δεν είναι χρόνιος ανίατος ασθενής με την ιατρική έννοια του όρου. Είναι πολύ βασικό αυτό που λέω. Με αυτή τη θέση το 18 άνω προχώρησε μαζί με τα εξαρτημένα και τα απεξαρτημένα άτομα και έτσι κατάφερε να κερδίσει τους αγώνες που έδωσε και από μία δομή μέσα στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής να δημιουργήσει 33 δομές σε όλη την Αττική για τα εξαρτημένα άτομα, τις εξαρτημένες μητέρες με τα παιδιά τους, τις εξαρτημένες γυναίκες, για τον τζόγο, για το ίντερνετ, προγράμματα που τώρα υπολειτουργούν με τον καινούριο, το καινούριο νομικό καθεστώς, υπολειτουργούν πάρα πολλές δομές.
0: Ξέρετε, δεν χρειάζεται να με πείσετε. Γνωρίζω πολύ καλά και τη δράση και του ΚΕΘΕΑ και των προγραμμάτων Αριάδνη εδώ στο Ηράκλειο και την επιτυχία τους. Έχει χαθεί λιγάκι αυτή η ταχύτητα, οφείλω να το πω ως πολύ. Από την άλλη όμως θέλω να σας ρωτήσω, έχετε μια αίσθηση γιατί όλο αυτό? Γιατί δηλαδή να ξεστελειώσεις προγράμματα που απέδιδαν σε βάθος χρόνου με κριτήρια μετρήσιμα, σώζαν κόσμο και τον επανέφεραν

0: στην κοινωνική, ας το πω έτσι, πραγματικότητα των υπολείπων ημών. Καλά, όλοι έχουμε θέματα με άλλες εξαρτήσεις ενδεχομένως, αλλά ας πούμε κατά το κοινό λεγόμενο. Γιατί δεν θα. Ο στόχος, λένε, είναι η βελτιοποίηση. Για ποιο λόγο λοιπόν να τα διαλύσεις αυτά? Έχετε μια εξήγηση.
1: Όταν θέλεις να βελτιώσεις, δεν καταστρέφεις αυτό που ήδη λειτουργεί, φτιάχνεις και κάτι καινούριο, το οποίο θα προσθεθεί σε αυτά που ήδη λειτουργούν, και αν αυτό είναι καλύτερο, πραγματικά θα βοηθήσεις την όλη διαδικασία της απεξάρτησης.
0: Σωστά.
1: Ο λόγος που πιστεύω, πολλοί είναι οι λόγοι, που μπήκε αυτός ο νόμος και μπήκε με αυτή την επιγότητα, ψηφίστηκε 1η Αυγούστου του 2024. Πρώτα απ' όλα, το δημόσιο θέλει να μην επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Υγείας με την ψυχική υγεία και την απεξάρτηση, να μειωθούν οι δαπάνες και έτσι να προωθηθεί ο ιδιωτικός τομέας, αφού θα υπολειτουργεί, δεν θα έχει επιδότηση, δεν θα υπάρχουν τα κεφάλαια που χρειάζονται για να λειτουργήσουν καλά τα προγράμματα. Το ένα είναι αυτό. Οι ιδιωτικοποιήσεις που προβλέπει η πολιτική του νεοφιλελευθερισμού που εφαρμόζεται και στην Ελλάδα και παντού. Ο δεύτερος λόγος πιστεύω ότι είναι και οι πιέσεις των φαρμακευτικών εταιριών για να προωθηθούν και τα υποκατάστατα και τα ψυχοφάρμακα. Ο άλλος λόγος, κατά τη γνώμη μου, είναι η αντίληψη, η οποία είναι φανερή, υπήρχε και πριν στον ΟΚΑΝΑ, αλλά τώρα έχει επεκταθεί σε όλο το νέο ΠΑΕ, ότι αυτό το άτομο είναι χρόνιο, ανίατο, άρρωστο άτομο και επομένως χρειάζεται ένα φάρμακο, όπως είναι το υποκατάστατο, διαβίου. Και αυτό σημαίνει ότι ήδη αυτή η αντίληψη της αναγωγής ενός κοινωνικού φαινομένου σε νόσο, ήδη αυτά τα άτομα τα βάζει στο περιθώριο, τα στιγματίζει, είναι άρρωστα. Ποιος εργοδότης θα πάρει απεξαρτημένο άτομο αν ξέρει ότι είναι χρόνιος ασθενής και θα υποτροπιάσει? Κανένας. Τα στιγματίζει, τα βάζει στο περιθώριο και βέβαια καταλαβαίνει κανένας τι σημαίνει κοινωνικό περιθώριο, τι σημαίνει πιάτσα, πόση θνησιμότητα υπάρχει σε αυτό το χώρο. Και από αυτή την άποψη, αυτό που λέμε εμείς ενάντια σε αυτό το καθεστώς που επιβλήθηκε με τον νόμο Βαρτσόπουλου, είναι ότι αυτά τα άτομα που μπαίνουν στις ουσίες και μπαίνουν σε όλο και πιο νέες ηλικίες από όλα τα κοινωνικά στρώματα, καταδικάζονται να εξοντωθούν. Στην εξόντωση θεωρούνται περιττοί πληθυσμοί. Δεν παράγουν και κοστίζουν στο κράτος. Να μειώσουμε λοιπόν το κόστος και να τα βάλουμε στο περιθώριο. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, αυτή είναι η κατάσταση που δημιουργείται και είναι πάρα πολύ σοβαρή, γιατί δεν υπάρχει οικογένεια, όπως πάρα πολύ σωστά είπατε στην αρχή, δεν υπάρχει οικογένεια που να μην έχει ένα μέλος που να παρουσιάζει κάποια εξάρτηση. Αν δεν είναι τα ναρκωτικά, είναι ο τζόγος. Καταστρέφονται οι οικογένειες από τα χρέη των παιδιών τους στον τζόγο, που τα ανακαλύπτουν πολύ πολύ αργότερα από τότε που ξεκίνησαν να παίζουν τα παιδιά και που προωθείται και από το κράτος, από το ίντερνετ, από την τροφή.
0: Ποιο ίντερνετ? Με συγχωρείτε, κυρία Μάτσα, ποιο ίντερνετ? Σοβαρά το λέτε τώρα? Με συγχωρείτε, σας μαλώσω. Εδώ η δημόσια τηλεόραση, αν δείτε τώρα Μουντιάλ, σου κάνει διαφήμιση ηλεκτρονικό τζόγο. Αφήστε τα ιδιωτικά μέσα.
1: Το προωθεί.
0: Μάλιστα, τα ιδιωτικά μέσα να το καταλάβω. Είναι διαφήμιση για να τα βγάλουν. Τα κρατικά μέσα, η δημόσια. Τα δημόσια μέσα.
1: Πετε μου εσείς τι σημαίνει εν μέσω κινητοποιήσεων ενάντια στο νόμο που ιδιωτικοποιεί τα πάντα, αυτόν τον νόμο Βαρτσόπουλου, που ιδιωτικοποιεί τα πάντα στην ψυχική υγεία και στα ναρκωτικά. Εν μέσω λοιπόν κινητοποιήσεων βγαίνει ο Υπουργός Υγείας και διαφημίζει πρόγραμμα απεξάρτησης ιδιωτικό με πισίνα. Και μετά πληροφορηθήκαμε εμείς ότι σε αυτό το πρόγραμμα πρέπει να πληρώνουν οι γονείς 4.500 ευρώ το μήνα. ιδιωτικό με πισίνα. Πέστε μου εσείς τι μήνυμα περνάει στην κοινωνία.
0: Οι έχοντες και κατέχοντες έχουν μια ελπίδα να σώσουν μέλη των οικογενειών τους. Οι μη έχοντες θα τους φάει μαρμάγκα. Πολύ απλά πράγματα. Κυρία Μάτσα,
1: γι' αυτό πρέπει να αντιδράσει όλη η κοινωνία.
0: Μα είναι προφανές ότι αυτό δεν είναι μια υπόθεση που αφορά όσους δουλεύουν σε αυτές τις δομές ή όσους καταφέρουν σε αυτές τις δομές. Αφορά, γιατί σωστά το είπατε, αφορά κάθε οικογένεια, αφορά όλη την κοινωνία. Οι εξαρτήσεις είναι μέσα στα σπίτια ολονών. Μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν είναι μόνο τα ναρκωτικά, είναι ο τζόγος, είναι τα αλκοόλ. Είναι χίλια δύο πράγματα, αλλά κοιτάξτε.
1: Είναι και η διατροφή, οι διαταραχές
0: είναι η διατροφή
1: που έχουν πάρει πολύ μεγάλη έκταση. Και πια είναι σε πολύ νεανικές ηλικίες, στην αρχή της εφηβείας, ιδιαίτερα στα κορίτσια. Πεθαίνουν από ανορεξία, νευρογενή ανορεξία. Και κανείς δεν μιλάει γι' αυτό. Η μονάδα για τις, για την εξάρτηση, για τις διαταραχές διατροφής, που θεωρείται εξάρτηση, στο 18 άνω υπολειτουργεί, γιατί δεν έχει προσωπικό. Είναι τρομερό αυτό, να υπάρχουν μόνο ιδιωτικά και τα παιδιά αυτά που κινδυνεύει η ζωή τους πραγματικά να μην έχουν που να απευθυνθούν.
0: Κυρία Μάτσα, επειδή ξέρετε όσο ελάχιστη την πραγματικότητα, μέσα από πραγματικά γεγονότα και εμπειρίες, θέλω να σας ρωτήσω, έχουν ή δεν έχουν αυξηθεί, ρητορικό το ερώτημα, οι εξαρτήσεις στο κοινωνικό σώμα, οι χρήστες κάθε μορφής εξάρτησης, και έχει ή δεν έχει πέσει ο ηλικιακός δείκτης εδώ τώρα τελευταία, αν θέλετε να μιλήσουμε και για τα ναρκωτικά, το αφήγημα ότι η κοκαίνη ήταν το ναρκωτικό των πλουσίων έχει καταπέσει τη νύχτα στους χώρους διασκέδασης με τα περίφημα φιξάκια σε μικρές ηλικίες ανεξαρτήτως βαλαντίου, για να τους βάλουν αυτοί που τα διακινούν στο τρυπάκι να τους πάνε μετά αλλού. Αλλά έχει ή δεν έχει πέσει ο ηλικιακός δείκτης?
1: Βεβαίως έχει πέσει και πέφτει διαρκώς, και βεβαίως η αύξηση της διάδοσης των ουσιών έχει ακολουθεί γεωμετρική πρόοδο, είναι τρομακτική. Θεωρείται από την Ευρώπη, ανακοινώνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι κάθε μέρα παράγεται μια καινούρια συνθετική ουσία, η οποία κυκλοφορεί και κυκλοφορεί εν πωλής και από το διαδίκτυο. Τα παιδιά λοιπόν παγιδεύονται στην εξάρτηση και μέσα στα αδιέξοδα που βιώνουν, σε μια πραγματικότητα που πνίγει τα παιδιά, που δεν τους ανοίγει ένα δρόμο, ένα μέλλον μπροστά τους, και επειδή δεν υπάρχει πρόληψη, οι ουσίες, η εξάρτηση γενικά φαντάζει σαν οδός διαφυγής. Και να σας πω και κάτι που το αναφέρατε κι εσείς, απλά θέλω να το τονίσω, ο νόμος αυτός δεν προβλέπει, έχει μεν στο... στην επικεφαλίδα, θα λέγαμε, τον όρο εξαρτήσεις, ο ΠΑΕ εναντίον της εξαρτήσεις, όμως δεν προβλέπει τίποτα για την πρόληψη. Και όταν πήγαν τα κέντρα πρόληψης, οι εργαζόμενοι στα κέντρα πρόληψης, να βρουν τον τότε Υπουργό Υγείας, τον Βαρτιόπουλο, τους είπε μέχρι το 27 θα υπάρχετε. Μετά δεν ξέρουμε. Και τώρα φοβούνται τα κέντρα πρόληψης, και έγινε ένα συνέδριο στο Πάντιο πριν μια εβδομάδα και εκεί εξετάστηκαν όλα αυτά τα ζητήματα στις 20 Ιουνίου εν ώψη της μέρας κατά των ναρκωτικών, της 26. Εκεί λοιπόν καταγγέλθηκε ότι πραγματικά υπάρχει άμεσος κίνδυνος να κλείσουν κέντρα πρόληψης. Όσα μπορούν και δεν έχουν τρομακτικές ελλείψεις προσωπικού, κάνουν δουλειά με γονείς, στα σχολεία, στην κοινότητα των ανθρώπων. Αυτά θα κλείσουν. Δεν προβλέπεται από τον νόμο τίποτα για την πρόληψη. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Απλά θεωρούν είναι μια αρρώστια και επομένως φταίει το άτομο που έχει την αρρώστια και θα του δώσουμε κάποιο φάρμακο να το συντηρήσουμε. Μιλούν για λειτουργικούς χρήστες.

0: Καλά το λέτε, γιατί είναι υπόθεση όλης της κοινωνίας. Λέει εδώ πέρα ένας φίλος ακούγοντάς σας, η κάθε λογής εξάρτηση είναι σύμπτωμα ενός βαθύτερου κοινωτικού προβλήματος που συνεπάγεται ίσως με την αδιαφορία και την έλλειψη για τους νέους ανθρώπους δυνατότητας να φανταστούν τη ζωή τους μέσα στη χώρα αυτή με όμορφο τρόπο. Αν ο νέος δεν νιώθει ότι μπορεί να δημιουργήσει και δεν νιώθει ότι έχει μέλλον, μήπως τελικά, λέει η κυρία Μάτσα, και ζητώ, λέει εδώ πέρα και την επιστημονική σας γνώση, καταφεύγει εύκολα εκεί στην όποια εξάρτηση? Και από την άλλη, μήπως οι κρατικές λειτουργίες λένε δεν με νοιάζει, την πάτησες, ας πρόσεχες, έκλεισες για σένα, έκλεισε για σένα.
1: Είναι ένα συμπέρασμα το οποίο συνάγεται από την ίδια τη στάση της επίσημης πολιτείας στο θέμα. Δεν είναι αυθαίρετο, ακριβώς έτσι λειτουργεί, όπως το λέει. Δική σου ευθύνη, ατομική ευθύνη και όχι κοινωνική, κοινωνικό φαινόμενο τα ναρκωτικά και κοινωνική υποχρέωση να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα.
0: Σαν πολύ ατομική ευθύνη έχει πέσει. Κυρία Μάτσα, πείτε μου κάτι. Άρα με έναν τρόπο σιγά σιγά η μία μεθοδολογία, να το πω, πάει τελείως στα ζήτα. Τα περίφημα στεγνά προγράμματα πάνε στα ζήτητα. Τελείως.
1: Βέβαια. Αυτό είναι. Χτυπιούνται ανελέητα.
0: Μάλιστα. Κυρία Μάτσα, θέλω να σας ευχαριστήσω. Θα παραμείνουμε σε αυτό το θέμα.
1: Θα τα ξαναπούμε πάλι, γιατί ο αγώνας συνεχίζεται.
0: Εννοείται. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Θέλω να ευχαριστήσω και τον φίλο, τον Φίλιππο, από τα συντονιστικά της κοινωνικής αλληλεγγύης και των κοινωνικών δράσεων και ιατρίων στα Εξάρχεια, που μου συνέστησε να ακούσουμε σήμερα την κυρία Μάτσα. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω η πυρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
4: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Η εξάρτηση δεν είναι ανίκητη.
6: Και είναι πολλοί αυτοί που την νίκησαν.
5: Σε αυτόν τον αγώνα για τη ζωή,
6: έλα να προσπαθήσουμε μαζί.
5: Χωρίς λίστα αναμονής.
6: Χωρίς υποκατάστατα.
5: Πρόγραμμα εναλλακτικής θεραπείας εξαρτημένων ατόμων αργό.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 231-0-540-353.
7: Ο Billy Cobham, live στη Θεσσαλονίκη. Ο πρωτοπόρος της Jazz Fusion και ένας από τους κορυφαίους drummer όλων των εποχών, την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Με καριέρα δίπλα σε θρύλους όπως Miles Davis και Chick Corea, έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία βραδιά δεξιοτεχνίας και αυθεντικής jazz. Billy Cobham Quintet. Μία παραγωγή στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Προπόληση Ticket Services.
8: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
9: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
8: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
9: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
8: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
7: Η Guoguang Opera επιστρέφει στην Αθήνα με τη μαγευτική παράσταση «Η πριγκίπισσα και η μαγική της Βεντάλια» την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Μια εντυπωσιακή παράσταση για ενήλικες και παιδιά με ελληνικούς υπέρτιτλους. Συμμετέχουν οι ηθοποιοί Κωνσταντίνος Καζάκος, η Ιωάννα Πηλιχού και η μικρή Ήρυδα. Προσαρμογή σκηνοθεσίας Γιώτα Κουνδουράκη. «Η πριγκίπισσα και η μαγική της Βεντάλια». Κυριακή 11 Οκτωβρίου για δύο μονοπαραστάσεις στο Οδείο Αθηνών. Εισιτήρια προπολούνται στο ticketservices.gr.
10: Σε οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίηση ζώου, τραβάς βίντεο, φωτογραφίες, καλείς άμεσα το 100 και πηγαίνεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα για να παραδώσεις το αποδεικτικό υλικό και να

0: Κάνεις καταγγελία. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στέλνεις βίντεο, φωτογραφίες και αναλυτική ενημέρωση για το περιστατικό στα κεντρικά της αστυνομίας. Στο site της αστυνομίας θα βρεις όλα τα email που χρειάζεσαι. Α, και δεν χρειάζεται να κάνεις μήνυση. Η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Τώρα ξέρεις. Φιλοζωικό σωματείο φροντίζω.
1: 40 χρόνια μωρά στη φωτιά. 4 δεκαετίες μουσικής ιστορίας. Μια βραδιά γεμάτη τραγούδια, σταθμούς και την αστήρευτη ενέργεια μιας μπάντας που κοιτάζει μπροστά. Η φωτιά και η ακόμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
3: Ούτε λίγο ούτε πολύ, έχουμε μια σύνδεση των μετόπων, μεταξύ δηλαδή του μετόπου της Ουκρανίας, του Ευξήνου Πόντου και του Ιράν τώρα στην Κασπία θάλασσα, έχουμε μια σύζευξη την οποία την επιλέγουν οι Ουκρανοί, βέβαια κατ' εντολήν των Αμερικανών και των Εβραίων, οι οποίοι υποκινούν τους Ουκρανούς να χτυπήσουν τους Ιρανούς. Πρόκειται για έναν πόλεμο στην πραγματικότητα, ο οποίος ξεκινάει, ένα πόλεμο τον οποίο κηρύττει το καθεστώς του Κιέβου κατά των Ιρανών. Να δούμε πώς θα αντιδράσουν και τι σημαίνει αυτό για τη συνέχεια και των δύο μετώπων. Καλησπέρα σας και φίλοι και καλή εβδομάδα. Εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Δευτέρα σήμερα, 27 Ιουλίου. Συνήθως κάνουμε τις Δευτέρες στο ζωντανό μας. Υπήρχαν κάποια ζητηματάκια, θεματάκια τα οποία με απέτρεψαν και κάνουμε μια εκπομπή μαγνητοσκοπημένη. Εν πάση περιπτώσει, σίγουρα μέσα στη εβδομάδα θα επανέλθω με το ζωντανό. Έχω κάποια πραγματάκια να σας πω σχετικά. Μείνετε συντονισμένοι στα επόμενα βίντεο, τις επόμενες μέρες. Κάποια ενδιαφέροντα έτσι, πιπεράτα τα οποία έχουν συμβεί. Θέλω να ευχαριστήσω όλες και όλους που είστε εδώ. Ωστόσο, και σήμερα, λίγο καθυστερημένοι στην παρέα μας, να θυμίσω ότι τρέχουν δύο μεγάλες εξελίξεις. Μία έχει να κάνει με το κανάλι, έχει να κάνει με την προσφορά των εκδόσεων Ινφογνώμων. Θυμίζω εντάχει, μάλλον το πιάνω από το δεύτερο, ότι για τις επόμενες 4 μέρες, όσο κρατάει ο Ιούλιος, άρα μέσα στην εβδομάδα αυτή, όποιος προχωρήσει σε παραγγελία των βιβλίων από τις εκδόσεις Ινφογνώμων και φροντίσει να επικοινωνήσει με τις εκδόσεις Ινφογνώμων, μπορεί να ζητήσει μια αφιέρωση οπουδήποτε το επιθυμεί και θα φροντίσω όλα τα βιβλία να φύγουν υπογεγραμμένα με την αφιέρωσή σας. Ξαναλέω, πρέπει να γίνει παραγγελία των βιβλίων μου μέσα από το βιβλιοπωλείο και να μιλήσετε μαζί του στο 2133 16036 ή στο info.infognomon.gr. Και το δεύτερο, το οποίο ήδη εξέλιξη, είναι η απόφαση που έχει ληφθεί εδώ από το κανάλι από το Σεπτέμβριο να ξεκινήσουμε να στηρίζουμε και άλλους δημιουργούς, ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να προωθήσουν τις σκέψεις, τις ιδέες τους. Εάν θέλετε λοιπόν και εσείς, απευθύνω ένα ανοιχτό κάλεσμα. Εάν θέλετε και εσείς να μιλήσετε, να μπορείτε με διάφορους τρόπους να βγάλετε τα βίντεό σας στο κανάλι αυτό. Μπορείτε, για παράδειγμα, ο πιο εύκολος και απλός είναι αυτό που κάνει η Ζωή, τα σύντομα βίντεο, τα shorts, ή βίντεο συνεντεύξεις, συνομιλίες μαζί μου, με άλλους, με τρίτους. Όλα αυτά, αν θέλετε, ασχέτως θέματος, πρέπει κάπως να συνάδει με το κανάλι, πολιτισμών, τεχνών, επιστημών, οτιδήποτε σας απασχολεί, στείλτε μου ένα email στο stavros.kal@gmail.com. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με την αθλειότατη, με την απεχθέστατη δήλωση, ομολογία, συνθηκολόγηση μάλλον ανεφόρων του Τασούλα. Ο Τασούλας, ο οποίος ένα πολιτικό μηδενικό στην πραγματικότητα, έγινε πρόεδρος της Δημοκρατίας, που είναι ένας θόκος για μηδενικά, για πολιτικούς τυποτένιους. Θυμάστε το άλλο, το Πεκινουά. Δεν έχει καμία αξία και ρόλο στην χώρα. Στο βρωμερό αυτό πολίτευμα είναι το κερασάκι στη βρωμερή τούρτα. Ο πρόεδρος είναι ένας φερετζές, τον οποίο το χρυσοπληρώνουμε για να μας το παίζει. Δεν έχει λόγο ύπαρξης. Δηλαδή είναι μια γελιοδέστατη, ένα κατάλοιπο από τη βασιλεία. Αυτό είναι στην πραγματικότητα. Άλλες χώρες έχουν τον αρχηγό του κράτους που είναι ο βασιλιάς. Για παράδειγμα οι Άγγλοι, και έχουν και τουρισμό γι' αυτόν. Εμείς έχουμε τους κακουμούτσονες, τις λερναίες ίδρες, τα πολλά κεφάλια της ίδιας σαπίλας, της μαριονέτας που λέγεται πρόεδρος της Δημοκρατίας, τους οποίους τους πληρώνουμε χωρίς να μας δίνουν τίποτα, μόνο μας παίρνουν. Δεν έχει κανένα απολύτως νόημα να έχουμε διαφορετικό αρχηγό κράτους και διαφορετικό αρχηγό κυβέρνησης. Δηλαδή, φανταστείτε να έρθει, ας πούμε, κάποιος ξένος ηγέτης και να πρέπει να δημοτυπικά έναν άνθρωπο που δεν έχει καμία εξουσία στη χώρα, ένα πολιτικό μηδενικό. Δηλαδή, ένα τίποτα, τυποτένιο πλάσμα στην πολιτική ζωή της χώρας, για να καταλάβετε πόσο σάπιο είναι το Σύνταγμά μας. Γι' αυτό και πολεμάμε για να το αλλάξουμε, να το πετάξουμε στον κάλαθο της ιστορίας και να δημιουργήσουμε ένα νέο Σύνταγμα από τους πολίτες, δημοκρατικό αυτή τη φορά και όχι κοινοβουλευτικό, δηλαδή ολιγαρχικό. Τούτος εδώ λοιπόν ο ανεκδίγητος. Λοιπόν, βρέθηκε στα Γιάννενα μαζί με την άλλη τη θίτσα που έχουμε στο Υπουργείο Πολιτισμού για να πανηγυρίσουν κάτι πάρα πολύ προοδευτικό. το τζαμί της Καλούτσιανης μαζί με άλλα Οθωμανοτουρκομόγκολα μνημεία και μας είπε, είπε ο Τασούλας, τον βάζουν και μιλάει και όλες δεν θα είναι που μιλάει η αληθιάρα που πάει εκεί με τις συνοδές της. Έχουμε και τον Θείο εδώ να μας λέει ότι το τζαμί της Καλούτσιανης είναι ένα έργο προοδευτικό ενός τζαμιού που επιβεβαιώνει την ύπαρξη ενός ιστορικού συνόλου πολλών στιγμών διαδοχικών επιστρώσεων μνήμης και ιστορίας στην πόλη μας. Επιστρώσεων μνήμης. Μου θυμίζει σαν κέικ με διάφορες τρώσεις, γλίτσα, τουρκομογκολίαση και μετά νεοδημοκρατίαση. Τέτοιου τύπου. Είναι προοδευτικό αυτό το να αναστηλώνεις τζαμιά, ενώ τις εκκλησίες μας οι άλλοι τις κάνουν τζαμιά. Είναι προοδευτικό, είναι προοδευτική εδώ οι μπουχάρες της κυβέρνησης. Το χειρότερο ωστόσο που δείχνει και το στίγμα και την, το αμυντικό τους δόγμα θα είναι μάλλον το δόγμα της εθνικής πολιτικής των ουδούλων του ξεφτυρισμένου αυτού κόμματος είναι το εξής, όπως είπε εδώ ο Φίλτατος για την πόλη, τα Ιωάννα, πέρασαν λέει ανέμακτα το φθινόπωρο του 1430 στα χέρια των Οθωμανών. Γιατί, ακούστε εδώ γιατί πέρασαν ανέμακτα, διδαχθήκαμε από την άλλη τη Θεσσαλονίκη που είχε σφαγές και εξανδραποδισμούς και οι Γιαννιώτες φρόντισαν αυτά να τα αποφύγουν και τα απέφυγαν και πήραν προνόμια. Δεν πήραν προνόμια μόνο οι Γιαννιώτες, πήρε προνόμια και το Ζαγόρι. Γιατί το Ζαγόρι, όπως και άλλες περιοχές περιφέρειας μας, συνδέεται με τα Γιάννενα. Λοιπόν, αυτή είναι η δήλωσή του εδώ. Δηλαδή, κερδίσαμε, λέει, να έχουμε μια εκκλησιαστική ιδιοτυπία κτλ. Το οποίο το κερδίσαμε, ακούστε, άκουσον, το κερδίσαμε με το να προσκυνήσουμε. Δηλαδή, οι κοντζαμπάστιδες, οι οποίοι δώσαν αμαχητή την πόλη στον Οθωμανό κατακτητή, και σε αντιπαραβολή με άλλες περιπτώσεις όπως είναι η Κωνσταντινούπολη, δηλαδή ο Παλαιολόγος ή η Θεσσαλονίκη, όπου πολέμησαν και κατασφαγιάστηκαν για να διατηρήσουν την ελευθερία τους οι άνθρωποι, για να πολεμήσουν την ελευθερία τους, είναι παροχημένοι ή μάλλον δεν είχαν πάρει το μάθημα. Το πήραν εδώ, ακούστε εδώ, το πήρανε το μάθημα οι Γιαννιώτες. Γιατί διδαχθήκαμε, λέει, από την άλλη Θεσσαλονίκη, και άρα φροντίσαμε να τα αποφύγουν αυτά και να πάρουν και προνόμια. Ποιοι πήραν προνόμια κοντά από τα σκουπίδια, οι συνεχιστές τους, που είναι οι άνθρωποι του Βενιζέλου, δηλαδή του Ελευθέριου Βενιζέλου μέχρι και σήμερα. Αυτή είναι η, έτσι ενώνεται η αλυσίδα αυτή των σάπιων κοντζαμπάσιδων, δηλαδή οι προύχοντες, οι ολιγάρχες, οι προεστοί, οι πρόκριτοι, όλη αυτή η μάκα του ελληνισμού, και αυτό προωθεί προς τα έξω και αυτό εννοείται θα γίνει και στο μέλλον. Εάν δηλαδή απειληθεί ο ελληνισμός, αυτή είναι η μοναδική λύση, να βγουν μπροστά τα συχάματα εδώ, τα γεωσκόλικες ανάμεσά μας, οι γλίγδες, και να πούνε ήρθαμε να προσκυνήσουμε, να δώσουμε γη και είδωρ. Πάρτε, αλώστε τη χώρα. Εμείς θα σας μαζεύουμε τους φόρους, όπως κάνουν οι κουτζαμπάστες της επιθυμιακής αυτοκρατορίας. Θα μαζεύουμε τους φόρους, θα τρεφόμαστε σαν τα σκουλίκια που είμαστε από τον ελληνικό λαό και θα σας δώσουμε τα κλειδιά του ελληνισμού. Το λένε δίχως να ντρέπονται. Χωρίς εδώ, ανοιχτά το δηλώνει, το φωνάζουν. Για να ξέρετε τι σημαίνει, όχι μόνο νουδού, ενιαίο κόμμα. Κοινοβουλευτικό τόξο, συνταγματικό, αυτό είναι το συνταγματικό τόξο στη χώρα. Είναι οι άνθρωποι που στηρίζουν το Σύνταγμα του να προσκυνήσεις, του να μειοδοτήσεις, του να μηδήσεις μάλλον, να προδώσεις και να δώσεις αμαχητή την ελευθερία για να μείνουν κάποιοι στον αφρό. Εδώ ξέρετε ποιοι επιπλέον, οι κουφάλες. Λοιπόν, δεν έχω λόγια, νομίζω αυτό τα λέει όλα, τι σημαίνει από εδώ και πέρα αυτό. Πώς θέλουν οι νυν προύχοντες και πώς φαντάζονται να επιβιώσουν. Δηλαδή μιλάμε για θέματα τι θα γίνει για μας απλή Τουρκία και αυτοί σκέφτονται αυτά, ότι θα το φτάσουμε μέχρι εκεί που μπορούμε όσο πάει, μην εκτεθούμε και στους Τούρκους, και θα πάμε μετά προσωπικά και θα πούμε κοιτάξτε να δείτε, αντλήσαμε τα μαθήματα και από την άλλη Θεσσαλονίκη και από την ανέμακτη των Ιωαννίνων και θέλουμε να γίνουμε Ιουσούφια, ο Μπραήμης, ο ένας Χανούμ, ο άλλος, όλες οι χανούμισες, σαπιοκυλιάδες και ο Κούλης που είναι κλαρινογαμπρό, όλοι μαζί, Μητσοτάκης Χανούμ, Ραγιάς Χανούμ, όλοι μαζί θα σας δώσουμε τα κλειδιά για να επιβιώσουμε. Αυτά είναι τα σενάρια που απεργάζονται. Αυτή είναι η ίστατη λύση, τελική. Λοιπόν, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Καταλαβαίνετε τι πρέπει να γίνει εδώ, να τους αφανίσουμε πολιτικά, να μην επιβιώσει ουδής. Να ντρέπεσαι να έχει σχέση με αυτό το κόμμα. Να λες ήμουν, ξέρω, κάτι σε αυτό το κόμμα και να γιουχάρεσαι, να κρύβεσαι από την κοινωνική κατακραυγή. Και εσύ και η φάρα σου. Αυτή πραγματικά είναι, και όχι μόνο με την Ιδού, γενικότερα με το νέο κόμμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα το θέμα, γιατί πραγματικά αναγουλιάζω. Εξήγησε και το χθεσινό βίντεο για τους κοντζαμπάστιδες, την αναφορά που έκανα στην Ιρένα Αργύρη στην Αυτεμπορική, και λες και το ήξερα και πώς ήρθε και έδεσε αυτό με την εξέλιξη αυτή, με τη δήλωση αυτή του Τασούλα. Ποιος ο Τασούλας? Φύγε ρε Τασούλα από εδώ. Κάνε στην άκρη. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν την εξέλιξη στην, εξέλιξη στη Μέση Ανατολή. Θα πάω κατευθείαν στο μεγάλο θέμα, αλλά ένα-δύο κουβέντες πριν πάω εκεί. Να πω ότι έχουν αυτή τη στιγμή εδώ και τρεις μέρες σταματήσει εχθροπραξίες μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών και θα αναλύσω στη συνέχεια γιατί. Μείνετε συντονισμένοι να μάθετε γιατί. Βέβαια, θα σας πω ότι πριν σταματήσουν οι εχθροπραξίες, οι τελευταίες επιθέσεις των Αμερικανών ήταν εμπορικά πλοία. Δεν σας κάνω πλάκα. Η ίδια η CENTCOM, η οποία εξαπέλυσε η κεντρική δίκηση των Αμερικανών στη Μέση Ανατολή, νέο μπαράζ, για να υποβαθμίσουν, λένε περαιτέρω, την ικανότητα του Ιράν να απειλεί τους ναυτικούς και τα εμπορικά πλοία κτλ. Επειδή από εδώ περνάει το 1/5 του παγκόσμιου πετρελαίου, φτιάξανε κάποια έτσι αφήγημα για να μας πούνε ότι χτυπήσανε το εμπορικό πλοίο Λαβίν. Το ομολόγησε η CENTCOM, όχι απλά ο Τραμπ, η CENTCOM, δηλαδή άνθρωποι που υποτίθεται κρατάνε ένα επίπεδο εκπρόσωπος τύπου της στρατιωτικής διοίκησης. Στον κόλπο του Ομάν, λοιπόν, επειδή επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό του Ιράν, το βομβάρδισαν. Το πλοίο Λαβίν. Αυτή είναι η Αμερική. Χτυπάει κανονικά φορτηγά πλοία, για να μην νομίζετε ότι μιλάμε για εγκλήματα πολέμου μόνο από τη μία πλευρά. 100% οι Δύσοι είναι εγκληματίες πολέμου και γενοκτονικά καθάρματα. Υπάρχει το ζήτημα με τα δύο μέτρα και αντισταθμά. Για ποιο λόγο δεν μιλάει η Δύση και για ποιο λόγο έτσι έχει απονεμοποιηθεί όλη η Δύση, θα έλεγα. Εν γέννη, δείτε αναφορές σχετικές πάλι στο χθεσινό βίντεο με την Ιρένα. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται τώρα με το μεγάλο θέμα εδώ στην Κασπία θάλασσα. Διότι είναι μείζον ζήτημα, τεράστιο ζήτημα και θα υπάρξει απάντηση σίγουρα. Η Τεχεράνη κάλεσε μάλιστα και τον επιτετράμενο της Ουκρανίας στην χώρα να ζητήσει διευκρινήσεις. Από ό,τι διαβάζω, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν υπάρχει κάποιος πρέσβης, δεν ξέρω, υπάρχει επιτετραμένος στην Τεχεράνη από την Ουκρανία. Αλλά του κάναμε παράπονο διότι είχαμε εδώ βομβαρδισμό εμπορικού πάλι πλοίου, σαν το Λαβίν στην πραγματικότητα. Ό,τι κάνουν οι Αμερικανοί το κάνουν και τα τσουτσέκια τους οι Ουκρανοί και δολοφόνησαν έναν ναύτη και τραυμάτισαν έναν άλλον. Έκρηξη λέει εδώ, η οποία σημειώθηκε και βομβάρδισε με βαλιστικό πύραυλο και διαμαρτύρηθηκαν έντονα διπλωματικά αρχικά το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν. Είναι, λέει, μια κίνηση επιθετική και εγκληματική. Το Σάββατο έλαβε χώρα αυτή η επίθεση. Και τους είπαν, λέει εδώ, τους μετέφεραν το ομολόγησαν Ουκρανία ότι είναι από πίσω και ότι αυτή η στάση σας, λένε οι Ιρανοί, μετέφεραν στους διπλωματικά στους Ουκρανούς ότι είναι και παράλογη και επιθετική κίνηση, στάση κατά του Ιράν και θα προστατέψουμε τα εθνικά μας συμφέροντα. Επίσης, οι Ιρανοί, διπλωματικά πάντα, θα δούμε τι θα ακολουθεί, διπλωματικά είπαν ότι πρόκειται για παραβίαση του άρθρου 2, παράγραφος 4 του ΗΕ, του καταστατικού χάρτη των ΗΕ, θα ακολουθεί. Διπλωματικά είπαν ότι πρόκειται για παραβίαση του άρθρου 2, παράγραφος 4 του ΗΕ, του καταστατικού χάρτη των ΗΕ. Αυτό το οποίο βασίζονται οι Ουκρανοί τόσο καιρό και λένε ότι έχει παραβιάσει η Ρωσία το άρθρο 2, παράγραφος 4, ο εν γέννη το άρθρο 2 του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ, αυτό λένε οι Ουκρανοί, τώρα το παραβίασαν de facto κατά του Ιράν. Και βέβαια λένε οι Ιρανοί ότι το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτή η κίνησή σας θα ρίξει λάδι στη φωτιά και θα επεκτείνει το Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο. Μάλιστα. Επίσης, ο εκπρόσωπος εξωτερικών του Ιράν, ο Αμπάς Αράχτσι, τηλεφώνησε με την ΥΠΑΤΟ των διεθνών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Γκάγια Κάλας, το Στούκας, και της είπε ότι εξέφρασε τα παράπονά του, καταδίκασε την επίθεση των Ουκρανών στο πολιτικό αυτό σκάφος και κάλεσε τα Ηνωμένα Έθνη γενικότερα να καταδικάσουν, την Ευρωπαϊκή Ένωση να καταδικάσει, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να καταδικάσει, τη διεθνή κοινότητα να καταδικάσει και ζήτησε όποιοι ήταν πίσω από αυτό, δηλαδή ο Ζελένσκι και αυτοί τα μοσχοροκεφαλές που έχει εκεί βοηθή του και οι υποστηρικτές του αυτής της εγκληματικής πράξης, να λογοδοτήσουν. Προφανώς η Ουκρανία δεν θα μπορούσε με τίποτα να χτυπήσει μόνη της εκεί. Προφανώς εδώ έχουμε κάποια υποστήριξη είτε Εβραίων είτε κάποιων Αμερικανό-Αγγλοσαξόνων. Λοιπόν, υπάρχει επίσης, είναι μεγάλη εδώ αυτή η πίεση που θέλουν να ασκήσουν οι Ναζί, οι υποστηρικτές των Ουκρανών στην περιοχή που είναι και οι Σιωνοναζί, είναι και οι Αγγλοσάξονες και θέλουν να πιέσουν τους Ιρανούς σε διάφορα μέτωπα, όπως είναι προφανώς τους ανατορμούς και τώρα τους χτυπάνε και από εδώ. Θέλουν να τους πιέσουν και εδώ. Είναι μια συντονισμένη επίθεση που μόνο κάποιος ο οποίος δρά συντονισμένη

συντονισμένα και επιτελικά μπορεί να την εκτελέσει. Άρα, καθώς στη νότια, θάλασσα, που είναι το στενό του Ορμούς και ο φυσικός κόλπος, αντιμετωπίζουν τον ναυτικό αποκλεισμό των Αμερικανών, στο βόρειο, που είναι η μοναδική τους επαφή με τον υπόλοιπο κόσμο και με το στρατηγικό του σύμμαχο, που είναι η Ρωσία, πιέζονται εκεί. Άρα, προφανώς εδώ αυτή η επιπλέον πίεση που δέχεται το εμπόριο του, γιατί δεν είναι πράγματι, φέρνουν και πέρα από όπλα που σίγουρα φέρνουν οι Ρώσοι, από εκεί φέρνουν και τρόφιμα, φάρμακα κτλ. Είναι μια μεγάλη πίεση αυτή για τους Ιρανούς. Λοιπόν, ο Ζελένσκι το έχει δεχθεί όλο. Είπε πράγματι σε ανακοίνωσή του στο X ότι το Κίεβο, λέει, πέτυχε πολύ ισχυρά αποτελέσματα με αυτές τις βομβαρδισμούς, τις μεγάλης εμβέλειας επιθέσεις στην Κασπία, και είπε ότι χτυπήσαμε, λέει, πλοία τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως πλοία για μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού στο Ιράν και μαζί με αυτό και ένα άλλο πολεμικό πλοίο. Προσέξτε, λέει, άρα εννοεί, όταν λέει μαζί με ένα άλλο εμπορικό πλοίο, λέει, ομολογεί ότι ήταν πολιτικό το πλοίο, αλλά λέει εδώ ότι μετέφερε το πολιτικό πλοίο στρατιωτικό εξοπλισμό. Μάλιστα. Δεν μας λέει ποιο ήταν το πλοίο αυτό. Παράλληλα προσθέτει ότι η Ρωσία δίνει στοιχεία, μεγενθύνει τον πόλεμο εδώ, διευρύνει τον πόλεμο ορθότερα ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι η Ρωσία έχει μεταφέρει στους Ιρανούς δεδομένα από τους δορυφόρους τους για τα κράτη του κόλπου και για τις βάσεις των Αμερικανών στο Ιράν, και έχουν τέτοιες πληροφορίες οι ίδιοι οι υπηρεσίες πληροφοριών της Ουκρανίας, δεν νομίζω, προφανώς οι Αγγλοσάξονες τα έχουν πει να τα λέτε, και ότι έτσι ακριβώς χτύπησαν στον Μπαχρέιν σε δύο βάσεις οι Ιρανοί, στην Ιορδανία και στο Κουβέιτ, με τα δεδομένα που τους έδωσαν οι Ρώσοι. Ταυτόχρονα, λέει, υπάρχει μια σαφή συσχέτιση μεταξύ των ρωσικών δορυφορικών εικόνων αυτών των τοποθεσιών και των Ιρανικών πληγμάτων, τόσο πριν από τις επιθέσεις, κατά την προετοιμασία τους, όσο και μετά, για την αποτίμηση της ζημίας προκλήθηκε. Δηλαδή, μας λέει ο Ζελένσκι ότι όχι μόνο παίρνουν τα δεδομένα των Ρώσων για να βομβαρδίσουν και να σπείρουν το θάνατο στους Αμερικανούς συμπεριληστές οι Ιρανοί, αλλά για να δουν μετά αν επέζησε κανένας εκεί, αν σέρνεται κανένας στις χώρες του κόλπου από τους εισβολείς. Πάλι παίρνουν δεδομένα από τους Ρώσους. Ευχαριστούμε, Ζελένσκι, για την ενημέρωση. Να πω ότι από την αρχή, θα έλεγα, από το 2022, είναι στα κόκκινα σχέση των δύο χωρών. Βέβαια, διότι το Ιράν άλλαξε το ρου αυτού του πολέμου, καθώς έδωσε τεχνολογία, πούλησε τα λεγόμενα τα Σαχίντ, τα μη επανδρομένα τα ντρόουν, τα οποία τα επεξέτειναν οι Ρώσοι με το Γεράν, το δικό τους το μοντέλο, και τους έχουν δώσει πίσω και τεχνολογία, βελτιωμένη δηλαδή έκδοση του Σαχίντ. Τους δώσαν οι Ιρανοί το Σαχίντ, το επεξέτειναν, φτιάξανε δικά τους και τα μετέφεραν τεχνολογία πάλι πίσω στο Ιράν. Χιλιάδες έχουν πέσει τέτοια στον πόλεμο. Μόνο το Κίεβο λέει ότι έχουν καταρρύψει 44.000 τέτοια ντρόουν ιρανικής κατασκευής. Δεν ξέρω να πιστεύω τα νούμερα, αλλά πολύ πιθανό να έχουν χρησιμοποιηθεί τόσες χιλιάδες ντρόουν. Για να απαντήσει σε αυτό, η Ουκρανία έχει προσπαθήσει να γλύψει όπου μπορεί στην περιοχή, κυρίως τους Εβραίους, την εβραϊκή γενοκτονική ποδιά. Άλλωστε είναι είτε σιωνοναζί, βασικά σιωνοναζί είναι και ο Ζελένσκι, αλλά έχει προσπαθήσει και με τους άλλους πετρομοναρχίες, τους Ισλαμοναζί στον κόλπο, στο Κατάρ, στα Εμμυράτα, στη Σαουδική Αραβία, στο Κουβέιτ, και έχουν κάνει κάποιες συμφωνίες εκεί να τους μεταφέρει και κάποιες τεχνολογίες για κατάρρυψη των drone και κάποιους ειδικούς anti-drone, οι οποίοι είναι ειδικοί να καταρρύπτουν drone στην περιοχή. Μάλιστα. Ωραία. Αυτή η κίνηση ξεκάθαρα ήταν μια, να πω ότι ήταν ένα φορτίο το οποίο ήταν ρωσικό και μετέφερε κάτι από τη Ρωσία στο Ιράν. Άρα πήγαινε προς το Ιράν. Δηλαδή, στην πραγματικότητα δεν ήταν κάτι το οποίο είναι πλάκι η Ρωσία να δεχθεί βοήθεια από το Ιράν. Δεχόταν βοήθεια το Ιράν από τη Ρωσία. Δηλαδή, αν το πάμε έτσι, πολεμάει το Ιράν για την επιβίωσή του και δέχεται βοήθεια από οποιονδήποτε. Αν αυτός ο οποίος τον βοηθάει, εσύ είσαι με πόλεμο και χτυπάς τον τρίτο άσχετο ο οποίος δέχεται βοήθεια για να επιβιώσει, προφανώς γίνεσαι στόχος και μέτοχος αυτού του πολέμου, γίνεσαι μέρος αυτού του πολέμου. Έγινε η Ουκρανία ένας νέος παίκτης αυτού του πολέμου, αυτήν την κίνηση. Ξαναλέω, άλλο να χτυπήσει τη Ρωσία όταν έρχονται τα ιρανικά πλοία για να πεις δεν θα τους ανεφοδιάσετε γιατί είμαστε σε πόλεμο, και άλλο να χτυπήσει τον Ιρανό ο οποίος ανεφοδιάζεται από τον εχθρό σου. Λοιπόν,
Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα εδώ. Για να δείτε ότι πράγματι το έχει μεγαλώσει ο Ζελένσκι το θέμα, είπε ότι δεν πρέπει, λέει, να αγνοήσουμε την πραγματικότητα. Ποια είναι η πραγματικότητα σαν τον Ζελένσκι? Ότι οι δυνάμεις του κακού πάντα προσπαθούν να κάνουν την κατάσταση χειρότερη και να μεγαλώσουν το εύρος της κρίσεως. Ότι το κάνουν αυτό οι δυνάμεις του κακού και όχι αυτός. Μήπως όντως είσαι δύναμη του κακού και όντως πράγματι ταυτίζει με αυτό το οποίο λες? Επίσης είπε ότι η Ρωσία πρέπει να σταματηθεί, ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει και πρέπει να ασκήσουμε παραπάνω πίεση στο επιθετικό κράτος με αποτελεσματικότητα. Μάλιστα. Εντάξει, ωραία. Ξαναλέω, το γεγονός ότι μιλάει εδώ για δυνάμεις του κακού που επεκτείνουν την κρίση, πείτε μου ποια νομίζετε ότι είναι η δυνάμη του κακού που επεξέτεινε την κρίση σε αυτή την περίπτωση. Από την πλευρά των Ιρανών, πέρα από τα διπλωματικά εδώ, είπαν ότι πέρα από την υποστήριξη των εθνικών μας συμφερόντων και της ασφαλειάς μας και των... δεν θα αφήσουμε αναπάντητη τις επιθέσεις αναπάντητες κατά των ζωών και της ζωής και της περιουσίας των πολιτών μας. Δεν πρόκειται να μείνουν αναπάντητες. Μάλιστα, το Υπουργείο Εξωτερικών και ο εκπρόσωπος τύπου του Ιράν, ο Ισμαήλ Μπαγκαΐ, είπε ότι υπάρχουν θα υπάρξουν συνέπειες, οποίες δεν μπορεί να τις δει τώρα το Κίεβο, μετά από αυτή την επίθεση στο εμπορικό πλοίο στην Κασπία θάλασσα. Επαναλαμβάνουν οι Ιρανοί το δικαίωμα τους να απαντήσουν και έχουν εμφανιστεί διάφοροι αναλυτές στο Ιράν, τους διαβάζω, όπου λένε ότι έχουμε βαλιστικούς πυράβλους όπως είναι ο Καϊμπάρ Σεκάν, που φτάνει την εμβέλεια αυτή, 2.000 χιλιόμετρα είναι η απόσταση με την Ουκρανία, φτάνει, λέει ο Καϊμπάρ Σεκάν, να χτυπήσει μέσα στην Ουκρανία και να απαντήσουμε ουσιαστικά με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. 1.500 χιλιόμετρα φτάνει, μπορούν να χρησιμοποιήσουν και άλλους βαλιστικούς πυράβλους για να φτάσουν να χτυπήσουν σίγουρα μέσα στη χώρα. Διαβάζω εδώ διαφόρους πολιτικούς πέρα από αναλυτές του Ιράν για το τι έχουν πει, να δούμε τι μπορεί να περιμένουμε, ποια είναι η πιθανή απάντηση. Λέει για παράδειγμα εδώ ένας Μουσαβή, ο οποίος είναι βουλευτής, είπε ότι η απάντηση, λέει, σε αυτά τα βομβαρδισμού στην Κασπία θάλασσα θα έπρεπε να έρθει στον Εύξεινο Πόντο. Βλέπετε εδώ πώς γίνεται η ταύτιση μεταξύ των δύο θαλασσών και ότι αυτή η παράνομη, όπως προσθέτει εδώ, η παράνομη πράξη των Ουκρανών πρέπει να μας, να μας οδηγήσει να ξανασκεφτούμε το όριο το οποίο έχουμε βάλει στον εαυτό μας. 2.000 χιλιόμετρα έχουν βάλει στους βαλιστικούς πυράβλους τους, στο πράγματι. Υπάρχει απόφαση, εσωτερική δέσμευση του Ιράν να βάλουν ταβάνι στο βεληνικές των πυράβλων τους τα 2.000 χιλιόμετρα. Και τώρα, λέει εδώ ο Μουσαβή, θα πρέπει να το ξαναδούμε, λέει, για να πρέπει να χτυπάμε όπου θέλουμε και βαθιά στους εχθρούς μας, γιατί οι εχθροί μας πλέον είναι παγκόσμιοι, γιατί παγκόσμιες είναι διενέξεις. Νομίζουμε ότι είναι δύο διαφορετικές διενέξεις, οι τρεις μαζί με τον Μπαμπ Αλ-Μάντεμ, Χούθη και Σαουδική Αραβία. Είναι παγκόσμια διένεξη. Και βλέπετε εδώ ότι αρχίζεται και συνδέεται, ενώνεται το puzzle. Οι Ουκρανοί, ο πρέσβης των Ουκρανών στο Ισραήλ, Γευγέν Κομιντσούκ, ο οποίος, να σας πω, έχουν προσπαθήσει να φιλήσουν τα ποδάρια, τα βρωμοπόδαρα του αρουραίου του Σατανιάχου οι Ουκρανοί πάρα πολύ καιρό, να σου στείλουμε και αντιντρόουν ειδικούς, να σε βοηθήσουμε κτλ. Δεν τους στέλνουν ούτε οι Εβραίοι. Φανταστείτε, τους έχουν απορρίψει. Τους πήραν οι παντοφλάδες, αλλά οι Εβραίοι δεν τους στέλνουν. Δεν θέλουν να δείξουν ότι έχουν ανάγκη. Ή, εν πάση περιπτώσει, δεν θέλουν να ανατευθύνουν ένα καθεστώς το οποίο είναι όντως ναζιστικό. Δεν σας κάνω πλάκα. Τώρα, αν ψάξετε να βρείτε τους ναζί της Ουκρανίας, θα δείτε δεν είναι μόνο Αζόφ και απλοί πολίτες με αγγελωτούς σταυρούς, Γουλφσάγγελ, όλα αυτά τα σύμβολα του Χίτλερ. Ό,τι χειρότερο, λοιπόν, για τους Ισραηλινούς θεωρώ να έχουν σχέση με αυτούς τους ανθρώπους, αλλά σου λέει, επειδή είναι και οι ίδιοι δαίμονες, κάνουν συμφωνία με το διάολο, μπας και επιβιώσουν. Γιατί τους χρησιμοποιούν, τους αγαλοποιούν τους Ουκρανούς, καθώς βομβαρδίζουν εδώ, όπως βλέπετε, τους Ιρανούς στην Κασπία. Λοιπόν, ο Γευγέν, αυτός ο σύγχαμα ο πρέσβης των Ουκρανών στο Εβραϊστάν, είπε ότι στοχοποίησαμε, λέει, πλοίο το οποίο μετέφερε εξαρτήματα για ντρόν και πυράβλους προς το Ιράν και όχι πολιτικό πλοίο. Τάδε έφη σε σύνδεξή του στο κανάλι Νι 12 στο Ισραήλ. Δεν ήταν, λέει, πολιτικό το φορτίο, δεν το δέχομαι. Και ότι οποιοδήποτε μεταφέρει τέτοιου τύπου φορτία στο Ιράν για μας είναι δόκιμο στόχος, νόμιμο στόχος. Ναι, ξαναλέω, ως τι είναι νόμιμο στόχος όταν κάποιος μεταφέρει όπλα στη Ρωσία? Ναι, όταν κάποιος μεταφέρει όπλα στο Ιράν είναι ουσιαστικά πράξη πολέμου, κηρύττεις πόλεμο στην πραγματικότητα. Και αν το δεχθεί ο άλλος ως μια τέτοια κίνηση και το αποδεχθεί, έχεις έναν πόλεμο τον οποίο δεν ξέρω αν τον ήθελες, αλλά ελπίζω να τον βρεις μπροστά σου κουφάλα για να σταματήσεις να βαρδίσεις και τρίτες χώρες.
Δεν είναι, λέει, μάλιστα εδώ η πρώτη φορά που η Ουκρανία βομβάρδισε, στοχοποίησε τέτοιου τύπου στρατιωτικές μεταφορές σχετιζόμενες με το Ιράν. Και είπε ότι θα συνεχίσουμε και τέτοιες επιχειρήσεις και στο μέλλον. Εδώ δεν ξέρω αν εννοεί σχετίζοντας με το Ιράν. Αν το Ιράν μετέφερε στη Ρωσία και χτυπούσανε, τότε θα ήταν αποδεκτό. Αλλά εδώ λέει ότι θα συνεχίσουμε και στο μέλλον. Και από ό,τι φαίνεται, θέλουν να δείξουν στην ανθρωπότητα ότι είναι οι μεγαλύτεροι φίλοι των Εβραίων στην Ευρώπη. Λέει εδώ ο άνθρωπος αυτός, το Ισραήλ και η Ουκρανία πολεμούν τον ίδιο εχθρό. Εσείς είστε μάλλον εχθρός της ανθρωπότητας, όπως μας τα περιγράφει εδώ τα πράγματα. Είμαστε, λέει, στις διαφορετικές μεριές του ίδιου. Η Ρωσία και το Ιράν, λέει εδώ, είναι οι διαφορετικές πλευρές του ίδιου άξονα του κακού. Ενώ εσείς είστε οι πριγκιποπούλες. Εδώ η Ραπουτζέλ είναι ο Σατανιάχου και η Χιονάτη είναι με τους 7 νάνους, με τις 7 γουρνοκεφαλές, ο Ζελένσκι. Λοιπόν, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν εδώ διασαφηνίζει, από την άλλη λέει ότι ποτέ δεν έχουμε εμπλακεί άμεσα στην διαμάχη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, και στην τελική, να σου πω κάτι, βοηθάνε και οι δυτικοί, και εμείς στείλαμε. Δηλαδή θα έπρεπε να φάει στην κεφάλα στο σπίτι του Κούλης βόμβα επειδή μας έκλεψε τα όπλα και τα έδωσε στον Ουκρανό? Σου λέει ότι όπως κάνουν οι δυτικοί και δεν τους βομβαρδίζει η Ρωσία, σας δίνουν όπλα, έτσι δίνουμε και εμείς όπλα στην Ρωσία. Τώρα το να μας χτυπήσετε, ποτέ δεν έχουμε μπλακεί να σας βομβαρδίσουμε. Ελπίζω να υπάρξει απάντηση, προσωπικά το ελπίζω. Εδώ στη Βουλή, στην πρόεδρος της Επιτροπής στο Ιράν, της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για Εθνική Ασφάλεια και Εξωτερική Πολιτική, μεγάλη θέση, η Μπραχή Μαζίζη, είπε ότι οποιαδήποτε επίθεση στο Ιράν, να ξέρετε ότι πάντα έχετε με κάποιο κόστος. Και αυτό θα συνεχίσει να είναι αληθινό, είτε μας επιτίθενται οι Αμερικανοί, είτε οι Ισραηλοί που το ξέρουν πολύ καλά, και οι Ουκρανοί πιθανότητα πολύ σύντομα να καταλάβουν ότι το Ιράν δεν δέχεται τέτοιες δράσεις να μένουν αναπάντητες. Ήταν λανθασμένοι οι εκτιμήσεις να μας βομβαρδίσετε. Αναμένουμε όλοι, και να σας πω και κάτι, είναι και εύκολος στόχος για τους Είναι και εύκολος στόχος για τους Ιρανούς αυτή η περίπτωση, να πάρουν εκδίκηση κατά των Ουκρανών. Περιμένω, μέχρι στιγμής δεν έχω κάποια εξέλιξη, κάποιο νέο. Θα δούμε τι μορφή μπορεί να πάρει και πού μπορεί να καταλήξει αυτό. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να το στηρίξει περισσότερο αυτόν τον πόλεμο, και προφανώς θα ξεφύγει. Δεν μπαίνουν και άλλες χώρες τώρα που το ξεκινάει η Ουκρανία. Κρατήστε τη αυτή τη στιγμή. Το ξεκινάει η Ουκρανία αυτό, το ότι ξεφεύγει των ορίων των δύο χωρών που πολεμάνε άμεσα. Δηλαδή ξαφνικά να έχουμε βομβαρδισμούς τέτοιου τύπου, νομίζω ότι πάμε σε μια κατάσταση όπου θα δούμε και τρίτες χώρες θα περιοριστεί, όπως καταλαβαίνετε. Μπορούμε να δούμε τη Λευκορωσία, μπορούμε να δούμε και άλλες χώρες, ιδίως χώρες πιθανότητα και άλλες χώρες στην Ανατολική Ευρώπη ίσως, δεν ξέρω, οι οποίες είναι φιλικές του καθεστώτος του Κιέβου, να θελήσουν και αυτοί με κάποιο τρόπο να ενταχθούν στον πόλεμο, και θα ξεφύγει η κατάσταση και θα πάμε εκεί που όλοι φοβόμαστε. Λοιπόν, να δούμε τι άλλο. Επίσης ο Ισμαήλ Μπαγκαΐ, είπαμε, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών των Ιρανών, είπε ότι για μας ξεκάθαρα πράγματα δεν πρόκειται να μείνει αναπάντητη. Για δεύτερη φορά το είπε αυτό το οποίο έγινε. Το πώς θα απαντήσει το αφήνει αφηρημένο. Είτε θα απαντήσουν μία μορφή έτσι πιο ζεστής και στενής συνεργασίας με τους Ρώσους, άρα μπορούν να το βρουν μπροστά τους έτσι οι Ουκρανοί, να δώσουν παραπάνω βοήθεια στους Ρώσους οι Ιρανοί και να εκδικηθούν με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή να αφήσουν τους Ρώσους να εκδικηθούν για αυτούς, ή μπορεί να έχουμε μια άμεση στρατιωτική επέμβαση, δεν ξέρω, ένα βομβαρδισμό. Θα είναι προφανώς ένα νέο επίπεδο του πολέμου, αν δούμε κάτι τέτοιο. Επίσης να σας πω βέβαια ότι δεν θέλουν οι Ιρανοί να δουν την Κασπία να γίνει ένα ακόμα μέτωπο, οπότε πρέπει να το σταματήσουν αυτό. Διότι αν γίνει μέτωπο πολέμου και η Κασπία, που είναι η ζωτική πλέον αρτηρία για τη χώρα, όχι μόνο για όπλα, για ενέργεια, για τρόφιμα, για φάρμακα, για νερό, εάν δουν την Κασπία να στρατικοποιείται, νομίζω ότι η Ουκρανία θα μπει κανονικότητα στο στόχαστρο, και πρέπει να μπει και τώρα, να σου πω την αλήθεια, για την αποτροπή. Έχω γράψει πάρα πολλά για την αποτροπή. Όταν μιλάμε για αποτροπή και το λέμε, μιλάμε για δόγμα κατευνασμού, λέει ο Κούλης, που είναι ο προσκυνημένος,
ο ορισμός του κατευναστή, η άλλη Ντόρα, η μικρή εξευμενίστρια που εξευμενίζουν τους Τούρκους και τους ανοίγουν την όρεξη. Σε αυτό το βιβλίο εξηγώ πλήρως τι σημαίνει αποτροπή και έχω, δεν ξέρω να το ξέρετε, έχω και μια πλήρης πρόταση πώς θα μπορούσε η Ελλάδα να αποτρέψει την Τουρκία. Το πλήρες δόγμα της αποτροπής, το τελευταίο κεφάλαιο, αποτροπή της υπεριαλιστικής Τουρκίας, είναι 20 σελίδες, πώς θα μπορούσε η Ελλάδα να αποτρέψει πλήρως την υπεριαλιστική Τουρκία και να τους κάνει να μας τρέμουν. Σε αυτό το βιβλίο, στην ώρα των λύκων. Λοιπόν, να πω επίσης ότι δίκασαν την επιθέση αυτή και άλλες χώρες. Το Τουρκουμενιστάν, διαβάζω εδώ για παράδειγμα, το οποίο συνερεύει και παίρνει από τους. Έχουν επαφή με τους. Και εμπόριο με τους Ιρανούς. Καταδίκασε αυτή την επίθεση. Είπε ότι είναι απαραδεκτή η Άσκαμπα, την πρωτεύουσα, σε εμπορικό πλοίο. Το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας είπε το Τουρκουμενιστάν ως μια παράκτια χώρα της Κασπίας θάλασσας και μια χώρα η οποία έχει μόνιμη ουδετερότητα, την οποία την αναγνωρίζουν και τα Ηνωμένα Έθνη. Θέλουμε να δώσουμε βαρύτητα, να υπογραμμίσουμε ότι η Κασπία θάλασσα είναι μια θάλασσα ειρήνης, αρμονίας και καλής γειτονίας. Λέει εδώ το Τουρκουμενιστάν. Η επίθεση που οδήγησε σε αυτό το πλοίο να εκραγεί, σκοτώνοντας έναν ναύτη και τραυματίζοντας πολλούς άλλους, πρέπει να καταδικαστεί. Καταδικάζεται ως απαράδεκτη. Λέει εδώ το Υπουργείο Εξωτερικών, ξαναλέω, του Τουρκουμενιστάν. Ότι η θάλασσα μας είναι ασφαλής και τώρα ήρθαν εδώ οι Ναζί του Κιέβου να την κάνουν σαν τα μούτρα τους. Βέβαια, να σας πω ότι είχαμε μια δήλωση από τον, μια δημοσίευση από τον Τραμπ, ότι δεν δίνουν όπλα, λέει η Ρωσία και η Κίνα, στο Ιράν. Μια δήλωση που ακυρώνει στην πραγματικότητα αυτή την επίθεση του Ζελένσκι. Δεν ξέρω πώς εξορροπείται αυτό. Διότι μία μέρα μετά την. Μάλλον οι δηλώσεις που σας είπα του Ζελένσκι μετά την επίθεση. Την προηγούμενη μέρα από τις δηλώσεις του Ζελένσκι που λέει ότι χτυπήσαμε γιατί μεταφέρει η Ρωσία όπλα, είχε πει ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι έχω λάβει διαβεβαιώσεις και από το Xi Jinping και από τον πρόεδρο Πούτιν ότι δεν δίνουν όπλα στο Ιράν. Είπε, να σου πω τι ακριβώς είπε εδώ ο Τραμπας. Είπε, για παράδειγμα, όσον αφορά τον πρόεδρο Xi Jinping, στην πρόσφατη συνάντησή του στο Πεκίνο, του είπε ότι σε καμία συνθήκη δεν πρόκειται να δώσουμε ή να πουλήσουμε όπλα στον Ισλαμικό Κοινοβουλευτισμό του Ιράν. Και αυτό, λέει, πηγαίνει και σε αφορά και εταιρείες της Κίνας. Και τον πιστεύω, λέει, διότι και εγώ του έχω κάνει όχι λίγες χάρες, τα αδέφη Τραμπ. Επίσης είπε ότι και ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, τον διαβεβαίωσε ότι η Μόσχα δεν πρόκειται να πουλήσει όπλα στο Ιράν. Καταλαβαίνει, λέει ο Πούτιν, ότι εγώ δεν πουλάω όπλα στην Ουκρανία, αλλά στο ΝΑΤΟ. Εντάξει, τώρα, αν είναι αυτό το οποίο συμφωνήσατε και τον κοροϊδεύει στα μούτρα, προφανώς μπορεί να σε κοροϊδέψει και αυτός στα δικά σου μούτρα. Αλλά καταλήγει ότι αυτές οι δύο χώρες, λέει ο Τραμπ, γιατί συνέχεια συζητιέται η σχέση τους με το Ιράν, κατά την άποψή μου δεν εμπλέκονται στο ζήτημα αυτό, δηλαδή δεν υποστηρίζουν με όπλα το Ιράν. Τα αδέφη ο Τραμπ την προηγούμενη μέρα των δηλώσεων του Ζελένσκι ότι στέλνει όπλα ο Ρώσος στον Ιρανό. Άρα βγάζει άκυρο τον Τραμπ, δεν ξέρω πώς το βλέπετε αυτή την εξέλιξη εδώ και με την αλληλουχία, με τη σειρά των δηλώσεων. Απ' την άλλη, έχουμε μια αντίστοιχη εξέλιξη στο στενό του Ορμούζ, όπου εξεράγει ένα πλοίο εμπορικό και μάλιστα, τώρα δεν ξέρω αν το χτύπησαν οι Ιρανοί, και αυτό είναι μια πιθανότητα. Οι Ιρανοί επίσημα λένε, και δεν τους έχει διαψεύσει κανένας, ότι το πλοίο πήγε από την νότια οδό, την νότια αρτηρία, τη θαλάσσια του Ομάν, και χτύπησε Νάρκη, θαλάσσια Νάρκη, και γι' αυτό εξεράγει. Προσέξτε εδώ, είτε το χτύπησε το Ιράν άμεσα. Μια περίπτωση. Είτε ήταν Νάρκη την οποία την ενεργοποίησαν απομακρυσμένα οι Ιρανοί, δηλαδή ήταν Νάρκη που την ενεργοποίησε με σήμα, είτε όντως ήταν μια Νάρκη που ενεργοποιήθηκε απλά επειδή κάποιο πλοίο πέρασε από πάνω. Σε κάθε περίπτωση, εδώ φαίνεται πράγματι πόσο επικίνδυνο είναι να περνάει να διέρχονται τα πλοία της νότιας αυτής θαλάσσιας οδού και πόσο εγκληματίες ήταν κάτι μαούνες, κάτι αλιγάτορες της ελληνικής ναυτιλίας, κάτι συχάματα που είναι στην πραγματικότητα ξένο σώμα για την πατρίδα μας και είτε θα γονατίσουν μπροστά στην Ελλάδα, είτε θα τους πετάξουμε έξω στη θάλασσα, αυτού τους χαραμοφάιδες, που είναι άνθρωποι που διορίζουν, ας πούμε, κάτι χλεχλέδες υπουργούς που έχουμε ναυτιλίας, κάτι μπουχέσες, κάτι ανθρωπάρια, που είναι κυριολεκτικά υποχείρια των εφοπλιστών. Στέλνανε οι εφοπλιστές αυτοί στο Θεό σας, το διάβαζα σε διεθνή μέσα ως παράδειγμα προς αποφυγή, τους Έλληνες εφοπλιστές που στέλναν τα πληρώματά τους από αυτήν την οδό, τη θαλάσσια αρτηρία. Οι οποίοι είναι γεμάτοι νάρκες, τους βάζαν τους ανθρώπους μας και Έλληνες καπετάνιους κτλ. Σε κίνδυνο για να πλουτίσουν σαν πιοκυλιάδες, οι ροφοί και οι καρχαρίες της ναυτιλίας, κουφάλες να σαπίστε εσείς, να πάτε εκεί
για βουτιές και να σας πει να σας φάνει καρχαρίες, κουφάλες που στέλνετε τους ανθρώπους μας και όχι μόνο Έλληνες, και άλλους εργάτες τους στέλνουν σε αυτή την πιο επικίνδυνη στιγμή, στο πιο επικίνδυνο σημείο του πλανήτη, για να βγάλουν χρήματα οι δισεκατομμυρίουχοι. Για να φάνε και να βρωμοφάνε οι Σκρούτζ. Να τα πάρετε στον τάφο σας, κουφάλες, νομίζετε.

εδώ από το γήπεδο Κλεάνθη Βικελίδης, εδώ που σε λίγα δευτερόλεπτα αναμένεται να αρχίσει η αναμέτρηση ανάμεσα στον Άρη και την Μαρκό για την δεύτερη αγωνιστική του κυπέλλου Ελλάδος. Πάμε να δούμε λίγο τις δύο δεκάδες. Ο Άρης με τον Βέλιο κατά τα δοκάρια, Πετρίς, Φαβιάνο, Διάνθε, Χαρούπας στην άμυνα, Βασίλη και Βοριαζίδης στο χώρο του κέντρου, Παλάσιος, Μύρ και Μουσαΐντ και στην κορυφή ο Κουαμέ και η Μαρκό με τον Θεοδωράκη κατά τα δοκάρια, Κοπανίδη, Σάμους, Μάλις και Ντέτλερ στο κέντρο της άμυνας. Στο χώρο του κέντρου είναι ο Μιλέγεβιτ, Αλεξόπουλος, Μεσούλη, Οικονομίδη και Γιώχανσον. Έχει ξεκινήσει το παιχνίδι, να πούμε.

δεν έχει κόσμο φυσικά το γήπεδο, πως είναι απόλυτα λογικό λόγω της ώρας. Πρώτα δευτερόλεπτα στο παιχνίδι με την ομάδα της Μαρακόνα έχει και με μπάλα στα πόδια. Έχει με ένα φάουλ στο φορτηγέντη. Τώρα δεν είναι, τώρα καταλογίζεται το φάουλ. Να πούμε ότι η διαιτητή της αναμέτρησης είναι ο κύριος Κατσικογιάννης από τον σύνδεσμο Ιππήρου και βοηθεί ο κύριος Μινούδης από την Ιερία και ο κύριος Μαυροκορδόπουλος από την Αρκολίδα. Ο τέταρτος διαιτητής είναι ο κύριος Τόμαρας. Πρώτες φάσεις τώρα στο παιχνίδι για τον Άρη με τον Φαβιάνο. Αφήνει δεξιά στον Πετρίς. Αυτός και πάλι στον Φαβιάνο. Φαβιάνο αλλάζει την μπάλα γύρω και τον Τέλειο. Τελειότερα πάει, αφήνει τώρα αριστερά για τον Μπαχίρη. Για να δούμε τώρα τους παίκτες του Άρη. Βάλα στο χώρο του κέντρου, κάνει τώρα μια βαθιά παλιά για τον Κουαμέ, που είναι η παίκτες του Μαρκό. Ο Παλάσιος τώρα από δεξιά, κρατάει την μπάλα ο Παλάσιος. Παλάσιος μια φάση να χαμηλά εδώ, μια σέντρα μέσα στην περιοχή, δεν απομακρύνει την μπάλα. Γίνεται να σου την μπάλα στον Άρη. Και πάλι όμως θα πω εδώ στον Άρη με τον Χάρη Παχάνη την μπάλα όμως. Ο Άρης και πάει να φύγει τώρα η Μαργό, τη γυρίσει όμως η άμυνα του Άρη, τη Λέζιο Μπασίρου και κάνει ένα φάουλ στο χώρο της κέντρου για την Μαργό, τον Μεσούλη ήταν το φάουλ. Ο Θεοδωράκης έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Είναι συνέχεια στο παιχνίδι τώρα ο Θεοδωράκης. Θα έχουμε να δει τον Γιώχανσον. Ελέγχουν όμως εδώ οι παίκτες του Άρη και έχουμε πλάγιο τώρα για την Μαργό. Με τον Κοπανίδη στην εκτέλεση την μπάλα περνάει. Το δούμε η κυπεδίση, όχι για πολύ όμως. Η Μαρκό κρατάει τώρα την μπάλα από δεξιά με τον Οικονομίδη. Οικονομίδη κερδίζει κόρνερ. Πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι, στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης για την Μαρκό από δεξιά. Η Μαρκό να πω ότι επιτίθεται την θεία που βρίσκεται στην Super 3. Όλα έτοιμα τώρα για να εκτελεστεί το κόρνερ. Εκτελείται το κόρνερ μέσα στην περιοχή του Άρη. Μπάλα δεν απομακρύνεται τώρα. Απομακρύνεται η παίκτες του Άρη. Και έχουμε πλάγιο για την Μαρκό. Με τον Κοπανίδη να πηγαίνει στην εκτέλεση. Εκτελείται το πλάγιο και λειτουργεί μια τώρα η κοίτα της με τον Βασίλου. Ο Βασίλου γυρίζει πίσω τον Τέλειο. Ο Τέλειο απομακρύνει, ψάχνει να βρει τώρα τον Μύρ, δεν μπόρεσε να τον βρει ο Κοπανίδης, εδώ λέγει την μπάλα κλέβει, όμως ο Άρης με τον Βουσάιτ κερδίζει βέβαια και πάλι ο Κοπανίδης. Μονομαχίες εκεί για την μπάλα, ο Μπουσαΐτ κερδίζει για τον Άρη από την τεραπά, ένα βγει ωραία με την περιοχή, βγάζει μια σέντρα, η μπάλα απομακρύνεται και έχουμε πλάγιο για τον Άρη. Ο Χαρούπας πήγε να εκτελέσει το πλάγιο, ωστόσο σταμάτησε το παιχνίδι ο κύριος Κατσικογιάννης. Τώρα θα ήταν εκτελέσει το πλάγιο. Εκτελείται τώρα το πλάγιο Χαρούπας από αριστερά, ο Οικονομίδης τον μαρκάρει. Ο Χαρούπας κρατάει την μπάλα, γυρίζει πίσω τώρα. Τώρα τον Μπασίρου, ο Μπασίρου γυρίζει στον Τιάν. Τιάν για τον Φαμπιάνο στο χώρο του κέντρου. Φαβιάνο δεξιά για τον Πετρίς, όπως και πάλι για τον Φαβιάνο, εδώ γυρίζει την μπάλα επέστρεψε στον Άρη. Ο Τιάμ τώρα υπάρχει τις συλλογές από την αριστερά στον Χαρούπα, ο Χαρούπας κρατάει την μπάλα. Τιάμ και πάλι. Τιάμ για τον Φαβιάνο. Φαβιάνο αφήνει για τον Πετρίς τώρα. Εδώ γυρίζει την μπάλα επέστρεψε πάλι μια βασκεμπαλιά για τον Κουαμέ. Ο Αμέ κερδίζει την κεφάλια του υποθέσεω, δεν καταλαβαίνει την περιοχή, αλλά απομακρύνει τώρα ο Κοπανίδης. Επιμένουν όμως ότι έχει δοκιμάσει λάθος στο κοντρόλ τώρα. Και έχουμε τον Μαρκό στην αντεπίθεση, δεν μπόρεσε να κρατήσει την μπάλα στο εντός αγωνιστικού χώρου ο Νεσούλ. Πλάγιο για τον Άρη, ένα πλάγιο το οποίο τελείται ο Χαρούπας τώρα
το χώρο δεξιά για τον Βοριαζίδη. Βοριαζίδης αφήνει για τον Θαλάσσιο δεξιά. Να δούμε τώρα Βοριαζίδης και πάλι Βοριαζίδης στο πλαίσιο του περιφερειακού μεταφυγού. Αλλάζει την μπάλα, δεν παίξει το άλλο. Ο Βασίλη για τον Θιάμ. Αυτό για τον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο. Μια μπαλιά του Φαμπιάνο για τον Θαλάσσιο. Για τον Πέτρη, συγγνώμη, ο Πέτρης κρατάει την μπάλα, γυρίζει πίσω τώρα στον Βοριαζίδη. Βοριαζίδης για τον Θιάμ. Θιάμ έχει την μπάλα, εξετάζει τις επιλογές του. Γυρίζει την μπάλα εδώ οι παίκτες του Άρη με τον Μουσαΐδ. Μουσαΐδ αλλάζει παιχνίδι ο Μουσαΐδ για τον Πέτρης, ο οποίος έχει ανέβει. Πέτρης δηλαδή μια σέντρα τώρα μέσα στην περιοχή για τον Κουαμπέ. Η μπάλα δεν απομακρύνει, τον απομακρύνει με το κεφάλι φιλοξενούμενη. Και πάλι όμως τα πόδια των παιχνών του Άρη, γιατί ελέγχει ο Τιάμ. Περτάει την μπάλα ο Τιάμ, αφήνει στον Φαβιάνο. Φαβιάνο σκέφτεται μια μακαμπαλιά και θα κάνει μακαμπαλιά για τον Χαρούπα αριστερά. Ο Χαρούπας κρατάει την μπάλα, είναι ο οικονομίδης κοντά στον Φαβιάνο. Χαρούπας αφήνει για τον Σαΐδ. Σαΐδ, έναν καλή μια σέντρα, κόβει πολύ ωραία ο οικονομίδης. Για να δούμε τώρα την Μαρκό, η μπάλα στον χώρο του κέντρου. Κάνετε όμως η μπάλα και πάλι υπεκτεστάρει με τον Βασίλου για τον Κουαμέ από αριστερά. Ο οικονομίδης μαρκάρει. Ο Κουαμέ περνάει ωραία. Ωραία ενέργεια εδώ του Κουαμέ. Αργεί πάσα. Πέρασε όμως μια σέντρα τώρα μέσα στην περιοχή για τον Μουσαΐδ. Ο Μουσαΐδ κρατάει την μπάλα από αριστερά. Μουσαΐδ είναι κοντά ο οικονομίδης για να μαρκάρει. Μια σέντρα του Μουσαΐδ. Διώχνει άμυνα του Μαρκό. Δεν έχουν καθαρίσει όμως τη φάση φιλοξενούμενη. Τώρα που μας δίνει την μπάλα, φάουλ τον Στάμου.

Η κατασύπρα στο παρόν είναι συντηρητικά υπέρ του Άρη φυσικά, όπως είναι και το αναμενόμενο. Ο Θεοδωράκης τώρα είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Ο Θεοδωράκης πήγε να δει τον Γιώχανς, ο Νιβαλάς πέρασε, ελέγχουν εκεί το δείχνει με τον Βοριανίδη. Για να δούμε τώρα τον Άρη με τον Παλάσιο στο δεξιά. Εδώ γίνεται το λάθος. Ελέγχει όμως η άμυνα του Άρη με τον Φαβιάνο. Φαβιάνο για τον Μπασίρου. Ο Μπασίρου κρατάει την μπάλα. Μπασίρου αφήνει ωραία στον Μπουσαΐδα από αριστερά. Ανεβαίνει και ο Φαρούπας και παίρνει την μπάλα. Κάνουν από χώρους παίκτες του Άρη. Του αμέ τώρα στον χώρο του κέντρου. Του αμέ για τον Βοριαζίδη. Αυτή τη στιγμή πίσω στον Τιάμ. Τιάμ για τον Φαβιάνο. Φαβιάνο είναι δεξιά τον Πετρίς. Γυρίζουν την μπάλα εδώ οι παίκτες του Άρη, ο Βέλιο τώρα. Για τον Δελεβασίρου, Δελεβασίρου κρατάει. Θα να κλείσουν τους χώρους του εξενούμενοι, ώστε ο Άρης γυρίζει με πάρα πολύ μεγάλη ασχολία την μπάλα. Ο Φαβιάνο τώρα από δεξιά ανεβαίνει και ο Πετρίς. Ο Φαβιάνο, για να δούμε τώρα που αμέ εδώ μία φάστα για κανέναν. Η μπάλα πέρασε out. Ο Θεοδωράκης ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια το παιχνίδι.

πούμε ότι η Μαρκό και Άριστε ισοβαθμούν στους δύο βαθμούς αυτή την ώρα, συμπεριλαμβανομένου και αυτού του τεχνικού που είναι στο 0-0. Ένα πλάγιο τώρα για την Μαρκό από αριστερά, με τον Αλεξόπουλο να είναι στην μπάλα για να το εξαιρέσει. Τελείται το πλάγιο από αριστερά, βγαίνει μια σέντρα, δείχνει να ελέγχει το Βέλιο. Όχι, δεν ελέγχει, γίνεται μια κεφαλιά από τον Οικονομίδη, νομίζω. Η μπάλα πέρασε out. Συνεχίζεται τώρα το παιχνίδι με τον Πετρίς να έχει την μπάλα για τον Άρη. Ο Πετρίς αφήνει για τον Βοριαζίδη. Ο Βοριαζίδης για τον Τιάμ. Ο Τιάμ για τον Χαρούπα. Ο Χαρούπας για τον Μπουσαΐν. Κρατάει την μπάλα ο Μπουσαΐν. Πιέζεται από τον Κοπανίδη. Γυρίζει πίσω την άμυνα. Ο Τιάμ τώρα... Αν για τον Μπουσαΐν, μια παλιά του Μπουσαΐν που είναι παίκτη της Μαρκό, όχι για πολύ όμως. Ο Ντέλε Μπασίδη τώρα για τον Βοριαζίδη, για τον Παλάσιο δεξιά. Ο Παλάσιο κρατάει την μπάλα. Και πιστεύω που αν ναι, δεν την εννοούνται καλά. Ο Ντέλε Μπασίδη τώρα κρατάει. Ο Ντέλε Μπασίδη γυρίζει πίσω στον Φαβιάνο. Φαβιάνο αφήνει δεξιά τον Παλάσιο. Παλάσιο γυρίζει πίσω τον Βοριαζίδη. Βοριαζίδης στη δεξιά, ωραία για τον Παλάσιος νομίζω. Έχουμε ένα πλάγιο για τον Μύρη, ήταν η μπάλα, συγγνώμη, έχουμε πλάγιο τώρα για τον Άρη.

πετρίσια και λίτα του Άγιο Αφιάνο, θα πηγαίνω από δεξιά, μια χαμηλή σέντρα, καθαρίζει άμυνα του Μάρκο. Και πάλι όμως τα πόδια των παίκτων του Άρη, με τον Φαμπιάνο, ωραία ενέργεια, πέρασε εδώ, ωραία του Γιώχανσον. Μια σέντρα του Φαμπιάνο τώρα, γιατί φιλοξενούμε και καθαρίζουν τη φάση και έχουμε φάουλ στο χώρο του κέντρου, στον Μεσούλη.

εκτελείται τον φάουλ για τον Κοπανίδη. Αλλά όμως δεν πέρασε. Και τέτοιο Χαρούκα τώρα από αριστερά, ο οικονομίτης είναι κοντά να τον μαρκάρει. Λάθος πάσα του Χαρούκα, φτάνουμε. Έκοψε. Ένα λάθος τώρα των παικτών της Μαρκό. Για να δούμε όσο να αποδεχθεί από τον οικονομίτη. Ο οικονομίτης αφήνει για τον Δεσίλ, ωραία. Τον Δεσίλ προσπαθεί εδώ να βρει φόρο να την μπάλα και έχουμε φάουλ στο χωρό του κέντρου από τον Δέλε Μπασίρη.

ένα φάουλ τώρα λίγο κάτω από το χώρο του κέντρου για τους φιλοξενούμενους με τον Μεσούλ στην μπάλα. Του λεκτελεί μέσα στην περιοχή. Μπάλα βγαίνει, ο Βέλιο έχασε κάπως την έξοδο, απομακρύνεται όμως η μπάλα και πάει τώρα να φύγει ο Άρης με προεπιθέσεις. Κόβεται όμως η αντεπίθεση. Και για να δούμε τώρα τον Γιώχανσον από δεξιά με την περιοχή για τη Μαρκό. Γιώχανσον το σουτ-μπλοκάρι! Μεγάλη ευκαιρία για τη Μαρκό. Διαμαρτύρονται και για offside οι φίλοι του Άρη. Συνεχίζεται όμως το παιχνίδι, δεν έχει κοντήσει κάτι ο βοηθός. Να λοιπόν η πρώτη φάση στο παιχνίδι με τον Γιώχανσον. Από εκεί που ο Μαρκό δεν είχε απειλήσει καθόλου ούτε ο Άρη. Άρα λοιπόν έχουμε το 0-1. Συνεχίζεται το παιχνίδι εδώ στο Βιλιάν Βικελίδης με τους γηπεδιούχους να έχουν την μπάλα στα πόδια.

πρώτη επίσκεψη λοιπόν με αξιώσεις στα καρέ του Άρη για την Μαρκό, περίπου στο 12 λεπτό, τώρα είμαστε στο 15, παραμένει το 0-0. Για να δούμε τώρα τον Άρη από αριστερά, με τον Χαρούπα να περνάει. Χαρούπας κρατάει την μπάλα, γυρίζει τον Κοριαζίδη. Κοριαζίδης αλλάζει παιχνίδι για τον Παλάσιος, μια κεφαλιά του Παλάσιος. Κόβουν τώρα ο επέκτες του Μαρκό, γίνεται ένα σουτ, την μπάλα πέρασε out.

Θεοδωράκης είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Συνεχίζεται τώρα το παιχνίδι, είναι μπάλα στο χώρο του κέντρου για τον Άρη. Χάνεται όμως η μπάλα. Εννοούμε τώρα την Μαρκό με τον Τεπανίδη. Ο Τεπανίδης αφήνει για την Οικονομίδη, γίνεται το λάθος. Όμως ο Χαρούπας έκλεψε. Για να δούμε τώρα τον Κουαμέ για τον Άρη. Ο Κουαμέ, ωραία, μέσα στην περιοχή. Η μπάλα, έχουμε μια παράβαση, έχουμε ένα πέσιμο του Παλάσσιου, αν πρόλαβα να το καλά. Εκεί λίγο έξω από την περιοχή, διαμαρτύρονται οι άνθρωποι του Άρη. Δεν υπάρχει κάτι, λέει ο κύριος Κατσικογιάννης. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Διαβάστε με λεπτά για τον Σούλη, μπάλα.

ο Οικονομίδης για τον Αλεξόπουλο από αριστερά. Ο δεξιά συγγνώμη, Αλεξόπουλο Σεραφάκη θα βγάζει μια χαμηλή σέντρα από μακελιόν έπαιξε την πάρη. Ο Κουαμέ τώρα διεκδικεί την μπάλα και έχουμε φάουλ. Και τον Άρη κοντά στον χώρο του κέντρου, το μισό που αμήνεται ο Άρης. Μαθιά με κελί για τον Φαμπιάνο. Μια παλιά τώρα του Πετρίσα από δεξιά ψάχνει να βρει τον Μπουσάιτ. Δεν μπόρεσε να τον βρει όμως. Έκοψε ο Κοπανίδης για να δούμε τώρα τον Άρη. Έχουμε φάουλ κοντά στο κέντρο στον Χαρούπα από τον Οικονομίδη. Εκτελείται το φάουλ. Μπουσάιτ πέρα από αριστερά. Μπουσάιτ κρατάει την μπάλα. Είναι στον Κουαμέ. Κουαμέ περνάει, έχει την επιλογή. Από αριστερά του Μπουσέτη, θα πρέπει να δώσει την μπάλα Μπουσέτη. Ωραία προσπίση. Μπαίνει μέσα στην περιοχή, κάνει μια σειρτή σέντρα. Έκοψε ο Στάμου σε κόρνερ. Νομίζω είναι πρώτο κόρνερ για τον Άρη. Από αριστερά, με τον Μπουσέτη στην εκτέλεση. Κάποιες παρατηρήσεις εκεί μέσα στην περιοχή από τον κύριο Κατσικογιάννη. Μία μεγάλη φάση στο παιχνίδι μέχρι στιγμής. Ήταν για την Μαρκό να δούμε λίγο εδώ το κόρνερ. Εκτελείται η μπάλα που μακρύνεται. Επιμένει ο Μουσουάρης με τον Μουσάη να βγάζει εδώ μία σέντρα. Κεφαλιά προς τα πίσω. Ο Θεοδωράκης διώχνει μερικές. Έλεγα λοιπόν ότι έχουμε μία μεγάλη φάση στο παιχνίδι προς το παρόν και αυτή ήταν για την Μαρκό με τον Γιώχανσον ή λίγο πριν το 15 που μπήκε μέσα στην περιοχή από δεξιά και του τα ριμπάλα τύπησε στο δοκάρι. Συνεχίζεται το παιχνίδι εδώ στο πλάνο της Βικελίδης με τον Πετρίς από δεξιά. Πετρίς πιέζεται, γυρίζει πίσω στον Φαβιάνο. Παπιάνο μία παλιά για τον Κουαμέ μέσα στην περιοχή. Σχεδόν ο Κουαμέ πάνε κάνει μια ωραία ενέργεια. Δεν περνάει όμως. Μένουν οι παίκτες του Άρη. Για να δούμε τώρα μία παλιά. Τώρα αριστερά για τον Μπουσταϊντ έκοψε ο Κοπανίδης. Ο Τιάμ για τον Άρη. Τιάμ αφήνει αριστερά στον Χαρούπα. Και πάλι στον Τιάμ. Ο Γιώχανσον τον πιέζει. Ο Τιάμ κυρίζει πίσω στον Βέλιο. Ο Βέλιο για τον Παπιάνο. Παπιάνο. Κρατάει την μπάλα αφήνει στον Πετρίς. Πετρίς μια παλιά για τον Μπουσαΐτ. Μπουσαΐτ από αριστερά κατεβάζει την μπάλα, θέλει να βγάλει μια σέντρα, κρατάει. Είναι στον Βοριαζίδη, αυτός για τον Ντελεμπασίδου. Αριστερά τώρα για τον Χαρούπα. Χαρούπας κρατάει. Γυρίζουν εδώ την μπάλα πέτσες του Άρη. Ωραία πάση τώρα με τον Ντελεμπασίδου στην περιοχή από αριστερά. Κόβει όμως η άμυνα Μαρκό με τον Μυρδόγεδη. Πετρίς κρατάει την μπάλα, αφήνει τώρα τον Νεσούλ, ο Νεσούλ κλείνεται, κερδίζει όμως πάλι την μπάλα. Το φορό του κέντρου τώρα για τον Μιλόγεβιτ. Μιλόγεβιτ αφήνει για τον Ντέλερ. Την μπάλα γυρίζει πίσω στον Σμάλι. Μια παλιά τώρα για κανέναν, ο Φαμπιάνο ελέγχει. Φαμπιάνο για τον Τιάν. Τιάν κρατάει την μπάλα, αφήνει και πάλι στον Φαμπιάνο. 20 λεπτό της αναμέτρησης, 21 λεπτό της ακροατές προς την κίνη.gr από το πλάνο της Κελίδης, όπου ο Άρης αντιμετωπίζει την Μαρκό για το 92 αγωνιστική του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Με μια πολύ καλή φάση στο παιχνίδι, στο 12 λεπτό, το δοκάρι με τον Γιώχανσον για την Μαρκό. Από εκεί και πέρα, καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει απειλήσει ιδιαίτερα τον αντίπαλο. Τραματοπλέκα για να δούμε τώρα τον Άρη. Με τον Τιάμ, ανεβαίνει Τιάμ και να φτάει την μπάλα. Αυτή είναι η αριστερά στον Χαρούπα, αυτός για τον Ντελεμπασίδου. Ντελεμπασίδου για τον Φαβιάνο. Φαβιάνο για τον Πετρίς. Ο Πετρίς κρατάει την μπάλα, αυτή είναι και πάλι στον Φαβιάνο. Φαβιάνο για τον Μπουσαΐτ. Ήταν κοντά ο Κοπανίδης, ο Μπουσαΐτ κατάφερε να περάσει από την μπάλα. Επιμένει τώρα ο Άρης με τον Μπουσαΐτ, Μποριαζίδης, κυρίζει πίσω στον Τιάμ. Ο Τιάμ για τον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο κρατάει

την μπάλα εδώ, αλλάζει την μπάλα επέκτες του Άρη, ο Κρίστονα για τον Φαβιάνο, ο Φαβιάνο για τον Ντέλε Μπασίρου και πάλι ο Φαβιάνο, μια βαλιά, κόβει ενώ ο Στάμου, επιμένουν οι φιλοκτικοί γηπεδούχοι, ο Κυριακολίπος κρατάει και εδώ την μπάλα ο Άρης με τον Πετρίς από δεξιά, έχουμε φάουλ λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή για τον Άρη. Ο Σμάλτης έκανε το φάουλ. Παλάσιος είναι πάνω στην μπάλα.

Ο Μύρ είναι έτοιμος να εκτελέσει το φάουλ για τον Άρη από δεξιά. Σε καλό σημείο το Φέντρα. Ο Μύρ εκτελεί, απευθείας πήγε, η μπάλα out. Δεν ανησύχθηκε ιδιαίτερα ο Δωδωάκης.

Συνεχίζεται το παιχνίδι, μπάλα στο φόρο του κέντρου. Μια κεφαλιά τώρα για τον Γιώχανσον, έκοψαν οι παιδίσοι. Την έχει τώρα ο Άρης με τον Βοριαζίδη να αφήνει αριστερά για τον Χαρούπα. Χαρούπα ανεβαίνει, έχει και την επιλογή του Κουαμέ. Ο Μπουσαϊφ, συγγνώμη, από αριστερά μέσα στην περιοχή. Μια σέντρα, η μπάλα out. Δεν πρόλαβε ο Παλάσιος. Ο Θεοδωράκης δεν ανησύχησε. Εκτέλεσε γρήγορα το άτομο, ωστόσο ο κύριος Κατσικογιάννης έδωσε την εντολή να επιστρέψει η μπάλα στην μικρή περιοχή. Ο Θεοδωράκης δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Παλάσιος τώρα από δεξιά είναι κοντά του, ο Μύρο. Ο Παλάσιος κρατάει την μπάλα. Τώρα πήγε να βρει τον Μύρο, ο Σμάλης όμως έκοψε. Έχουμε πλάγιο για τους γηπεδούχους. Για τους φιλοξενούμενους, όχι συγγνώμη, είναι πλάγιο για την Μαρκό. Και λίγο το πλάγιο με στόχο τον Γιώχανσον. Καθαρίζει άμυνα του Άριο. Για πολύ όμως έχουμε διαμαρτυρίες για χέρι εδώ στον χώρο του κέντρου. Διαμαρτυρίες από τον Νεσούλ για χέρι του Μπασίρου. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Ο Άρης με την μπάλα στα πόδια. Ο Μπασίρου τώρα για τον Βοριαζίδη, αλλάζουν την μπάλα οι γηπεδούχοι, ο Μπασίρου και πάλι. Μπασίρου για τον Τουαμέ. Αφήνει στον Πετρίς, ο Πετρίς κρατάει την μπάλα. Γυρίζει πίσω τον Φαβιάνο, Φαβιάνο για τον Μπασίρου. Μπασίρου για τον Τιάμ. Ο Τιάμ κρατάει την μπάλα, αφήνει τώρα αριστερά στον Χαρούπα, ο Χαρούπας κλείνεται. Αφήνει στον Μπουσαΐδ, εδώ αλλάζουν την μπάλα παίκτες του Άρη, ελέγχουν όμως οι φιλοξενούμενοι, απομακρύνει τώρα ο Θεοδωράκης όπως. Ένα σημείο στο οποίο βρίσκεται μόνο ο Φαμπιάνο. Ανεβαίνει τώρα ο κεντρικός αμυντικός του Άρη, μια ωραία φάση δεξιά για τον Πετρίς. Ο Πετρίς πάει να περάσει, έχουμε κόρνερ για τον Άρη. Μετά την παρέμβαση του αμυντικού της Μαρκό.

θέλετε τώρα το κόρνερ, έχουμε ένα πέσχημο μέσα στην περιοχή, δεν υπάρχει κάτι. Γυρίζει τώρα μπαλά πίσω στον Μπέλιο.

αλλάζουν την μπάλα εδώ οι παίκτες του Άρη. Από δεξιά τώρα επιτίθεται η υπερβούχη, γυρίζει πίσω η μπάλα στον Φαμπιάνο. Ο Φαμπιάνο για τον Πετρίς. Ο Πετρίς πάει να βγάλει μια σέντρα, η μπάλα κοντράρι και μαζεύει ο Θεοδωράκης. Κύριος Κατσικογιάννης κάνει με τον Θεοδωράκη ότι μετράει τα δευτερόλεπτα, γι' αυτό δίνει συνέχεια το παιχνίδι ο τερματοφύλακας Δημαρχός. Μια μελιά για τον Γιώχανσον, κόβουν όμως οι γηπεδούχοι, ο Βοριαζίδης τώρα στο χώρο του κέντρου. Έχουμε ένα πέσιμο, το παιχνίδι συνεχίζεται και τώρα φάουλ για την Μαρκό. Φάουλ στον Ντέτλερ. Όχι, έχει γυρίσει πίσω τη φάση ο κύριος Κατσικογιάννης. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Μπάλα στην πόρια των παιχνών του Άρη με τον Μαστήρου τώρα μια πάσα του Χαρούπα για τον Μπουσαΐν, το που σε πήγε να ξαναβλεί τον Χαρούπα, κόβουν όμως οι φιλοξενούμενοι με τον Μιλόγεβιτ, έχουμε πλάγιο. Να πούμε ότι εδώ στο Τριάννης Βικελίδης δεν υπάρχει μόνιτορ για να ελέγχουμε τις αμφισβητούμενες φάσεις. Για να δούμε τώρα τους φιλοξενούμενους με τον Οικονομίδη, ο Οικονομίδης περνάει πάρα πολύ ωραία, πήγε να βρει τον Σουλ. Έκοψαν εδώ οι παίκτες του Άρη μια μπαλιά τώρα για τον Γιώχανσον. Ο Γιώχανσον διεκδικεί την μπάλα. Δεν καταφέρει όμως να περάσει τον Φαμπιάνο, ο οποίος παραχωρεί πλάγιο.

ένα πλάγιο για την Μαρφό με τον Κοπανίδη με εκτέλεση, Κοπανίδη για τον Γιώχανσον. Έχουμε ένα μαρκάρισμα από τη ΑΜΕ, έχει πέσει τώρα από τον Γιώχανσον, δεν υπάρχει κάτι. Τώρα σηκώνεται ο παίκτης της Μαρφό. Μια μπαλιά τώρα με στόχο τον Κλουαμέ. Ελέγχει όμως ο Σμάλης, βγαίνει και ο Θεοδωράκης και απομακρύνει. Ο Χαρτιάνο τώρα με το κεφάλι για τον Πετρίς. Ο Πετρίς κρατάει την μπαλά. Αφήνει στον Βοριαζίδη. Βοριαζίδη περνάει τώρα το χώρο του κέντρου δεξιά. Αφήνει κεφάλι στον Πετρίς. Ο Πετρίς γυρίζει πίσω την μπάλα στον Χαρτιάνο. Χαρτιάνο μια μπαλιά για τον Χαρούπα. Αριστερά τώρα η μπάλα. Ο Χαρούπας προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Πιέζεται. Αφήνει πίσω στον Τιάν. Τιάν για τον Φαβιάνο. Φαβιάνο για τον Βοριαζίδη. Βοριαζίδη. Τώρα στον χώρο του κέντρου η μπάλα. Ο Φαμπιάνο και πάλι. Φαμπιάνο για τον Θιάμ. Καρούπας τώρα. Καρούπας κρατάει. Αγγίζει πίσω από τον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο για... τώρα είναι ο Φαμπιάνος στην γνώμη. Φαμπιάνο κλείνεται. Αφήνει στον Θιάμ. Ο Θιάμ. Αριστερά, πάρα πολύ ωραία πάσα του Τιάμ τώρα για τον Χαρούπα. Ο Χαρούπας κρατάει την μπάλα, πιέζεται και από τις παίκτες της Μαρφό και έχουμε πλάγιο, νομίζω. Για τη Μαρφό. Είχα την εντύπωση ότι το πλάγιο ήταν για τον Άρη. Λίδε τώρα το πλάγιο, ελέγχουν όπως και πάλι οι παίκτες του Άρη με τον Μπουσαΐντ εδώ, που αμέσως Χαρούπας αφήνει για τον Μπουσαΐντ μια παρέμβαση στη Κοπανίδη. Γυρίζει πίσω η μπάλα στους παίκτες του Άρη. Ο Φαβιάνο τώρα. Φαβιάνο αφήνει στον Βοριαζίδη. Βοριαζίδης έχει δίπλα του τον Πετρίς δεξιά. Ο Βοριαζίδης κρατάει την μπάλα. Έκανε κίνηση ο Πετρίς, δεν τον προσπίσε ο μέσος του Άρη. Ο Φαβιάνο τώρα μια μπαλιά για τον Χαρούπα. Ο Χαρούπας έχει κοντά τον Κοπανίδη να τον μαρκάρει. Ο Χαρούπας κρατάει αφήνει τώρα στον Μπουσαΐντ. Τελεμπασίρου, ωραία συνέργεια εδώ των παίκτων του Άρη. Ο Κοπανίδης όμως ελέγχει για τους φιλοξενούμενους. Μια παλιά τώρα του Κοπανίδη για τον Νεσούλ. Δεν τα κατάφερε ο Νεσούλ, ωστόσο παραχώρησε πλάγιο. Ο Μπουσαΐντ τώρα για τον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο ανεβαίνει ο Πετρίς. Ο Φαμπιάνο τώρα δίνει στον Πετρίς. Είναι κοντά τον Τέτλες να μαρκάρει. Πετρίς μια σέντρα. Είναι λίγο δυνατή. Δεν καταφέρει να γυρίσει όπως θέλει ο Μπουσαΐντ. Απομακρύνουν οι φιλοξενούμενοι. Και τώρα θα μπορούσε να φύγει η Μαρκό με προϋποθέσεις. Ωστόσο η πάσα από την Εσούλη προς τον Γιώχανσον δεν ήταν αυτή που έπρεπε. Μια σέντρα τώρα του Πετρίς από δεξιά για τον Άρη. Ο Κοπανίδης με το κεφάλι απομακρύνει. Και έχουμε πλάγιο. Εκτελείται το πλάγιο με τον Χαρούπα τώρα για τον Άρη. Χαρούπας για τον Τελεμπασίρου. Τελεμπασίρου για τον Τιάμ. Τιάμ για τον Φαβιάνο. Φαβιάνο βλέπει τις επιλογές του. Μια παλιά τώρα αριστερά για τον Μπουσαΐντ. Είναι κοντά του και ο Χαρούπας. Παίρνει τώρα την μπάλα. Καμιλή σέντρα μέσα στην περιοχή μπάλα. Ο Κουαμέ έχει χώρο. Ο Κουαμέ αφήνει στον Μπασίρου σου του Μπασίρου Άου. Καλή φάση για τον Άρη εδώ στο 32ο λεπτό. Ίσως ο Κουαμέ θα μπορούσε να τελειώσει νωρίτερα την φάση.

πάνε σούλινες στην μπάλα για να το εκτελέσει. Μακριά από την μεγάλη περιοχή του Βέλιο, δεν υπάρχει δηλαδή καμία περίπτωση να θυμίσει απευθείας. Είναι από την σέντρα και λίγο αριστερά, έτσι όπως στηρίζεται η Μαρκό. Εκτελείται τώρα το φάουλ μέσα στην περιοχή η μπάλα. Η σέντρα του Γιώχανσον, η μπάλα κοντράρει, επιμένουν όμως οι φιλοξενούμενοι. Γιώχανσον και πάλι, ενώ που είναι ο Δελεβασίρ κοντά του να μαρκάρει. Ο Γιώχανσον αφήσει μια χρυσή πίσω το Πανίδη. Το Πανίδη κρατάει. Κόβεται όμως από τον Γκουανέ, πρωτοθέσεις τώρα για τον Άρη. Μια πάσα τώρα αριστερά για τον Χαρούπα. Και τώρα έχουμε υπόδειξη offside από τον δεύτερο βοηθό, τον κύριο Μαδοκορδόπουλο. Νομίζω ότι είναι εξαιρεθμένος ο παίκτης του Άρη, όσο μπορώ να δω από ένα μόνιτορ εδώ που υπάρχει μακριά. Ο Θεοδωράκης είναι έτοιμος να δώσει μέχρι το παιχνίδι. Έχουμε ένα πλάγιο τώρα για την Μαρκό. Με τον Κοπανίδη στην εκτέλεση. Ο Κοπανίδης ψάχνει να βρει ελεύθερο συμπαίκτη, είναι κοντά του Γιώχανσον. Δεν τον επιλέγει όμως ο Κοπανίδης. Έχουμε κι άλλο πλάγιο. Προτίμησε τον Μιλόγιο και ο Κοπανίδης. Εκτελείται τώρα το πλάγιο μπάλα μέσα στην περιοχή του Άρη. Δεν έχει απομακρυνθεί. Γίνεται ένα σουτ. Έχουμε corner. Ήταν από τον Οικονομίδη. Άλλο ένα κόρνερ για την Μαρκό. Το 35. Με τον Νεσούλ να είναι στην εκτέλεση.

εκτελεί τώρα ο Μενστούλη, αλλά μέσα στην περιοχή ο Κοπανίδης μπορεί να βγάλει μια σέντρα. Εδώ κανένα ούτε επικίνδυνο, έδιωξε ο Βέλιο. Και τώρα πάει να φύγει ο Άρης στην αντιπεριφέρεια των Παλάσσιων. Ο Παλάσσιος όμως δεν καταφέρνει να περάσει. Έχουμε πλάγιο για τον Άρη. Μια παλιά τώρα από δεξιά κόβουν οι φιλοξενούμενοι. Μια σέντρα τώρα μέσα στην περιοχή του Άρη, μάζεψε ο Θεοδωράκης, χωρίς κανένα πρόβλημα. Να λοιπόν, που είμαι αργό, απειλήσε για δεύτερη φορά τον Άρη στο πρώτο ημίχρονο. Συνεχίζει τώρα το παιχνίδι, μια παλιά για τον Γιόχανσον, έκοψε ο Φαμπιάνο. Ο Νεσούλ επιχείρησε να βρει τον Γιώχανς. Δεν τα κατάφερε. Έχουμε φάουλ τώρα για τον Άρη. Είναι κάτω και τρεις. Τώρα σηκώνεται ο παίκτης του Άρη. Ο Τιάμ τώρα για τον Άρη. Τιάμ αφήνει αριστερά στον Χαρούπα. Ο Χαρούπας πιέζεται από τον Οικονομίδη. Γυρίζει πίσω την μπάλα στον Τιάμ. Παβιάνο για τον Βοριαζίδη, για τον Πετρίς. Ο Πετρίς γυρίζει πίσω στον Παβιάνο. Παβιάνο για τον Τιάμ στο κέντρο. Τιάμ, μία πάσα για τον Τελεμπασίρου. Έκοψαν οι αμυντικοί της Μαρκό. Και τώρα ο Νεσούλ για την Μαρκό. Ο Νεσούλ αφήνει ωραία στον Γιώχανσον. Και πάλι για τον Νεσούλ. Νεσούλ περνάει τον Τελεμπασίρου. Κόβει όμως η άμυνα του Άρη. Για να δούμε τώρα όμως τον Άρη, έχουμε offside, με κόντυψη offside τον Οικονομίδη. Συνεχίζεται το παιχνίδι με τον Μουσαΐντ τώρα για τον Άρη. Μουσαΐντ αφήνει πίσω τον Χαρούπα. Και πάλι ο Μουσαΐντ, κρατάει. Μια πάσα τώρα για τον Κουαμέ, βγαίνει ο Θεοδωράκης, αφήνει την μπάλα να περάσει out, ήταν λίγο πιο δυνατή από ό,τι έπρεπε. Ο Θεοδωράκης είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Συνεχίζεται τώρα το παιχνίδι με τον βολέο του τερματοφυλάκα της Μαρκού. Έξεξε να βρει τον Κωνσταντακόπουλο, δεν μπορούσε να τον βρει. Έχουμε πλάγιο τώρα για τον Άρη. Ο Φαβιάνο το πλάγιο αφήνει τώρα για τον Τιάμ για τον Χαρούπα. Χαρούπας μια παλιά για τον Παλάσιος. Έκοψε ο Κοπανίδης. Ανοιχτό κοντρόλ τώρα από τον Μιλόγεβιτς. Έχουμε φάουλ για τον Άρη. Ο Φαμπιάνο στο χώρο του κέντρου. Φαμπιάνο για τον Πετρίς. Αυτός αφήνει για τον Μυρ. Έχουμε τώρα φάουλ στον Μυρ. Και έχουμε κίτρινη κάρτα σε παίκτη της Μαρκό. Τον Αλεξόπουλο νομίζω είναι η κάρτα.

συνεχίζεται το παιχνίδι. Έχουμε κόρνερ για τον Άρη από δεξιά. Με τον Παλάσιος να είναι μπάλα. Παλάσιος εκτελεί, βγαίνει ο Θεοδωράκης στον Αυλογή χωρίς κανένα πρόβλημα. Ο Θεοδωράκης περιμένει τους παίκτες να κάνουν κίνηση. Τώρα ψάχνει να βρει τον Γιώχανσον. Δεν κατάφερε όμως. Έχουμε πλάγιο για την Μαρκό. Έτσι ως διανύουμε το 40 λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, φίλες και φίλοι, στο postgame.gr εδώ στο πλέον σελίδι. Άρης Μαρκό για την δεύτερη αγωνιστική του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος. 0-0. Και οι δύο ομάδες είχαν από μία-δύο καλές φάσεις. Θα μπορούσαμε να έχουμε γκολ δηλαδή άνετα στο πρώτο ημιχρόνο. Ωστόσο, το παιχνίδι είναι χωρίς γκολ. Ο Πετρίς τώρα, Πετρίς για τον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο θα φάει την μπάλα. Αφήνει στον Βοριαζίδη. Βοριαζίδη, είναι ο Ντελεμπασίρου κοντά του. Αυτός παίρνει την μπάλα. Ο Χαρούπας τώρα για τον Άρη. Χαρούπας γυρίζει πίσω στον Τιάμ. Τιάμ. Αφήνει στον Βοριαζίδη. Αυτός και πάλι στον Τιάμ. Παίκτες του Άρη γυρνάνε την μπάλα. Ο Ντελεμπασίρου τώρα για τον Φαμπιάνο. Χώρο του κέντρου, ο Φαμπιάνο έχει πολλά μέτρα μπροστά του, αφήνει η δεξιά στον Πετρίς, θα βάζουν εδώ ωραία την μπάλα επεκτεστάρει, ο Πετρίς πάει να μπει μέσα στην περιοχή, ο Θεοδωράκης όμως μαζεύει. Δεν ανησύχησε και εδώ η άμυνα της Μαρκό. Ο Θεοδωράκης δίνει συνέχεια στο παιχνίδι, ψάχνει να βρει τον Γιώχανσον, έκοψε ο Φαμπιάνο με το κεφάλι. Μια κεφαλιά τώρα του Μιλόγεβιτς. Έχουμε φάουλ στο χώρο του κέντρου.

θα μου είναι στην εκτέλεση. Πάμε για τον Σμάλι, ο Σμάλις για τον Κοφανίδη, αυτός πιέζεται. Εδώ πάει να κερδίσει την μπάλα ο Αριστοκουμανίδης, όμως κρατάει με μια πολύ καλή προσπάθεια. Έχουμε πλάγιο για τους γηπεδούχους, το Φουαμέ τώρα, Φουαμέ πιέζεται, φάουλ από τον Κοφανίδη.

του Σαΐντι με την εκτέλεση του μπάλα από αριστερά. Μέσα στην περιοχή τώρα η μπάλα πέρασε, η μπάλα εδώ δεν μπόρεσε να κάνει καλό κοντρόλ, νομίζω ο Φαμπιάνο, αν πρόλαβα να δω καλά. Η μπάλα πέρασε out. Ναι, ο Φαμπιάνο ήταν. Καλή στιγμή για τον Άρη. Και ο Διαράκης τώρα δίνει συνέχεια το παιχνίδι. Αλλά σε χώρο του κέντρου ο Μύρ εδώ σε μια διεκδίκηση μπάλας κερδίζει το φάουλ στο κέντρο από τον Αλεξόπουλο. Μια σέντρα τώρα από δεξιά για τον Κουάμε, έκοψε ο Σμάλι. Για να δούμε τώρα την Μάρκο. Ο Αλεξόπουλος γυρίζει πίσω την μπάλα στον Τέτλερ. Έχουμε πλάγιο για τους φιλοξενούμενους. Ο Τέτλερ είναι την εκτέλεση του πλαγίου. Για τον Γιώχανσον έχουμε και άλλο πλάγιο για τον, για τον Μαρκό, με την παρέμβαση του Πετρίς. Εκτελείται το πλάγιο καλά στον χώρο του Πέτρου, στον Τελεμπασίδη με το κεφάλι για αυτόν, για κανέναν. Αλλά λίγο δεν γίνει το λάθος αυτή τη παίκτη της Μαρκό και ο Κοπανίδης προκειμένου να βάλει την ομάδα του σε περιπέτειες προτιμά να παραχωρήσει πλάγιο στον Άρη. Ο Τιάμ με την μπάλα στα πόδια για τον Μπασίρου. Μπασίρου κρατάει, αφήνει στον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο είναι κοντά ο Γιώχανσον να μαρκάρει. Φαμπιάνο μια μπελιά για τον Κρυπίστη δεν είναι καλή. Ο Ντέτλερ κόβει, έχουμε πλάγιο τώρα όμως για την Μαρκό. Για τον Άρη, συγγνώμη. Ο Τιάμ για τον Άρη τώρα στο κέντρο. Αφήνει αριστερά στον Χαρούπα. Ο Χαρούπας πάει να περάσει, δεν τα καταφέρνει με την πρώτη. Ο Άρης όμως κρατάει την μπάλα με τον Παλάσιος. Παλάσιος αλλάζει παιχνίδι για τον Φαμπιάνο. Έχει χώρο ο Φαμπιάνο. Αφήνει στον Μυρ. Μέσα στην περιοχή τώρα η μπάλα. Βγήκε ο Θεοδωράκης και μάζεψε. Είναι συνέχεια τώρα στο παιχνίδι ο Θεοδωράκης και μόλις συμπληρώθηκαν και τα 45 λεπτά του προτιμητών. Θα έχουμε τη μία η μπάλα πήγε από τον ένα τερματοφύλακα στον άλλο. Ένα λεπτό καθυστερήσει για το τέλος του προτιμητρώνου. Ο Πετρής τώρα για τον Άρη από δεξιά. Περνάει ωραία ο Πετρής. Για να δούμε τώρα τον Άρη. Πετρής με την μπάλα στα πόδια. Βγάζει μια σέντρα για τον Κουαμέ και φαλιά του Κουαμέ. Ο Θεοδωράκης βγαίνει, δεν μπλοκάρει την μπάλα και παραχωρεί κόρνερ. Τρίτο κόρνερ για τον Άρη. Από δεξιά, έτσι όπως επιτίθεται η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου,

0: τώρα θα εκτελεστεί το κόρνερ. Τελείω το κόρνερ από δεξιά. Μια κεφαλιά, η μπάλα δεν απομακρύνεται. Τώρα περνάει out. Κεφαλιά από τον Βοριαζίδη. Και τέλος του πρώτου μηχρόνου εδώ στο Κλειάνθη Βικελίδη. Άρης Μαρκό 0-0 για την δεύτερη αγωνιστική του Σούπερμπετ Κυπέλλου Ελλάδος. Ένα πρώτο μήχρονο το οποίο είχε ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες. Με πρώτη την Μαρκό να απειλεί στο 12 λεπτό με τον Γιώχανσον. Μια επιχειρία να σουτ από δεξιά μέσα στην μεγάλη περιοχή μπάλα κατέληξε στο δοκάρι. Στη συνέχεια ο Άρης προσπάθησε να απειλήσει με ένα απευθείας φάουλ του Μοίρα από δεξιά η μπάλα κατέληξε out. Στο 32 ο Μπασίρου έκανε ένα σουτ μέσα από την περιοχή για τον Άρη μετά από πάσο του Κουανέ από αριστερά. Ωστόσο η μπάλα πέρασε λίγο out και στο 35 ο Κοπανίδης απείλησε και πάλι για τους φιλοξενούμενους με ένα σουτ έξω από την περιοχή. Νομίζω πως δεν το περίμενε ο Βέλιο αυτό το σουτ, ωστόσο δεν επηρεάστηκε και κατάφερε να απομακρύνει την μπάλα. Από εδώ φίλες και φίλοι ακροατές του postgame.gr ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε περίπου 15 λεπτά για την περιγραφή του δεύτερου ημιχρόνου.
1: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία. Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
2: Η παρέλαση.
3: Το συγκλονιστικό έργο της Λούνας Αναγνωστάκη.
2: Τι συμβαίνει όταν ολόκληρος ο κόσμος σου χωράει μέσα σε ένα δωμάτιο.
3: Η παρέλαση. Ένα έργο για την ελληνική κοινωνία.
2: Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο στούντιο Μαυρομιχάλη. Πρωταγωνιστούν
3: Μανώλης Πίτερης.
2: Κωνσταντίνα Μάντζιο.
3: Σκηνοθεσία Νεκτάριος Λεωνάκης.
2: Εισιτήρια στο more.com.
4: Το Greece Race for the Cure φέτος αλλάζει. Αλλάζει χώρο. Αλλάζει διαδρομές. Ο σκοπός όμως μένει πάντα ο ίδιος. Ο αγώνας ενάντια στον καρκίνο του μαστού. 18ο Greece Race for the Cure. 3 και 4 Οκτωβρίου για πρώτη φορά στο πεδίο του Άρεος αλλά και σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο greecerace.gr. Μαζί πιο δυνατή από τον καρκίνο του μαστού. Διοργάνωση Άλμα Ζωής. Συνδιοργάνωση ΟΠΑΝΔΑ.
1: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: όπου τυπικά την παντούχα στη θέση του δεχτεί κάθε κύπελλο στον Παναθηναϊκό, βρισκόμαστε εδώ 10 λεπτό που κυφτεί έχει κοινήσει με τον Αναγνωστόπουλο, Δελυμπλά, καλωσόν στο στόπερ, πολυγκρά στα αριστερά, δεκτά από στο Λάκη, στο κέντρο Γιάννη με το Βεραλή, το 10, εδώ το ψώ, ο Μαγανά, στα αριστερά ο Μπουλά, δεκτά ο Πατήρος μπροστά ο Πόπουλος, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει κοινήσει με τον Μπένια, στο στόπερ Μπεδρά, η Πάλμερ Μπράν, δεξιά ο Τσάπρας, αριστερά ο Ξαλαφεντίν, το έξω κοντούς μου τον Τάντια, δεξιά ο Γιάντουσιτς, αριστερά Πολίστρι, μπροστά ο Τετέι. Τώρα η μπάλα βρίσκεται λίγο πίσω τον Μπένια πίσω.
1: Πάμε λίγο στο Λέανς Βικελίδης.
0: Ναι, ναι.
1: Πάμε λίγο στο Λέανς Βικελίδης. Εδώ και ξεκίνησε το δεύτερο μήκρο ανάμεσα στον Άρη και την Μαρκό στο 0-0. Να πούμε ότι ο Άρης έχει προχωρήσει σε τρεις αλλαγές. Στη θέση του Φαμπιάνο έχει μπει ο Σίκαλο, στη θέση του Παλάσιος ο Γκαρέ και στη θέση του Μυρ ο Μανου Γκαρσία. Λοιπόν, μια σέντρα του Πετρίς από δεξιά, τώρα έχουμε κόρνερ για τον Άρη. Ένα κόρνερ το οποίο πάει να εκτελέσει ο Γκαρέ, νομίζω. Ναι, ο Γκαρέ είναι από δεξιά. Εκτελείται από αυτήν την κόρνερ Μανου Γκαρσία. Δηλαδή μια σέντρα, η μπάλα απομακρύνεται. Κεφαλή μου στα πέντε παιχνίδια του Άρη, γίνεται εδώ ένα σουτ. Η μπάλα out, ένα σουτ από τον Φαρούπα νομίζω, χωρίς καμία πτήση. Δεν ανησυχεί και ο Θεοδωράκης. Η Μαρκό να πούμε ότι δεν έχει προχωρήσει σε κάποια αλλαγή προς το παρόν. Ο Σουλής Αναδεύρος Πεκίδη με τους 11 προσκεριστές που ολοκλήρωσε το πρώτο ημίχρονο. Ο Θεοδωράκης τώρα δίνει μια συνέχεια στο παιχνίδι, μια κεφαλιά του Ντελεμπά Σύρου. Αλλά στο χώρο του κέντρου διεκδικήσιμη τώρα ελέγχουν οι παίκτες του Άρη με τον Πετρίς να απομακρύνει. Πετρίς γυρίζει πίσω η μπάλα τώρα στο κέντρο για να δούμε τώρα τον Άρη από αριστερά με τον Μπουσαΐδη. Ο Μπουσαΐδη όμως κλείνεται από τον Νεσούλ, κρατάει την μπάλα ο Μπουσαΐδη, αφήνει στον Βοριαζίδη στο χώρο του κέντρου. Βοριαζίδη δεξιά για τον Πετρίς. Ο Πετρίς έχει κοντά του τον Γκαρέ, κρατάει την μπάλα, περνάει ο Πετρίς τον Αλεξόπουλο. Προσοφέσει για τον Άρη από δεξιά. Μια σέντρα του Πετρίς. Η μπάλα δεν απομακρύνεται. Δεν είναι Μπασίλου. Σταματάει την μπάλα. Δεν γίνεται ένα σουτ. Έχουμε κόρνερ για τον Άρη. Το σουτ από τον Τουαμέ. Επέμβαση από τον Θεοδωράκη. Πρώτη καλή στιγμή στο δεύτερο μέρος. Φίλοι και φίλοι ακροατές του sportgame.gr για τον Άρη. Κόρνερ τώρα από αριστερά. Έχει προσωπική η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Εκτελείται πλαφανιστά. Ο Γιώργο δεν απομακρύνει καλά, περιμένει να ρεπεθεί στο Άρη. Ο Μανού Γαρσία δεν την περιοχή. Κάνει μια σέντρα μπάλα στο Άρη. Τον μιλήσει και στην Ευκλάδιο.

0: Συνεχίζεται το παιχνίδι εδώ στην Θεσσαλονίκη με τον Φαρούπα τώρα να έχει μπάλα πάνω και τον Άρη. Φαρούπας κάνει λάθος πάσα, έκοψε ο Κοπανίδης. Επιμένω όμως είπε και στο Άρη, έχουμε πλάγιο τώρα για τους φιλοξενούς, για τους γηπεδούχους. Κοντά στην μεγάλη περιοχή όπου επιτίθενται. Ο Βοριαζίδης τώρα στο χώρο του κέντρου. Βοριαζίδης για τον Σούταλο, Σούταλο είναι η δεξιά για τον Πετρί, στην Παλαγυρίζει πίσω τώρα στον Δέλιο. Δεν μπορούμε να πάμε και πάλι στην Αθήνα.
1: Καλησπέρα από τον Κώστας Νικολαίδης. Μια βαθιά μπαλιά τώρα για τον Ζάτρα από τα δεξιά. Ο οποίος θα βγάλει τη σέντρα, εκεί ο Μαγιανάς κάπου να κρίνει. Και θα διώξει κόρνερ ο Ζωημπά. Με πέρας το κρίνο πάει. Λάβος του να εκτελέσει. Εκτελείται το κόρνερ, δεν τον καλώ στο πρώτο δεκάρι θα διώξει την παίκτη της φυσικάς. Ναι, υπάρχει φάουλ μέσα στην μικρή περιοχή. Αναστόπισε εδώ στην ίδια στο παιχνίδι ελεύθερο.
0: Πάμε λίγο στο Κλεάρδης Μικελίδης. Είχαμε μια καλή φάση για τον Άρη στο 52. Με ένα σούτ του Μανού Γκαρσία, η μπάλα κόντρα έχει καταλήξει κόρνερ. Και άλλο κόρνερ από δεξιά για τον Άρη με τον Γκαρέ στην εκτέλεση. Θα δούμε το κόρνερ και πάμε πάλι στην Αθήνα. Ο Γκαρέ εκτελεί, βγαίνει ο Θεοδωράκης και απομακρύνει. Επιμένουν όμως εδώ οι παίκτες του Άρη. Δεξιάδρα για τον Γκαρέ, πιέζει ο Γιώχανσεν και παραχωρεί το πλάγιο. Πάμε στην Αθήνα.
1: Θα κλέψει πάρα πολύ ωραία ο Κάγκλα, ο οποίος έχει αριστερά την μύτη. Ακολούθησε να θα ξανακυρίσει ο Παναθηναϊκός πάρα πολύ ωραία. Να δω στιγμάτια ποτέ θα περάσει την μπάλα, υπάρχει μαρκάρισμα, δεν δίνει κάτι προσωρινά. Ο Λυσής θα απομακρύνει μετά στην φυσική, υπήρξε ένα κράτημα πάνω στην Ανδρέα του Πέη. Μπάλα τώρα πίσω στον Δευράη, ο οποίος θα πάρει μέτρα. Θα κυνηγάει, προχωρεί να μην κάνει φαλόγια και να φέρει σάπρα τώρα από τα δεξιά. Και το Γιάννη Σιτ. Και μετά πίνω από την κράτη, Γιάννη Σιτ θα ψάξει του θα πατήσει. Ωραία. Είναι. Σάπρα ξανά από τα δεξιά. Θα Γιάννη Σιτ και θα πάρει μπάλα. Θα δώσει τον Κάγκλα. Αυτό θα πέσει. Αριστερά βγάλει μια σέντρα, δεν καλή. Θα καταλήξει την πλάγη, είναι καθόλου καλή σέντρα. Αριστερά από τον Αλάχεντή. Ενώ βρίσκεται σε τρεις πιστές στον αγωνιστικό χώρο, ο Βαϊρανής είναι και μπαίνει το ιατρικό επιτελείο.
0: Πάμε λίγο στο Κλεάρι του Μικελίδης να δούμε ένα κόρνερ από δεξιά για τον Άρη με τον Μανού Γκαρσία. Τώρα να έχει την μπαλαναφίνη στον Γκαρέ. Έχουμε κι άλλο κόρνερ μετά την παρέμβαση του Κωνσταντακόπουλου. Ο Γκαρέ από δεξιά εκτελεί το κόρνερ. Είναι κοντά ο Μανού Γκαρσία, τώρα φεύγει ο μέσος του Άρη, οπότε θα γεννήσει ο Γκαρέ. Εκτελεί το κόρνερ, η μπάλα απομακρύνεται. Ελέγχουν οι παίκτες του Άρη με τον Πετρίς, ο οποίος έκανε μια φτιαχτική παλιά. Για να δούμε τώρα τον Μαρκό στο χώρο του κέντρου με τον Μεσούλ να χάνει την μπάλα. Ο Μπασίρου τώρα φεύγει με προϋποθέσεις για τον Άρη. Ο Μπασίρου έχει επιλογή αριστερά, κρατάει την μπάλα. Μια κόντρα τώρα, η μπάλα πήγαινε για τον Βοριαζίδη, ελέγχουν όμως οι φιλοξενούμενοι. Για να δούμε τον Γιώχανσον τώρα. Ο Γιώχανσον κλείνεται, ο Γιώχανσον πάει να βρει τον Ντέσλερ, δεν προλαβαίνει. Ο αριστερός μπακής Μαρκό, έχουμε πλάγιο όμως για τους φιλοξενούμενους νομίζω. Ναι, η μπάλα είναι στο χώρο του κέντρου, πάμε και πάλι στην Αθήνα.
1: Η μπάλα βρίσκεται πίσω με τον Δευράη, ευνήτσι, μιλήσει θα δώσει. Ο χώρος δεν θα μεντά και στέμπα μια θα φτάξει τον Πελίστρι. Ο Πελίστρι θα πάρει ενέργεια, θα κερδίσει. Άου από τον Αποστολάκη σε καλό σημείο για να βγει μια σέντρα. Από εκεί θα παίξει γρήγορα ο Πελίστρι στον Κάγκουα. Θα δώσει στον Κοντούρου. Από πού είναι μια πολύ ωραία προσπίση, θα περάσει τον Κοντούρου. Θα είναι μια προσπίση, θα πάρει και κόντρες. Δεν θα τον ευνοήσει τελικά. Είναι out για την Κηφισιά. Ο Αναγνωστόπουλος. Θα δώσει τη συνέχεια στο παιχνίδι. Ναι.
0: Πάμε λίγο στο Κλεάρι του Μικελίδη, γιατί είχαμε μια καλή στιγμή για τον Άρη, μια παλιά για τον Μανού Γκαρσία μέσα στην περιοχή από δεξιά και όπως υποτίθεται ο Άρης. βγήκε ο Θεοδωράκης, θα κλείσει το πτυχιοπεδίο, ο Μανού Γκαρσία γύρισε την μπάλα στο κέντρο της μεγάλης περιοχής, ωστόσο δεν κατάφερε να βρει κάποιον παίκτη του Άρη. Οι γηπεδίτες τώρα επιμένουν με τον Μανού Γκαρσία. Ο Μανού Γκαρσία γυρίζει πίσω την μπάλα στον Σούθαλο, αυτός για τον Τιάμ. Ο Τιάμ αφήνει αριστερά για τον Χαρούπα. Ο Χαρούπας κρατάει την μπάλα, αφήνει στον Βοριαζίδη τώρα στο κέντρο. Βοριαζίδη για τον Σούθαλο. Σούθαλο για τον Μανού Γκαρσία. Μανού Γκαρσία για τον Πέτρις. Χάνει την μπάλα τώρα ο Άρης και έχει προϋποθέσεις ευκαιρία για αντεπίθεση το Μαρκό, με τον Νεσούλεμος να μην καταφέρνει να πάρει την μπάλα και με την παρέμβαση του Σούθαλο γύρισε πίσω στον Βέλιο. Ο Άρης τώρα με τον Βοριαζίδη στο χώρο του κέντρου. Βοριαζίδη για τον Μπουσαίδη, αυτός κεφάλι για τον Βοριαζίδη. Βοριαζίδης έχει την μπάλα, κάνει κίνηση ο Μπουσαίδη αριστερά, παίρνει την μπάλα, είναι κοντά του οικονομίτης να τον μαρκάρει. Για να δούμε τώρα τον Άρη, μια σέντρα με στόχο τον Κουαμέ, ο Όβιος Μάλης, ο Γιώχανσον τώρα με το κεφάλι, διεκδικήσει την μπάλα, γίνεται ο λάθος και σταματάει το παιχνίδι όμως ο κύριος Κατσικογιάννης. Για φάουλ στο χώρο του κέντρου για την Μαρκό. Νομίζω ο Γιώχανσον είναι κάτω. Θα έχουμε και άλλη αλλαγή για τον Άρη. Θα μπει ο Ρον. Στη θέση του Μπασίρου, οπότε λογικά θα πάει με δύο σέντερ φόρο ο Άρη. Λογικά, ναι. Πάμε και πάλι στην Αθήνα.
1: Δεν νομίζω ότι δημιουργηθεί κάποια φάση είτε για την Ισία είτε για τον Παναθηναϊκό εδώ στο τριοχώρο. Υπάρχουν επίσης για τον Παναθηναϊκό που θα πετάξει την μπάλα έξω τον Δευράη, καθώς υπάρχει τέτοιες εκκλησίες στον αγωνιστικό χώρο στην Κόνεμπερ. Τώρα υπάρχει

0: Τέλος πάντων, γυρνάμε πίσω στο παιχνίδι, μπάλα πίσω εδώ τον Παναθηναϊκό. Μπάλα στον Παλεμπράουν, από αυτό το βασίλειο στο Λιβράι. Λιβράι τώρα. Τον Λάχα Γκίνη. Θα δώσει πίσω στον αρχηγό του Παναθηναϊκού. Και αυτό θα ανοίξει. Για τον Παλεμπράουν, ο οποίος θα ψάξει το Γιάντιφιτς. Και θα πάρει το φάουλ για σπρώξιμο. Α, από τον Ρελιγκά. Σε καλό σημείο που μπορεί να πουλήσει, άμα πάει μια φορά να παίξει γρήγορα κοντινά ο Παναθηναϊκός, θα επιχειρηθεί. Ξέντρα από εκεί, πάλι να μπει στον Μπένιο. Θα ξανά να οργανώσει την επίθεσή του Παναθηναϊκός από πίσω. Αν θα ψάξει με την μια φορά παλιά, ο Ζάπρα είναι πάρα πολύ καλή. Ο Ζάπρα θα πάρει φορά, θα βγάλει με μια τετροτετέη. Δεν θα προλάβει πάρα πολύ ωραία η σέντρα από τον Ζάπρα, ο Τετέη δεν πρόλαβε να κάνει την προβολή και να φέρει την μπάλα καλή και η μπάλα θα καταλήξει out. Τώρα από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός μετά το τράβημα που είχε βρίσκεται επί γύρω στο 10 το απειλεί την αιστεία του Αναγνωσόπουλου, ο οποίος τώρα θα δώσει συνέχεια το παιχνίδι με το ελεύθερο. Λίγη φάση εδώ ο Πόστολος Νικολαίδης, θα γίνει ύστερα ο Αναγνωσόπουλος, βρισκόμαστε στο 22ο λεπτό. Πλάγι ένα πλάγι τώρα για την Κηφισιά. Με τον Πολυκράτη να είναι στην εκτέλεση. Σε μπάσκετ να λέτε μέχρι στιγμής μονίμως όρθιος από το, στον πάγκο της Κηφισιάς. Δίνει οδηγίες στον Πολυκράτη, τώρα θα ξαναπάρει μπάλα. Με μία θα προσπαθήσει να βρει. Ωραία είναι το 1-2, δεν θα βγει, θα βγει. Αλλά πλάγι out. Είχαν να συνεργαστούν μέχρι στις Κηφισιάς, δεν τα κατάφεραν και μπάλα πάλι για τον Παναθηναϊκό.
1: Πάμε λίγο στο Βικελίδης. Πάμε λίγο στο Βικελίδης. Είχαμε μια αντεπίθεση της Μαρκός. Θα μπορούσε να βγει αντεπίθεση με προϋποθέσεις όσο θα έκοψε η άμυνα του Άρη. Πάμε να δούμε λίγο τις δύο αλλαγές που έχουν γίνει για την Μαρκός. Στη θέση του Γιώχανσον έχει μπει ο Μπουσάι και στη θέση του Νεσούλο Μούλερ παραμένει το 0-0 εδώ στην Θεσσαλονίκη και εκτός το πρωτελευταίο της αναμέτρησης ανάμεσα στον Άρη και την Μαρκό. Μια παλιά τώρα αριστερά για τον Μπουσαΐδ, για τον Άρη. Μπουσαΐδ ανεβαίνει το Φαρούμπας, ο Μπουσαΐδ κρατάει την μπάλα. Μπουσαΐδ αφήνει τον Μανού Γκαρσία. Μανού Γκαρσία πήγε να βρει τον Μωρό, έκοψαν οι φιλοξενούμενοι. Για να δούμε τώρα τον Οικονομίδη από δεξιά για την Μαρκό. Οικονομίδης θέλει να βγει μπροστά, πάει, δεν καταφέρει να περάσει τον Μπουσαΐδ. Έχουν και πάλι οι παίκτες του Άρη. Αριστερά τώρα πάνε να βρουν, να βγουν στην επίθεση. Ο Μωρόν εδώ κρατάει την μπάλα, αφήνει στον Κοριαζίδη. Κοριαζίδης αλλάζει παιχνίδι για τον Γκαρέ. Ο Γκαρέ με το κεφάλι παρακινδυνευμένα εδώ ίσως ο Γκαρέ. Ανάγκασε τον Σούκαλο να παραχωρήσει το πλάγιο, γιατί πιεζόταν από τον Μπουσάι. Ένα πλάγιο το οποίο εκτελέστηκε. Έχουμε και άλλο πλάγιο τώρα για τους φιλοξενούμενους. Καθώς ό,τι αν πιεζόταν από τον Μίλλερ, οπότε προτίμησε να πετάξει την μπάλα πλάγιο out. Ο Μπουσάι στην εκτέλεση του πλαγίου. Ο Κωνσταντοπούλος είναι τώρα το Μπουσάι όπως εκτελεί. Έχει δώσει αλλαγή ο κύριος Κακικογιάννης. Πάμε και πάλι στην Αθήνα.
0: Τώρα και φυσικά από τα αριστερά έχει μια στριφταγή η σέντρα. Θα κόψει ο Τσάπρας. Μπάλα βρίσκει στην περιοχή του Παναδιακού. Γιατί τώρα θα κλέψει ωραία και ο Κάντο. Αριστερά του, ο Μπελί, σε αυτά θα πάει μπάλα. Ο οποίος έχει πολύ φορά μπροστά την... Θα δούμε. Θα πάρει, θα δώσει τον Τιτέι, ο Τιτέι θα γυρίσει, θα κρατήσει. Ο Τιτέι θα προσφυγήσει αυτό το χρόνο, θα κάνει και μια δεύτερη προσφύγηση, θα καθυστερήσει, θα πάρει μια κόντρα, θα δώσει τον ωραία δεξιά του Τακουνάκη. Θα κάνει ένα σουτ, αλλά είναι... Ενώ έχει προηγηθεί ο Ξέντ, είναι στα δικανονική θέση.
1: Πάμε λίγο στο Βικελίδη, που έχουμε προποθέσει για τον Άρη με τον Μπουσαΐδη εδώ. Με σέντρα μέσα στην περιοχή και πάλι κεφαλιά Χουαμέ από το γκολ. 1-0 ο Άρης. Το 63ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Χουαμέ έκανε ένα σούτ μέσα από την περιοχή. Την μπάλα βρήκε και έναν αμυντικό της Μαρκός στην προσπάθειά του να απομακρύνει και κατέληξε στα δίκτυα. Δεν ξέρω αν θα χαλωθεί αυτό το γκολ. Δεν ξέρω αν

0: μπάλα πήγαινε προς την αιστεία ούτως ή άλλως. Η αιστεία είναι ότι ο Άρης προηγείται. Το 23ο λεπτό της αναμέτρησης, Άρης Μαρκό 1-0. Ανοίγει το σκορ λοιπόν εδώ στην Θεσσαλονίκη η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου. Δεν είναι να γίνει φυσικά και ο απαραίτητος έλεγχος από τον VAR. Νομίζω να υπάρχει κάτι. Όχι, δεν υπάρχει κάτι. Έχουμε στέγρο αυτό το παιχνίδι. 1-0 λοιπόν ο Άρης. Με το αυτογκόλ του Σμαλή. Πάμε και πάλι στην Αθήνα.
1: Ο Παναθηναϊκός με τον κάτω αριστερά. Θα πάρει την κόντρα στα σπιλίτ, την μπάλα ρέα και τώρα Γιάννης της έχει φαρμακευτής. Δυνατή πάσα για τον Ζάφρα, ο οποίος θα προλάβει ως τα αρχική πρώτη της οδηγίας θα βγει με την μπάλα πλάγιο Ρεδόβιος Ζάφρας και πλάγιο για την Κηφισιά. Όπου πάει από την κράτη να εκτελέσει. Έχει μια μικρή καθυστέρηση από τον Ρεστερόδος στο πλάγιο της Κηφισιάς, ο οποίος τώρα θα εκτελέσει το πλάγιο. Εκεί θα διώξει ο Κοντούρης. Άλλο ένα πλάγιο για την Κηφισιά. Ξανά, εκείνο πάνω με την ground, μέσα ο Κάντο τελικά και πίσω μπάλα στον Ιβράη. Εδώ σαν να θα γίνει.
2: Ζητάει αριστερά, λύθηκε από τον Παπαστά. Ελύθηκε με τον Αποστολάκη μπροστά του, θα τον περάσει. Ακοπή, αλλά θα κάνει φάουλ από τον Λάκης. Πάνω στο μελίσιο, ο Παναθηναϊκός θα παίξει γρήγορα. Δευράει τώρα, δεξιά στον Μπάνερ Μπράουν. Αυτός ίσο για τον Κοντούρη και αυτός τον Δευράει. Κοντούρη ζητάει μπάλες, αριστερά τώρα για τον Λαχαζίνη. Θα βρει ωραία κάθετα. Ακοπή, σε πρώτο χρόνο θα κολλάει και να μην βγει μπάλα έξω. Ο καλός κάνεις και θα διώξει πλάγιο. Πλάγιο σε ένα καλό σημείο για τον Παναθηναϊκό. Ζητάει ο Πεπέη. Την μπάλα θα πάει στον Γιάντουσιτ. Ο οποίος θα κυλήσει για τον Κοντούρη. Κοντούρης πίσω, πάντα βράει. Σαν θα γίνει. Την μπάλα ξανά πίσω στον Δευράη και τώρα θα πάμε Μπράουν. Πάμε Μπράουν ξανά. Ζητά αριστερά σε Λαχεντίνο, ο Ντεβράι θα επιλέξει ξανά τον Πάλμερ Μπράουν. Πάντα τώρα. Θα περάσει ωραία τον Μπένι και θα συνεχίσει. Μπροστά του Λαμαγκανά.
0: Πάμε λίγο στο κλεάνι της Βικελίδης. Έχουμε ένα φάουλ για την Μαρκό από αριστερά και θα έχουμε και αλλαγή για τους φιλοξενούμενους. Στη θέση του Οικονομίδη θα μπει ο Μεντόζα. Ένα φάουλ από αριστερά και στην θέση του Ντέλερ θα μπει ο Μπεσίροβιτς. Δύο αλλαγές λοιπόν για τους φιλοξενούμενους. Εκτελείται το φάουλ, δεν είναι καλά εξελισμένο. Ένα όμως και πάλι παίκτες του Μαρκό. Ένα σου την μπάλα κοντράρι και πάει να φύγει τώρα ο Άρης στην αντεπίθεση. Με τον Μανού. Ο Μανού Γκαρσία είναι αριστερά για τον Μωρόν. Μωρόν κρατάει, είναι πολλά του Κοπανίδη για να τον μαρκάρει. Ο Ρον κυρίνεται τώρα από τον Κοπανίδη, έχει γυρίσει, άμυνα της Μαρκό. Κρατάει ο Μωρόν να φτιάξει πίσω τώρα την μπάλα, ο Μποριαζίδη. Ο Μποριαζίδη για τον Μπουσαΐν. Μπουσαΐν για τον Πιαρέ. Κρατάει μια παλιά του Πιαρέ, ωραία τώρα ανοίγει αριστερά και τον Μωρόν. Κατεβάζει ο Μωρόν, είναι ο Κοπανίδης κοντά του για να μαρκάρει. Μωρόν για τον Μανού Γκαρσία μέσα στην περιοχή, όχι έξω του περιεχομένου Γκαρσία, υπάρχει ένα πέσιμο. Τώρα δίνει φάουλ ο κύριος Κατσικογιάννης σε καλό σημείο για τον Άρη, ακόμη και για αυτοίες από αριστερά. Θα δούμε λίγο την εκτέλεση του φάουλ εδώ στην Θεσσαλονίκη. Είναι τρεις παίκτες πάνω στην μπάλα. Λογικά ακούω αμέσως, λοιπόν, ο Γκάντερ θα εκτελέσει. Κουαμέ εκτελέει απευθείας πάνω στο τείχος, μπαλά επιστρέψαν. Κουαμέ όμως κλείνεται από τον Μανού Γκαρσία. Μανού Γκαρσία κλείνεται και ο Μανού Γκαρσία. Κερδίζουν εδώ την μπαλά οι φιλοξενούμενοι. Για να δούμε τώρα όμως τον Άρη και πάλι. Ο Άρης με τον Γκαρέ για τον Κουαμέ. Ο Γκαρέ μέσα στην περιοχή από αριστερά κλείνεται από δύο παίκτες της Μαρκό και κερδίζει το φάουλ τώρα. Η Μαρκό και τι γίνεται η πολιορκία στα καρέ του Θεοδωράκη. Πάμε και πάλι στην Αθήνα.
2: Επιστρέφουμε σε ένα πλάγιο ξανά για την Πυθιά. Με τον Πολυκρέτη να εκτελεί. Ο οποίος θα δει ωραία. Θα την πει στην μπάλα. Θα κρατήσει πάρα πολύ ωραία με κανά. Θα ψάξει με την πέθα, θα καταφέρει, θα βγει η πάσα του εκτός αγωνιστικού χώρου που θα εκτελέσει πίσω τον Palmer Brown. Όχι. Άρα θα παίξει το Γιάνκο Σίτσο. Γιάνκο θα προσπαθήσει να περάσει τα κοπή από τον Εμπουλά. Γιάνκο στον άλλο θα χτυπήσει. Ωραία, χωρίς να προλάβει το Γκέτμιν. Λέω τους άνθρωπους θα είναι εκτελήσει άλλο ένα πλάγιο. Βρισκόμαστε στο 32ο λεπτό, πάντα στο 0-0 και φυσικά και ο Παναθηναϊκός. Πετέρι δεν μπορείς να κρατήσει Εμπουλά τώρα. Θα προλάβει σύμφωνα με τον βοηθό τώρα ο Τσάπρας. Θα κοπεί από τον Γιάκνε. Μαγκανά. Ωραία τώρα για τον Εμπουλά από αριστερά του, έχει χώρο μπροστά του είναι ο Τσάπρας. Στο ενασμένο θα παίξει ωραία. Ο Μπένι. Μπένι. Θα κάνει τις προσπίσεις, μπορεί να γεμίσει αυτό, θα κάνει, θα κοπεί από τον Τούρκιο Τεπέ, τώρα μπορεί να φύγει στην κόντρα. Έχει τώρα, είναι γρήγορος. Θα περάσει την πρώτη φάση, θα προσκυφθεί, θα γλιστρήσει ο Ανδρέας Τεπέ στην μονομαχία με τον Ολυμπιάδε, θα το γυρνήσει, θα γλιστρήσει ο Ανδρέας Τεπέ και θα κόψει. Να έγινε το λάθος. Πήγε να γίνει το λάθος, ο Παλίστης πήγε να κλέψει, αλλά τελικά πήγε στην μπάλα απευθείας. Τέλειος εδώ. Επισιά. Άλλο ένα ελεύθερο με τον Αλαβισκόπουλο. Εκτελείται το παρεκκληφαλιά Γιάκνε. Για τον Πολυκράτη, τι με δύο παίκτες στον Αθηναϊκό θα κερδίσει στο πλάγιο, ότι καλύτερο μπορούσε να κερδίσει αυτό το φάρο του γηπέδου. Άλλο ένα πλάγιο για την Κυφσιά. Μπάλα πίσω τον Καλουσκά. Θα παίξει δεξιά για τον Αποστολάκη, ο οποίος έχει χώρο. Θα δώσει στον Ατήρα. Πάουλ τη δεξιά πλευρά. Η πέρα που κερδίζει ο Αποστολάκη σε από τον Σαλαχνιδί μπορεί να απειλήσει στην αναμία στην άλλη φάση που θα παίξει γρήγορα. Μπαίνει. Θα κάνει προσφυγήσεις και θα παίξει. Θα κρατήσει μπάλα και θα δώσει τώρα στο Γιάκνερ. Ο οποίος θα βγάζει την ισορροπία του, θα δώσει πίσω στο όρκο του Ολυμπιά. Ο οποίος έχει χώρο. Θα παίξει αριστερά. Πάλι με τον Τζάκο Αμπλά. Εκεί θα κόψει ο Πάλμερ Μπράουν με ένα ωραίο τάκλιμα. Θα παίξει γρήγορα για τον Γιάκνερ. Και τότε είναι ο Γιάκνε πελίστρι και ο Γιάκου της ζητάει κάθετα. Πελίστρι, αποβαλίστρι. Θα κρατήσει παραπάνω την μπάλα χωρίς πάλι θα κλέψει ο Μαγκανάς. Και τώρα έχει την ενότητα της επίθεσης και ψυχιά. Χριστόπουλος. Πάρα πολύ ωραία. Αντίρας θα κάνει την προσπίση, θα σκάρει. Ηρωικά θα κάνει την πάση να μην άρεσε άμα πρόλαβα να δω καλά και θα κόψει το σου του πατήρα. Και πλάγιο για την Κυφσιά. 30 λεπτά μένουν για την πλήρωση του πρώτου ημιχρόνου χωρίς τις καθυστερήσεις, χωρίς ιδιαίτερες φάσεις του Απόστολου Νικολαίδης. Αλλά πίσω τώρα στην πλησία με την Ολυμπιά. Ο Πολυκράτης πάει να πιέσει τις μέρες. Ο Πολυκράτης πάει παράλληλα για τον Γιάκνε. Γιάκνε ζητά τις παίξεις. Θα βρει ωραία τον Μπένε. Μπένε προσπαθεί με μία να βρει τον Χριστόπουλο. Αυτός με κεφαλιά θα προσπαθήσει να βρει τον Πολυκράτη, δεν θα τα καταφέρει. Ενώ υπάρχει φάουλ σε καλό σημείο για την Κυφσιά από τον
1: Ωραία, με πρώτα να τα πάνω. Τον Μπένι. Άντε το φάσμα σε πολύ καλό σημείο για την ουσία. Μπορεί να απελύσει είτε με μια απευθεία εκτέλεση. Θα δούμε. Είναι σε πολύ καλό σημείο. Λίγο μεγάλη περιοχή. Πάνω από την μπάλα είναι ο Εμπουλά και ο Μπέν. Να δούμε ποιος θα αναλάβει την εκτέλεση αυτού του φάου. Ο Πένια φτιάχνει το τείχος. Μάλλον ο Μπέν είναι αυτός που θα εκτελέσει. Τώρα είναι και δύο κουμπί κλαστά. Θα δούμε. Μπένιν ή Εμουλά. Ο Μπένι τελικά βρει τα βήματα, δεν είναι καλή εκτέλεση, πολύ πάνω από την ευθεία του Πένια, πάνω από το δεξί δοκάρι. Πανός, ο οποίος θα παίξει γρήγορα στον Πεβράη.

Πάμε λίγο στο Κλεάνθη Αγγελίδης, εδώ που παραμένει το 1-0 για τον Άρη απέναντι στην Μαρκό. Ο Σούλης Παπαδόπουλος προχώρησε σε άλλη μια αλλαγή, καθώς στη θέση του Μιλόγεβιτς πέρασε ο Παυλίδης. Ένα πλάγιο τώρα για τον Άρη από αριστερά και πως κινήσονται οι γηπεδούχοι. Με τον Μανού Γκαρσία τώρα να έχει την μπάλα. Μανού Γκαρσία, ανεβαίνει ο Πετρής, παίρνει την μπάλα από δεξιά. Ο Πετρής ψάχνει να βρει έναν ελεύθερο στην παίκτη. Αλλάζει τώρα εδώ την μπάλα με τον Μανού Γκαρσία, ο οποίος πιέζεται. Αφήνει ωραία στον Τιάμ. Ο Τιάμ έχει την επιλογή του Χαρούπα αριστερά, ωστόσο επιλέγει τον Σούταλο. Ο Σούταλο τώρα μια παλιά αριστερά για τον Μπουσαΐτ. Μπουσαΐτ είναι κοντά του ο Κοπανίδης για να μαρκάρει Μπουσαΐτ από αριστερά. Θέλει να βγάλει τη σέντρα. Βγάζει τη σέντρα, η κεφαλιά είναι out από τον Γκάρε. Ήταν η κεφαλιά. 1-0 λοιπόν στην Θεσσαλονίκη εδώ για τον Άρη. Με την Μαρκό να μην έχει καταφέρει να απειλήσει ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Όχι ότι ο Άρης έκανε κάποια ιδιαίτερα μεγάλη στήρια, ωστόσο κατάφερε να προηγηθεί στο σπορμετό αυτό του Σμάλη. Συνεχίζεται το παιχνίδι εδώ στην Θεσσαλονίκη. Ένα πλάγιο τώρα για την Μαρκό από αριστερά. Δείτε το πλάγιο, έχουμε κι άλλο πλάγιο με τον Μπουσάι στην εκτέλεση. Εκτελεί ο Μπουσάι, για να δούμε τώρα. Τον Μεντόζα κρατάει την μπάλα, πιέζεται από τον Βοριαζίδη και κερδίζει φάουλ στον χώρο του κέντρου από το κράτημα του Βοριαζίδη.

0: όλα έτοιμα για να εκτελεστεί το φάουλ στον χώρο του κέντρου. Τελείως το φάουλ μέσα στην περιοχή του Άρη, μπάλα δεν απομακρύνουν. Τελείως η αμυντική του Άρη, κερδίζει τώρα η Μαρκό από δεξιά. Προϋποθέσεις για τους φιλοξενούμενους μέσα στην περιοχή, μπάλα βγαίνει μια σέντρα και έχουμε out. Όπως υποδεικνύει ο δεύτερος βοηθός, ο κύριος Μαυροκορδόπουλος. Προϋποθέσεις εδώ για την Μαρκό να δημιουργήσει κάποια επικίνδυνη φάση, ωστόσο δεν τα κατάφερε. Ο Βέλιο δίνει συνέχεια στην παιχνίδι τώρα, όχι, ο Σούταλο μάλλον θα εκτελέσει το out. Αφήνει για τον Βέλιο, ο Βέλιο τώρα μια βαθιά μαλλιά ψάχνει να βρει τον Κουαμέ με το κεφάλι, ο Κουαμέ για τον Γκαρέ, τους πήγε να βρει τον Μωρόν, δεν τα κατάφερε. Ελέγχουν τώρα οι φιλοξενούμενοι με τον Σμάλι να αφήνει στον Κοπανίδη. Κοπανίδης για τον Μεντόζα, έχουμε πλάγιο για την Μαρκό, εκτελείται τώρα το πλάγιο. Μπαλά πίσω στην άμυνα. Ο Στάμου τώρα αριστερά για τον Μπουσάη. Απομακρύνουν οι παίκτες του Άρη, όχι για πολύ. Εδώ έχουμε φάουλ στο χώρο του κέντρου από τον Βοριαζίδη. Είναι κάτω παίκτης της Μαρκό, δεν μπορώ να δω. Ποιος είναι, νομίζω ο Μεντόζα πρέπει να είναι. Τώρα έχει μπει και το ιατρικό team των φιλοξενούμενων. Ενώ συμπληρώσαμε 78 λεπτά αγώνα εδώ στο κλειάν της Κελίδης. Παραμένει το 1-0 υπέρ του Άρη κόντρα στην Μαρκό. Εδώ και 1/4 προηγούνται οι γηπεδούχοι. Δεν έχει σηκωθεί ακόμη ο παίκτης της Μαρκό. Δείχνει να βγάλει, δεν τα κάνω καλά. Δεν τρέχει στην Αθήνα.
1: Ο Ποπελής προσπάθησε να περάσει τον αποστολή, δεν τα κατάφερε, κόπηκε και τώρα η εξουσία πρέπει να γίνει την επίθεση στα κοπή από τους Αλαχεντίν και τώρα από τα αριστερά ο Ποπελής. Ωραία, ο Παναθηναϊκός έχει συμβάλει τώρα για Γιάννησιτς. Μετά την Αγιά του θα ξαναδώσει τους μέλη. Δεξιά για τον Τσάπρα. Τσάπρα για τον Κοντούρη. Τσάπρα. Συγχύει τη ροή. Ξανά Κοντούρη και ζητάει ο Κάντο. Περιστρίφτη για λίγο Κοντούρης. Παραλίγο να γίνει το λάθος. Θα δώσει πίσω στον Πάλμερ Μπράουν και αυτό στον Μπένια. Ρεβράει. Το 22ο λεπτό βρισκόμαστε πάντα στο 0-0. Το πρώτο Νικολαίδης, ο Καλής θα κερδίσει ένα φάουλ από τον Κωστολάκη εδώ στο κέντρο και αριστερά θα παίξει γρήγορα ο Παναθηναϊκός πρόσφυγος του Σαλαχεντίν και αυτός ξανά στον αγγλό του Παναθηναϊκού. Ζητάει από δεξιά ο Γιάννης, έχει ανοίξει το Τσάπρα, σε αυτόν θα πάει μπάλα. Ωραία, θα φτιάξει αντίον του Γρυμπιά, την εκεί θα δώσει πίσω στον Αναγνωστόπουλο ο οποίος θα διώξει για να είναι σίγουρος που είναι ο Μπεβράκη και θα πάρει την κεφαλιά. Πάρα πολύ ωραία επαφή στη Σάγκρα. Η Μπεπέ, συγγνώμη. Θα κρατήσει. Θα δώσει μονομαχίες. Θα κάνει φάουλ τελικά. Επιθετικό φάουλ. Από τον Μπεπέ. Τον Αποστολάκη. Άλλο ένα φάουλ στην σημερινή αναμέτρηση. 43 λεπτό, 2 λεπτά. Για να συμπληρωθεί το 45 λεπτό χωρί την καθυστερή, το αναγνωστό που είναι στην εκτέλεση, θα γίνει για άλλη μια φορά η πρώτη φύλακα τη εξουσία. Σαν το Χρυσόπουλο, εκεί είναι ξανά το Βράι που θα στηρίξει όλου του αέριου στην αρχή σήμερα. Ο Ντούρη θα κλέψει ο Χρυσόπουλο με φάουλ πάνω στον Ντούρη. Ακριβώς. Το χώρο του κέντρου έχει πάρει την μπάλα μαζί τον Μπέν, τώρα θα τη δώσει πίσω. Θα καθυστερήσει όσο μπορεί τους παίξεις στον Εθνικό, βέβαια θα παίξει γύρω στον Κάγκουα και αυτός τον Μπινιά Δεβράη. Δεβράη τώρα θα δώσει αριστερά για τον Γιάννουσιτς που έχει ζητήσει και αυτός θα παίξει για τον Πελίστρι. καλύψει και θα πηγαίνει προς τα μέσα, θα πηγήσει έξω, θα γίνει ένα σουτ, θα διώξει ο Λολιμπάου από το κονδύρι με το σουτ, ο οποίος θα ξαναβάρει μπάλα. Ήρθε στον Πάλμερ Μπράουν. 2 λεπτά για τη συμπλήρωση, 45 λέξεις. Ντεβράι. Πάλμερ Μπράουν τώρα. Ξανά πίσω. Ο μιλητός ο Παναθηναϊκός αυτό το πρώτο μήχρονο δεν έχει δείξει το φαβορισμό. Θα ήθελε κλείσει καλά η Κυψιά. Πέρα από το σουτ της Θεής. Πάλμερ Μπράουν. Ντεβράι τώρα. Αριστερά για τους Αλαφιλίν. Αυτό θα δώσει τον Γιάννη, στο οποίο ξανάζει πέρα από αριστερά. Καθυστερεί ωραία. Θα κόψει πάρα πολύ ωραία ο Καλεφτάνης στους Αλαφιλίν. Με τι θέλει την άλλη μπάλα στον Πάντο. Θα κάνει ένα σκουτ. Λίγο έξω καλό του σκουτ. Του φτάζω, θα περάσει λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι. Ένα μεστόπιλο, αυτή μικρό τη μεγάλη ευκαιρία για τον Πάντο. Πάμε λίγο στον Βικελίδη.
0: Πάμε λίγο στο Βικελίδη, έχουμε προϋποθέσεις για την Μαρκό από αριστερά με τον Αλεξόπουλο. Έχει γυρίσει τώρα η άμυνα του Άρη με τον Πετρίς και έχουμε φάουλ και κίτρινη κάρτα στον Πετρίς. Είναι η πρώτη κίτρινη κάρτα στο δεύτερο ημίχρονο. Ενώ νωρίτερα οι άνθρωποι του Άρη διαμαρτύρονται για ένα φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης. Ευκαιρία λοιπόν για την Μαρκό να φέρει την μπάλα στα καρέ του Δέλιο. Ο Μεντόζα είναι στην εκτέλεση του φάουλ από αριστερά. Εκτελείται το φάουλ, κακή εκτέλεση, μπάλα κοντράρι όμως μέσα στην περιοχή. Θα μπορούσε εδώ να δημιουργήσει μια καλή στιγμή η Μαρκό με τον Παυλίδη. Έγιναν κάποιες κόντρες μεταξύ των ποδοσφαιριστών του Άρη. Δεν πρόλαβε να υποφεληθεί ο Παυλίδης. Και έτσι έχουμε πλάγιο τώρα για την Μαρκό. Από αριστερά ο Μεντόζα κρατάει την μπάλα. Πιέζεται από τον Πετρίς και έχουμε και άλλο φάουλ για τους φιλοξενούμενους. Να δούμε λίγο και το φάουλ και μετά να πάμε και πάλι στην Αθήνα. Ο Μεντόζα στην εκτέλεση του φάουλ, πάλι από αριστερά. Ο Σαΐτ, ο Γκαρέ είναι στο τίρφον μόνο. Εκτελείται το φάουλ, γίνεται μια κεφαλιά από μακρύνου. Τώρα οι παίκτες του Άριο Μούλερ, τώρα για τους φιλοξενούμενους από δεξιά. Βγάζει μια σέντρα, περνάει η μπάλα, γίνεται μια κεφαλιά, στρώνεται την μπάλα εδώ, να σούτει κόντρα. Η μπάλα απομακρύνεται για να δούμε τώρα τον Άρη στην αντεπίθεση. Από δεξιά τώρα ο Γκαρέ κρατάει την μπάλα, έχει τώρα τον Περσίρι και τον μαρκάρει. Ο Γκαρέ ψάχνει να βρει ελεύθερο συμπαίκτη. Αυτή είναι ωραία. Ο Γκαρέ τώρα τον Σόρβου και τον κάνει και μην βγαίνει και πάλι σειρά. Δεν την έρχει η μπάλα για τον Μωρό. Δεν απομακρύνει την μπάλα. Γκαρέ δοκάρει. Μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη εδώ για το 2-0. Υπάρχει όμως offside. Οπότε η φάση θεωρείται ως μη γενόμενη στο 85 λεπτό της αναμέτρησης. Πάμε και πάλι στην Αθήνα.
1: Απόστολος Νικολαίδης τελειώθηκε το πρώτο 45 λεπτό με ένα πληρωτική καθυστερήση. Δεν είχαμε ιδιαίτερες φάσεις. Πάρα από το σούτ που απείλησε τώρα πριν το 42 λεπτό του κάτω από πέρα λίγο έχει περισπερό δοκάρι του Αναγνωστόπουλου. Επιστρέφουμε περίπου στα 12 λεπτά για το δεύτερο ημίχρονο. Πίσω από την κλάδη του Κελίδης.
0: Συνεχίζουμε λοιπόν στην Θεσσαλονίκη. Εδώ μένουμε λιγότερα από 5 λεπτά για την συμπλήρωση των 90 λεπτών του αγώνα. Να δούμε πόσες θα είναι οι καθυστερήσεις. Ο Βέλιο τώρα με την μπάλα στα πόδια. Ο Βέλιο ψάχνει να βρει τον Κουαμέ. Δεν και τα καταφέρνει τώρα ο παίκτης του Άρη. Ο Κοπανίδης τώρα από δεξιά αφήνει για τον Παυλίδη. Ο Παυλίδης στο χώρο του κέντρου αλλάζει από την μπάλα. Η φιλοξενούμενη Κοπανίδης που ανέβηκε για τον Μούλερ. Ο Μούλερ κρατάει, γυρίζει την μπάλα πίσω. Μια μπαλιά τώρα αριστερά στον Μπεστίροβιτ. Ο Μπεστίροβιτ έχει τον Πετρίς του Ράζου να μαρκάρει. Δεν κάνει τόσο καλό κοντρόλο ο Μπεστίροβιτ. Δίνει την ευκαιρία στον Πετρίς να παραχωρήσει πλάγιο. Εκτελέστηκε το πλάγιο ο Στάμου τώρα ο Σμάλης, συγγνώμη, γυρίζει πίσω την μπάλα στον Θεοδωράκη. Το Θεοδωράκη θα γεμίσει, μια μακριά μπαλιά τώρα, ο Πετρίς με το κεφάλι. Η μπάλα απομακρύνεται και έχουμε πλάγιο για τον Άρη μετά την παρέμβαση του Σπάμου. Ο Γκαρέ στην εκτέλεση του πλαγίου.

σελίδες τώρα το πλάγιο, ότι άμυνε την μπάλα στα πόδια, στο χώρο του κέντρου για τον Βοριαζίδη. Ο Βοριαζίδης αφήνει για τον Πετρίς, ο Πετρίς χάνει την μπάλα και θα είναι να φύγει τώρα η Μαρκό, ωραία παλιά τον Μούλερ από δεξιά. Ο Μούλερ κάνει ένα σουτ εκτός περιοχής, την μπάλα πολύ πάνω από την εστία του Βέλιο. Πατάλησε εδώ την ευκαιρία ο Μούλερ να δημιουργήσει κάτι καλύτερο για την Μαρκό. Ενώ ο Δεύνος θα βοηθεί στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης. Βέβαια να μην μπαίνει υπέρ του Άρη παραμένει. Η κατοχή είναι συγκριτικά υπέρ του Άρη, είναι περίπου 77-23. Οι κυβερνήσεις έχουν τον πλήρη έλεγχο του αγώνα. Ο Καρέ τώρα από δεξιά κρατάει την μπάλα. Ο Καρέ έχει δίπλα τον Μωρόν, αφήνει στον Ισπανό. Ο Μωρόν γυρίζει πίσω τον Πετρίς. Γυρίζει πίσω την μπάλα τον Σούταλο, Σούταλο για τον Βοριαζίδη. Βοριαζίδης για τον Τιάμ, γυρίζει τώρα πίσω τον Βοριαζίδη, ο οποίος έχει γυρίσει πίσω την άμυνα. Ο Μανού Γκαρσία τώρα για τον Άρη, Μανού Γκαρσία για τον Σούταλο, αυτός για τον Βοριαζίδη. Ο Τιάμ τώρα αριστερά, Τιάμ για τον Μανού Γκαρσία στον χώρο του κέντρου, έχει χώρο Γκαρσία, πάει να γίνει επικίνδυνος. Περνάει ο Γκαρσία τώρα, αφήνει τον Κουαμέ, Κουαμέ έξω από την περιοχή. Αφήνει τον Μωρόν δεξιά. Μια σέντρα του Μωρόν για κανέναν. Μπάλα πέρασε out. Πονηρή σέντρα από τον Λόρεν Μωρόν από δεξιά. Δεν ανησύχησε όμως η άμυνα της Μαρκό, καθώς δεν μπόρεσε να βρει κάποιον συμπαίκτη ο Ισπανός. Και έτσι ο Θεοδωράκης δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Μια κεφαλιά του Σούταλο τώρα για τον Μανού Γκαρσία. Στην Μαρκό τώρα αλλάζουν την μπάλα. Μια παλιά τώρα όχι, κρατάνε την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Ο Μεντόζα αφήνει για τον Μούλερ δεξιά. Μια χαμηλή σέντρα, η μπάλα δεν απομακρύνεται καλά από τους αμυντικούς του Άρη. Είναι διεκδικήσιμη εδώ. Ο Γκαρέ κατεβάζει πάρα πολύ ωραία στο χώρο του κέντρου. Ο Γκαρέ αφήνει αριστερά για τον Παπασανό, τώρα για τον Κουαμέ. Κουαμέ για τον Μανού Γκαρσία. Ο Γκαρέ τώρα για τον Μανού Γκαρσία και πάλι αυτός για τον Τιάν. Τιάν για τον Μανού Γκαρσία. Βοριαζίδης για τον Πετρίς δεξιά. Ο Πεστήροβιτς είναι κοντά του να τον μαρκάρει. Ο Πετρίς γυρίζει πίσω στην μπάλα στον Σούταλο. Δεν ρισκάρει. Ο Σούταλο κρατάει. Οδεύουμε προς το 90 λεπτό της αναμέτρησης, περίπου 50 δευτερόλεπτα που μένουν για την συμπλήρωση των 90 λεπτών. Ο Τιάμ τώρα μια παλιά με στόχο των Μωρών, ο Μωρών κατεβάζει ωραία την μπάλα, την Κουαμέ, διαμαρτύρονται για χέρι φιλοξενούμενοι, ο Μανού Γκαρσία για τον Γκαρέ, αυτός για τον Κουαμέ, Μανού Γκαρσία και πάλι. 4 τα λεπτά των καθυστερήσεων εδώ στο Γιάννη Σικελίδης, παραμένει το 1-0. Μια παλιά τώρα για τον Γκαρέ, βγαίνει όμως από την άμυνα του ο Στάμου και παραχωρεί πλάγιο. Ο Πετρίς είναι στην εκτέλεση του πλαγίου. Εκτελείται τώρα το πλάγιο, έχουμε πλάγιο για την Μαρκό. Περίπου 3,5 λεπτά για το τέλος του αγώνα εδώ στο πλάνο της Βικελίδης. Εκτελείται τώρα το πλάγιο. Ο Πετρίς με το κεφάλι για τον Κουαμέ. Την μπάλα στον Βοριαζίδη. Βοριαζίδη γυρίζει στον Σούταλο. Το Σούταλο για τον Βέλιο. Ο Βέλιο τώρα μια μπαλιά με στόχο των χωρών. Δεν περνάει όμως. Ο Μωρόν κλέβει την μπάλα στο χώρο του κέντρου και έχουμε φάουλ τώρα του Παυλίδη στον Λορέν Μωρόν. Η σέντρα, ο Μανού Γκαρσία είναι στην εκτέλεση του φάουλ. Μανού Γκαρσία εκτελεί για τον Μπουσάιντ από αριστερά. Ο Κοπανίδης παρενέβηκε και παραχώρησε πλάγιο. Ο Μπουσαΐν εκτελεί το πλάγιο για τον Μανού Γκαρσία. Ο Κοπανίδης κλέβει την μπάλα. Για να δούμε τώρα την Μαρκό. Μια λάθος πάσα όμως. Ο Βοριαζίδης ελέγχει. Ο
Γκοριανζίδης. Πάει να ανοίξει το παιχνίδι για τον Καρές, δεν είναι καλή παλιά του όμως. Ήταν δυνατή, έχουμε πλάγιο για τους φιλοξενούμενους. Θα πάει και το πρώτο πολύ τελειωτικά. Κλέβουν και τα τεσσάρι, Γκοριανζίδης τώρα για τον Μάνου Γκαρσία. Μάνου Γκαρσία δεν είναι καθόλου καλή παλιά για τον Μωρόν αριστερά. Πλάγιο για τους φιλοξενούμενους πρώτο Κοπανίδη. Πανίδης εκτελεί για τον Σμάλιο, αυτό κυρίζει πιο στον Θεοδωράκη. Ο Θεοδωράκης απομακρύνει την μπάλα, ψάχνει να βρει τον Μούλερ. Για να δούμε τώρα την Μαρκό, μια κεφαλιά στο χώρο του κέντρου, η μπάλα απομακρύνεται. Και πάλι όμως οι φιλοξενούμενοι κόβουν οι παίκτες του Άρη την προσπάθεια του Μεντόζα, του Μπουσάι, συγγνώμη. Και έχουμε πλάγιο τώρα για την Μαρκό. Με τον Μπουσάι στην εκτέλεση του πλαγίου. 1,5 λεπτό για την συμπλήρωση των 4 λεπτών των καθυστερήσεων στο δεύτερο μήκρονο. Ο Άρης Μαρκό 1-0. Εκτελέστηκε τώρα ένα πλάγιο. Και έχουμε και άλλο πλάγιο για τους φιλοξενούμενους. Με τον Μπουσάι και πάλι στην εκτέλεση.

θέλει το πλάγιο μου φάει μέσα στην περιοχή μπάλα. Γίνεται μια κεφαλιά σε μακρύνια, ρίχνουμε ένα σούτι, το πανίδι δεν ήταν καθόλου καλό. Η μπάλα πήγε out, διαμαρτύρονται πάρα πολύ έντονα οι φιλοξενούμενοι για corner και έχουμε κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία στον Μουλέρ.

δευτερόλεπτα που μένουν για την λήξη του αγώνα. Νομίζω δεν θα αργήσει ο κύριος Κατσικογιάννης να στηρίξει για το τέλος του αγώνα. Ο Μπέλιο είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Δίνει το ελεύθερο τώρα ο Μπέλιο, μια κεφαλιά του Μωρόν, βγαίνει ο Θεοδωράκης πολλά μέτρα από την εστίαση και μπλοκάρει την μπάλα. Τέλος του αγώνα, φίλες και φίλοι ακροατές του pop.gr εδώ στο κλειάν της Βικελίδης. Άρης Μαρκό 1-0. Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να πάρουν τους τρεις πόντους της νίκης μετά από ένα αυτογκόλ τους, μάλιστα, στο 23ο λεπτό. Όταν ο Κουαμέ έκανε ένα σούτ από δεξιά μέσα στην μεγάλη περιοχή, η μπάλα κόντραρε στον Σμάλι, ο οποίος επιχείρησε να απομακρύνει την μπάλα. Ωστόσο, αφελά του έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του και έτσι η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου κατάφερε να πάρει το τρίποντο και να σκαρφαλώσει προς το παρόν τέταρτη θέση με 4 βαθμούς, έχοντας από κάτω τον πέμπτο Παναθηναϊκό, ο οποίος αυτή την ώρα έχει επίσης 4 βαθμούς, καθώς είναι στο 0-0 στο ημίχρονο με την Κηφισιά. Και από εδώ, φίλες και φίλοι ακροατές του postgame.gr, η μετάδοση από το κλεάν της Βικελίδης ολοκληρώθηκε. Καλό σας απόγευμα.

Πιστεύω ότι το του Νικολάη και το κατέστηκε την ύφρονο της κυπτός με τον Παναθηναϊκό για το κύπελο σύμπρονο της Αγενής και πένια η πρώτη φάση θα πάρει την κεφαλιά και τέι θα ξαναβεθεί μπάλα στα πόδια του θα κοντράρει θα πάρει την μπάλα θέση από Πολάκη θα πάρει και άλλες κόντρες εκεί ένας θα κάθε δίνει και θα κόψει τι Πάλμερ Μπράουν θα κρέσει ο Μαδανάς ήρθε για τον Πενιά χωρίς να ρισκάρει, Ντεβράι. Ντεβράι, Σαραχαντίν. Θα δω ξέρω κάθε τον τεχέο πίσω φτάσεις, το κάνω θα παίξουν ωραία το 1-2. Θα προσπαθήσει να περάσει το δίδο, θα καταφέρει να υπάρχει φάου από τον Πελίστρι πάνω στον Ολυμπιά. Υπάρχει μια εδώ, το δεύτερο. Ω, δύο Ολυμπιά. Ενώ και το είπα λέει με τον Αποστολάκη. Ο Ολυμπιάς συνεχίζει να βρίσκεται. Το ένα φωσφόρα σηκώνεται με να βοηθεί στην έγκυο παιχνίδι έχει και δευτεροκριτή μετά. Το που έχουμε και το είπα λέει έκανε πλάτη μου και με έχει πιάνει από τα δεξιά με τον Αποστολάκη και την κεντρική κεφάλαινο και θα το πάνω να του αφήσουν από τουλάχιστον για μία φορά. Εκείνη ξανά ο Δεβέρα θα κάνει άλλη μια και παλιά. Αυγό θα πάρει το πλάγιο από τον Αχρίο. Καλά θα γίνει τώρα. Τα δύο ώρα το Γιάννη και το Φίσαρε και το Δευτερέα και το Μαρκάρε ήρθαν την μπάλα πέρα στον Βάλμερ Μπράουν. Ο Βάλμερ Μπράουν έχει κάνει εκείνος από τα δεξιά του άπρας δεν θα τον επιλέξει. Θα δώσει ένα σπάλα στον Σαλάχη Λίγκα. Θα πάρει μέτρα στο γήπεδο θα σπάσει ωραία για την μήνυμη αυτός θα κάνει πρώτα λάθος πάσα θα διορθώσει ο Κοντούρης για λογαριασμό και στην παίκτη του την μπάλα πίσω στον Μπάλμερ Μπράουν θα δώσει ένα δύο του Παναθηναϊκού από τα αριστερά αυτός είναι μια θεστή θα αναδώσει το εξής στο όδρο του Παναθηναϊκού αυτός θα γεμίσει με μια διαδρομή παλιά για τον Πελίκη που είναι αποστολάκι με κεφαλιά θα δώσει τον πρώτο χρόνο. Θα πει στο κάτω εκεί, θα κάνει χωρίς φάουλ, θα κρατήσει την άλλη εξουσία. Το κάτω τώρα θα παραχωρήσει το πλάγιο για τους γηπεδούχους. Με τον Αποστολάκη μπαίνει. Θα κόψει ο Γιάννης, χωρίς πάλι μπάλα τώρα τον Εθνικό. Μπορείς να κρατήσει πάρα πολύ με αυτή τη μια εξαιρετική τρίπλα. Το λίτρι πάνω από μια ωραία τέτα καταφέρει να πάρει το κοντρόλ. Πάλι αυτή πίσω, εδώ με γνωστό που είχε αριστερά για το πολυκράτη. Τώρα, εκεί δεν πήγε πίλα γιατί ήταν αφιλεγό που έχουν στήσει την ομάδα του. Με φάω θα κόψει το Τσάπρας. Τον Εμιλό. Το οποίο πάνε και λέσκει ο πολυκράτης. Βγάζει ο Μαγκανάς. Μπάλα θα πάει στο Μέλλιν. Ωραία, θα δώσει στον Εμπουλά. Ο οποίος έχει προσθέσει τον Τζάμπρα. Αυτό το σχέδιο δεν έχει κάνει το δέλα από. Έχει το δέλα του δεν καλύπτει τη σέντρα από τον Πολυκράτη. Θα καταλήξει απευθεία έξω. Χωρίς να απειληθεί ιδιαίτερα ξανά την άμυνα του Παναθηναϊκού. Ούτε η λύση έχει απειλήσει, δεν έχει δείξει πάντω που ήθελε. Κλειστό παιχνίδι να συγκριθεί από τις δύο ομάδες. Μελίστε τώρα μπροστά από το Σπολάκη και έρθει από τον Κιέντιν. Ήρθε τον Δεβράδο που είχε διώξει εκεί, πριν ο Καλουσκάνη, που τα διώξει αυτός, Δεβράει με ρίχτο στον Παλμεριάν, πετέει, έχει πάρει την κεφαλιά, πάρει την κόρη, θα τον εγνήσει και θα παίξει την διαγώνα, θα τον κάνει, στο πέζι έχει πολύ φορά, θα ξαναδέσει το Δεβράει, πετέει. Θα αποπεί από τον Δεβριά, εδώ θα κάνει χέρι, το Τάλια και θα πάρει φάουλ η ομάδα της Εξιστιάς. Αναμνητός είχε κυρία να λύσει την αντεπίθυνση να μπει την πρώτα προηγουμένου στον τελικό έφτιαξε στον τέλη της κουβάτης της. Τι ήθελε να τον αναγκρεί και εκεί ήταν όμως ο Ολυμπιά να τον κόψει μπαίνει. Ωραία για τον Ράκινεν. Για τον Αυτήρας δεν μπορεί να παίξει γρήγορα σαν Λάχε Ντίνη. Γιατί όσο έγινε τώρα. Δεν βράει.
Η Βράκη Μανά στον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού, ο οποίος θα δώσει το δικαίωμα για τον Μπάλμεν Μπράουν. Δεν βγάζει το Παναθηναϊκό σε μέχρι στιγμή, τώρα από κάτι σημαντικά θα βγάλει και δοκιμάσει ο τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού για να δει το παλί και τα αριστερά. Δεν βράει τώρα. Αλλά δεν δίνει. Αυτά τη είναι σπιρικά, τον παλίστρι. Παλίστρι για τον Τάγκια. Θα κόψει πάρα πολύ ωραίο Μπένι. Θα κάνει μια τριπλά που δείχνει, αγώνα και τώρα ο Καλίστρι, άγκουα, ωραίο το τακουνάκι, ωραίο η μεγαλύτερη μπάλα εδώ, Γιάνγκουρτιτς, έχει χώρο. Θα σκάψει τα κοπή από τον Γουλμπιά και θα διώξει πέντε της Κεφσιάς, δεν θα διώξει παρακαλώ. Τώρα θα τελειώσει πάση με τον Άννα Μουσόπουλο. Να περιμένει να τον πέσει στη για να κέρδισε και λίγο χρόνο, τώρα να βρει την μπάλα. Και μάλλον θα γεννήσει όπως όλα δεν έχουν γνώσει, για να πιστεύσουμε να κλείσουμε. Και αυτό θα κάνει, θα γεννήσει εκεί που είναι ο Βεβράι που δεν θα κερδίσει ακριβώς για καλή αυτή παρά πατήρα. Ωραία τώρα για τον Τόνι. Μπαίνει για τον Βεβλιά και πέσα αριστερά για τον Παλικράτη. Παλικράτη με μια προσφή θα δώσει μια σφάλα πίσω στον Βεβλιά. Να σε ελπίζω να πάει στον Βεβλιά. Τον Βεβλιά τώρα με προσφή θα βρει τον Τόνι. Μπαίνει θα καθυστερήσει. Να υπάρχει φάουλ για την Κηφισιά. Να δούμε άμα μπορεί να απειλήσει. Μια στιγμή την μπάλα. Τι ο πάνω της Κηφισιάς. Μπαίνει στην εξέλιξη, θα παίξει δίπλα. Με τον Πολυκράτη, ανάσα τον μπάλα. Αφήσει να σκάψει για τον Εμπειλά. Πάμε να καταλήξει έξω, δεν ήταν καλή η επιλογή του Πολυκράτη. Έχει να παίξει λίγο να την πάει να κάνει χωρίς καθυστέρηση. Το πάνω να πάω ξανά και ίσως κάνει τους φανές. Βρισκόμαστε στο δημοτικό τρίτο λεπτό, τώρα είχα αυτά ιδιαίτερη θέση. Τώρα από την Αγγλική Σφυγή πήγε να βγει ο Παναθηναϊκός με την Κυριακή, ο οποίος θα του κέφτει τα τριγλυντά. Τώρα βγάλει και το χώρο θα ψάξει πολύ ωραία. Κάθετα από τα δεξιά Παναθηναϊκός. Θα κάνει τις πίσεις, θα σπάσει έξω για τον Κοντούρη. Κοντούρη θα πάρει την κόντρα πριν να κάνει μια προσπίση σε αριθμό του Φλάχερ. Ο οποίος θα παίξει για τον Κοντούρη να σου, δεν είναι καλό, η μπάλα πολύ ψηλά. Δεν θα απολυθεί ο Άννα Χριστόπουλος. Έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι για το τερματοφύλακα της Κηφισιάς. Που λέει ότι ο Δήλος να συντομεύει την εκτέλεσή του. Κάνει ένα γέμισμα. Εκεί που είναι ο Μαγκανά. Έχει μέτρα. Θα προτιμήσει πλάγια τον Εμπουλά, ο οποίος κοιτάει το σιτ κοντράρι και πεθρά εδώ μακρύνει. Τάγκουα τώρα. Κάνει μια μεγάλη παλιά η οποία κόπηκε εδώ πέρα από τον Ζολιμπουά, ο οποίος με τη σειρά του κάνει μεγάλη παλιά στον Εμπουλά. Εκείνος κάνει το κοντρόλ, είναι λίγο πιο ανοιχτό μες του πάει η μπάλα απευθείας στην αγκαλιά του Πένια, ο οποίος δίνει πολύ γρήγορα στο Τζάπρα. Ανεβαίνει εκείνος και επιστρέφει πίσω τον Πάλερ Μπράουν. Εκείνος αλλάξει το παιχνίδι τον Πεθράη, όπου θα ξαναπάρει την μπάλα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ακόμα δεν έχει κάνει σουτ το στόχο σε όλο το παιχνίδι, παρότι έχει τη συντριπτική πλειοψηφία της κατοχής, δεν καταφέρνει να βρει καινούς χώρους ώστε να δημιουργήσει ευκαιρίες. Όπως και τώρα πάλι δοκίμασαν να ανέβουν από το κέντρικο άξονα ο Παναθηναϊκός, δεν τα κατάφερε. Ο Κοντούρης τώρα κάνει μια μεγάλη παλιά στον Πελίστρη, ο οποίος δεν πιάνει το κοντρόλ, προλαβαίνει την μπάλα όμως. Θα πάει στον αθλητή ενός περνάει, θα πάει περιοχή, πέφτει έξω πάλι. Ο Γιάνγκουστης, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ σε πάρα πολύ καλό σημείο για τον Παναθηναϊκό. Ο Λέσκρης το θέτει εδώ πέρα για να καταφέρει αυτό που προσπαθεί εδώ και 55 λεπτά. Θα πετύχει το πρώτο γκολ των αναμέτρηστων. Πάνω από την μπάλα είναι ο Τάγκουα και πάει και ο Γιάνγκουστης εκεί.
την ίδια στιγμή που φτιάχνει το τείχος του ο Αναγνωστόπουλος. Γεμίζει η περιοχή της θητείας με τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Πίσω έχει μείνει μόνο ο Τσάπρας και ο Σαλαχεντίνης.

5 είναι στο πίσω για την Κηφισιά και ένας ακόμα ξαπλωμένος από πίσω τους. Τώρα σπέραει ο Τζίλος, ο Τάγκο θα το εκτελέσει. Καλό είναι από Τρούρα να γνωστόπουλο σε corner. Εξαιρετική εκτέλεση από τον Τάγκουα. Το πάθο από τη Ζάμπια, ο οποίος δείχνει ότι ακόμα και τα φάουλ είναι ένα από τα φόρτα του. Ο οποίος πάει να εκτελέσει και το corner ο ίδιος. Εκτελεί. Στο δεύτερο εδώ πέρα είναι διώχνει ο Αναγνωστόπουλος. Και φάουλ, λέει ο κύριος Ζήλος, κατά του Σαλαχεντίν. Εδώ επιστρέφουμε στο έδαφος. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, σηκώνεται. Και αφήνουμε την μπάλα στον Αναγνωστόπουλο για να συνεχίσει το παιχνίδι. Μια ακόμα μεγάλη βαλιά από τον Αναγνωστόπουλο. Ο κύριος Δήλος λέει μπάλα να ξαναπάει πίσω γιατί δηλαδή δεν ήταν έτοιμος για να συνεχίσει το παιχνίδι. Το δεύτερο δείχνω που ξεκίνησε και στην ίδια εικόνα ακριβώς με το πρώτο, το Παναθηναϊκό να έχει την κατοχή της μπάλας αλλά να μην μπορεί να την αξιοποιήσει και να την κάνει τελικές συναισθήματα τουλάχιστον. Και η Κηφισιά να προσπαθεί να απειλεί με μεγάλες μπαλιές και αντεπιθέσεις. Συνεχίζεται τώρα το παιχνίδι. Αποστολάκης. Έχει στον Πολυκράτη. Εκείνο στον Χριστόπουλο. Τανά Πολυκράτη. Ο οποίος κρατάει την μπάλα. Έχει στον Εμπουλά. Ο οποίος κάνει το λάθος. Επικίνδυνη πάθο. Γιάννης της βγαίνει τώρα. Έχει τον Πετέι. Ο Πετέι κάνει μια παραπάνω τρίπλα. Δίνει τον Γκάγκο από το out. Πολύ μεγάλη ευκαιρία εδώ για τον Παναθηναϊκό. Ίσως να έγιναν μία-δύο τρίπλες παραπάνω από όσα χρειαζόντουσαν. Και αυτό κόστησε την ομάδα του κύριου Νίστρου. Αναγνωστόπουλος είναι στο έδαφος τώρα. Θα είναι να δούμε αν χρειαστεί ιατρική βοήθεια. Μιλάει με τον Τζούλο. Πολλά χειροκροτήματα από τον κόσμο του Παναθηναϊκού, διότι ο Ουναΐ ετοιμάζεται, βγάζει τα προπονητικά του και ετοιμάζεται να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Φαντάζομαι στο επόμενο πεντάλεπτο θα βοηθήσει ακόμα περισσότερο την ομάδα του. Έχει μπει το ιατρικό επιτελείο της Κηφισιάς πάνω από τον Αναγνωστόπουλο. Είναι η διαστημή που ο Κοντούρης παίρνει οδηγίες από το προπονητικό team του Παναθηναϊκού. Όλα καλά με τον Αναγνωστόπουλο. Επιστρέφει και ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Το Λιμπουά τώρα παίζει στον Πολυκράτη. Είναι πάλι μεγάλη παλιά για τον Εμπουλά. Δεν θα περάσει. Παίρνει ο Τσάπρα και κερδίζει και το φάουλ. Εκείνος αφήνει στον Αμερικανό, Palmer Brown και εκείνος για τον Defray. Ίσως η πάσα που έχει γίνει περισσότερες φορές σήμερα το παιχνίδι από τον Palmer Brown στον Defray. Παρακάγκουα. Τσάπρα, ο οποίος έχει ανέβει αρκετά και τον καλύπτει ο Κάγκουα. Παρ' όλα αυτά η μπάλα καταλήγει πάλι στον Palmer Brown. Η Κηφισιά που έχει ανέβει λίγο τώρα στο γήπεδο προσπαθεί να πιέσει και αυτή όσο πιο πολύ μπορεί, χωρίς βέβαια να αφήνει και να στην άμυνά του. Palmer Brown παίρνει μερικά μέτρα αλλά πάλι δεν είναι στον Defray. Εκείνος τον Σαλαχεντίν. Ελίστρι. Κλείνει προς τα μέσα. Παίζει στον Κοντούρη, ξανά Κάγκουα. Στα πράσταρα. Κάγκουα. Και πάλι πίσω η μπάλα τον Πένια.
Τάγκο, ο οποίος τις τελευταίες δύο φάσεις έχει έρθει πιο πολύ προς δεξί μπακ και έχει ανέβει ο Τσάφρας αν εξτρέμ και ο Μπινιάρης έχει κλείσει μέσα σαν δεύτερος δεξιωτικός. Φαντάζομαι αυτό δεν θα κρατήσει για πολύ. Αλλά και μπήκε τον Γκάγκο τώρα, πάλι στον Πάλμερ Μπράουν. Και τώρα Τσάφρα. Έχει μέτρα μπροστά του και τα παίρνει, ανεβαίνει. Περνάει μια πάσα ωραία στον Μπετέι, ο οποίος πάει την μπάλα καθώς τρεις παίχτες της Κυψιάς έδωσαν απευθείας πάνω του. Και τώρα πάει να βγάλει την επίθεση με τον Μπατήρα να παίζει προς τον Χριστόδουλο, ο οποίος δεν θα προλάβει τον Μπετράι και δίνει πίσω στον Μπένια. Τον Τούρι τώρα. Τον Γκάγκουα. Θα κάνει την πάσα τον Τσάπρα, ο οποίος τρέχει στον χώρο, την προλαβαίνει. Θα βγάλει τη σέντρα, γιατί είναι κόπηκε τελευταία στιγμή από το Γιάντμεν. Και το κέντρο σπασματού θα είναι πλάγιο. Αλλά και τώρα για την Κυφυσιά, βγαίνει ο Μαγκανά και μπαίνει ο Θεοδωρίδης, είναι μια αλλαγή των μικρών αυτών, και βγαίνει και ο Πατήρας για να μπει ο Σαγάου. Η αλλαγή λοιπόν για την Κυφυσιά, η οποία δεν είναι η πρώτη αλλαγή στο παιχνίδι, καθώς ο Γιάννης Γερανλής αναγκάστηκε να βγει στο πρώτο μήνυμα με πρόβλημα τραυματισμού, η θέση είχε πάρει ο Μπένι.

το πλάι για τον Παναθηναϊκό, που βρήκε τον Μπινιάρη, τώρα Κοντούρη, μια πάσα στο πουθενά, out για την Κηφισιά. Αλλαγή τώρα για τον Παναθηναϊκό, και ο Πελίστρη για να μπει ο Αντίνο,

Μάλιστα. Σίγουρα πιο θετικές κινήσεις από τον Δανό προπονητή του Παναθηναϊκού. Δίνεται συνέχεια στο παιχνίδι τώρα. Η μπάλα καταλήγει στον Λουμπουά μετά από πολλές μονομαχίες, ο οποίος διώχνει την μπάλα εκεί που κοντράει απίστευτα ο Ντεφράι, Πένια, Σαμαρά, Κάλμερ Μπράουν για τον Κοντούρι. Ανάθρωπο Κάλμερ Μπράουν. Εκείνος τον Πένια που είναι τη σειρά του τον Ντεφράι. Κάγκουα, ο οποίος έχει επιστρέψει την φυσική του θέση. Κάλμερ Μπράουν τώρα. Ετιέν Καμαρά. Τον Αργεντίνο Ναΐ. Ο οποίος ανοίγει το παιχνίδι στον Κοντούρι. Εκείνος δεν έχει κάποιον ελεύθερο συμπαίκτη και αναγκάζεται να δώσει πίσω στην Πεφράη. Είμαστε να οντύνει τώρα. Κλείνει προς τα μέσα, κλείνει στον Καμαρά και πάλι πίσω στον Πεφράη. Σκλέγονται πάρα πολύ παιδί του Παναθηναϊκού να σπάσουν την πίεση της Κηφισιά, η οποία φαίνεται πως είναι και ο στόχος της. Αυτό περισσότερο την ενδιαφέρει άμυνα αυτή τη στιγμή παρά να περάρει κάποιο γκολ. Κάγκουα τώρα θα δώσει τον Κοντούρι, ο οποίος δεν κάνει το καλύτερο τρόπο, όμως καταφέρει να κρατήσει την μπάλα, προσπάθει να περάσει μια παλιά το οποίο δεν το κατάφερε και με το δίωξη με Κηφισιά πάλι η μπάλα καταλήγει στον Ινιάκη Πένια. Πάλερ Μπράουν. Εδώ να πούμε πως ο Παναθηναϊκός έχει πετύχει την γκολ σε κάθε παιχνίδι τη φετινή σεζόν, από την αρχή τη σεζόν με τα παιχνίδια με την Μπάξη και αυτές τις εμφόρες ονομαχίες. Ο Κιντάμαρα κάνει ένα λάθος τώρα, το οποίο φέρνει τη δυσαρέσκεια του κόσμου. Η μπάλα καταλήξει τον Αγνωστόπουλο, ο οποίος ξαναδιώχνει εκεί που παίρνει την πιθαλιά του Φράι. Έχει προηγηθεί ο Φράι όμως, το οποίο εκτελεί πολύ γρήγορα ο Ντεφράι στον Ουναΐ. Τριπλάρε και του ανοίγει για τον Πινιάρη, που βγάζει σέντρα κόντρα κόρνερ. Για τον Παναθηναϊκό ένα ακόμα στο δεύτερο ημίχρονο για τους ειδικά φιλοξενούμενους. Ο Σαλαχεντίν πάει να κάνει την εκτέλεση. Όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού είναι στη μεγάλη περιοχή. Ο πιο αμυντικός είναι η γραμμή της περιοχής και είναι ο Κάγκουα. Εκτελείται το κόρνερ, το δεύτερο δοκάρι είναι, διώχνουν οι παίκτες της Κηφισιάς, έχει πολύ καλά και που είναι ο Καμαρά. Που να είναι τώρα, κάνει με φάουλ, λέει ο κύριος Μπίλιος. Άμα δεν είχε δοθεί φάουλ εδώ πέρα, είχαν φύγει τρεις παίκτες της Κηφισιάς χωρίς κανέναν απολύτως. Ήταν ο τελευταίος παίκτης του Ναΐ εδώ πέρα. Ευτυχώς για εκείνον κατάφερε να κερδίσει το φάουλ. Το οποίο είναι σε πάρα πολύ καλό σημείο. Λίγα μέτρα πιο αριστερά από ό,τι ήταν και το προηγούμενο που εκτέλεσε ο Κάγκουα, όπου ήταν και η μεγαλύτερη ευκαιρία αναγνωρισμού στο παιχνίδι μέχρι τώρα. Πάλι τώρα ο Κάγκουα με τον Ουναΐ αυτή τη φορά πάνω από την μπάλα. Ίδια κατάσταση με την προηγούμενη, πέντε παίκτες ζήτησε ο Αναγνωστόπουλος για τείχος. Φαντάζομαι πως την εκτέλεση θα την κάνει ο Ναΐ, έτσι όπως έχει το σώμα του, ο οποίος βάζει και τον Ντεφράι για να μπλοκάρει την οπτική του Αναγνωστόπουλου. Ο Ναΐ τώρα εκτελεί, βρίσκει στο τείχος η μπάλα, ξανά όμως πάει στο μαροκινό η μπάλα, έντρα ούτε αυτή περνάει. Αλλά εδώ πέρα δεν καταφέρει να κρατήσει την μπάλα, διώχνουν παίκτες της Κηφισιάς εκεί που είναι ο Κοντούρης. Κεφαλιά στον Καμαρά, εκείνος κάνει ένα ακόμα λάθος όμως, λίγη τύχη κρατάει την κατοχή της μπάλας και κερδίζει και το φάουλ συνέχεια. Είναι κίνδυνος ο Καμαρά όπως πάντα, αλλά είναι αυτός με αρκετή ποιότητα που παρά τις ενέργειες που κάνει, άμυνα κάνει λάθος. Σαλαχεντίν τώρα δοκιμάζει να φύγει από το δικό του μισθό, είχε διέξοδο τον Αναγνωστόπουλο, εκείνο

πρόλαβε να γυρίσει και να φτιάξει την μπάλα. Αρκετά φιλόδοξο αυτό από τον Μαρετίνο, ο οποίος κάνει τεμπούτο σήμερα με τη φανέλα του Τριφυλιού. Εδώ ο Κάγκουα δεν προλαβαίνει την μπάλα, είναι πλάγιο για την Κηφισιά. Έχει στο παιχνίδι το πλάγιο συμπάκτης Κηφισιά. Αλλά η καλοσύνη ξανά καταλήγει στον Στέφαν Τεφράη και τον Παναθηναϊκό. Εκείνος στον Πάλμερ Μπράουν. Πίσω στον Μπένια. Μεγάλη παλιά στον Αντίνο, ο οποίος φεύγει στην κίνηση, πιάνει την πεθαλιά. Ο Αντίνο τρέχει, βγαίνει για να γνωστόπουλος, ο οποίος θα προλάβει και θα μπλοκάρει. Αυτή την μπάλα και ξαναγεμίζει στον Χριστόπουλο, ο οποίος κάνει την κεφαλιά, όμως σταματάει την μπάλα πάνω στον Μπράουν, ξανά όμως θα δεχτεί για την Κηφισιά. Το σούτ από την Κηφισιά, λίγο έξω. Ένα καλό σούτ εδώ πέρα από τον Σαγάλ, ο επικίνδυνος επιθετικός Κηφισιάς, απόκτημα από την ΑΕΛ Λάρισα. Τώρα θα πεθεί πίσω το Αναγνωστόπουλο. Ετιέν Καμαρά. Ξανά στον Πετράη. Κάγκουα. Ο Μπάλμερ Μπράουν. Είναι στο Κλοντούρι. Καμαρά πάλι. Κουναή. Αφήνει στο Κλοντούρι, ο οποίος παίρνει μέτρα, γίνει στον Πινιάρη, ο οποίος με μια περίεργη πάσα κατάφερε να βρει τον Αζιντούμιο Ναΐ, ο οποίος τριπλάρει, την έχει μεγάλη περιοχή, κατάφερε να κάνει κάτι πολύ φιλοδοξό, να περάσει ανάμεσα από τέσσερις, η Κηφισιά έχασε την μπάλα και γίνει σαν τεπίθεση τώρα η ομάδα του Λέτο. Η κάθε την παλιά όμως δεν περνάει, δεν συνέχισε βασικά την κίνηση του ο Θεοδωρίδης, γιατί έχει τα νοψάες και η μπάλα κατέληξε στην Πένια. Καμαρά τώρα. Είναι στο Κοντούρι. Καμαρά τώρα. Δεν έχει την αδερφή μπάλα να καταλήξει τον Κοντούρι και από εκεί πίσω στον Πάλμερ Μπράουν. Και φτάει τώρα. Η Κηφισιά, η οποία μείνεται σε 4-4-2, κάνει πάρα πολύ δύσκολη τη ζωή του Παναθηναϊκού, ο οποίος δεν μπορεί να βρει τα εξτρέμ του ελεύθερα και δεν ποτέ. Καμαρά τώρα, στον Ουναή. Κάνει μια τέλεια κάθετη πάσα στον Πινιάρη. Εκείνος πατάει περιοχή, είναι στο αριστερό του, είναι από εκεί στον Ουναή. Ο Ουναή θα σουτάρει, κοντράρει μπάλα και καταλήγει στην αγκαλιά του Αναγνωστόπουλου. Ακόμα μια τελική για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος ψάχνει να βρει τον γκολ. Καταγνωστόπουλος τώρα ξαναγεμίζει μέσα προς το Θεοδωρίδη, ο Πάλμερ Μπράουν πιάνει και φυλάει και ρίχνει και το φάουλ από τον Έλληνα εκπαιδευτικό της Κηφισιά. Αλλαγές για την ομάδα του Λέτο. Βγαίνει ο Γιάγκνε και επίσης του παίρνει ο Ρουγουνάκη. Επίσης βγαίνει με το νούμερο 52 ο Χριστόπουλος. Του τη θέση του παίρνει ο Πόμπο. Τελευταίες αλλαγές για την ομάδα του κύριου Λέτο. Βάζει πιο βασικούς παίκτες, θα έλεγε κανείς, μιας και ο Πόμπο μας μιλήσουμε ότι είναι ο πιο ποιοτικός παίκτης της Κηφισιάς. Παίρνει τη θέση του την επίθεση της Κηφισιάς την ώρα που ο Πένια βρίσκει τον Πάλμερ Μπράουν. Είναι στον Μπεκέλη, ο οποίος γυρνάει, έχει δύο παίκτες Κηφισιάς πάνω του, τους περνάει και τους δύο, ανοίγει το κοντρόλ του, πατάει την αρχή, πέφτει κάτω και δίνει πέναλτι ο Τζίλος.
Έτσι φάνηκε ο Τεπέι, ο οποίος κατέβηκε αρκετά χαμηλά για να πάρει την μπάλα, μια και δεν είχε επαφή με εκείνη πολλή ώρα. Έκρυψε με δύο παίκτες πάνω του, έκανε μια τόσα 35 με 40 μέτρα, πάτησε τη μεγάλη περιοχή και έφυγε ένα πρόξιμο από πίσω. Κέρδισε το πέναλτι. Ένας ωραίος τρόπος για να ξυπνήσει λίγο τους πολλούς φιλάθλους που έχει ο Παναθηναϊκός στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρα σήμερα. Και δεν θα ήθελε να είναι λίγο του Παναθηναϊκού σε αυτό το γήπεδο σήμερα. Ας και δεν θα έχει πολλές ευκαιρίες να ξαναβρεθεί εδώ για να δει την ομάδα του. Πολλοί παίκτες των δύο ομάδων πήραν σπάγους και δροσίστηκαν. Ο Τσέκ πρέπει να έχει τελειώσει. Ο Ουναέλ είναι αυτός που έχει σκούσει την μπάλα. Ουναέλ απέναντι στον Αναγνωστόπουλο. Ο κύριος Βίλος δίνει τις οδηγίες παίκτες και θυσιάζει ότι δεν πρέπει να μπούμε στη μεγάλη περιοχή προτού εκτελεστεί το πέναλτι. Παίρνει τα βήματα,

Ο κ. Δήλο θα πάει και στον Αναγνωστόπουλο. Δεν καταλαβαίνω τι έχει γίνει εδώ πέρα. Πάει δίπλα στον Αναγνωστόπουλο και περιμένει ο κ. Δήλο. Α, μάλιστα. Είναι για τα λέιζερ. Έχει διακόπτει εδώ πέρα μέχρι στιγμή το παιχνίδι, διότι στέκευαν τον Αναγνωστόπουλο. Ο κ. Δήλος περίμενε να τελειώσουν αυτές τις ενέργειες. Στηρίζει τώρα. Ο Ναΐ παίρνει τα βήματα. Εκτελεί γκολ. 0-1 Παναθηναϊκός στο 86ο λεπτό με τον Αγγελίδη Ναΐ. Ένα ακόμα γκολ για τον Μαρουσινό. Μετά από τον γκολ που πέτυχε απέναντι στον Πανετολικό την Κυριακή. 2 γκολ ήδη για το Μαροκινό από τον Παναθηναϊκό. Αντέχθηκε ο Παναθηναϊκός. Έκανε τη μεγαλύτερη, την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του. Είναι πολύ αγαπημένος πανηγυρισμός μας με την Ετιέν Καμαρά. Ο οποίος δίνει και το ένασμα στο οργανωμένος παγκούς Παναθηναϊκού να ξεκινήσουν τα συστήματα. Ένα μηδέν λοιπόν για τον Παναθηναϊκό, δυσκόλιο του Μιναή στο 24ο λεπτό. Ο Πόμπο δίνει τώρα στην και το παιχνίδι. Ρουπινάκης. Αφήνει τον Πολυκράτη. Στο Ρουπινάκη και τώρα εκεί φυσικά θα αναγκαστεί να πάρει μέτρα το γήπεδο και να πιέσει να επίσης το στέλ ισοφάρισης. Να δούμε πώς θα το εκμεταλλευτεί αυτό ο Παναθηναϊκός πιθανώς με κάποια πίεση ψηλά. Σήμερα τώρα θα έχει πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι, το τελευταίο τέταρτο μαζί με τις αριστερίσεις ρίδους που θα έχει το παιχνίδι. Αμέσως δίνει οδηγίες στον Ναΐ και τον Πετέλη να γυρίσουμε λίγο πιο πίσω να πιέσουμε. Ο Αμπίνο κλέβει, διώχνει και τώρα Μπεφράι, Άγκουα, τριπλάρι, Πετέλη, περνάει έναν και αφήνει στον Πινιάρη, ο οποίος φεύγει. 3 εναντίον 4 είναι. Πινιάρης αφήνει τον Ντεπέι. Ο Ντεπέι γυρνάει στον Κάντου, ο οποίος γλιστράει. Και πολύ μεγάλη ευκαιρία εδώ, άμα δεν είχε δειχθεί στον Κάντου, ήταν πολύ πιθανό να είχαμε το 0-2 εδώ πέρα. Και τώρα δίνει γρήγορα με την πίστη στη Φυσιά. Και το Θεοδωρίδη, πατάει το Λιωσί. Το μαρκάρι ο Πάλμερ Μπράουν δεν τον αφήνει να γυρίσει. Και κλέβει πάρα πολύ ωραία ο Ναΐ. Προλαβαίνει και την μπάλα και αφήνει πάρα εδώ πέρα από τον Αποστολάκη και σίγουρα εδώ πέρα θα έχουμε την κίτρινη κάρτα. Πράγματι την έχει βγάλει ο κ. Δήλος. Η πρώτη κίτρινη κάρτα του αγώνα την κερδίζει ο Ουναή από τον Αποστολάκη, ο οποίος Ουναή άμα γλίτωνε εδώ πέρα από τον Μαρκάρτη με τον Αποστολάκη θα έγινε ένας μαρίων ενός με περίπου στη σέντρα. Καθώς υπάρχει παίκτη της Κυφισιάς πεσμένος στην περιοχή, Κράμπες πρέπει να αντιμετωπίζει. Πιθανώς ο Καλοσκάμης είναι από πάνω του ο Αναγνωστόπουλος, μπαίνει κατά το ιατρικό επιτελείο της Κυφισιάς.

0: Και ο Νίστρου καλεί τον Γκάτρι. Πιθανώς θα έχουμε αλλαγή μικρού εδώ πέρα από τον Παναθηναϊκό. Είτε ο Κοντούρης είτε ο Μπινιάρης θα αποχωρήσουμε. Καθώς ο Πέτκιν Σιέτ ακόμα δεν έχει στρωθεί. Ενώ να υπενθυμίσουμε ότι ο Λέκο δεν έχει άλλη αλλαγή και άμα δεν μπορεί να συνεχίσει η Κηφισιά θα πρέπει να τελειώσει το παιχνίδι με 10 παίκτες. Και δεν είναι λίγο το χρονικό διάστημα, είναι 10 λεπτά τουλάχιστον. Συνεχίζεται το παιχνίδι τώρα με 10 παίκτες Κηφισιά για την ώρα. Δεν να δούμε αν θα επιστρέψει ο παίκτης Κηφισιάς, ούτως ή άλλως πρέπει να μην έξω για ένα λεπτό με τους νέους κανονισμούς. Πάμε μπρά τώρα, στον Τεφράι. Εκείνος είναι στο Σαλακεντίνι. Τεφράι. Ξανά το μαρακινό δάκτυο του Παναθηναϊκού. Εκείνος δίνει τον... βρίσκει τον Ναϊ, πάρα πολύ ωραία. Και τώρα Μπινιάρη. Τον Κοντούρη. Ξανά ο Ναϊ. Τιπλάρει έναν. Η πάσα του δεν περνάει όμως. Τάγκο αθλεύει. Ο Ναΐ πάλι, πολλές κόντες εδώ πέρα, την κερδίζει στο τέλος της Κηφισιά, που βρίσκει και τον Πόμπο, αλλά όποια προϋπόθεση αντεπίθεσης έχει σταματήσει, αφού γύρισαν πάρα πολύ γρήγορα τα της Παναθηναϊκού, και ο Πόμπο μάλιστα έχει μείνει και κάνει ψάρια αυτή τη στιγμή, και η πάσα του δεν περνάει, πάλι με Μπράουν, Καμαρά, όλα την πάσα του, η κατοχή ξαναμένει στην Κηφισιά. Επιστρέφει ο Καλοκάνης και τώρα γίνεται μεγάλη παλιά, πατάει περιοχή Κηφισιά. Πόμπο τριπλάει ένα, αφήνει έντρα, διώχνει το τετράει. Απομακρύνει το κίνητο εδώ πέρα για τον Παναθηναϊκό, όμως η Κηφισιά ξαναπαίρνει την μπάλα με το ρουκουνάκι. Η πάσα του κόπηκε, ο Κάνγκα βγάζει την μπάλα έξω καθώς ο Κοντούρης είναι στο έδαφος. Αντιμετωπίζει και αυτό πρόβλημα με κράμπες. Αλλά πάντα πιθανότητα θα είναι και ο παίκτης ο οποίος θα αποχωρήσει για να πάρει θέση στο Κάτρι. Και μαζί με τον Κάτρι είναι και ο Μπέστερς, οπότε θα έχει διπλή κίνηση ο Παναθηναϊκός και θα κλείσει και αυτός με τις αλλαγές του στο 83 λεπτό. Τώρα θα γίνουν οι αλλαγές. Πράγματι, ο Κοντούρης είναι ο παίκτης που θα βγει για να μπει στο Κάτρι. Ο Κάτρις ο οποίος θα πάει θα αναπέξει σαν δεξί μπακ, όπου έχει ξαναπέξει αρκετές φορές με τον Γιάκοβ Νίστρουπ. Η θέση του Ανδρέα Πετρίου θα περάσει ο Κύριλ Μπέστερς, ο οποίος θα ταχυδοκρατείται από τον διόχνο του Παναθηναϊκού. Έχει κάνει πολύ καλό ξεκίνημα τη σεζόν. Τώρα η Κηφισιά, η οποία θα τηρήσει τελικά το fair play, θα δώσει την μπάλα πίσω στον Πένια, θα ρωτήσει τον Τεφράι, Σαλαχεντίν, Καμαρά, ο οποίος γυρνάει αλλά δεν έχει κάποιο συμπέκτη του, ελεύθερο και θα επιστρέψει στον Τεφράι την μπάλα. Καμαρά πάλι. Βέβαια κατοχή ο Παναθηναϊκός, πιέζει και φυσικά, είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε να προσπαθεί να πιέσει αστυνομικά στο εξαιρετικό τρίτο της Κηφισιά και αποφέρει αυτό καθώς παίρνει την μπάλα με τον αφήνει τώρα κέντρα η κεφαλιά του Θεοδωρίδη του Λοτάρι ο Πένια όλη την τελική της Κηφισιάς μετά από αρκετή ώρα στο παιχνίδι η οποία όμως δεν ανησύχησε καθόλου τον Ισπανό τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού. Τώρα ξαναχάνει όμως ο Ουναΐ, ο οποίος παίρνει το πλάγιο παρόλα αυτά από τον Αποστολάκη. Κάμπουα τώρα. Μεγάλη παλιά στον Μπέκερς, ο οποίος κάνει ωραίο κατέβασμα την μπάλα με το στήθος. Καμαρά, Ντεφράι, Μπέκερ, Σαλαχεντίν. Πολύ ωραία κατοχή του Παναθηναϊκού. Ουναΐ τώρα έχει δύο. κρατήσει την κατοχή. Παρόλα αυτά, ένα περάσει και τρίτο, το καταφέρνει και αυτό. Την μπάλα επιστρέφει στους Αλαχεντίν παρόλα αυτά. Μπεφράει, πένια. Αναγκάζεται να κάνει μακρινή μεταλλήλωση στον Πέστερ, το οποίο δεν πήγαινε την κεφαλιά. Η κατοχή όμως επιστρέφει από για τον Παναθηναϊκό με τον Κάγκουα, ο οποίος βρίσκει πολύ ωραία στο φορό τον Γκάτρι. Εκείνος θα προτιμήσει να ξαναβρει τον Κάγκουα. Η σέντρα του κόπηκε από τον Ζελμπουά. Το καθένασμα από τον Ρουκουνάκη και απευθείας με μεγάλη παλιά στον Θεοδωρίδη, η οποία δεν θα περάσει και θα καταλήξει πάλι στον Πεφράη. Ο Πεφράη, ο οποίος έχει να κερδίσει σχεδόν κάθε μονομαχία στο σημερινό παιχνίδι, είναι πραγματικά απίστευτος. Ο Ναΐπερα, ο Βέστος Αλαχεντίνη, εκείνος θα δώσει στον Μπάλμερ Μπράουν Τάγκο Κάτρι. Ανά τον Μπάλμερ Μπράουν, ο Παναθηναϊκός που αυτή τη στιγμή κρατάει την κατοχή, δεν φαίνεται να έχει το παραμικρό πρόβλημα λόγω της πίστης. Το Λαχεντίν τώρα ανεβαίνει, δίνει μια πολύ ωραία πάσα στον Κάτρι, ο οποίος θα προτιμήσει να δώσει πίσω τον Κάγκουα. Κάγκουα ήταν μια κακή παραστολή για τον Κάτρι, ο οποίος κρατάει τον αγωνιστικό χώρο την μπάλα και θα κερδίσει το φάουλ τον Μπινιάρης. Ο Μπινιάρης, ο οποίος είναι η πρώτη του φορά με τον Παναθηναϊκό που παίζει τόσο πολύ, το περισσότερο που έχει παίξει με το αντρικό του Παναθηναϊκού είναι 14 λεπτά. Έκανε στο προηγούμενο παιχνίδι του Κυπέλλου με τη Νίκη Βόλη. Τώρα θα βγάλει όλο το παιχνίδι, αφού πλέον δεν έχει άλλες αλλαγές. Ο Νίστρουπ. Παρακολουθεί τώρα. Είναι στον Αντίνο. Είναι στα πάει στον Αντίνο, περνάει. Αφήνει στον Μπέσκες. Ακουνάκι για τον Αντίνο, ο οποίος θα κάνει φάουλ. Τώρα σκόλαβε να δει μπροστά του Ρουκουνάκης.
1: Τρία λεπτά έχουν μείνει στο φόρο του Νικολαίδη για να συμπληρωθεί τον εντάλλη του χωρίς της καθυστερίας. Άλλο στο τριβόμενα ο Παναθηναϊκός με τον Παναλυκτή του Ναή του Μαρακινού. Και μπάλα τώρα την ιστορία του αριστερά, ωραία. Από τα αριστερά έγινε φόρο και φυσικά. Τα κοκκόμαστε εκεί με το Βαρύλη, θα την λύσει την μπάλα. Είναι σε δύσκολη γωνία, θα προσπαθήσει να σπάσει έξω, αλλά καταφέρει. Το Καστανάκι δεν θα περάσει από τον Μπεβράι. Δεν ξέρεις τώρα. Θα προσπαθεί να βάλει πλάτη ως λιμιά και αυτό θα κάνει. Θα γυρίσει. Θα δώσει τώρα στον άνθρωπο. Θα ρίσκω πίσω. Στον πέμπνο και αυτός εκεί ήταν ο Πόμπο να πιέσει. Θα κόψει ωραίος να την δίνει και τώρα δεν έχει πολύ φόρο. Θα πάει στο ερασμέναν. Θα καθυστερήσει τώρα και δύο παίκτες πάνω του. Θα τους περάσει και θα κοπεί σε δεύτερο χρόνο. Έχα όλοι. Να ξέρεις ο Αντίνα ύστερα θα κάνει και το φάουλ, το οποίο θα παίξει γρήγορα και φυσικά θα ψάξει με μια γραφεία μπαλιά. Ένα δούμε μπροστά πίνει ο Κάτρι. Θα τον βόξει εξαιρετικά. Με τα κουνάκι ήρεμα στο Μπάλμερ Μπράουν. Ο Καμαρά. Καμαρά με ηρεμία πίστη στον Μπένια δεν βιάζεται το φλοντάω. Το βρισκόμαστε στα λάθη μήνυ. Ωραία, κάνω τον Αντίνο, ο οποίος έχει πολύ φόρο. Έχει και τον Ουναή αριστερά του, αυτό θα πάει μπάλα. Ουναή, θα πάει στον εφαίρο, θα την κλείνει, θα σου πάρει. Ο βερό γκολ από τον Ουναή. Εξαιρετικό γκολ, θα την κλείνει μπροστά μέσα και στη δεξιά γωνία. Του Αναγνωστόπουλου που θα μείνει χωρίς καμία αντίδραση. Εξαιρετικά ο Μαρακινός. Φοβερή, θα και τον Αντίνο, θα νικήσει. Τον Καλαφτάνο, εξαιρετικά υποδηματικό τελείωμα του Μαρακινού. Παναθηναϊκός κλειδώνει το παιχνίδι. Ο Απόστολος Νικολαίδης. Φοβερό γκολ. Κοντίνου Ναΐ. Δείχνει με το καλημέρα στους γλώσσες του Παναθηναϊκού για ποιο λόγο έχει έρθει.
0: Γι' αυτό ακούγεται και το όνομά του από τους πιλάτες. Φοβερός ο Μαρακινός. Ενώ σιγά σιγά φτάνουμε και στην κλήρωση του ενδαλεπτού και ο Στύπας ο Κλάπτον Αντίνο που είδε στο φόρο το Μαρακινό. Μετά το τελείωμα είναι ό,τι πρέπει για να νικήσει το Γνωστόπουλο. Ακούγονται και φίλα πλή. Του Παναθηναϊκού. Πώς την πληρώθηκε. Και το 90 λεπτό. Πόμπο τώρα θα κοπεί από το Καμαρά με φάουλ. Του Πόμπο. Όχι. Ναι. 4 λεπτά. Ήταν το 2-0 ο Παναθηναϊκός. Με τα δύο γκολ του Μαρκ. Με πέναλτι. Και το δεύτερο με εξαιρετικό σουτ. Έξω από την Πένια δεν βιάζει, θα παίξει κάποιο ωραίο τον Καμαρά, ο οποίος έχει πάρει, θα παίξει τον Μπαλ με Μπράουν. Δεν βράει. Για να δούμε αν θα υπάρξει κι άλλο γκολ. Είναι αναμέτρηση. Πίσω, αλλά υπάρχει λίγος χρόνος. Ναι. Θα προσπαθήσει να περάσει, θα κρατήσει την μπάλα, ο Ρουκουνάκης με ένα τάκλινγκ, θα την τσιμπήσει πολύ ωραία ο Μαρακινός. Την μπάλα πίσω στον Πένια. Ο Πένια θα απομακρύνει, θα ψάξει τον Κάτρι. Θα κοπεί από τον Αποστολάκη. Εμπουλά τώρα. Ωραίες οι προσπίσεις, θα περάσει. Θα βγάλει και τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Εκεί ο Θεοδωρίδης. Θα κόψει με λάθος μπίνι, τον κυνηγάει ο Θεοδωρίδης. Ναι. Ναι, φάουλ. Θα βγει το παπούτσι του Σαλάχ Εντίν, τον κυνηγεί ο Θεοδωρίδης και του έβγαλε τον παπούτσι. Υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση εδώ μέχρι να βγάλει τον παπούτσι του Σαλάχ Εντίν. Ο Ντουγκράν έχει πάει την μπάλα. Θα να δώσει μέχρι το παιχνίδι. Εδώ ακούγονται για να ελπίζει ο Παναθηναϊκός και θα δώσει συνέχεια. Εβράει. Θα δώσει πίσω στον Πένια. Εξά τώρα, πάμε μπράβο, θα γεμίσει για τον Τέστερ. Είναι καλή παλιά να κάνει ένα κοντρόλ εκεί, ο Τέστερ θα μαζέψει ο Αναγνωστόπουλος για λίγο. Ο Τέστερ δεν πρόλαβε να τσιμπήσει την μπάλα και να βρεθεί το τέταρτο με τον Αναγνωστόπουλο. Τώρα έχει φυσιά. Και ο Αντίνος θα κόψει πάρα πολύ ωραία. Εκεί κυνηγάει. Ο Φαζάνι. Ωραία τώρα. Φάντια. Ναΐ. Θα πάρει το φάουλ. Θα μας παίξει 2 λεπτά. Το πρώτο των καθυστερήσεων. Όλα όσα δείχνουν θα μείνουμε στο 2-0 του Παναθηναϊκού. Και θα φύγει με τον τρίποντο για το φίλο Ναΐ τώρα. Όχι τώρα θα περάσει. Θα τσιμπήσει ωραία. Άλλο, να κερδίσει άλλο ένα φάλο Μαρακινό. Ενώ μένει ένα λεπτό για να λήξουν και οι καθυστερήσεις. Ο κύριος Δήλος είναι νόημα να συνεχίσουμε. Θα παίξει πίσω τον Γκαγκά Καμαρά και τον Μπεβράη. Βράει τώρα, θα παίξει παράλληλα σε άλλη περίπτωση το παιχνίδι, αυτή θα ήταν επικίνδυνη πάστα. Ξέρετε, δεν είναι τόσο δέχεται στις ώρες το κέντρο θα σπάσει για τον Ουναΐ που θα κάνει λάθος, για να δούμε. Βέβαια αριστερά υπάρχει, τώρα τον Βελέξ θα κάνει ένα σουτ. Ωραία, εξαιρετική επέμβαση. Σου Πένια, το σουτ ήταν από τον... Ο Πένια δείχνει ότι είναι σε ετοιμότητα και μάλλον αυτό το κόρνερ είναι και η τελευταία φάση του παιχνιδιού. Να δούμε μήπως η Κυπισκέτα να βρει και βρει ένα γκολ. Θέλω και το Πόμπο στα σημεία να θυμίσω ότι η αυτός είναι εξελίδω καμία σεμβουλά. Η τελευταία φάση του παιχνιδιού είναι μάλλον όταν βγει μπάλα, θα βρει ωραία κάθετα. Το συμπέκτη του θα βγει. Η σειρτή φάσα και το Θεοδωρή θα κόψει τα μάτια. Υπάρχουν θεωρίες στο Σαλβετίνη, θα πει το παιχνίδι ο Σίμερ, ο Ντέκερ πήγε αριστερά. Θα να δούμε εκεί θα πάει μπαλά. Δεν θα περάσει και μάλλον ήταν η τελευταία φάση του παιχνιδιού αυτή. Ναι, σωστά, λήξη παιχνιδιού. 0-2 ο Παναθηναϊκός παίρνει το πολύ του μετρήγοντα αυτό. Γιατί έπρεπε εγώ εκεί μισή κυπελλάδο με το Ουναΐ που πέρασε ως αλλαγή. Η κυπησία πέρα από το σούτ πέρα του εμπουλαδού να πήλησε ιδιαίτερα. Στην περιγραφή ήταν ο Γιώργος Βάκης και ο Γιώργος Σαμιωτάκης. Καλή συνέχεια σε όλους και καλό βράδυ.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία. Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
1: Ένα ψέμα και λύνονται όλα στα προβλήματα. Κανείς δεν θα το μάθει ποτέ. Το λες?
2: Restart. Μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαμαθαίου, Αριάδνη Δάρα. Στο θέατρο Συγκρού 33 από τον Οκτώβριο. Προπόληση more.com και public.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

Λοιπόν, καλησπέρα παιδιά, ποιο θέλει και εσείς εδώ πέντε το πόδι του Μιλίου Παρθένο Ρέντιο από το δημιουργικό σπάδι του Αρκεδίου. Εδώ έχει ξεκινήσει το παιχνίδι ανάμεσα. Θα τρώμε το κεφάο, το αυτό είναι το 0-0, στο τράπνο πλέον λεπτό. Αναμέτρηση με τον Ατρόμητο, τον παρατέθεσε με τους DM. Για την Μητόγλου, Μάγνουσον, Ούρουλεν, Καραμάνι, τέτοιοι, Καραμάνο, Κουτσανδί, Τερσίνιο, Τσούμπερ, Νεπονίδη, Τεσσαλίδα, ενώ ο Πάο να κατεβαίνει με τους Τσουκλή, Κένι, Ελβιτόντο και ο Κοκόσαν, Ετέλειο, Ουλίσσε, Γιάκης, Χατσίρι, Καμαρά, Ετάχα, Άλλη και Μίσου. Ο Ατρόμητος, λοιπόν, ο οποίος

0: Δούλευα από την αυτιά γραμμή, δεξιά όπως υπήρχε το Ατρόμητο. Το οποίο κάνει εκεί όλοι. Το πάλι. Το πάθα του να κλέψει μπάλα στο πέντε λεπτό, τα μέτρη έκλειτο. Για να μην γεμίζει την περιοχή του πιστή. Και στις οποίες από ό,τι καταλαβαίνουμε, το νερό με λύση θα αναλάβει το τέρμα του ΠΑΟΚ στα παιχνίδια του κυπέλλου. Και βλέπουμε ο Λέατζης, ο οποίος έχει πει μπάλα. Λέατζης, η μετέλεση τάξη εκτέλεση μπάλα πάρα πολύ ψηλά, παλιάω. Έχει και το κοινοπορεινό αεράκι σήμερα, με αποτέλεσμα να βοηθάει το να παίρνει αρκετά τη δύναμη μπάλα. Τα πολλές. Θα πούμε για όσους γνωρίζουν την περιοχή, ο Ατρόμητος επιτίθεται από την πλευρά του Χριστού του Αδελάς Παναντέου. Ενώ ο ΠΑΟΚ επιτίθεται από την πλευρά που βλέπει το κερδίδα των φιλοξενούμενων. Δεν είναι βαθιά αυτή η πλευρά του πολιτικού του φιλοξενούμενων. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι οι στις οποίες τη λέει να θέλει για το δεύτερο. Ο Τίλος παραθέτουσα με τον εμάδο που παραχωρεί πλέον πλαγιό τα χάλι. Ο οποίος πάει να το θέλει πάνω του πλαγιό. Ο Μίτου ο οποίος πάνω του κολάρι τα χάσανε και από τον Ιατζή. Βλέπουμε και η μπάλα πάει πλάγιο για τους Ατρόμητο. Παραχωρεί τα χάλι σε μια πάσα του Τετίνιο. Για να δούμε. Είχαμε εδώ η μπάλα. Θα φωτεί για τους φίλους για το μάλλον του ατόμου την μπάλα. Ο Γένικα έχει την μπάλα δίνει στον κόντρο του πόβες του Κασινή και χωρίς φάουλ όπως δεν είναι και ο Ριτζίσος του Σούμπελ. Τι είναι η μπάλα. Το χατσίδι παίρνει το μύθο. Μύθο που θα δώσει τον σέντρο. Αυτό το κέντρο. Ο κέντρο που έφτιαξε τα χάλι, αλλά και ο νέα της θα φωστεί. Πέρα της. Και για τον Καραμάνι, ο Καραμάνι. Άμεσο. Τζούμπερ.
1: Ο Μπαλιάκα, ο Μπαλιάκα, ο Μπαλιάκα, ο Μπαλιάκα, ο Μπαλιάκα, ο Μπαλιάκα, ο Μπαλιάκα, ο Μπαλιάκα, ο Μπαλιάκα, ο Μπαλιάκα, ο Μπαλιάκα, ο Μπαλιάκα, ο Μπαλιάκα, ο Μπαλιάκα, ο Μπαλιάκα, ο Μπαλιάκα, ο Μπαλιάκα, ο Μπαλιάκα, ο Μπαλιάκα, ο Μπαλιάκα, ο Μπαλιάκα, ο Μπαλιάκα, ο Μπαλιάκα, ο Μπαλιάκα, ο Μπαλιάκα, ο Μπαλιάκα, ο Μπαλιάκα, ο Μπαλιάκα, ο Μπαλιάκα, ο Μπαλιάκα, ο Μπαλιάκα, ο Μπ

give me the tattoo. Πρέπει να διαβάσεις πάνω από την άλλα. Για να δούμε. Ναι. Να πεις εδώ να μην Τώρα ο ατρόμητος του Φιτβάλα πάνε εδώ. Πατυγέρε με μάγκο θα αγγέψει. Ούτε θα κερδάσει ο Τάγκης Αχνομή. Ο Τάγκης Αχνομής κερδίζει το φάουλ ο Παγκυλάς. Να παραμένουμε για το γέντ. Ο Κώστα πήρε την μπάλα, να πετάξει το διπλή, θα βγάλει με παλιά μπροστά. Εκεί που ο Χατζήδης θα καταφέρει να κρατήσει την μπάλα, χωρίς να πάρει φάουλ. Αυτό μπορούμε να φέρουμε ένα φιλονέκτημα ο Τσίτσιλας, που
νέο φάουλο χαρτίδι στη Γαλλίδη. Έξυπνα. Τελειώνοντας τη φάση.

0: Λοιπόν, επιτρέψαμε μετά από ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα που είχαμε. Ο Παφιά Αστρόμητος είναι στο 0-0 με τον... με τον Αστρόμητο Ιωάννα έχει μπάλα σε απλά η ευκαιρία για τον Ούρμε, ενώ ο Ούρμε νομίζει θα επεξέλεξει καλά. Μπίκου. Διάκης, ας πούμε την Καμαρά. Καμαρά που ήταν είστε για τον τέλο, τέλο, βρίσκα, τάι. Ερίκε Κώστα, Ερίκε Κώστα στον Καμαρά πάλι. Και λέω και πάλι Καμαρά, Καμαρά στον Ερίκε Κώστα, που θα γυρίσει πίσω. Το ψηφτή. Το 18 λεπτό, το παιχνίδι, μάθουμε στον οποίο θα πιάσει κεφαλιά. Θα διώξω και ο Μίτολου. Ένα κομμάτι το δεύτερο το μάθουμε στον εδώ γραμμάνι στη Βαβακρατήτη, ο Ματή Καμαρά και θα ανοίξει αριστερά στον Τέιλορ. Τέιλορ, πάλι στον Καμαρά, τον Καμαρά και τον Τέιλορ. Θα στον Ρίκε Κώστα, ο Ρίκε Κώστα βρίσκει το Ατάιλ. Είναι στον Τέιλορ. Τέιλορ, ωραία, παλιά στο πουθενά, τελειώνει η πάση, πάει στο αεραπλάγιο. Για τον Ατρόμητο. Ένα εκτυπήσει δύο χατσίδι, δύο μοτό, δύο χατσίδι. Ο Μοτσαμί, ο οποίος παίζει τις παρατηρήσεις από τον Τσίτσιλα. Ο Κένια, που έχει το φάγιο, δύο χατσίδι. Το 20 λεπτό, ο Μοτσαμί. Ο Κοβολέζος, ο οποίος ήταν το Μουντιάλ. Των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και του Μεξικού. Βλέπουμε ο Μουτσαμί. Ρολέα της δεν μπορεί να βρει την μπάλα όπως θέλει. Βλέπουμε Χατσίδη. Χατσίδη θα βγει ωραία το Κένιο. Κένιο θα βγάλει μια πάσα. Εδώ το πούτ και γκολ ένα 0 από τον Μίτσου. Ο Μίτσου ο οποίος θα ανοίγει το σκορ. Μόλις το 20 λεπτό. Ο Μίτολο, ο οποίος τον κάνει κατά κάτω σε αυτόν τον Μίτσου και έτσι μόνο ο Ατρόμητος βρίσκεται πίσω του σκορ μόλις το 21 λεπτό από τον μικρό του Ατρόμητου, 1-0 ο ΠΑΟ. Και είναι η αφή Μίτσου το σούτ και το γκολ και ένα γκολ το οποίο εδώ τα καλημέ του Πάπα παίρνει τον γκολ ο Μίτσο, αλλά τη φάση μέχρι ξεκινήσει ο Χατσίδη. Λέμε λοιπόν ότι ο Πάπα καταφέρνει να πάρει το προβάδισμα και έτσι να κοπιώσει λέει τώρα να ξεκινήσει ο Βενίδη. Για Βενίδη ο οποίο δεν είχε κάποια σημαντική φάση ούτε ο Πάπα ούτε ο Ατρόμητος. Πρώτη επιθυσία της φάση έχει και γκολ. Πιάζουμε. Τα μεγάλα διαβούν είναι ότι στη θέση διάρκεια τα μετά μακριά. Πάω το τέρμα και η μπαλά πάει πλάγιο. Σε το δεύτερο λεπτό του αγώνα παραμένει το 0-1. Δεν βλέπουμε κεφαλιά. Ωραία Τσούμπερ, θα δέσω τον προπονήτη που θα ανεβαίνει. Προπονήτης ο οποίος θα συμβλέπω στο κέντρο. Θα κάνει το σούτ εδώ και ο Σιπτής θα πέσει να μαζέψει την μπάλα. Ρώτησε την αδικία του Ατρόμητο. Το σούτ εδώ του προπονήτη ο οποίος ήταν εξαιρετικό σούτ. Ο Σιπτής όμως ήταν το κατάλληλο σημείο. καταφέρει να μαζεύει την μπάλα. Βλέπουμε εδώ το φάουλ που κερδίζει από το Τζαντίλα ο Γιάκης. Ερίκια Κώστα τον Κόλισοντο. Πάλι Ερίκια Κώστα και εκεί είναι πάλι τον Ισπανό. Ο Ισπανός δίνει τον Γιάκης. Είναι στον Πατσίδη, ο οποίος έχει την μπάλα και θα παραχωρήσει την Αγίο. Φυσικά. Ούρουνεν. Ούρουνεν. Βλέπουμε εδώ ο Τσούμπε. Ο Ραμάνι, συγγνώμη. Τα Ραμάνι που δεν θα κερδίσει την μια πλάγη. Ο Ραμάνι, ο οποίος θα βγάλει την παλιά μπροστά. Θα δούμε εδώ το Χασεμπάστη, με απομάκρυνση εδώ, ο Μίτολου, αυτός τον Μάγκρυνσον, ο Μάγκρυνσον, ο οποίος θα ψάξει μπροστά, κατά τίλα, δεν θα γίνει το λάθος. Ο Τσέιλος, θα αφήσει την κατάσταση, ο Τάχα Άλλη προλαβαίνει την υγιή μπάλα πλάγιο, η έδωση θα απολύαζει. Και, Σεντζίνιο, πλάγιο εδώ από τον Ατόμητο, τα μέσα του Μητώνου σε δεύτερο τετραπλευρικό, παραμένει το 1-0 το κλάβο στο τετραπλευρικό. Και τέλος, εδώ στο Σεντζίνιο, Στρούμπερ εδώ, ωραία, Βλεμονίδη, σε δύο θα μένει στο Ριωσί, και θα δεις μέναν την ευκαιρία. Να λοιπόν από ο Ατόμητος έχει την ευκαιρία εδώ. Με τον Πλεμονίδη να κερδίσει, να πάρει το πέναλτι από τον Ερίκη Κώστα. Την ευκαιρία εδώ να κερδίσει το πέναλτι. Ο Γιώργο Κώστα να μην κερδίσει κάτι πέναλτι. Λοιπόν, εσείς δεν μαρτύρετε και ο σπίτι να βιώσει. Δεν έχετε. Παρατηρήσει. Από το πέναλτι. Ο Ατρόμητος θα έχει μια περιοχή σε την ευκαιρία να εσφαλιστεί. Ο Σούμπερ έχει πάρει την μπάλα. Και τελικά εδώ ο διαιτητής καλύτερα τον ΒΑΡ. Καλύτερα τον ΒΑΡ. Δεν έχω εικόνα για τον Λογοφωνάδη. Για τον Παράκης ο οποίος φαίνεται ότι έχει για την επίδομη. Δεν μου είσαι ότι το διαμαρτύρεται. Και βλέπουμε εδώ η τρινή κάρτα σε Κέρκετ. Όχι σαν Αγγελόπουλο, είσαι κύριε Αγγελόπουλο. Γεια. Είμαστε εξαιρετικά. Είμαστε εξαιρετικά. Είμαστε εξαιρετικά. Είμαστε εξαιρετικά. Είμαστε εξαιρετικά. Είμαστε εξαιρετικά. Είμαστε εξαιρετικά. Είμαστε εξαιρετικά. Είμαστε εξαιρετικά. Είμαστε εξαιρετικά. Και ο Κιστής, θα πρέπει να κρατήσει την μπάλα. Έλα, και εκεί πέρα που ζητάει να πει την έργο. Πάμε, δώσε το 0 το μπάφο, ήταν πάλι πέναλτι για τον Ατρόμητο μου, Τσαμίγο, σούπερ. Τσαμί, ωραία παλιά για τον Τέντυλα. Μοσολουσόντο, το Πνευμονίδη, για κάνει ένα μακάρισμα μας Ισπανό. Ο οποίος έχει φαίνεται να έχει τραυματιστεί. Έτσι βρίσκαμε σε πλεονέκτημα, το Μανούλη πάει να ζητήσει συγγνώμη. Λουσόντο, ο οποίος είναι εκτός αγωνιστικού χώρου. Εδώ Πνευμονίδη θα ρίγκα και την Κάρτα. Ας σε πλεονέκτημα. Και γυρίζοντας την τρίτη φάση. Έτσι, τρίτη γυρίζει η κάρτα. Ο Πνευμονίδης φωνάζει ότι δεν έχω ακουμπήσει τον παίκτη. Εδώ είναι η τσουγόνια αυτή η φάση εδώ. Πνευμονίδης βέβαια που είναι και λίγο συνεργισμένος μετά το μη καταλογικό του πέναλτι. Βλέπουμε ότι ο Σούμπερ θα κάνει φάουλ επάνω στον μύθου. Ο Κένι. Την μπάλα. Μετά μπροστά. Το πνευματικά μαρά θα ρεβεβάσει εδώ μύθου. Ο μύθου νέο. Πλάι, Πάολ, προσοσάι τελικά. Ο Μίκης ήταν σε προσοσάι. Ο Τίκυλας δεν λέει να πάει μέμι, σε Μαγκουσόν. Τιέν. Ο Ήλιος δεν έπρεπε την μπάλα παλιά εδώ πέρα μπροστά, από μόνος και από τέτοιες του. το κέντρο εκπονορία της κούρασης που θα γεμίσει το τέμι, τα χείλη, η καπομάχηση, νέο κόλλο για τον Αστρόμητο. Το 37ο λεπτό. Διατηρητής θα πω το φαουλ. Και το βολίδι εδώ το φαουλ για τη Γραμμάνη από τον Μίθου. Ψαμί. Περνούμε. Περνούμε. Μην το βλέπουμε. Λέατε, σε οποία θα βγάλει μάλλον βρεφτά. Δεξε τέλο, οκ, παρακέφτει το μαντή καμαρά. Καμαρά, δεν ξέρει, καμαρά. Τα ανοίξε η κλάση μου, τα χάλι. Τα χάλι, αδικέτη, ο οποίο έχει τι περιοχέ, δεν θα χάλι, παλιά, αφήστε το χατήρι. Κάνει το κάτι, λέει, νομίζω, δεν καταφέρνει. Να βρει την πάρα για να τρέξει τα δίκτυα, χάνει την ευκαιρία για το 2-0 πάω. Το 38ο λεπτό αυτή η φάση. Λέγκ. Ο Μάγκος είναι λιγάκο από τον Λέγκ. Αυτό πάλι τον Ισλανδό. Παλιά μπροστά. Εδώ βλέπουμε ο Πλεμονίδη. Μουσταμή. Ωραία δεξιά για το Λέγκ. Για το πνευμονίδι, για το πνευμονίδι, πνευμονίδι, από δεξιά, όπως είναι το ατρόμητο, για να δούμε. Και ο Ούρουνερ. Εδώ βλέπω, το τέσσι λατάτ, πιλάμε το βάρο, τελικά. Γιάννε, Ούρουνερ, πάθω το κόρνερ. Ούνερ, έδειμε να τελέσει, τελείται Γιώργη και ο Σκέινι, προμουσφαμία από την μπάλα, αδίδει στο πνευμονίδι, Ούνερ, ανοίγει εδώ για το μουσφαμί, Σαμί, ο οποίος εδώ περνάει, δίνει στον Τσούπερ, Καραμάνι, πάνε τα ντρόγκ, του Σάρι Κόρνερ. Νέο κόρνερ στο 40 για τον Ατρόμητο, ο οποίος βλέπουμε ότι προσπάθησε αλλά δεν καταφέρνει. Τέλεση από μάτι και εδώ που πέτει. Του πάω, Λευμονίδη. Ούνε, Λευμονίδη. Ο Τούμπερ, πάλι θα λέγουμε η Σέντρα. Ούνε, πάλι νέο για το αμετωρητή, από μακρύν είναι. Λευμονίδη, σε οποίο κρατάει. Δεν βάλει τον Ούνε, Ούνε, εδώ για το Σεμπίνι, αμετωρητή. Παράλληλη παλιά εκεί δεν ήταν και το σκάλι. Και ο Μπλέγκ όπως είχε την μπάλα. Αυτό θα δώσουμε το λεπτό, ο Μπλέγκ. Το μίσο, το μίσο, ωραία πάσα εκεί ο Τούμπερ, ο οποίος φέρνει την μπάλα. Τούμπερ, κρατάει, ωραία. Ανοίγει το Σεντίνιο, Σεντίνιο. Τρεμονίδη, τρεμονίδη, στην Σπανή. Στην Σπανή το φτώτε εδώ, κοντράει μπάλα πάνω στο μυαλό και σώμα. Παίρνει μπάλα, οξάει τελικά. Ο Σταντούλας, έτσι. Στον Μίτοβλου βρήκε μπάλα. Ο Τίμος Μίτοβλου ήταν αυτός που βρήκε την μπάλα. Τα άλλη. Το
1: Εδώ
0: Είχε άλλη μια καλή πάση με τον Κασίδη, αν δεν προλαβαίνει η μέρα που παλιά. Του Κένι, ο Ατρόμητος από την άλλη πλευρά είχε ανοίγει μετά τον γκολ. Έχασε την... είχε το θέμα πέραντι, αλλά το πήρε πίσω μετά από πάρει ένα σπάρο κινητήσι. Ο Ατρόμητος δεν προσπαθεί να μπει στο γκολ στο πάρι της. Δεν τα έχει καταφέρει, νόημα να καταφέρει στο τέμινο. Δεν σε πήρε πάνε εδώ πέν, πώς και μπαθεώρεται, αλλά θα μέσα περίπου.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
2: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, με την υποστήριξη της Μέτλεν.
3: Ξέρεις τι σου παίρνουν τα ναρκωτικά? Σου παίρνουν το χρόνο σου. Λίγο-λίγο, μέρα με τη μέρα. Χρόνο από ανθρώπους, από στιγμές, από εσένα. Και μετά,

0: και μετά τα ναρκωτικά σου παίρνουν τους ανθρώπους σου. Χάνεις την επαφή σου. Η σιωπή μεγαλώνει.
1: Δεν μπορώ μόνος μου.
2: Δεν είμαι καλά.
3: Χρειάζομαι βοήθεια.
0: Αν μπορούσες να δεις καθαρά τι είναι η εξάρτηση από τα ναρκωτικά, θα έβλεπες χρόνο που χάνεται, σιωπή, απομόνωση. Αλλά θα έβλεπες και ότι έχεις επιλογές. Μίλησε, ζήτησε βοήθεια.
4: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

τότε που την πάθα εδώ και με ξεκίνησε το βίντεο. Δεν έχουμε κάποια αλλαγή στο ανάπαυλα. Ο Φαφ βρίσκεται μπροστά στο σκορ με το 1-0. Με το τέρμα του Μίσο, ο Σαμαρά αφήθηκε την μπάλα, πάει στο Ταχάλτο, ο Ταχάλτο τα ανοίγει στο τέλο, ο τέλο ο οποίο θα πάει, μεγάλο ντύλ. Λέμε ο οποίο θα σώσει τα τιμή, αλλά υπάρχει offside, δεν καταλαβαίνω, δεν ξέρω τι offside. Δεν ξέρω τι offside, δεν ξέρω τι offside. Δεν ξέρω τι offside. Φτιάχνουμε. Έχει γίνει μια αλλαγή, έχει βγει εκτός ο Λέραντι και μετά ο Μουντές

0: Α, εδώ, έβρισε ο Γαραμάνος, εδώ, και κοστά. Νομίζω ότι αν το κάνει λίγο καλύτερα θα το... Οπα, θα είχε καλύτερο αποτέλεσμα. Για να εδώ... Πούρου ναι. Εδώ βλέπουμε μη το βλέπω για το μουντέ. Θα κάνει το λάθος. Και ο τέλος θα πάει πάλι η διμπάλα. Θα δώσει εδώ το Γιάκη. Σαμαρά. Γιάκη. Ήσουν με τεγωκόστα και αυτό. Θα μας το πείτε. Στον Δίν. Καλιά, δεν είναι καλή. Εδώ βλέπουμε. Ωραία. Θα κλέψει. Εδώ μπροστά, Σαμαρά έχει μπάλα, Σαμαρά θα ανοίξει, τα χάλι. Ανοίγει για τον τέλος, παλιά ο τέλος. Η σέντρα, ο Σιρτής θα μαζέψει την μπάλα. Τι μάζεψε. Ωραία, εδώ για τον Μάγνουσον. Μάγνουσον, δίνει, ωραία για τον Ούρνεν. Ωραίον, πάμε στο Σάμι. Ωραία, το Μητόβλου. Ανεβαίνει. Ανεβαίνει ο Μητόβλου. Δίνει το Σάμι, όπως Σάμι έβρισε αυτά, ανεβαίνει. Δίνει ωραία για τον Καραμάνι, και αυτός ωραία για τον Μάγνουσον. Μάγνουσον πετάει, παλιά δεν είναι κανείς. Ο Τέιλορ, εδώ πλεμονίδης όμως, θα πάρει το αδέστο Σερτζίνιο, φάλε εδώ δεν είναι διευθυντή. Το Ταχάλμι, θα δώσει εδώ, το μεταχάσει, το μαζί, ανοίγει ωραία, δεξιά για τον Βασίλη, βγαίνει, βραβαίνει, εδώ ο Ρούνερ θα προλάβει, θα δώσει τον Σαμί. Εδώ την πάρα πάει πλάγιο out. Πλάγιο out και τον Ανδρόμητο με τον Ούρνεν να πάει για να το εκτελέσει. Καμάνι. Ωραία εδώ. Ο Τσαμί. Τσαμί, Λεμονίδης. Ωραία εδώ. Και η μπάλα. Το Σερτζίνιο, η μπάλα πάει πλάγιο. Μουντέ, στο Καραμάνι. Καραμάνι, στο οποίο έχει την μπάλα. Καραμάνι για το σούπερ. Πατάρει ωραία, εδώ Σερτζίνιο. Εδώ μεγάλη ευκαιρία, τεράστια ευκαιρία εδώ. Ο Σερτζίνιο. Από το πόδι του Σερτζίνιο, από το καθοπή. Τεράστια ευκαιρία για τον Ανδρόμητο, για κάτι το 1-1. Νομίζω ότι ο Λουστόντε θα το κάνει που σε κάνει την προβολή. Λεμονίδη σε εκτέλεση. Και παλιά το Μήτωλο δεν είναι μεγάλη μπάλα να πάει στα χέρια του Τιστή. Και το αδιέντρη πάλι πάνω στο Τιστή, ο οποίος μαρκαρίστηκε εκεί από κάποιο παίκτη από την Γερμανία, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ο
0: Ωραία, παλιά, εκεί.

0: του Κώστα για τον Μέτρο, αλλά ο Μέτρο δεν θα κόψει. Ντε. Ντε, εδώ βλέπουμε γιατί ανοίγει ωραία. Δεν ήθελε με Χατζίδη, Χατζίδη, το πιέσαι να λέει, Χατζίδη. Θα χάσει. Κατά την μπάλα όμως εδώ. Χατζίδη. Γίνεται εδώ, ο Παρόλος θα κρατάει. Και πάρα πάει πίσω, μάζουμε στο τέταξι δεστά. Κεφαλιά. Καμαρά. Κρατάει. Εδώ με το παραπέει, λέω, Τέιλορ, Ντίγκεν, Σόγκ. Τα χάλι, ο Ταχάλι ο οποίος κρατάει. Ταχάλι. Τέιλορ, Μαντή Καμαρά. Μαθηγέμαι εδώ, ωραίος. Να δούμε. Το Σόντο. Τόνι. Μαθηγέμαι εδώ, Τέμι. Κατσίδι. Ωραία εδώ, Μαντή Καμαρά. Ποιος θα κάνει το σούτ εδώ και ο Ντίν. Θα κόψει, θα ριζοσηκώσει. Και βλέπουμε εδώ ο Μόγιουσον Μουτσαμί Φλάγιο και δίδει ο Πάο. Ο Πάο και εδώ. Όποιος το δίδει. Το Φλάγιο. Βλέπουμε. Ο Κώστα που έχει την μπάλα, Κώστα για τον Τέιλορ, Τέιλορ. Πατάει και δίνει το Γιάκης. Γιάκης την παλιά, όμως εσύ συγγνώμη. Για τον Κατσίδη, τα σημαντικά Μαρά, Μαρά. Για τον Κένι, Κένι ο οποίος έχει την μπάλα. Λουσέντο. Τέιλορ, ο οποίος ήρθε στην μέσα γραφή για να πάρει την μπάλα. Χατζίδης, Καμαρά. Θα δούμε εδώ passing game με τον... Ωραία, ο Τσιτσίς. Εδώ δεν πάει να γίνει το λάθος. Ο Κώστα. Θα δώσω τον Τέιλορ, θα κατεβάσει. Και θα κλέψει εδώ. Ωραία, Καραμάνη, θα δώσει το Πνευμονίδη. Πνευμονίδη, θα ανοίγει η ΑΕΣΑ για Σούπερ. Σούπερ, θα κάνει το σούτε εδώ και την τρίτη θα μαντρήσει την μπάλα. Να λοιπόν εδώ με μεγάλη ευκαιρία για τον Σούπερ. Τελειώνει τελικά η κολλά η σάφη. Θα πάει μπροστά παλιά. Όμως θα μαζέψει εκεί ο... Θα πάει out. Και βλέπουμε εδώ αλλαγή για τον Ατρόμητο. Έξω ο Τσούμπε και μέσα ο Περέα. Έξω ο Τσούμπε. Ο Σερτζίνιο πάει δεξιά. Άρα αριστερά συγγνώμη. Ο Σαντίνα πάει δεξιά, ο Μονίδης ήταν τον επιθετικό και ο Περέα πήρε στην επίθεση.
1: Περέα
0: αριστερά. Εδώ βλέπουμε τα Χάλι που είστε στην μπάλα. Τα Χάλι. Τα Τσάι. Εδώ, διάβαμε. Ο Κέννη θα βγάλει την παλιά, έχει βράβει να την θα κόψει την μπάλα. Θα γεμίσει μπροστά για τον Περέα. Δεν θέλει την μπάλα. Εδώ θα χάσει το offside. Το ξεκίνημα της φάσης. Ο Ζιάδρα. Λοιπόν. Ζιάδρα. Δεν έχει ο Γιάκης. Εδώ και ο Γαμπή. Πρέπει να βγαίνει Σάντα Μαρία, αν βλέπω καλά. Και με βγαίνει ο Ούβρεσιτς. Από μακριά βλέπω ένα Σάντα Μαρία. Λέω, αφήρεσε λίγα. Θα κερδίσω μια για το ατρόμητο, γιατί η μπάλα χτύπησε από αυτό. Ωχ, άλλο. Ρε, εδώ, ορθέλμε, μοντέ, ασίδι, το χρεμονίδι. Και μη θεμούμε, ούρουνε λόγια για τον Ελβίνιο, Βουρνέλ, με τσαμί σε όμι. Μου τσαμί, όπως θα δει την μπάλα, μου τσαμί. Ανοίγει ωραία, Σερβίνιο, Σερβίνιο, ο οποίος δεν είπανε στον τσαμί. Θα πατήσετε εδώ με μια παλιά, εκεί πέρα που είναι ο Ρουσόντο. Ρουσόντο θα πετάξει την μπάλα πλάγιο. Πλάγιο για τον Ατρόμητο. Για να δω το σουτ, η μπάλα στα χέρια του Τιχτή. Μεγάλη ευκαιρία εδώ του Τιχτή. Βλέπουμε εδώ, στάθηκε καλή ευκαιρία εδώ για τον Ατρόμητο. Κάνουμε τώρα. Αφηγαίνει πίσω. Παλιά εδώ του Κώστα. Κακιά, κακή πάσα. Φιλή παλιά. Πλάγιο κοντά στο σημείο του κόρνερ για τον Ατρόμητο. Για να δούμε. Εδώ αλλαγή λέει ο διαιτητής. Σε ξέρω το τελικό. Για να δούμε. Ο Ατρόμητος οποίος θέλει την μπάλα. Με τον Περέα. Δεν σε βλέψε. Θα κάψε εδώ το γιατί. Πάλι ο Περέα θα κάνει κακή πάσα. Περιβεβλεύει. Τα χάλι θα φύγει μπροστά. Τα χάλι. Τα χάλι ο οποίος ανεβαίνει. Τα χάλι. Θα κάνει την τάση Καμαρά. Καμαρά ο οποίος είναι τον Καφύρι και αυτός. Ο Κώστα, Κώστα. Ο Ιστόντο. Ιστόντο. Κάνουμε. Ιστόντο. Λέμε εδώ, κάνουμε. Καφύρις, Κατάι. Είσαι ο Χατσίδης, Χατσίδης. Εξυπηρετώ το δεύτερο μισό παίρνουμε, η δεύτερη μορφά από τον οποίο του βήκαμε την Ιταλία. Αμαρά, παλιά ρίχνει ο Ατρόμητος και βγει το πλάγιο. Ο Σαμί τώρα. Το δούλο με τον Σαμί και πάλι. Το παιδεύει ο Σαμί και ειδίζει 2 μέτρα, θα χάσει μπάλα. Ρεζίτη ο οποίος είχε κάνει τα λόγια στον πάγκο και ο Ατρομήτρος να ορίονται και βλέπουμε εδώ Τάχα Άλλη. Τάχα Άλλη ο οποίος θα έχει κουάλα. Καμαρά, Καμαρά πατάει και δίνει εδώ η κουάλα πίσω στον Διέγκο Κώστα, Διέγκο Κώστα, τον Λιθόντο, Λιθόντο για τον Καφύριο, Καφύριο, το οποίο με κερδίσει ο Καμαρά, το ένα φαουλ. με άλλο σημείο. Γεια σας, είμαστε στο 63 λεπτό, παραμένει αυτό το 1-0 υπέρ του Πάγου στο 23 λεπτό του τέρμα του Μύθου. Ένα τέρμα το οποίο δίνει το προβάδισμα στον Πάγου, ξεμάδιζα της Θεσσαλονίκης. Για να δούμε πώς θα συνεχιστεί αυτό το παιχνίδι. Ο Ατρόμητος η αλήθεια είναι δικαιούται ένα τέρμα, ένα τέρμα κι αυτός.
1: Καλησπέρα.
0: Τώρα ο Ζαφίρης στην πάλη του Ζαφίρης. Από τα δεξιά. Ζαφίρη, εκτέλεση. Πέντρα και φαλιά. Μπαλά out. Αλλά υπάρχει και φάουλ. Επάνω. Κάτιλα. Δεν συνομεί τελικά. Είναι το φάουλ. Λοιπόν, ο Μίτολου. Θα εκτελέσει και ο Τιλ. Και θα εκτελέσει. Το μπέ. Δεν είναι τώρα τα χάλι, ανεβαίνει τα χάλι. Βγάζουμε τα χάλι, περπατάει. Εδώ, Γκίνσον με Καμαρά, Καμαρά. Το σούτ εδώ και η μπάλα πάει out. Ούτε Ζαφίρη. Η μπάλα πάει out, μεγάλη ευκαιρία εδώ και για τον Πάου για ένα δεύτερο τέρμα. Χωρίς όμως αποτέλεσμα, τελειώνει αυτή η φάση. Σε 65 λεπτό. Το παιδί. Υπηρετείτε έξω ο Μίτο μέσα Μπακαούρνα. Βλέπουμε έξω και ο Παρουμέ.
1: Ο πώς θα πατήσετε τον Μπακαούρνα στο τέλος του Βαμβινάτου.
0: Καλώς. Βλέπουμε
1: να παίρνω και μην γίνει κάποιες αλλαγές.
0: Έλκα, βλέπω, έλκα. Εδώ ο Σιχτής δεν θα βγαίνει την μπάλα να πίνεται εκεί για να μπορέσει να τη μαζέψει. Λοιπόν, ο Σιχτής. Βαχάκι, πέφτας. Άγνεστον. Το πήρωθηκε. Πανάληψη γιατί του δώσε μπάλα. Μάλιστα. Εδώ βλέπουμε ότι η Αγίωβη θα μεταφέρει. Ο Μάγνουσον προσθέτει για μέτρα για το φάουλ αυτό. Θα ψάξει τον Περέα και τον Περέα το Σερτζίνιο, συγγνώμη. Και μόλις πιστεύει κατά πάλι πάλι με το κεφάλι. Εδώ στο Σερτζίνιο. Καλαμάνι. Θα πάει στο Μίτολο, ο Μίτολο. Εδώ, στο Μουτζέ, βεβαίως, ωραία για το Σαντίλα. Σαντίλα. Σαντίλα, θα πετάξει στο Μάγνεσον, Μάγνεσον, και σε γυμπάλα. Μάγνεσον, ωραία εδώ. τον Ούρμεν, ο Ούρμεν θα βγάλει παλιά. Κεφαλιά του Τσάντιλα η μπάλα out. Ο Ατρόμητος ο οποίος φτάνει εδώ και η μισοφάση δεν τα καταφέρνει. Και ένα μηδέν παραμένει το Πάοκ. Κάτσε. Το θα συνεχιστεί. Μέσα στη Λούλη. Τα δύο τα δειλά. Ο Κώστης. Τεράστια κυρία για τον Πάο! Πραγματικά μεγάλη ευκαιρία εδώ, πάρα πολύ ωραίο σουτ και μπάλα στο ριμπόδιο δοκάρι του Τζιμ από τον Τάχα Άλλη, ο οποίος βλέπουμε να κάνει την ευκαιρία και εδώ ο Ούρμεν ο οποίος κρατάει. Ούρμεν πετάει με ρέα, περέα. Δεν με βέβαια να πάει πλαγιό και το Ατρόμητο. Βλέπουμε εδώ μπάλα στη Λούλη. Στη Λούλη, ο οποίος κρατάει πάντα σε κέντρο. Βλέπετε ένα από τέσσερις. Βρίσκει το χώστι, ο χώστι θα βγάλει το μουντέ, μουντέ. Θα βγάλει το γεύμα, δεν θα φάσουν το μουντέ έτσι. Χώστι. Χώστι. Και Μονίδης, μουντέ. Μουντές, με Μονίδης πάλι. Με Μονίδης κρατάει εδώ ότι ήταν στο site. Και εδώ βλέπουμε Μουντές. Μουντές, δίνει την μπάλα. Τα χάλι θα πλέξει με τη μήνα, αλλά θα πάει πάνω ο Μουντές. Και αφιλελάβει εκεί και πριν δίνει την μπάλα. Η μπάλα στο σούτ εδώ και εδώ περέα ζητάει χέρι. Ζητάνε χέρι όλοι τόσο στο τρομή του. Εδώ κύριε κάτω από Περέα για τις διαμαρτυρίες. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάποια επαφή σήμερα, χέρι. Δεν ξέρω αν έχει κάποια επαφή σήμερα, χέρι. Θα το πάω σαν σε δάση επαφή. Πού πάει ο Τσαχτής? Α, ότι ήτανε. Οκ, δεν βάζει κάτι λεωδίκης, οπότε οπότε κάνει ο Γαλλού το βάρο, οπότε λογικά δεν υπάρχει κάτι το μέντο. Ο Τσαμίγκρι δεν μπορεί να πιάσει ο Γαλλού, γιατί αγιέ θα πετάξει ο Μάγκο με στον Εγγυβάπ και είναι το Περέα, ο οποίος θα είναι η δεύτερη του σάιδη, λέει το διευθυντή. Πώς πηγαίνουμε και αυτή η φάση. Το λέμε εδώ, η εκτέλεση, ο Μίτο Λουδιώχνη. Μουτσάμι πετάει μπροστά. Ο Περά διώχνει. Μάγνουσον. Ο Ούρνεν. Ωραία, εδώ Περέα. Πίσω στο Μητρόλο. Μουτσάμι. Ωραία, πάσα εκεί για τον Χωσο Πρεμονίδη. Εδώ δεν δίνει τίποτα διαιτητής. Εδώ ο Φέρντα θα κερδίσει το φάουλ από τον Μητρόλο. Με τον Κέρντες να διαμαρτύρεται. Εδώ ο Φέρντα θα κερδίσει. Θα δούμε το εγώ Κώστα στο 74. Εδώ θα στερεί Μοντέ κατεβάσει. Δεν θα κατεβάσει. Θα δέσει τον Μουτσάμι. Ανοίγει εκεί αλλά ο Μπαταούνας θα κόψει. Θα φύγει. Θα φύγει στην Μπαταούλα. Δεν θυμάμαι. Πάει, ο Δημήτρης Στέλκας δεν σπάει για να το εκτελέσει. Εκτελέσει το κόρνερ, δεν θα δούμε. Εδώ υπάρχει ένα εξαιρετικό φάουλ επάνω στον

0: Λοιπόν, μετά το τεχνικό πρόβλημα που είχαμε, ο Κώστα και την μπάλα δεν έκανε κάτι, ο Ατρόμητος απλά πιέζει για την ισοπάρηση, με το μαύρο το πάρανε την μπάλα, όλοι οι παίκτες είναι στην επιθετική πλευρά του Ατρόμητου. Ο Μίτρο λέει ότι έχει ο Μοντέ, δεν έχει την μπάλα Μοντέ. Μοντές πίσω στο Μίτρο. Μίτρο λέει για τον Μάγνουσον. Ο Μάγνουσον πίσω στο Ατάι, Μάγνουσον. Θα πετάξει μια ώρα παλιά εκεί πέρα όμως που θα πάει στα κύρια του σκεφτεί και θα μαζέψει την μπάλα. Ωραία εδώ, για να δούμε pass game. Παταώνα, θα αναφέρει, θα λέει τον Τέμι. Τέμι, θα κόψει εδώ. Ο Ούρνερ πάλι όπως θα πάρει την μπάλα, ο Πάγκο το Γκέμι να πετάει ωραία το Διαγέ, ο οποίος θα πετάξει το εσύριο στην παλιά, παράλληλη παλιά εδώ. Δεν θα καταφέρει ο Πέγκας να βρει την μπάλα, ο Τσαχάλι ήταν σε θέση ο Σάιτ, όμως και δεν γιώνει. Αυτή η φάση στο 78, μένοντας το 1-0 δεν του πάω. Για το μάλλον στο μπάλι δεν. Δεν. Ωραία, το μάλλον για το Μίτρογλου. Μίτρογλου. Δεν. Ωραία, το μάλλον στο. Τα τάρια μάλλον στο μπίνι. Ωραία, για τον Ούρνεν ο οποίος ανεβαίνει. Ούρνεν πετάει, δεν είναι κάποιος στη θέση εκεί. Περέα κατεβάζει. Απομακρύνεται δεν πέσε σε ο Ατρόμητος έχει βάλει την μπάλα. Μου τους αμήτω σου την μπάλα, βλάουτ! Το κόρνερ τελικά, έχει βρει κάπου και η μπάλα πήγε κόρνερ. Να είστε 79. Ο Ατρόμητος έχει την ευκαιρία. Με μιλωθέ ένα τελεπτό. Πάντα το 1-0 υπάρχει του πάω από το 21 λεπτό του μίσου το βόλ. Θα δούμε, η εκτέλεση από τον Τρεμονίδη. Η εκτέλεση εδώ και επιθετικό φάουλ του Μάγνουσον επάνω στον Τέιλορ από ό,τι βλέπω. Όχι, είναι επάνω στον Ντούγκλας Κόστα. Ο πιεστής ο οποίος έχει βρίσκεται πάνω από τον παίκτη του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, στο 80, για να δούμε. Τις εκτέλεση. Το μάζουμε στο κεφάλι του. Βάζει το αγκόξι. Μοντές εδώ ωραία. Και Λίλης θα πάρει την μπάλα. Το φάουλ του Τσιλίλη. Ο κότς εδώ πάει εκδά που του λέγε σε Τσιλάς. Και εδώ έφερε το εκτίνιο. Μπαίνει μέσα με το νούμερο κάτι. Ο Παπαδόπουλος, ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Ο Μίτολου στον Μάγνουσον. Μάγνουσον στον Μίτολου. Μίτολου για τον Μουντέ. Ο Μουντέ θα πετάξει την μπαλιά για τον Περέα. Εδώ στην πλειά βγήκε να μαζέψει την μπάλα. Ο 18ο λεπτό αυτή η φάση. Το 0-0 να παραμένει. Βλέπουμε εδώ πέρα πετάξει τη. Με το λεπτά για την μπάλα πίσω σαν δε. Θα δώσει μπάλα στο Μάγνουσον. Μάγνουσον, ωραία, για τον Ούρνεν. Ούρνεν. Πάσα τον Τρεμονίδη, δυνατή για τον Παπαδόπουλο. Την μπάλα θα πάει στα χέρια του. Πιστή. Πιστή σε προεμάζευε. Εδώ. 31. Πάμε να το έχουμε το 1-0. Κυφτή, θα το βάσει να πετάξει. Μάγνουσον, θα το βάσει. Μάγνουσον, η παλιά και τώρα που δεν είναι κανένα φορέ εκτό του Πατάουνα. Τα όλα εδώ τη θεία μαζέψει την μπάλα. Και εσύ στο 82 με γέμισμα τον Έλληνα goalkeeper Μίτογλου. Ο Κότσης, ωραία για τον Περέα. Και αυτός για τον Τσιλούλη. Τσιλούλη σε βρισκατάει, έχει κρατήσει το μεσή. Και άλλο Ρεμονίδη. Ξαμή. Ωραίο παθηγέ με εδώ. Παπαδόπουλος. Δεν θα καταφέρει να βρει κάποια συμπέχτη του. Ρεμονίδη. Ωραία για τον Μάγνουσον. Και αυτός στο Μουντέ. Μουντέ για το Μουτσαμί, Μουτσαμί. Μουτσαμί κρατάει το Μίτογλου. Και αυτό ο Μάγνουσον. Μάγνουσον ωραία για τον Ούρουνεν. Ούρουνεν ο οποίος έχει εδώ την μπάλα, Ούρουνεν. Θα κάνει το σουτ, κοντράρι, Λεμονίδη εδώ για τον Ούρουνεν. Εδώ θα διώξει ο Πασταούρνας. Και η μπάλα πάει πλάγια για τον Ατρόμητο. Ούρουνεν. Λεμονίδης Ούρνεν και πάλι Μάγνουσεν. Μάγνουσον για τον Μίτογλου. Ο Μίτογλου που κρατάει δίνει δεξιά στον Τσιλούλη. Τσιλούλη σε ένα χέρι θα πίνει χέρι και το δίνει ο διαιτητής έστω και με αρκετή καθυστέρηση. Ο βοηθός που θα έχει αρκετά για να σηκώσει το σημεάκι. Εδώ βλέπουμε ο Μουντές που θα διαφωνεί, είπατε τον Ταχάλη. Το βλέπουμε τον Μουντές που θα έχει την μπάλα. Για να δούμε. Αν θα πάρει το τρίπο το ΠΑΟΚ για να ισοπαρίσει ο Ατρόμητος. Το Μουντές. Το γέμισμα και παλιά εκεί από τον Παπαδόπουλο πάρα παλιά ως το 84 50, ο οποίος φωνάζει να φύγουν όλοι μπροστά για να σαν να γεμίσει. Και τώρα θέλει και πάρα φτάνει στο Μάγνουσο, ο οποίος θα γεμίσει εκεί όμως είναι ο Σίλος και θα διώξει. Και να δούμε Τελκάς, ωραία πάση για τον Διαγέρα, πόσο όμως μάμπησε. Και εδώ βλέπουμε Μουτσάμι για τον για τον Μουντέ. Και αυτός ο Τσιλούλη, ο Τσιλούλη στο πέντε μπάλα. Τσιλούλη στο οποίο θα ανεβαίνει. Τσιλούλη στο πέντε μπάλα. Τσιλούλη στο πέντε μπάλα. Τσιλούλη στο πέντε μπάλα. Τσιλούλη στο πέντε μπάλα. Τσιλούλη στο πέντε μπάλα. Τσιλούλη στο πέντε μπάλα. Τσιλούλη στο πέντε μπάλα. Τσιλούλη στο πέντε. Είχε πει, πάντα για τον Περέα ήταν πάρα πολύ καλή, αλλά ο Κολομβιανός είχε φύγει από την άλλη πλευρά. Δεν περίμενε ότι θα του στείλει πάλι πίσω. Εξαιρετικά θα γεμίσει ακόμα μια φορά, θα γεμίσει ότι εσύ πάντα καταλήγουν πάνω σε δεύτερο τερμίδιο, αλλά τώρα θα πάει στο Βέλκα. Βέλκα θα πετάξει από τον Ντιαγέ, και εδώ Ντιαγέ στρώνει τον Μίτογλου. Δεν δίνει κάποιο φάουλο, διότι δίνει. Εδώ μου δίνει, κατ' μου τσεφάμι. Τσαμί, τσαμί, ο οποίος έχει μπάλα. Ωραία, κρατάει, δίνει στο Τσιλούλη, ο Τσιλούλη θα χάσει. Το χασίδι, το χασίδι, συγγνώμη. Για τον Πέλκα, Πέλκα, για τον Διαγή, θα κοπεί από τον Μέμβνισον. Ωραία, πλημονίδη. Ούρουνεν, ούρουνεν, ο οποίος έχει μπάλα από αριστερά. Θα δώσει στο χώρο κέντρο για τον Κότσι, Κότσι. Κότσι το κρυστατάει, δίνει αριστερά, εδώ μια δυνατή παλιά, όχι δεν είναι τόσο καλή. Για τον Παπαδόπουλο ήταν πιο δυνατή από τη στιγμή, περίμενε όλοι να στάρει σε ελευθέρεν. Και πλάγιο. Και τώρα τελευταία αλλαγή με τον Ταχάλι να βγαίνει. Δεν θα μπει. Με το νούμερο 7 θα μπει ο Σάντε Μαρία. Αλλαγή αλλαγή σαχά. Ο Πατήρης είναι ο Αχάστης. ήταν καλό. Τρεκατρόλ. Λοιπόν, ναι, ναι, μην το βλέπω, μην το βλέπω ποιος πατάει, δεν είχα ποτέ, ποτέ. Ποτέ, για το κυλούλι. Ωραίο πάθη και λέω, ωραία μου τη σωμή. Μου σωμή θα δώσει για τον Κότσι. Ο Κότσι και εδώ, φιλάτε, θα δεν θα κύρει. Αλλά πλημονή θα κάνει και λύση, θα δώσει για τον κυλούλι. Κυλούλι, στο οποίο θα ανοίξει. Θα το φύγει σε αυτήν την εκεί η πάθα του. Φιλάκι και Δέλτα. Δέλτα για τον τέλος. Ο οποίος ανεβαίνει, θα δω. Ωραίος και Ζαφύρι, Ζαφύρι στο Δέλτα. Δέλτα. Τον μπορείς ο Κρίσος να δείξει. Δέλτα. Θα πάει ωραία για τον Μαριανή για τον Ζαφύρι. Ζαφύρι στο Δέλτα για εκεί. Θα κάνει το σούτο χάκι μου, πέφτει. Ζαφύρι, ναι, σούτο εδώ. Τι λέω, αυτή την μπάλα πάει λίγο πιο πάνω του αφέρια του Ντιέν. Πολύ καλό σούτο εδώ, μπάλα πάει out. Και βλέπουμε εδώ. Μάγνουσον. Μάγνουσον για τον Ούρνεν. Βάλει τον Μάγνουσον. Ο Μάγνουσον. Τον Μίτερλου. Μίτερλου εδώ για τον Μουντέ. Για τον Μικελούλη. Κιλούλη τον Μουντέ. Μουντέ για τον Μίτερλου. Μίτερλου ωραία. Τον Μάγνουσον, Μάγνουσον πετάει, ωραία για τον Μίτερλου. Μίτερλου, ωραία πάσα για τον Κιλούλη. Ο οποίος ανεβαίνει. Ωραία, δίνει στο Μουντέ, όπως είχε ανέβει και αυτό. Κιλούλη, προσπαθεί και να περάσει στο Μουντέ, αλλά ακόμα ήταν το τέλος. Μουτσαμί. Όχι, ο Μουτσαμί θα βρίσκει το πλάγιο στον Μουντέ, ο Μουντέ. Είναι στον Περέα. Ο Περέα κρατάει. Είναι στον Κώστη. Ο Κώστη έπρεπε στον Κρίστο. Έλεγε ο Χόρος Μούτσο εδώ. Η μπάλα στα χέρια. Του Κρίστη στο 89. Δεν ήταν τόσο καλό το σούτο. Επειδή σου φύγει μέσα η μπάλα. Έκανε το σούτο όμως ο Πιτσιρικά. Και Κρίστη. Γεμίστη. Ο Εγκιαγές θα πάρει την μπάλα. Θα δούμε στη γιορτή, θα πάρει το κόρνερ. Τελειάζουμε στο κόρνερ. Θα χωρίω μη το βλού. Θα πάρει ο Πέλκα. Ο οποίος αργεί χαρακτηριστικά για να πάει. Λογικά θα έχουμε 4 λεπτά καθυστερήσεων. Κάνουμε ο Πέλκας. Και εκτέλεση κόρνερ. Πέλκας. Και εκτέλεση. Εδώ περνάει από όλους ο Μουτσαμί. Θα διάβει την πάρα μη έξω για να κερδίσει χώρο. Λεμπονίδης. Εδώ θα ανοίξει για τον Περέα. Ο Περέα θα ανοίξει για τον Παπαδόπουλος ο οποίος. Φυσικά θα λυγεται αλλά δεν θέλει να γυρίσει. Και τώρα θα δώσει το offside το διαιτητής. Ο Παπαδόπουλος είχαμε βρει από την αρχή ότι ήταν οριακά. Ο δύο λεπτά μόνο. Μόνο δύο λεπτά να θέλησαν. Εντάξει, νομίζω ότι πραγματικά εδώ πέρα πραγματικά είναι πάρα πολύ λίγα τα λεπτά. Έχουν γίνει όλες οι καταγράφεις και γίνανε πραγματικά έχουν γίνει όλες οι αλλαγές κατά την άλλη θέση του Μουντέ. Έχουν γίνει όλες οι αλλαγές στα διάρκεια για τον αγώνα. Ο Πέλκα. Κόβεται εδώ. Θερμονίδη. Μουτσαμί. Ωραία Περέα. Περέα. Κρατάει γίνει στο Μουντέ. Μουντέ. Μουντέ ο οποίος θα ανεβαίνει. Μουντέ θα δώσει στον Περέα. Περέα. Περέα ο οποίος θα έχει την μπάλα. Περέα προσπαθεί να πέρασε στον Τέιλορ. Και κάνει φάουλ. Τον Τέιλορ. Ο οποίος Τέιλορ. Παίρνει να έχει πάθει γράμπα. Πηγαίνοντας διατάσεις. Ο Τέιλορ. Άρα ο Κώστα το βοηθήσατε να δείτε τι παιχνίδι, για να δούμε. Εδώ βλέπουμε τη στήρα που θα υπέρει. Κανονικά νομίζω ότι έχει τάσει το κόλλε. Ενώ γίνεται οφσάιντ. Για να δούμε.
1: Ο
0: Δία
1: είναι
0: σε προβλήματα πρόσωπο.
1: Όχι, θα δούμε
0: τον μπροστά. Ο Δία έχει κάνει το γέννημα. Θεμίζει. Σε πάω Γιος. Θελίξει το αγώνα. Ο διαιτητής, ο οποίος προσωπικά εγώ θα πω ότι θα έχει πάει, θα έχει κάνει όλα λάθος σήμερα. Πάρα πολύ κακή διαιτησία του Τζέτσιλα, όλο ο άνθρωπος στο πάνω του. Ο Παχκόλης τριβασμός με το 1-0 με το θέμα του πίσω. Φίλες και φίλοι του Παναμού του Boss Game πάνε να δείτε και φέρει το πέντε από το δεύτερο κόσμο στο κοξιδερικό ας αφήσεις. Στα σύλλα του πάνω στα πραχέρι με δεύτερο κόσμο στον άγγι του αντιδράφτη για τη μετάδοση όλη διάγμα την Αγγελόνια. Καλό σας βράδυ!
2: Ερτ Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίσετε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, η Ελπίδα.
4: Θέατρο Ηλίσια. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
5: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Σαρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
4: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
5: Μην το χάσετε.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες, ακροατές και ακροάτριες, εδώ από τον Γιώργιος Καραϊσκάκης. Το κατάμεστο φανερικό γήπεδο από περισσότερους από 30.000 φίλους των Ερυθρολεύκων. Υπάρχουν και περίπου 400-500 φίλοι της Γιαγκελόνια. Με τους φίλους των Ολυμπιακού να έχουν δημιουργήσει μια πολύ ζεστή ατμόσφαιρα και αυτή την ώρα όλο το γήπεδο, όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού, όρθιοι με τον ρυθμό που δίνει η θυρατά, η θύρα των οργανωμένων της ομάδας, η Παλαμάκα και πρωτοφωνάζουν Ολυμπιακός. Εμείς να σας δώσουμε γρήγορα τις υπέρ των δύο ομάδων. Ο Ολυμπιακός παρατάσσεται με τον Ορτέγκα και τα βοκάρια, δεξιά τον Τάνια και αριστερά τον Μπρούνο, όνειμο έτσι, με κέντρο της άμυνας ο Παναγιώτης Ρέτσος και ο Πυρολά, στην εκεία γραμμή ο Πρόιλερ, ο Έσε και ο Τσικίνιο, από την δεξιά πλευρά ο Ζέτα Σίλβα, αριστερά ο Ζέστος Μαρτίν και στην κορυφή της επίθεσης ο Αρμάντο Γκονζάλες. Στην αντίπερα όχθη ο Άντριαν Σέμιενιετ, ο τεχνικός της Γιαγκελόνια, έχει παρατάξει τους Αμπράμοβιτς κάτω από τα δοκάρια, δεξιά τον Βόλτουζεκ, αριστερά τον Μοντόια, ο Κωνσταντόπουλος, ο δικό μας παιδί από τον Πανετολικό, και ο Βιτάλ συνθέτουν το κεντρικό αμυντικό δίδυμο της πολωνικής ομάδας. Ρώμα Τσουκλίνγκε και η Μάζη με τρικλέτα στη μεσαία γραμμή, τον Σεϊτάο από τη δεξιά πλευρά, Πίτα από την αριστερή και Πρέλετ την κορυφή της επίθεσης της πολωνικής ομάδας. Τους πάντους των δύο ομάδων βρίσκονται για τον Ολυμπιακό Κουράκλης, Τουρμάρας, Μαΐνοβιτς, Σάρμο, Κλάρενσιτς, Φουέρτα, Μπέιλι, Μπακούλας, Πέτερσεν, Τικνιζιάν και Φίλι, και για τη Γιαγκελόνια, Πέρκελ, Ραμπίτσκο, Στοϊνοβιτς, Ακμπονίκου, Τίντεν, Φίλια, Τόβικ, Λοζάνο, Τσίρκοβιτς, Κράτσεβιτς, Κόσμια και Κοσλόφσκι, ενώ το παιχνίδι ξεκίνησε, γιατί ο Γερμανός Εφίρμαν Όσμερς με βοηθούς τους συμπατριώτες του Κρίστιαν Κίτελμαν και Κρίστιαν Κάιτ, τέταρτος ο Φλόριαν Έξνερ, το βάρος Όρεν Στόρξ και Αφίσαν Βουλιάρ, Πασκάλ Μιούλερ, όλοι από την Γερμανία. Πρώτη αγωνιστική της League Phase, η Europa League, και ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Γιαγκελόνια με το Σάλια και να περνά την μπάλα για τον Ζώτα Σίλβα. Το δυνατό μαρκάρισμα από τον Κωνσταντόπουλο και το πλάγιο είναι για την πολωνική ομάδα, και αυτός ο πρώτος βοηθός, ο φίλος Τζίτελμαν, θεώρησε ότι η μπάλα έχει φύγει από τα πόδια του Ζώτα Σίλβα στην κόντρα που επιχείρησε ο κεντρικός αμυντικός των Πολωνών. Νέο πλαγιό, διαμαρτύρεται και πάλι ο Ζώτα Σίλβα. Ο Μοντόια πηγαίνει να το εκτελέσει. Θα κλέψουν την μπάλα οι Ολυμπιακοί με το Τζικίνιο. Νέο πλαγιό και πάλι για την Γιαγκελόνια, πάλι με τον Μοντόια από την αριστερή πλευρά, όπως επιτίθεται η πολωνική ομάδα, και στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Αμπράμοβιτς. Ο Μοντόια προσπαθεί, ο Ζώτα Σίλβα πιέζει και πάλι πλαγιόν, πάντα από τα αριστερά για τους Πολωνούς που προσπαθούν να ξεφύγουν από την πίεση των παιχτών του Ολυμπιακού χωρίς να τον καταφέρει με τις κινήσεις. Ο Μοντόια γυρίζει στο τερματοφύλακά του τον Αμπράμοβιτς. Αμπράμοβιτς στο ύψος μικρής περιοχής είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια το παιχνίδι και θα ψάξει το χώρο της μεσαίας γραμμής εκεί όπου θα πάρει την κεφαλιά ο Ιμάς. Ο Ρέτσος προσπαθεί με τον Πρέλετ, ελέγχουν οι τέκ πολωνικής ομάδας, γυρίζει ο Σάλιακα στον Ορτέγκα, απομακρύνει χωρίς δισταγμό και χωρίς καθυστέρηση, χωρίς να παίρνει ρίσκο Ορτέγκα, και την εξέλιξη της φάσης υποδεικνύεται
και θέλει offside ο Σμιθ. Ορτέγκα τώρα για τον Ολυμπιακό. Για τον Ρέτσο, το αρχηγός των Ερυθρολεύκων, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της ομάδας του, κρατάει την μπάλα, έχει αριστερά τον Πιρόλα, δεξιά τον Σάλιακα, κοντά του τον Νέσε. Προτιμά να κρατήσει μπάλα ο Ρέτσος και να βγάλει τον Σάλιακα από τα δεξιά. Κλείνουν δύο παίκτες της Γιαγκελόνια πάνω του, αναγκάζεται να γυρίσει πίσω στον Ρέτσο και ο Ρέτσος ακόμη πιο πίσω στον Ορτέγκα. Ορτέγκα αλλάζει με τον Φρόιλερ και τώρα Ρέτσος. Για τον Ορτέγκα πιέζουν ψηλά οι παίκτες της Γιαγκελόνια. Πιρόλα. Για τον Ονιεμαέτσι. Ονιεμαέτσι προσπαθεί και βρίσκει τον Ζέλσον. Ο Ζέλσον θα δεχτεί το αντικανονικό μαρκάρισμα του Βόιτουζικ και έχουμε το φάουλ στον χώρο της μεσαίας γραμμής που εκτελέστηκε λαθαριστά. Ο Φρόιλερ σηκώνει το κεφάλι και βλέπει τον Ρέτσο. Ο Ρέτσο στον χώρο του κέντρου και αποθέσει μέσα δεξιά. Ψάχνει κάποιο ελεύθερος παίκτη, το βρίσκει στο πρόσωπο του Πιρόλα, από εκεί στον Ονιεμαέτσι. Ονιεμαέτσι από τα αριστερά για τον Ζέλσον. Ζέλσον μονομαχεί εκεί με τον Βόη του δεξάνε την μπάλα και έχουμε το fly out για την Γιαγκελόνια από την δεξιά πλευρά κοντά στο ύψος της μεσαίας γραμμής. Ελέγχει την μπάλα η Πολωνή, έρχεται από θέση offside το Κονσεϊσάο να διεκδικήσει την μπάλα. Offside που εκτελείται από τον Πιρόλα για το Ρέτσο. Ο Ρέτσος ελέγχει, αφήνει και πάλι για τον Πιρόλα. Από εκεί στον Μπρούνο, η παλιά του Μπρούνο δεν θα περάσει με το πλάγιο out για τον Ολυμπιακό. Μια πολύ δύσκολη πρεμιέρα για τους ερυθρόλευκους, καθώς προέρχονται από δύο ανεπιτυχία αποτελέσματα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έχει προσελαβήσει βέβαια και η νίκη στο κύπελλο επί του Βόλου με 3-2. Αλλά έχουμε ένα κλίμα γκρίνια που υπήρχε στο παιχνίδι με τον Όφη. Σήμερα έχουμε ένα κλίμα απόλυτης συσπήρωσης. Όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού τραγουδούν και εμψυχώνουν την ομάδα. Είχε μεσολαβήσει χθες και η επίσκεψη των οργανωμένων, αντιπροσωπεία των οργανωμένων, στην τελευταία προπόνηση των Ερυθρολεύκων, όπου εξέφρασαν την απόλυτη στήριξή τους στην ομάδα και γενικότερα σήμερα έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο κλίμα. Ο Αμπράμοβιτς περιμένει να τον πιέσουν οι παίκτες του Ολυμπιακού για να πασάρει, θα γίνει το λάθος. Έγινε το λάθος και έρχονται τα Σίλβα ευκαιρία. Φρόιλερ, κόντρες, απομακρύνουν όπως οι παίκτες του Ολυμπιακού και τώρα έχουμε διακοπή στο παιχνίδι καθώς ο Ζώτα Σίλβα δείχνει να υποφέρει. Ο Όλμερ διακόπτει το παιχνίδι, κάνει παρατηρήσεις στον ποδοσφαιριστή του Γιαγκελόνια, πρέπει να είναι ο Ιμάζ. Άφησε το πλεονέκτημα στην προηγούμενη φάση, δεν το φαίνεται τον ερυθρόλευκο και τώρα ο Ζώτα Σίλβα κερδίζει το πρώτο κόρνερ του παιχνιδιού για λογαριασμό του Ολυμπιακού και κάνει με μια χαρακτηριστική κίνηση νεύμα στις εξέδρες να ξεσηκωθούν οι φίλοι του Ολυμπιακού, οι οποίοι έχουν πει πάρα πολύ δυνατά, δεν έχουν σταματήσει να τραγουδούν με όλη τους τη δύναμη, τόσο οργανωμένοι αλλά όσο και τα υπόλοιπα σημεία του γηπέδου. Φικίνη εκτελεί, πρωτοδοκάρει κεφαλιά, το σούτ από τον Γκονζάλες. Η μπάλα θα βρει στο κεφάλι του Βιτάλη, θα πάρει ύψος, θα μπλοκάρει ο Αμπράμοβιτς και ψάχνει να βρει.

σήμερα βάλει το πόλη στον τιμωρημένο Παπαφορτούτη για την αποβόληση στο δεύτερο ταξίδι με την Αίτα και στην Ολλανδία και τον τραυματία Ζωσεσά. Πυρόλα και Τσικίνιο σε πέρασαν τα μικρά προβλήματα που είχαν το ταξίδι. Θα τους αμβάσουν στον τόπο και κανονικά στην δεκάδα του Μανόλο και τα Ραφτήλ, ο οποίος ψάχνει, όπως το λέμε, στο επίπεδο με τον Ολυμπιακό. Τώρα η ερχόμενη εδώ που έπρεπε με τον Βέλτο, βγάζει πάρα δεξιά στον Σκάλιακα. Σκάλιακα στα Σερού, θα γυρίσει και στο Μέσερ, που έστειλε για τον Πρόιλερ. Ξανά στο Μέσερ, η Διαγγελέδια έχει γυρίσει στην Κάτουνα, τώρα δεν μπορεί να συνεργαστεί τελειά κάτω από τον Βέλτο. Οι Πολωνοί κατεβάζουν την μπάλα και θέλουν να ελέγξουν την πίεση όπως το Σικίνιο. Αναγκάζεται και απομακρύνει σε ένα χώρο που θα γίνει το λάθος και πίσω εσέ. Η μπάλα φτάνει στον Μπρούνο καθώς γυρίζει στην γράμμα στον Ορτέγκα. Ορτέγκα υπό την πίεση και με φιλοξενούμενο φέρνει την μπάλα οποία σπλάγει ο out. Σε ένα παιχνίδι που θα γίνει γρήγορο για τις δύο ομάδες τώρα θα ήταν φάουλ. Με τον Πολωνό το οποίο έρχεται σίγουρα, αλλά το Ορτέγκα από την πατέρα και θα μας δώσει την μπάλα με τον Γερμανό. Να βάζει την μπάλα στα πόδια και να κέρδισε μετά στο γήπεδο αφού δεν το πιέζει τον Πολωνό. Τώρα ο Τέγκης έχει την μπάλα στον Ρέτσο και περνάει τη μεσαία γραμμή ο Ρέτσο. Αλλάζει το Σάλια καθώς κάθεται για το κίνδυνο, είναι πιο δυνατή, απομακρύνει για την κίνηση με την Λόμπια. Μπάει στη μεσαία γραμμή με δύο Σάλια καθ. Ρέτσο, πάνε με την μπάλα στα πόδια. Παράλληλα στον Πυρόλα. Ο Ολυμπιακός θα συμπληρώσει από τα αριστερά με Πυρόλα. Αλλάζει το κίνδυνο, πίσω η μπάλα στον Πρόελο. Κίνδυο. Κατά ο Πρόελερ είναι για τον Ρέτσο. Καλαλή με την Ζου, για τον Μπρούνο δεν είναι καλή, αλλά που πήρα λάγκη άου για την Αγγελόντια, η οποία τα τελευταία εδέα εκτός έδρας σε ευρωπαϊκά παιχνίδια της είναι αίτητη με 5 νίκες και 4 σοπαλίες. Δείγμα του βαθμού της σχολείας που έχει σημαίνει τα χρόνια τον Ολυμπιακό. Βεβαίω φέτος δεν έχει κάνει καλό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα της Πολωνίας. Βρίσκεται στην 8η θέση. Ο Πυρόλα. Η πάσα του δεν είναι καλή. Πολωνί. Σε την πίεση του Γκονζάλε. Τα πλάγια. Ρίγκη. Η Γκελόνια. Και ο Ρέσο μορκαρίζονται τέτοια αλλαγή παιχνιδιού που γίνεται τώρα φόρες ο Σέλιακας θα πάρει την κόντρα και θα φλίψει ο Σέλιακας θέλει να αλλάξει παιχνίδι για τον Σέτα η σπάλα θα κλωθεί σημαίνει ο Σέτα βάζει την κόντρα και θα φέρει στο πλάγιο για την Αγγελόνια. Υπόλοιπα παιχνίδια με τη Λουζάντερς λίγο 0-1 και στην Κάστρεντ 0-1 και ο Μάρκος Μπαχνεκόλ. Το 12ο λεπτό με τις παίκτες του Αγγελόντια τώρα και όχι παρά αυτά μία πιέζει τους σπόρους στο ίσο του Ολυμπιακού ψάχνοντας να κάνει το λάθος. Τώρα η μπάλα είναι στο φύλακα της Αγγελόντια. Μπάλα σκύνεται. Αλλάζει το καθίδι του το λάθος και αρχίζει ο Ζέμσον. Ο Ζέμσον κρατάει αφήνει για τον Ρέτσο. Κατά ο Ζέμσον από δεξιά. Ρέτσος. Σάγια Κάς. Καλαφίσε τέμι.

0: Πιρόλα. Σε Πιρόλα. Αυτή είναι για τον Ρέτσο. Ο Ρέτσος βλέπει κοντά του το μπάλα στον Έσε. Ο Έσε για τον Φρόιλερ. Αυτός αριστερά τον Κίλιο. Βλέπει για εσένα για τον Μπρούνο. Μπρούνο τώρα το 1-2 και τον Ζώτα. Μπρούνο στην ηλικία ο Ζώτα. Η παρέμβαση και το κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Η παρέμβαση από το πέτο μπλοκ. Θέλει να φτώπεν. Ο Ζωγελόδια. Τώρα για τον Ολυμπιακό. Ο καθυστερά το 13ο λεπτό. Μπορεί το οποίο θα εκτελέσει ο Φρόιλερ. Πρωτοβοκάρει κεφαλιά, η μπάλα out. Πήρε την κεφαλιά ο Ζώτα, ανάβω την κεφαλιά. Μπάλα πέρασε πάνω από το δοκάρι του Αμπράμοβιτς. Τώρα θα γίνει η επαναφορά. Την μπάλα του Αμπράμπο της οποίας την έχει τα πόδια και δεν δήλωσε δευτερόλεπτα είχε εξωτερικιακή κρίση της πόρης. Ο Αμπράμπο της κρατάει κλείνεται τώρα θα το συμπάνω από την πίεση των ερυθρόλεπτων έτσι το οποίο θα βλέπει κάτι αρκετά ο Αμπράμπο της πάει την μπάλα στο έδαφος. Περιμένουν στους Ολυμπιακούς να έχουν πιέσει για να αφήσουν φόρου να τους εκμεταλλευτούν ώστε να μην αφήνουν ο Πέντης δεν έχει γίνει αυτό. Ρέτσος κρατάει ο Ρέτσος παίζει και τους κόντρες να καθυστερεί θα γίνει στο λαπτό με τη Ρόνα και θα καταλαβαίνετε τον Ορτέγκα. Ορτέγκα ψάχνει τον Τζόκα. Βοηθούνται Στάνιακας, Φρόιλερ, αλλά θα τεχνίζει ωραία αριστερά για τον Μπρούνο. Ο Μπρούνο πίσω για τον Πιρέλα. Πιρέλα. Ο Έσε, δεν πάει να φτιάξει παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Τώρα ο Ρέτσος. Και βάλα τον Στάνιακα από δεξιά. 15 λεπτά πολύ μεγάλη φάση ακόμα, στο Καραϊσκάκης. Ο Ολυμπιακός λεωφορείο με την πολύ κουμπάλα τώρα με τον Ορτέγκα. Θα αφήνει τον Πιρόλα. Ο Πιρόλα κάθεται για τον Γκονζάλες. Αυτός του κύματος με τον Ορτέγκα πέρα από την μπάλα. Ωραία είναι ο Γκονζάλες. Ευκαιρία. Κάνε το σούτ. Αουτ. Θα φέρετε εδώ. Δεν μεγάλε το Ορτέγκα. Και 16. Και στην συνεργασία του Γκονζάλες. Του Ζώτα και του Τζάνιακα, ο οποίος πήρε την μπάλα με την περιοχή με δόξος. Το σούτο όπως φαίνεται ήταν πολύ άσχημο. Μπάλα πέρασε out μακριά στην ουσία του Αμπράμοβιτς. Το 16 άρε πρώτη φάση για τον Ολυμπιακό.
1: Πράγματι πολύ ωραία επιθετική προσπάθεια. Ξεκίνησε από τον Γκονζάλες και έπασε την μπάλα αριστερά. Ο Γκόλσον μπάλα πέρασε στον Τικίνιο. Ο Τικίνιος τον Γκονζάλες. Ο Γκονζάλες ήταν τον άκρο της μεγάλης περιοχής, έφτασε για το Σάλιακα που ήταν μόνο στο μαρκάρι του. Ο Σάλιακας δεν έκανε ούτε σέντρα ούτε εσύ, κάτι μεταξύ σέντρας και εσύ. Και έφυγε την μπάλα, τώρα πηγαίνουν παίκτες του Ολυμπιακού, αλλά για λίγο δεν καταφέρνουν να κερδίσουν. Τώρα θα κερδίσει ο Φρόιλερ και θα κάνει την προσινή παλιά. Και τρέχει να πάρει πολύ ωραίο Τζόντα Σίλβα. Θα κάνει τη σέντρα ο Κωνσταντόπουλος. Θα απομακρύνει Ζώτα Σίλβα, ξανακερδίζει νέα σέντρα, νέα απομάκρυνση του Σαντόπουλου και έχουμε live out για τον Ολυμπιακό από τα δεξιά. Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει αρκετά δυνατά, πιέζει τη Γιαγκελόνια, έχει υπομονή στο παιχνίδι του, θα πρέπει να είναι αποτελεσματικός όπως είπε και χτες ο Ιμανόλ Αλγουαφίλ τις ευκαιρίες που θα του δοθούν. Ήδη δημιούργησε μία με το Σάλιακα, αλλά δεν την τελείωσε όπως θα έπρεπε ο δεξιός μπακ των Ερθρολέπτων. Τώρα η μπαλιά του Ρέτσου θα κοπεί, ο Ρέτσος και πάλι με το κεφάλι, μονομαχία στον αέρα, ελέγχουν
2: υπέκτησης για Γκελόνια από Μακρίνιο Μοντόλια. Ο Πυρόλα με κεφαλιά, ο Σάλια καθυρίζει, ο Έστε κερδίζει και παίρνει ο Ζώτα και κάνει κίνηση ο Ζέλσον. Έψαξε όμως τον Γκονσάλες ο Ζώτα, έκοψαν οι Πολωνοί και τώρα έχουμε φάουλ που κάνει ο Νεμαέξη καθώς ο Σμιτ. Καθώς ο Κονσεϊσάο τον έβαλε πλάτη, γύρισε, τον τράβηξε ο Νεμαέξη, τον έριξε στο έδαφος και έχουμε αυτό το φάουλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ζήτησαν κάρτα με τον Κονσεϊσάο υπέξε στη Διαγγελόνια. Άφησε το παιχνίδι ο Όσμερς. 18 λεπτό, Ολυμπιακός Διαγγελόνια 0-0. Η πολύ καλή ευκαιρία του Ολυμπιακού στο 16ο με το Σάλιακ από πλεονεκτική θέση. Για μη συμμαζέται αιστεία και τώρα επικίνδυνη προσπάθεια για τους Πολωνούς. Ευκαιρία για τη Διαγγελόνια. Η μπάλα στο δοκάρι. Δεν έχει τελειώσει φάση ο Σμιτ. Ο Κλίνκε είναι μόνο τους υπέρ Διαγγελόνια. Διώχνει ο Ορτέζα και τώρα ο Νεμαέξη πιο μακριά και προϋποθέσεις επίθεση για τον Ολυμπιακό με τον Γκονσάλες. Γκονσάλες αποφεύγει τον αντίπαλο. Γκονσάλες κατά μέτωπο. Γκονσάλες ανάμεσα σε τρεις δεν έδωσε την μπάλα και στο τέλος την έκαψε. Εδώ υπήρχαν προϋποθέσεις αντεπίθεσης αλλά λίγο νωρίτερα η Γκελόνια έφτασε μια ανάσα στο 1-0 όταν ο Πρέλετς αν έχω δει καλά, έκανε κατά μέτωπο επίθεση, σούταρε, η μπάλα σταμάτησε στο δεξί δοκάρι του Ορτέγκα και στην εξέλιξη της φάσης ο Κονσεϊσάο πρέπει να ήταν αυτός που σούταρε για να διώξει ο Ορτέγκα. Η παίκτες της Γκελόνια ελέγχουν τη μεγάλη της περιοχή με τον τερματοφύλακά του στον Αβράμοβιτς. Με τον ίδιο τρόπο κρατάει την μπάλα, δεν πασάρει. Θα έλεγε κανείς προκαλεί τους παίκτες του Ολυμπιακού να το πιέσουν. Η μπάλα βγαίνει δεξιά εκεί που βρίσκεται το πόδι τους, θα γίνει το λάθος. Ο Νεμαέξη γυρίζει πίσω για τον Ορτέγκα. Ορτέγκα θα κάνει το λάθος. Τραγικό λάθος του Ορτέγκα και προϋποθέσεις για τη Γκελόνια. Η ευκαιρία και το 1-0 από τον Σμιτ. Το 20 λεπτό λάθος του Ορτέγκα, τραγικό λάθος του Ορτέγκα. Έκλειψαν οι παίκτες της Γκελόνια με τον Πρέλετ. Η μπάλα κατέληξε στον Σμιτ που ήταν μόνος αμαρκάριστος μέσα τη μεγάλη περιοχή και από θέση πλάγι αριστερά. Έστειλε την μπάλα στον ουρανό των δικτύων του Ορτέγκα για να γράψει το Ολυμπιακός Γκελόνια 0-1. Συγχρονουσία για τον Ολυμπιακό. Τραγικό λάθος του Ορτέγκα. Έκλεψαν την μπάλα με τον Κονσεϊσάο, την κυκλοφόρησαν, ο Πρέλετς σήκωσε το κεφάλι, είδε τον Σμιτ, καθώς ο Σάλεγκας είχε κλείσει πάνω στον Πρέλετς, δεν είχε προλάβει νωρίτερα ο Πυρόλα και ο Σμιτ με πολύ ωραίο πλασέ έφυγε την μπάλα στον ουρανό των δικτύων του Ορτέγκα για το 0-1 της Γκελόνια. Κώστα.
3: Λάθος του Ορτέγκα, όπως είπε σε ένα σημείο που ούτε και το Ολυμπιακό πιένανε το συμμετούτες και αποτέλεσμα για τον Σεϊσάο να φύγει ανεδόκητος και συνέχεια πολύ σύγχρεμον η επίθεση από τους Πολωνούς και η σέντρα θα έδωσε το κάρι και ο Σμίτ ο οποίος σύγχρεμα είχε όλο τον χώρο και να κοντρολάρει και να γυρίσει και φυσικά να στείλει την μπάλα στην ουρανό του δικτύου του Ορτέγκα που δεν μπορούσε να αντιδράσει και λοιπόν μετά από λίγα λεπτά μετά από το κοκκιάρι η Γκελόνια που αφήθησε σκοράρι με τον Σμούφο 21 και κάτι με τα πράγματα το πιο δυσκολατέα για τον Ολυμπιακό ο οποίος θα κουθεί να ανατρέψει σκόρτερα μια σέντρα το Ορτέγκα να μπλοκάρει καλά στα φορά αφού για τον Πρόεδερ.
2: Η Γκελόνια
3: και την δυνατά
2: η Γκελόνια Η Αγγελόνια είναι μια πολύ επικίνδυνη ομάδα με πολύ γρήγορους ποδοσφαιριστές, κυρίως ο Σμίτ από τα αριστερά και ο Κονσεϊσά από τα δεξιά. Είναι πάρα πολύ γρήγοροι και δημιουργούν προβλήματα αν βρουν ανοιχτό γήπεδο ή αν γίνουν λάθη από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Ενώ τώρα ο Σάλια καθιέζει αντικανονικά τον Κωνσταντόπουλο και έχουμε το φάουλ. Ο Ολυμπιακός που είχε ξεκινήσει καλά, είχαμε την αντίδραση του Διαγγελόνια με το δοκάρι του Πρίλετς, το λάθος του Ορτέγκα και το κόλ του Σμιτ. Έτσι με το ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός δεν έκανε πλέον την ευκαιρία του με το Σάλιαγκα. Η Διαγγελόνια μέσα σε διάστημα 2 λεπτών είχε 2 μεγάλες ευκαιρίες. Η μία που πάνε σταμάτησε στο δοκάρι, στη συνέχεια είχαμε και την απόκριση του Ορτέγκα από το σούτ του Κονσεϊσάου και 2 λεπτά αργότερα από τον λάθος του Ορτέγκα ο Σμιτ έκανε το 1-0. Και βέβαια η ψυχολογία τώρα είναι σαφώς με το μέρος των Πολωνών και προφανώς δείχνουν τουλάχιστον προς το παρόν επηρεασμένοι οι παίκτες του Αλμπαδί εξ Ολυμπιακού που προσπαθούν τώρα με τον έφερα καθή η μπάλα, ελέγχουν οι φιλοξενούμενοι και τώρα είναι ο Κλίνγκερ από τα αριστερά πιεζόμενος από τον Νέσε, κρατά την μπάλα ο Κλίνγκερ, αφήνει στον Κωνσταντόπουλο, παρατηρήσει στον Νέσε από τον Γερμανό ρέφερι. Οι Αγίπεξοι Αγγελόνια κυκλοφορούν την μπάλα με όλη τους την άνεση, με την αυτοπεποίθηση τα ύψη και τώρα ο Αβραμόβιτς ελευθερώνει δεξιά για τον Βόλτουζε και έρχεται να πιέσει ο Ζέλσον να κερδίσει την μπάλα αλλά δεν θα μπορέσει να τη διατηρήσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Έχουμε το πλάγιο out για την πολωνική ομάδα στο δεξί άκρο της άμυνάς της με τον Βόλτουζεκ να πηγαίνει να το εκτελέσει. Εκτελείται το πλάγιο, παίκτες του Ολυμπιακού προσπαθούν να κερδίσουν όπως απομακρύνει τη Διαγγελόνια και ελέγχουν στο χώρο της μεσαίας γραμμής με Σάλιακα και Έσε η Ερυθρόλευκη. Έσε θα πέρασει την μπάλα για τον Φρόιλερ, Φρόιλερ για τον Γκονσάλες, Γκονσάλες για τον Σότα, θα είναι καθυστέρηση την μπάλα, κερδίζει η πολωνική ομάδα και τώρα έχουμε το πλάγιο για τον Ολυμπιακό καθώς ο Σότα πήγεσε τον Σμιτ, τον ανάγκασε να χάσει τη ισορροπία του να κουπίσει την μπάλα για να του στείλει εκτός πλάγιας γραμμής, τα πλάγιο out σε ίσως μεγάλη περιοχή των Πολωνών και από τα δεξιά ο Σάλιαγκας για τον Σότα, προσπαθεί ο Σότα και παίρνει το κόρνερ. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό από τη δεξιά πλευρά με τον Σικίνιο να πηγαίνει να το εκτελέσει. Να δούμε αν θα εκτελεστεί και αυτό στο πρώτο δοκάρι όπως τα δύο προηγούμενα με στόχο τον Ζώτα Σίλβα ή θα είναι διαφορετική. Α, και υπάρχει υπόδειξη από τον VAR ότι ήταν out και όχι corner. Με υπόδειξη του VAR το corner γίνεται out. Άρα η μπάλα στείνεται στην μικρή περιοχή της πολωνικής ομάδας και θα έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι με τον Αβραμόβιτς ως συνήθως να κρατάει την μπάλα, να πιέζουν οι ερυθρόλευκοι. Αβραμόβιτς βγάζει για τον Κωνσταντόπουλο, η μονομαχία εκεί βγάζει νικητή τελικά τον Γκονσάλες. Φρόιλερ κρατάει, καθυστερεί, πάντα Φρόιλερ, ελευθερώνει για τον Ζέλσον, Ζέλσον ανάμεσα 2-3, κλείνεται, γυρίζει πίσω και αφήνει για τον Σάλιακα. Κακή πάσα του Σάλιακα, δεν μπορεί ο Ζώτα Σίλβα, πλάγιο out για τη Γιαγγελόνια. Ο Κλίνγκ ελευθερώνει, πάει να γίνει το λάθος, απομακρύνει ο Ρόμαρτσου, η κεφαλιά του Πρίλεξ, ελέγχει ο Σάλιακα και τώρα ο Ρέτσος. 27ο λεπτό, Ολυμπιακός Γιαγγελόνια 0-1 με τον γκολ του Σμιτ από το 20ο λεπτό Κώστα.
0: Και ακούστε αυτό που είναι ξανά με τον Πρίλεξ.
3: Ρόλα, ο Ρέτσο περάβηκε, δίνει την μπάλα πιο δεξιά στο Ρέτσο, ο οποίος φτιάχνει κοντά στο τέσσερα, αλλά ζητέχτε, μπάλα παίχτες στον Ολυμπιακό, κοντά στην γραμμή, γιατί αφήνει τους περιμένους του Πολωνί. Θα γίνει το λάθος, η εργασία του Μπρούνο και τον Ζέμσον, πλάγιο για την Μακεδονία. Από την δεξιά πλευρά με τον Goldie Face, τον Τελή. Τώρα ο Ζέμσον θέλει να πει τη φάση. Να βλέπει τον Μπρούνο, ξανά Ζέμσον. Κάνει ατομική προσπάθεια, ξεφεύγει τον καλό του, θα κάνει φάουλ. Πάλι για τον Ολυμπιακό, που είναι μακριά για απευθείας εκτέλεση, αλλά είναι σε καλό σημείο ένα γύρισμα προς την περιοχή και ο Αμπράμοβιτς, κάτι το οποίο θα δοκιμάσει το Κικίλιο. Είναι ο τελευταίος φάουλ για τον Ολυμπιακό. Θα σε τράρει με την περιοχή από μακρύ. Θα γίνει την καγκελόνια εύκολα για τον Κρόελερ να κάνει την σέντρα. Ξανά η απόκριση από τον Κωνσταντόπουλο. Νέο γέμισμα στην περιοχή. Μιστράμε εκεί παίκτης της Γεγλέντα και εμείς ο Ζέμσον. Και έχουμε πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Από αριστερά με τον Μπρούνο. Ο Μπρούνο λέει ότι θα πάει στην περιοχή για να σκοτεινεί την μπάλα εκεί με δύναμη. Κάτι που γίνεται και παλιά έχουμε κόρνερ από την αφού είναι Πολωνός. Τελευταία στην ονομασία που την ακούσε. Ο Μιτάλ, Κόρμπερ, Ολυμπιακό είναι ακόμα στο πρώτο μέρος. Είπα Ολυμπιακό πέφτει να μεταλλευτεί τα στουμένα. Ρόιλερ, έτοιμος να τελέσει. Κάτις παρατηρήσεις, θέλω στο δύο μάδες, στο δύο με διευθυντή. Τώρα θα εκτελεστεί πρώτο δοκάρι και δύο κόρτερ από την παρέμβαση του Σόρετ το κελόνια μέσα στην Νίκο Μεχρίδη. Κανά ο Κρόλερ στο κόρτερ. Αυτή τη φορά πάλι το ρεμετάλ και παλιά η απόκριση με ο Μπράβοβιτς. Νέα και παλιά η απομπάκριση με το κόρτερ του Αντρέπινο. Εδώ ο Ολυμπιακός φτάνει κοντά στην υποχάρηση. Έστω! Αλλά εκεί το κουτιού για τον Μπρούντο. Για τον Ζέμπορ, ο Ζέμπορ. Ναι, από μακριά. Για γελόντα εξήμεσα το λάθος στην εργασία Ζέμπορ Μπρούντο πλάγιο για το Πολωνί. Για το πάλι νωρίτερα έφτασε πολύ κοντά στο κομμάτι.
2: Ήταν η δεύτερη ευκαιρία στο παιχνίδι, μετά το κόρνερ που ξεκίνησε ο Τζότα Σίλβα. Η κεφαλιά Τζότα Σίλβα μπαίνει τώρα επικίνδυνα. Γυρίζει, Τσικίνιο! Κακό τελείωμα του Τσικίνιο από το ύψο του σημείου του πέναλτη. Κάνει μια περιστροφή, δεν καταφέρει να μεταφέρει την μπάλα μπροστά του. Τη φέρνει διαγώνια δεξιά και το πλασέ του επιχείρησε. Έστειλε την μπάλα μακριά από τα λοκάρια. Τρίτη πολύ καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό στο 32ο λεπτό. Ξεκίνησε από την εντυπωσιακή προσπάθεια του Τζότα Σίλβα. Τσικίνιο που θα μπορούσε να αφήσει την μπάλα όπως την πήρε αν είχε δει τον Ζέλσον Μαρτίνς που ερχόταν πίσω του. Αλλά χρειάζεται προσοχή τώρα, εδώ η Διαγγελόνια πάει να βγει και πάλι επικίνδυνα μπροστά από τα αριστερά.
1: με τον Μοντόια να γυρίζει και την απομάκρυνση του Κρόιλερ σε πλάγιο out για τις Πολωνούς, Κώστα. Μοντόια πάει να το εκτελέσει για τον Κλίνγκε, απομακρύνει ο Έσε, νέο πλάγιο out. Πλάγιο out πάντα από την αριστερή πλευρά των Πολωνών. Και στο ίδιο μεγάλη περιοχή στο Ορτέγκα κερδίζει την πόλη ο Μοντόια.
2: Δίνει για τον Κλίνγκε.
1: Ο Δανός γυρίζει πιο πίσω στον Κωνσταντόπουλο. Ο Βιτάλ, ο Βόιτουσεκ γυρίζει στο τερματοφύλακά του και πηγαίνει ο Τσιτίνιο να πιέσει. Θα βγάλει την μπάλα Αβράμοβιτ για τον Βόιτουσεκ. Πιέζει ο Ζέλσον τον αγωνιστικό χώρο ο Βόιτουσεκ. Δεν διακόπτει το παιχνίδι. Ως μέχρι είναι το Λάμποβιτ. Εδώ τώρα ο Τσιτίνιο τι κάνει. Ο Αβράμοβιτ πήγε να ανταποδώσει το λάθος του Ορτέγκα, το δώρο του Ορτέγκα. Στέλνει την μπάλα στο Τσιτίνιο. Εθνικιάζει το Τσιτίνιο. Δεν μπορεί να στείλει την μπάλα στον Γκονζάλες που ήταν μόνος του. Πολύ κακή πάσα του Τσιτίνιο. Ο Ολυμπιακός κάνει μεγάλη ευκαιρία να φανεί αμυντικός χωρίς να έχει τελική προσπάθεια εδώ. Στην καλύτερη στιγμή μέσα στο παιχνίδι, Κώστα. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Με τον Τσιτίνιο εκτελεί άσχημα στο πρώτο δοκάρι. Απομακρύνουν οι Πολωνοί. Ο Ζέλσον πολύ ωραία σε φεύγει από δύο αντιπάλους του, συγκλίνει, κάνει το σουτ πάνω στα σώματα, σε ζητέτε την μπάλα, γυρίζει στο Ζώτα, το γύρισμα σάλιακα στην κεφαλιά, απομάκρυνση όπως όπως από τον πισωχωρημένο Πρέλεξ. Τσιτίνιο κερδίζει και πάνω βγάζει αντιπίληση για Γελόνια, αλλά ο Μπρούνο γρήγορα γυρίζει στον Ορτέγκα. Ο Ολυμπιακός πιέζει και έχει πιέσει τους Πολωνούς στο μισό γήπεδο, δημιουργεί ευκαιρίες, δεν μπορεί να σκοράρει. Ζέλσον και πάλι, εντυπωσιακός από τα αριστερά, γυρίζει, απομακρύνουν οι Πολωνοί και προσπαθούν να βγουν τώρα γρήγορα στην αντεπίθεση. Και είναι ο Κονσεϊσάο πιεζόμενος και το πλάγιο που παραχωρεί ο Κρόιλερ. Ο Κονσεϊσάο που πήγε να αποφύγει Κρόιλερ το όνομα έτσι, και έχουν το πλάγιο out για την Γελόνια. Με τον Βόιτουσεκ να πηγαίνει να το εκτελέσει για τον Κλίγκε, γυρίζει πίσω για τον Κωνσταντόπουλο, Μοντόια, πιέζουν οι ερυθρόλεπτοι, Κωνσταντόπουλος, Βιτάλ. Βιτάλ για τον Βόιτουσεκ και πάλι Βιτάλ. Η μπάλα πίσω στον Αβράμοβιτ. Αβράμοβιτ κρατάει. Πιέζει ο Τσιτίνιο. Βρίσκει τρόπο να ελευθερώσει για τον Βιτάλ. Βιτάλ και πάλι στον Αβράμοβιτ. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Βόιτουσεκ. Έρχεται να κερδίσει ο Ζέλσον. Αλλά η μπάλα περνά εκτός αγωνιστικού χώρου, πλάγιο άλλου. Συμπληρώσαμε 36 λεπτά στο παιχνίδι. Ολυμπιακός Γαγγελόνια 0-1 με τον γκολ του Σμιτ από το 20 λεπτό.
0: Η Γαγγελόνια τώρα θέλει να βγει. Συνεπήρες πάντα η πίεση από την του. Οι οποίοι δημιουργούν ευκαιρίες, δεν έχουν ευκαιρία. Ακόμα αυτό το πρόβλημα που έχετε κάνει, ακόμα λάθος. Είναι τα εγκύρια από τον Ελβίς, τελικά γίνεται στο δεύτερο χρόνο. Εδώ στο έδαφο το Ζώτα αφέζεται λέει ο Γερμανός διοικητής και γίνει μια πίτρα, τώρα οι Πολωνοί θέλουν να βγουν την πίτρα σε αλλαγυρή, γίνει εμπλέλεση και θα πάμε σε πιο χαλαρό τέμπο σε μια κελόνια. Η κίνηση από δεξιά παίζεται λέει το παρόν ο Χωριστός. Μετάκλημα από τον Μπρούνο, φάουλ και σύντομη κάρτα τον Ολυμπιακό. Πάνε το τρίτο σετ σε αυτήν την φάση. Για να δούμε. Εδώ πάντως θα ο Γερμανός πάντως του δίνει το φάουλ με την κίτρινη του στον Τρούντο. Πρώτη στιγμή στο παιχνίδι.
2: Η κίτρινη είναι σωστή Κώστα, αλλά υπάρχει υποψία offside, ίσως κάλυπτε ο Σάλιακας, αλλά αν είχε τη δυνατότητα παρέμβαση στο VAR, ίσως επαναλαμβάνω, να υπήρχε περίπτωση offside. Είναι απόλυτα οριακή η φάση στο ξεκίνημα της.
0: Πάμε σε καλό, όλοι καλή συνέχεια στην Αγγελόνη από δεξιά τώρα, από την κοντά της μεγάλης περιοχής του Ορτέγκα. Ένα φάουλ το οποίο θα φέρει την μπάλα μέσα στην μεσούλα του Ολυμπιακού. Το 39 αυτή η φάση αυτοία θέλει το κίνδυνο τον Ολυμπιακό. Γίνεται η σέντρα κεφαλιά καρποστή, μπλοκάρει ο Ορτέγκα από τον αστυγό τον Ρώμα του. Και τώρα ο Ζώτα θέλει να περάσει, αλλά κόβεται η μπάλα. Τελευταία στιγμή που ο Ζώτα θέλει και θα παίρνει τον Αμπράμοβιτς από τον Σμίτ, ο οποίος κρατάει. Γυρίζει την μπάλα προσπαθούσα, αφού δεν είχε στήριγμα στην επίθεση. Οι Πολωνοί κοιτάζουν κυρίως την άμυνα, ειδικά και τον Ανατολικό Ρωμανό τον Σμίτ. Τώρα ξεκινάει γύρω για τον Ολυμπιακό με τον Σάλιακα. Να πήγαινε να απεκτελέσει. Αριστερή ο Σάλιακας. Ψάχνει τον Γκονζάλες. Ρώμα του παρέμβαση νέο πλάγιο για τον Ολυμπιακό.
4: Το πρόβλημα σου λέμε.
0: Το οποίο θα εκτελέσει ο Σάλιακας. Ο τέταρτος είναι να πάει στο σχολείο. Εκτελεί ο Σάλιακας για τον Ζώτα. Ο Έσος Ζώτα γυρίζει από πάκη του στο σώσερ. Στα μελική για Αγγελόνια. Νέο πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Σαν να μπορείς να μην Σάλιακα. Πίσω στο Ρέσο. Πιέζεται ο Ρέσος. Θα κρατήσει την μπάλα. Θα γυρίσει την πιστοσία από μια Ορτέγκα. Ορτέγκα χρησιμοποιηθείς πάντα. Έτσι με τον Πυρόλα. Ο Πυρόλα 5 μέτρα. Μετά την τελευταία γραμμή. Κάπου εκεί όμως με σταματάει. Αυτό είναι ότι οι εκλογές. Ο Γέρσον δεν την μπάλα. Πάει παράλληλα με την αφήνη για τον Ρέτσο. Ο Ρέτσος δεξιά του Σάλιακα. Με τη μία η πάσα πέρασε για τον Γέρσον. Αφού πρέπει να γυρίσει έξω από τον Ζώτα. Γίνεται η κόντρα πάνω στον Ποπογάλα και βάλα out. Καλά το σκεφτεί ο Ζέψον. Είχε καλά με τη μία τον Ζώτα, αλλά την κατάλληλη στιγμή τον πρόλαβε ο Ρόμαντς και έβαλε την κόντρα πάνω στον Ποπογάλα. Παίρνοντας τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου, είμαστε τώρα στο 42. Τώρα ο Ζέλτος θα πάρει τώρα με χώρο. Για να δούμε ο Ζέλτος. Κρατάει, κλείνεται. Θα ξερίζεται στο από χώρο. Φάουλ. Δεν ήταν. Αλλά είναι όλος. Θα κάνει τώρα την ελευθερία για τον Κοζάλε. Το σούτ. Μεγάλη απόκριση από τα πράγματα του Σεφόντερ. Κράτησε κάθε τελευταία 10 από το 100.
3: ο οποίος πήρε την πάσα από τον Σέντσο και έρχεται σε όλο το χώρο να σταφάρει και συμβάλλει και το μπράβο της ευθείας, το μπράβο της ευθείας μετάξτε και πέστε σε κόντε. Μια μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Το 43. Έτσι ο Κουρτζάντες. Να δούμε το κόντε. Κόντε λοκάρι αυτή και βαλιά μας ευκαιρία. Το Ολυμπιακό.
5: Κορζόλες.
3: Πάτηση. Έτσι ο Κουρτζάντες. Αρμάτε Κουρτζάντες. Αυτή τη φορά ο Αβραμόβιτς δεν μπορεί να αποφύγει αυτή τη φορά την μπάλα. Το έκανε στην κεφαλιά του Σόντα. Το έκανε από κοντά στο σουτ του Τσίπριο. Και ίσω το έκανε να στείλει την μπάλα στα αντίστοιχα και να ξεσηκώσει. Άρα τη δουλειά στο Καραϊσκάκι. Το 43 τον Ολυμπιακό κάνει την προβάτηση. Το έκανε πώς ήταν σε ένα ενάρι.
5: Είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχει πρώτη κεφαλιά του Σέτα, δεύτερη του Λέξη. Ο Αβραμόβιτς και πάλι απομακρύνει και ο Γκονζάλης του Καραδοκούσε μέσα από τη μικρή περιοχή στέλνει την μπάλα στα δίκτυα για το 1-1 και 43 σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο. Ο Ολυμπιακός το παρίζει για να μην πάει πίσω στο σκορ στα πολιτήρια, Κώστα. Αλλά θέλει προσοχή. Και τώρα η Αγγελόνια κυκλοφορεί την μπάλα στο χώρο της δεύτερης γραμμής υπό την πίεση του Γκονζάλες. Την μπάλα γυρίζει στον Αβραμόβιτς και από εκεί στον Βιτάλ. Βιτάλ κάνει προσινή παλιά για τον Κονσεϊσάο. Κόβει όνειμα 6, Ρέτσος, Ορτέγκα. Ορτέγκα απομακρύνει με στόχο τον Σιώτα Σίλβα. Ο Γκονζάλης μονομαχεί με τον Κωνσταντόπουλο. Θα κερδίσει ο Κωνσταντόπουλος, είναι πιο δυνατός από τον Μεξικανό. Έρχεται όμως ο Ζώτα Σίλβα να κερδίσει την πάσα και δίνει τον Τσικίνιο. Τσικίνιο καθυστερεί, βγάζει για το Σάλιακα και είναι μόνο του ο Ζώτα. Καθυστέρησε ο Σάλιακας, καθυστέρησε ο Τσικίνιο. Ελέγχουν οι παίκτες του Ολυμπιακού, ενώ συμπληρώνουμε σε λίγο το 45ο λεπτό. Θα έχουμε λογικά και ένα λεπτό τουλάχιστον πρόσθετο χρόνο. Σάλιακας για τον Ζώτα Σίλβα. Ζώτα Σίλβα κερδίζει πλάγιο out. Ένα λεπτό πράγματι θα είναι ο χρόνος των καθυστερήσεων. Με τον Σάλιακα να πηγαίνει να το εκτελέσει. Με δύναμη θα φέρει την μπάλα στη μεγάλη περιοχή του Αβραμόβιτς. Σάλιακας εκτελεί. Η μπάλα δεν απομακρύνεται πολύ. Τώρα η ευκαιρία για Γκελόνια να απομακρύνει. Ο Ρέτσος θα κάνει το λάθος και έρχεται πολύ ωραία ο Σάλιακας να κερδίσει. Οι παίκτες του Ολυμπιακού με τον Σάλιακα. Σάλιακας ελευθερώνει για τον Γκονζάλες. Και το Τσικίνιο, Τσικίνιο για τον Γκονζάλες. Το γύρισμα κόρνερ. Τελευταία φάση του πρώτου ημικρόνου, κόρνερ για τον Ολυμπιακό από τα αριστερά. Με το Τσικίνιο να πηγαίνει να το εκτελέσει. Θα δούμε αν θα προλάβει για την βάση της ρήτρας στο στόμα ο Γερμανός. Πρέπει γρήγορα να εκτελέσει ο Τσικίνιο, να μην προλάβει να σφυρίξει ο Όσμερ, καθώς συμπληρώθηκε το λεπτό της καθυστέρησης. Τσικίνιο εκτελεί με φάλτσο, απομάκρυνση της μπάλας, γέμισμα με απομάκρυνση και το τελευταίο σφύριγμα του Γερμανού. Ολυμπιακός για Γελόνια 1-1. Οι Πολωνοί άνοιξαν το σκορ στο 20 λεπτό. Από λάθος ο Ορτέγκα πήρε την μπάλα από τον Σουησάο. Την έδωσε στον Μπρένος αυτός τον Σμιτ μέσα στη μεγάλη περιοχή το 0-1. Ο Ολυμπιακός σοφάρισε στο 43 μετά από κόρνερ του Τσικίνιο. Πρώτη κεφαλιά του Ρέτσου Ζώτα στο πρώτο δοκάρι. Νέα κεφαλιά του Ρέτσου. Απομάκρυνση του Αβραμόβιτς και ο Γκονζάλες μέσα από τη μικρή περιοχή με πλασέ την έστειλε στα δίκτυα για να διαμορφώσει το 1-1 που είναι αποτέλεσμα των πρώτων 45 λεπτών. Σε παιχνίδι που ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος στο μεγαλύτερο διάστημα, δημιούργησε ευκαιρίες, δεν τις αξιοποίησε, κατάφερε όμως να βρει τον γκολ της σοφάρισης στο 43. Από την άλλη πλευρά η Γεγγελόνια είναι μια πολύ επικίνδυνη ομάδα στο ανοιχτό γήπεδο και εκτός από τον γκολ είχε ένα δοκάρι με τον Πρέλεξ και μια καλή ευκαιρία στην ίδια φάση με το σούτ του Κονσεϊσάου που απομάκρυνε Ορτέγκα. Κώστα, αποτέλεσμα ημιχρόνου Ολυμπιακός Γεγγελόνια 1-1. Το μη χείρον βέλτιστον, Ολυμπιακός σοφάρισε πριν το τέλος του ημιχρόνου.
3: Οπότε ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από το ημίχρονο, για Γεγγελόνια σκόρανε πρώτοι, ο Ολυμπιακός κατάφερε και έφτασε την σοφάριση για να δούμε ένα διαφορετικό δεύτερο ημίχρονο εδώ στο πάλι στην πρεμιέρα της League Space του Europa League. Αλληλούδες στο μικρόφωνο στον Παναγιώτη Σάμπρα, για να δούμε λίγο μουσική, να χαλαρώσετε και επιστρέφουμε σε 12 λεπτά για την περιγραφή του δεύτερου ημιχρόνου, Ολυμπιακός Γεγγελόνια 1-1.
6: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
7: Η παρέλαση.
8: Το συγκλονιστικό έργο της Λούλας Αναγνωστάκη.
7: Τι συμβαίνει όταν ολόκληρος ο κόσμος σου χωράει μέσα σε ένα δωμάτιο.
8: Η παρέλαση. Ένα έργο για την ελληνική κοινωνία.
7: Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο στούντιο Μαυρομιχάλη. Πρωταγωνιστούν
8: Μανώλης Πίτερης,
7: Κωνσταντίνα Μάντζιο.
8: Σκηνοθεσία Νεκτάριος Λεωνάκης.
7: Εισιτήρια στο more.com.
9: Ο πολιτισμός προχωράει όταν προχωράμε μαζί.
10: Είμαστε η Παράση, ο Σύλλογος Νέων της Αμβρίτσανας.
9: Τα τελευταία χρόνια οργανώνουμε δράσεις που προάγουν τον πολιτισμό, από μουσική, κινηματογράφο και αθλητισμό έως το περιβάλλον και την εικόνα του τόπου μας.
10: Φέτος ανοίγουμε νέους δρόμους και σε θέλουμε μαζί μας.
9: Γίνε εθελοντής, γιατί μαζί ο πολιτισμός προχωράει.
10: Βρείτε μας στις σελίδες μας σε Facebook και Instagram πατώντας παράση.andritsena.

0: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Μπράβο.
1: Ξεκίνησε το παιχνίδι εδώ στο Γιώργος Καραϊσκάκης με την Γιαγγελόνια στη σέντρα. Πρώτη προσπάθεια πλάγιο για την πολωνική ομάδα που κερδίζει ο Ιμάς, που φορά και το περιβραζόμενο του αρχηγού μετά την έξοδο του Ρόμαντσουκ και την αντικατάστασή του από τον Κοσλόφσκι, ενώ μια αλλαγή έκανε και ο Ολυμπιακός με τον Τικνησιάν να περνά στη θέση του Μπρούνο Νιεμαέτσι. Μπρούνο Νιεμαέτσι που είχε δει την κίτρινη κάρτα λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, αλλά είχε και αρκετά προβλήματα στο μαρκάρισμα του Κονσελσάου. Κονσελσά λοιπόν που παίζει πάνω στον Τικνησιάν, και ελπίζουμε ο Αρμένιος αριστερός μπακ των Ερυθρολεύκων να το πάει πολύ καλύτερα από ότι ο Νιεμαέτσι. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί με τον Ζώτα Σίλβα να ξεφύγει, ανοιχτό κοντρόλ, απομακρύνουν οι Πολωνοί, προσπαθούν και πάλι παίξει ο Ολυμπιακού με τον Ζώτα Σίλβα, αλλά θα έρθει με πολύ δύναμη και θα απομακρύνει ο Κλίνγκερ. Και πλάγιο out με τον Τικνησιάν. Τικνησιάν εκτελεί από το χώρο μεσαίας γραμμής, γύρω από την μπάλα προς τον Τιρόλα. Τιρόλα, αλλαγή παιχνιδιού για τον αρχηγό της ομάδας, τον Παναγιώτη Ρέτσο. Πιέζεται ο Ρέτσος, γυρίζει για τον Τικνησιάν. Τικνησιάν θα κάνει το λάθος, κερδίζουν οι Πολωνοί, υπάρχει φάουλ του Τικνησιάν. Και παρατηρήσεις νομίζω από τον Όσμερς, καθώς είναι το πρώτο μαρκάρισμα του Αρμένιου αριστερό μπακ των Ερυθρολεύκων. Αυτό του λέει ότι είναι το πρώτο μαρκάρισμα να ερεμήσει σε αυτό το φάουλ που έκανε πάνω στον Κοσλόφσκι στο χώρο της μεσαίας γραμμής και από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η πολωνική ομάδα. Εκτελέστηκε πλασταριστά προς τα πίσω για τον Βιτάλ. Το Βιτάλ ακόμη πιο πίσω στο τερματοφύλακά του, τον Αφράμοβιτς. Πιέζουν ψηλά ο Τσικίνιο με τον Γκονζάλες. Η μπάλα βγαίνει δεξιά στον Βιτάλ. Βιτάλ θα κάνει μεγάλη παλιά για τον Κονσεϊσάο. Κονσεϊσάο, η μπάλα είναι πλάγιο. Άλλο, όχι. Λέει ο βοηθός, από εδώ φάνηκε να έχει βγει. Ο Τικνησιάν απομακρύνει τώρα. Ο Κοσλόφσκι. Η κεφαλιά από τον Νέσε προς τα Τσικίνη από μακρύν Πολωνή. Εδώ υπάρχει φάουλ πάνω στο Ζέλσον και το σφυρίζει ο Όσμερς. Το φάουλ του Βόιτουζεκ. Βόιτουζεκ που αγωνίζεται με κίτρινη κάρτα από το πρώτο ημίχρονο και θα μπορούσε να το εκμεταλλευτεί ο Ζέλσον, ο οποίος τώρα γυρίζει την μπάλα για τον Τικνησιάν. Τικνησιάν πιο πίσω για τον Τιρόλα. Στο χώρο της μεσαίας γραμμής οι Ερυθρόλευκοι αλλάζουν την μπάλα και τώρα Φρόιλερ. Αλλαγή παιχνιδιού του Φρόιλερ για τον Ρέτσο. Ο Ρέτσος θα κάνει την προστινή παλιά για στόχο το Ζέλσον. Ο Βιτάλ θα απομακρύνει. Ο Μοντόρια, ο Ζώτα προσπαθεί και ο Έσε. Φρόιλερ προσπαθεί ανάμεσα σε δύο παίκτες. Πολύ ωραίο Φρόιλερ κερδίζει. Κάνει την κάθετη για τον Ζέλσον. Βγαίνει γρήγορα ο Βιτάλ πρώτος στην μπάλα και απομακρύνει. Ελέγχουν με τον Σμιτ. Πολύ ωραία ελευθερώνει για τον Ιμάζ. Και Ιμάζ για τον Κονσεϊσάο. Κονσεϊσάο το ένα εναντίον ενός με τον Τικνησιάν. Γυρίζει το Τικίνιο η σέντρα του. Ο Κονσεϊσάο με το στήθος ο Ρέτσος ψύχρεμα για τον Ορτέγκα. Και με τα χέρια Ορτέγκα προχωρητή το Τικίνιο, που γύρισε πίσω για να βοηθήσει και ανεβάζει τον Τικνησιάν και κάνει κίνηση ο Ζέλσον. Δεν το βλέπει ο Τικνησιάν, προτιμά να δώσει τα σίγουρα στο Τικίνιο. Τικίνιο για τον Ζέλσον, ανάμεσα σε τρεις τριφογυρίζει, γυρίζει και πάλι πίσω για τον Τικίνιο. Ξεκίνησε για αριστερά του τον Τικνιζιάν, θα του δώσει την μπάλα. Τικνιζιάν υπό την πίεση του Βόλτουζεκ θα κερδίσει το πλάγιο out. Πλάγιο λίγα μέτρα κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής και από τα αριστερά όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός. Και ενώ διανύμε το 50 λεπτό, όλοι

0: μπάλα στον άξονα, ο Ρέτσο γυρίζει πίσω στον Πυρόλα. Με υπομονή οι παίκτες του Ολυμπιακού κυκλοφορούν την μπάλα. Έσε τώρα. Τιχνιζιάν για τον Ζέλσον. Ζέλσον με τον Κοσλόφσκι και είναι κόρνερ. Out λέει ο Όντμερ. Νομίζω είναι κόρνερ. Πεντηκοστό πρώτο λεπτό. Ολυμπιακός Γεγγελόνια 1-1 Κώσταν.
1: Τώρα
2: Να χαθεί μπάλα, Ζώτα θέλει να περάσει από τα δεξιά, ο Ζώτα και δίνει και τους πόντες και θα πάρει το πλάγιο από την παρέμβαση του Πόντια. Ο Σάγιατας θέλει μπάλα στο Ρέτσο. Αυτός για τον Πυρόλα, πατάτε Ρέτσο. Ο Ρέτσο δεξιά, ο Σάγιατας. Ο πρόεδρος Σάγιατας, ο Ρέτσος, για τον Πυρόλα τώρα βγαίνει από την αστυνομική κοινότητα. Η Κουτσιά δεν περάζει για τον Μάρτι, αλλά δεν θα πει πολύ ότι δεν θα πει στην επίθεση. Αφήνει ο Ρέτσος, είναι για τον Τέσσε, ο Ρέτσος τώρα που την πάνε στα πόδια. Δεξιά, το Ρέτσος, πιο δεξιά στο Σάγιακα με την κίνηση του Ζώτα στο Σεπέζι Πάλα πλάγιο το Ολυμπιακό μαθέμα με τον Σάγιακα και την εκτέλεση Σάγιακα με η Σέτρα δεν το στρώνει το Σούτλι Γοζάλες από Μαδρίτη. Αμυντική της Γιαγκελόπλια. Λάθος της Κουτσιάς. Κλείσει την καλαφαταχνίδη. Η προσυμπέντη πάσα καλή και ωραία στους γυρίζει στον Ορτέκα. Ο Ορτέκα ψήφρεμα για τον Στόιλερ. Και αυτός για τον Σάγιακα. Σάγιακα σπετά για τον Μεζόκα. Ο οποίος έχει το φάου της Κουτσιάς και την Κουτσιάτα. Πολύ ωραία στους.
0: Πρέπει να είναι ο Μοντόια, είναι ο άλλος
2: που χρειώνεται στον Μόντσια.
1: Τότε κύριε παίκτες για Γελόνια, το πρώτο είναι το έχει πάρει ο Κρούτο, τον Ολυμπιακό.
2: Πρόεδρε, κατάει του πάνω αυτό. Για τον Πυρόλα, την Κουτσιά. Αυτά για τον Πυρόλα, έτσι ώστε μπορείτε να συμφωνείτε από την πιάτη του μπάλα. Ο Πυρόλα. Αυτά για τον Πυρόλα. Για ακόμα πιο πίσω για τον Ρέτσο για να δείξει τους Πολωνούς. Ο Ζώτα γυρίζει χωρίς φάουλ. Ο Ζώτα έδωσε τελικά. Ο Γερμανός φάουλ. Ο Δάσκελς σφύριξε. Κύριο, έσε, πίσω την μπάλα. Τότε, έσε, Ρόλα. Έχει γύρει στο Ζέλσον, πετάει την μπάλα. Ζέλσον με δύο, για καλόγια στο πλάτη. Και μετά την πάρα του σκητέτου είναι πλάγιο για τους Πολωνούς. Πούλα, όλα.
1: Σάι. Επίσης ο Σουσίκος, τώρα.
2: Έτσι τώρα, όχι, Γέλσον. Σάι το οποίο θα εκτελέσει.
1: Ο Αβραμού.

0: Θέλω να βγούμε μπροστά με τον Μόλφιτσέκ. Τελείωσε το πλάγιο. Σήμερα θα κλέψει πολύ ωραία ο Φρόιλερ. Πατά ο Φρόιλερ. Κουστούμιο. Κουστούμιο αμήνει το ξέρω για το Σάντιακά. Το Σάντιακά κρατάει. Είναι για το δεύτερο. Έτσι, αυτό είναι το Φρόιλερ, Φρόιλερ. Περάστε από μία δράση του Τσιάκ. Τσιάκ Τούσερ. Εδώ πέγα. Έτσος. Ο Ρέτσος θα μέχρι με σε γραμμή. Ο Σαλιακάς. Το Τσιτούπιο, Πλάγιο. Είναι για την Γιαγκελόνια. Στο 57. Ο Γιατή Γιαγκελόνια 1-1. Μετά από το πρώτο μέρος, Σμιτ σύμμεσε στους λεπτεμίνους και στους 43 από τον Αρμάντο Γκοντζάλες με τον Ολυμπιακό Άρη.
1: Με τη Γιαγκελόνια να κυκλοφορεί την μπάλα, μεταξύ κέντρου και μεγάλες περιοχές, πιέζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού, προσπαθούν να κλέψουν την μπάλα, γυρίζει πίσω τον Αβράμοβιτς, ο οποίος θα δώσει ύψος την μπάλα, θα τη φέρει στο χώρο του κέντρου, εκεί θα πάρουν την πρώτη κεφαλιά. Οι παίκτες πολωνικής ομάδας ελέγχουν οι ερυθρόλευκοι. Με τον Πιρόλα στον Τικνιζιάν, υπό την πίεση των Σεϊσάου η μπάλα στον Ορτέγκα. Ορτέγκα που κρατάει, πηγαίνει να πιέσει ο Πρέλετς. Ορτέγκα θα δώσει για τον Πιρόλα, ανοίγεται ο Ζέλσον. Θα πάρει την μπάλα με μία για τον Τικνιζιάν. Τικνιζιάν δεν κάνει καλό πρώτο κοντρόλ, γιατί δεν μπορεί να ξεφύγει από τον Σεϊσάου. Θα δώσει στον Φρόιλερ και αυτός για τον Ζέλσον. Ζέλσον για τον Έσε και ανεβαίνει ο Σάλιακα. Προτιμά τον Ζώτα Σίλβα. Ζώτα Σίλβα ή κοντά του τον Ζέλσον. Προτιμά να δώσει τον Σάλιακα. Σάλιακα θα αποθέσει έξω δεξιά αλλαγή παιχνιδιού. Η απομάκρυνση από τον Κονσεϊσάο. Ο Φρόιλερ για τον Τικνιζιάν. Και τώρα ο Πιρόλα και ο Φρόιλερ λέει στον Τικνιζιάν να ανέβει. Φρόιλερ κρατά την μπάλα. Όλο το παιχνίδι του Ολυμπιακού περνάει από τα πόδια του Φρόιλερ. Σε ένα ρόλο η μπόρα, για να το πούμε έτσι. Ωραίο Ζέλσον για το Σάλιακα. Σάλιακα γυρίζει τη τελευταία στιγμή. Προλαβαίνουν μπροστά από το Ζώτα Σίλβα που ακρίνει η Πολωνή. Ο Ζέλσον θα κερδίζει, έτσι και πάλι Σάλιακα. Η μπάλα στο Φρόιλερ. Φρόιλερ κάθεται Γκονσάλες. Συγγνώμη, ο Ζώτα Σίλβα. Ο Γκονσάλες Καραγιατούς στο δεύτερο δοκάρι και κόρνερ από τον Αβράμοβιτς. Εξαιρετική κάθετη του Φρόιλερ. Ο Ζώτα Σίλβα στο διαγώνιο σούτ από πλάγια απομάκρυνε με το πόδι ο Αβράμοβιτς. Σπουδαία απόκριση από τον Πολωνό γκολκίπερ του Γιαγκελόνια. Το κόρνερ εκτελείται από μάκρυ στο πρώτο δοκάρι από τον Ιμάς. Ελέγχει ο Ζέλσον. Η μπάλα στο Σάλιακα. Ανοίγει το Τικνιζιάν. Τικνιζιάν θα πάρει και ελευθερώνει για το Φρόιλερ. Φρόιλερ αλλαγή τεχνιδιού. Πολύ ωραία για το Τζικίνιο και τώρα Ζέλσον. Ζέλσον με στη μεγάλη περιοχή. Ζέλσον. Συγκλίνει Ζέλσον. Τικνιζιάν. Το σουτ. Απομακρύνει. Η Πολωνή μπροστά από Ζώτα Σίλβα και Γκονσάλες. Αν σέρναγε η μπάλα Ζώτα Σίλβα και Γκονσάλες, πρέπει να φυσήξουν για να δεχτούν τα δίκτυα. Ο Ολυμπιακός πιέζει με υπομονή, με σωστό ποδόσφαιρο, με ορθολογικό τρόπο ανάπτυξη. Φρόιλερ κατευθύνει όλη την ομάδα Ολυμπιακός. Πιρόλα. 61ο λεπτό. Ολυμπιακός Γιαγκελόνια 1-1 με τον Ολυμπιακό να πιέζει, να δημιουργεί προϋποθέσεις. Εδώ το κοντρόλ του Σάλιακα δεν ήταν καλό. Αν έρχονται το πλάγιο άκου ερυθρόλεπτη από την πίεση. Έστε γυρίζει πίσω σίγουρα τον αρχηγό του, το Ρέτσο, καθώς με ξηρά του για τον Πυρόλα, όλα αυτά στο χώρο του κέντρου, αριστερά η μπάλα, το Δέλτον Μαρτίνς, Δέλτον Μαρτίνς με τον Πόλτισεκ. Έρχεται και κλέβει ο Κλίντ, εδώ γίνεται λάθος από τους Πολωνούς και παίρνει ο Έστε, η πίεση του Ολυμπιακού, παίρνει καρπούς, Σάλιακας, Ζώτα, βγάζει πολύ ωραία η Σέντρα, απομακρύνουν τσικίνιο, δεν μπορεί και έχουμε το κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Πιέζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού και ετοιμάζεται και για ένσης να μπει στο παιχνίδι και να δούμε αν θα αντικατασταθεί ο Κονζάλης ή θα παίξει με δύο επιθετικούς και θέλει άμεσα την αλλαγή ο Ολυμπιακός πριν την εκτέλεση του κόρνερ, τον θέλει και για τη σημαίνη φάση, να δούμε ποιος θα αντικατασταθεί. Είναι ο Αρμάντο Γκονζάλης, ο σκόρερ του τέρματος των Ερυθρολέπτων, αντικαμβίσταται για να μπει ο Γιάρεντσου. Η Μανόλα Ζωαθήν συγχαίρει τον Αρμάντο Γκονζάλη. Ο Γιάρεντσουκ στη μεγάλη περιοχή, το κόρνερ, απομάκρυνση της μπάλας και ο Έσε, ένα σουτ που μοιάζει περισσότερο με απόκρουση, παίρνει την μπάλα ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Αμπραμόβιτς, ενώ με δύο αλλαγές από πλευράς Γιαγγελόνια είναι αλλά δεν θα γίνει, τώρα θα γίνει αλλαγή. Στη θέση του Ιμάζ περνάει ο Γουσού ψηλά. Σε τραγωνιστικό χώρο και ο Κάμπους Φουτέλ. Λάκη Φουτέλ πέρασαν στον αγωνιστικό χώρο για την Γιαγγελόνια. Και συνέχεια στο παιχνίδι Κώστα, ενώ διανύουμε το 64ο λεπτό και το 1-1 διατηρείται. Πιέζουν τους Ολυμπιακούς και κερδίζουν με τον Φρόιλερ. Σέλσον θα χάσει την μπάλα από τον Πόλτουζεκ. Πολύ ωραία προσπίεση του ψηλά. Ψηλά κρατάει, γυρίζει πίσω για τον Μοντόια. Εξαιρετικό συνδυασμό των Πολωνών και βγαίνει ο ψηλά από τα αριστερά και ανεβαίνει ο Σμίτ και του περνά την μπάλα. Η Σέντρα σουτ μπλοκάρει. Ο Ορτέγκα παρά την κόντρα δεν αφήνει την μπάλα να καταλήξει εκτός τελικής γραμμής κόρνερ. Μια γρήγορη αντεπίθεση των Πολωνών που υπενθυμίζουν ότι αν βρουν ανοιχτούς χώρους είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Ορτέγκα έξω από τη μεγάλη του περιοχή με την μπάλα στα πόδια. Θα βγάλει για τον Πυρόλα αριστερά, ανεβαίνει ο Τικνιζιάν. Πυρόλα θα κάνει μεγάλη πάσα για τον Γιάρεντσουκ. Η κεφαλιά πάσα του Γιάρεντσουκ δεν είναι καλή, αλλά δεν ελέγχουν και οι Πολωνοί, θα γίνει το λάθος. Ελέγχει και πάλι ο Φρόιλερ. Φρόιλερ που διαβάζει το παιχνίδι είναι όπου πάει μπάλα. Παίρνει όλες τις δεύτερες μπάλες ο Φρόιλερ. Φρόιλερ για τον Ρέτσο. Ρέτσος κάνει την προστινή μπαλιά για τον Γιάρεντσουκ. Απομακρύνει ο Κωνσταντόπουλος. Πιέζουν οι παίκτες του Ολυμπιακούς, δίνεται το λάθος από τους Πολωνούς. Με τον Τικνιζιάν από τα αριστερά αφήνει για τον Σέλσον. Σέλσον για τον Τικνιζιάν. Η σέντρα σου του Τικνιζιάν. Η μπάλα την πάνω πλευρά των δικτύων. Περνάνε εκμετάλλευση και αυτή η επιθετική προσπάθεια των Ερυθρολέπτων. Και ενώ συμπληρώσαμε 65 λεπτά στο παιχνίδι και το 1-1 παραμένει ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Γιαγγελόνια.
0: Γιαγγελόνια τώρα πάλι θα επαναφέρει την μπάλα με την πάντα από τους Ολυμπιακούς. Ο Αβράμος έχει πάρα πολλές δυσκάρεντες πάει να πάει στον Βιτάλλον. Το σύμφωνα στον Αβράμοβιτ, πάει στον Κωνσταντόπουλο, ο οποίος τώρα έχει χώρο να κατεβάσει την πάνω από την μεσαία γραμμή, την γηπέδου. Οι παίκτες τώρα του Ολυμπιακού πιέζουν, οι Πολωνοί προσπαθούν να βγουν στην επίθεση. Η μπάλα με πόντρο θα περάσει στο Τυρό να δείχνει να ρέχει. Γυρίζει στον Ορτέγκα, ο οποίος στείλει την μπάλα στην μεσαία γραμμή. Μάχης, φάουλ υπέρ της Γεγγελόνια, τον Γερμανό διευθυντή. Και ίσως μη. Φάουλ του Τραφέρ της Πολωνούς προς την αισία του Ορτέγκα στα μισά του δευτέρου του χρόνου. Αυτό το φάουλ για την Γεγγελόνια, το οποίο θα εκτελέσει όχι για το μάτσο στο Ολυμπιακό. Και τώρα έχει χώρο ο Ζέτα να φύγει στην κόντρα. Ο Ζέτα θέλει να περάσει, δεν θα καταφέρει. Πολύ ωραία το Ζέτα. Υπάρχει χτύπημα πάνω στο Ζέτα. Έχει διακόπτει το παιχνίδι. Μετά τον Άντρη Αγγελόνια. Γερμανός, αν σας λέω εδώ στις εξηγήσεις για την προηγούμενη φάση. Πάω λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Και γενικά είναι και αυτό που πήρε σημαίνει καλή από την σήμερα. Πρόελε, ο Πρόελε αλλάζει με τον Γέμπτον, είναι το Γέμπτον, αλλάζει το παιχνίδι και πέρα το Σάνιακα. Αυτός για τον Ρέτσο, με τη στιγμέση αυτά στην περιοχή της Γελόνιας, όπως και όλοι οι άνω του Ολυμπιακού και ανέβη. Ο Σάγιακας, ο Έσε, ο Ρέσιος, ξανά για το Σάγιακα δεξιά. Ποιος πάλι να χάσει το κομμάτι της μπάλας, κρατάει τους γηπέδους. Έσε, Φρόιλερ, για τον Σάγιακα, δεν αλλάξαμε τον Γέμισο, Κάγκλο, τον Ολυμπιακό, εκτελείται για τον Φρόιλερ, τον Φλάγιο. Από τον Ολυμπιακό, το οποίο θέλει γρήγορο φλόιλε για τον Φέλσον. Ξανά ο Φλόιλε για να κάνει την πέντρα από την Ιωσή. Η απομάκρυνση κρύπη στην παρόντα για τώρα στο Ζέτα. Η δουλειά κερδίζει για ρεξού. Θέλει να ξαναδέσει τον Αφέντιο και έχει τελάθος. Όμως ο Κουσουτιάν πολύ ωραία δεν επάθος. Θα κλέψει την μπάλα και πληρώνει από την πέντρα με τον Κουσουτιάο. Φυσάθεται τώρα για τον Φέλσον. Ο Φέλσον κρατάει την μπάλα, θα κάνει πέτρα. Είναι το δοκάρι για τον Γιάρεντσο, ο οποίος προσπαθεί να κατεβάσει. Θα δίνει το Σάνιακα. Ισέδω Σόνιακα για τον Ζώτα και θα κάνει πάσα. Και τους πάει στο Κουσουσιάκη για τον Μάκης του και τώρα η πέτρα είναι για την Γερμανία. Πολύ ωραίο όμως θα έρθει ο Σάνιακα για να κόψει την μπάλα. Πολύ καλό θα κόψει και ο Σάνιακα. Ζώτα. Ο Έτσε. Για το τέτοιο θα προσθεθεί. Ο κύριος με την μπάλα δίνει στον Ζέλσον. Ο Ζέλσον δέχει το μαρκάρισμα. Πλεονέκτημα από τον Γερμανό Ρέτσος. Στο περιστέρι 20 λεπτά στην τεχνική. Ένα πάντα στον Καραϊσκάκης. Στην Κιτζιάν Ο ΕΣΕ, 200 γυρίζει την υπομονή, ο ΕΣΕ θα περάσει για τον ΖΟΤΑ. Στην περιοχή η κόμβουλη αμυντική διαγγελόνη, ο ΖΟΤΑ όμως με δύναμη θα κερδίσει την μπάλα. Ζέρσον από αριστερά. Θέλει να περάσει, θα πάρει και την κόντρα ο Ζέρσον. Κάνει την προσπίση. Στρώνει, τρώει λεπτό την κόντρα, κόπερ. Τέτοια αυτό, φυσικά ισχύει ο αντιπεθές. Αλλά ο Γερμανός το δείξε ένα ακόμα κόρτερ για τον Ολυμπιακό. Τώρα το οποίο είπαν εκτέλεσε ο Σικίνιο. Τώρα θα εκτελεστεί από τον Πορτογάλο. Δεν υπάρχει στο σημείο του Σύρσου πέναλτι για τον Μάκρυ σε όπου θα πιστεύει για κελόνια ο Σάλιακας να το σούτα από πολύ μακριά. Καλά παίρνει ο ίδιος. Άου. Το 22 και τώρα Άρη η ώρα να περάσει το μάτσο Πουέρτα. Όχι ακόμα. Τελείωσα την τελευταία. Ο Αβράμοβιτς με την πίεση. Γέγγελε το λάθος. Και το φόλο ευκαιρία. Και δεν μπορεί το συγκίνιο που πήγε στην πορεία της μπάλας. Θα τραπηστούν την πρόσφυγη της πίεση του Αβράμοβιτς. Μπάλα out. Αλλά μία ακόμα φορά ρε. Από την πίεση των Χωσεφόντων του Κρατού φέρνει αποτέλεσμα.
1: Και είναι ίσως να ήταν μία από τις τελευταίες προσπάθειες του συγκίνιο. Ίσως λέω γιατί μπορεί να είναι από τους. Ενώ έχουμε δύο αλλαγές, βλέπω και τον Πέτερσεν. Και τον Πέτερσεν. Και ο Πέτερσεν και ο Πουέρτα είναι έτοιμοι να περάσουν το παιχνίδι τόσο. Η Γιαγγελόνια κυκλοφορεί την μπάλα, ο Βιτάλ περνά την μπάλα για τον Βόιτουζεκ, πίσω στον τερματοφύλακά της. Ο Γιάρενς πιέζει, η μπάλα βγαίνει για τον Κωνσταντόπουλο. Κωνσταντόπουλος έχει κενό και κάνει προς την μπαλιά, εκεί που είναι ο Ρέτσος. Ο Ρέτσος απομακρύνει και ο Έσε θα κερδίσει το φάουλ. Εκτελέθηκε το φάουλ, τη ρόλα για τον Τικνιζιάν, Τικνιζιάν για τον Ζέλσον Μαρτίν. Λοιπόν, μια ασφυξική πίεση του Βόλτουβιτς που δεν θέλει με τίποτα να δει τον Πορτογάλο να γυρίσει μέτωπο. Τώρα να κάνει να γυρίσει πίσω την μπάλα και τώρα ο Ρέτσος κάνει μια κάθετη για τον Ζώτα Σίλβα. Δεν είναι καλή. Θα βγει και θα μπλοκάρει ο Αβράμοβιτς με τα χέρια στον Βόλτουβιτς και τώρα στον Βιτάλ. Βιτάλ αλλάζει με τον Κωνσταντόπουλο. Στην προσινή παλιά του Βιτάλ ο Τικνιζιάν θα κόψει. Πυρόλα αποφεύγει τον Στυλά και τώρα ο Φρόιλερ θα χάσει την μπάλα και προσπαθεί ο Κονσεϊσάο με τον Πυρόλα. Το φάουλ του Πυρόλα κοντά στην πλάγια γραμμή. Πιο γρήγορος ο Πορτογάλος ο Κονσεϊσάο. Τον τράβηξε ο Πυρόλα και έχουμε το φάουλ ακόμη. Τελικά αλλαγή δεν θα γίνει ο Πέτερσεν αλλά ο Μπέιλι. Ενώ έχουμε αλλαγή με τον Λοζάνο τη θέση του Πρέλετ για την Γιαγγελόνια το 25ο λεπτό. Λοζάνα στη θέση του Πρέλετς που έρτα ακόμη δεν έχει πει στο αγωνιστικό χώρο και ο Μπέιλι περιμένει να μπει μαζί που έρτα και Μπέιλι θα γίνουν δύο αλλαγές με τον Μπέιλι να παίρνει τελευταίες οδηγίες από τους βοηθούς του μετρού Αλγκουαφίλ. Κωνσταντόπουλος τώρα θα περάσει την μπάλα
2: Για το Μοντόια κυκλοφορούν την μπάλα οι παίκτες της Λαγκελόνια και το δυνατό μαρκάρισμα του Έστε πάνω στο Μοντόια. Κίτρινη κάρτα στον Αργεντίνο του Ολυμπιακού, καθώς διανύουμε το 76ο λεπτό και το 1-1 παραμένει, Κώστα.
0: Το φόλ λοιπόν που μπορεί να μείνει στην ΕΕΣΕ με την αμήνη και εστιμότητα και θα την παλέτω αλλά με την χώρα που πήρε δεν μπορεί να σταματήσει το δεύτερο και τελικό για τον Ολυμπιακό για τον Αργεντινό. Και τώρα θα γίνουν οι δύο αλλαγές, στην νωρίτερα ο Άρης. Στις πλέσσες θα περάσει ο Έλληνα. Το ίδιο πλέσσα δεν είχε ακαμπή. Στο συστημείο ο Κουλίνη. Εδώ έχω την εντύπωση ότι θα αλλάξει το σύστημα σε 4-4-2 τώρα.
1: Όχι, όχι, δεν θα αλλάξει, απλά θα παίξει με δύο καθαρό εμός Ακραίους και τον Ζώτα Σίλβα να πιέζει όπως πιέζει ο Τσικίνιο, να παίζει εκεί που αγωνιζόταν κυρίως ο Τσικίνιο, αλλά που θα μπορεί να είναι και 4-4-2 με τον Σέλσον και τον Μπέιλι στα άκρα.
0: Πάντως αλλαγές ας μεβάσει και το βουλίδε του Ολυμπιακού για να πάρει το τρίποτο. Τώρα οι Πολωνοί θέλουν να βάλουν παγιά, ο Σίγουρος θα ήταν στην κυρία Μαρκόφιλου, πάντα από τον Μαγιωάου. Θα προωθήσω ο Ελφέ, που σιγά κατευθείαν του κοπάδου του Ολυμπιακού. Τώρα οι Αγγελόνιες επίθεσης, παριστερά. Ωραία, στην προσπάθεια να πήρα το στήτ. Πολύ ωραία, θα πάρει την μπάλα ο Μπέιλι. Την πέτει τον Κοσκολομή. Οι οποίοι στο δεύτερο ημίχρονο δεν έφυγαν τέλει στη συνεισία του Ορτέγκα.
3: Έλα, μην κλείνετε, έλα, μην κλείνετε.
0: Η μπάλα δεξιά. Για την Αγγελόνια πρέπει να κάνει την επίθεση κέντρα, ο Στέγκα σταθερά θα μαζέψει την μπάλα από την εκφάση του Τσάο και τώρα ο Μπέιλι έχει την μπάλα με φόρο. Κάνει την ζαμά 100, ο Μπέιλι κρατάει. Είναι το ψάχνει στήριγμα, το βρίσκει το Σάλιακα, το Κοστρέλερ με τη Ρόλα. Το Κιστιάνι πάνω από τα αριστερά της διαφύστησε για τον Πυρόλα καθώς ξανά δεξιά του Σάνιακα. Μπέιντι κρατάει, κάνει τη σέντρα για τον Αβράμοβιτς, κινήθηκε από την ιστορία της μπάλας. Σέντσον και Τζότα, αλλά πάλα από την κορονοφυλάκα για Αγγελόνια, ο οποίος πάλι με χτίσιμο παθεί να δουλεί στην επίθεση την ομάδα του. Πάλα όμως έπεσε στη μεσαία γραμμή, ειδικά γρήγορα, στην πιστιά, θα βάλει την κόντρα. Πάλα κρακίζεται, Καμαντίνος Βέλσον. Καθούν για τον Αρμίνο, δεν θα προλάβει την αυτό το και φάουλ από τον Βιντάλ. Εκεί έχουμε και καθυστερημένα, ο Αρμίνο να πάρει και την κεντρική κάρτα του Γερμανού διευθυντή. Εκτό το στήριγμα. Και θα φάουλ τώρα για τον Ολυμπιακό που μπορεί να το φέρει σε θέση βολής. Για να δούμε. Είναι μεταξύ και δεν είναι περιοχής από τα αριστερά από το Βεκόλκι και ο Τουέρτα είναι πάνω στην μπάλα. Έτοιμος να το εκτελέσει. Ενώ διανύουμε το 80 λεπτό στο Φάλιρο. 1-1. Τουέρτα, για να δούμε τώρα έχει την μπάλα.
3: Βάμω,
0: ο Κουέρτα θέλει την μπάλα στην περιοχή, από μέσα δεν είναι καλή από τους Πολωνούς. Τώρα θα αφήσει το έδαφος, θέλει ο Μπέιλι. Ο Μπέλι κρατάει προς πίσω, θα κάνει τη σέντρα. Η απομάκρυνση δεν προσπαθεί, δεύτερη προσπάθεια, δεν τη πάει ο Φρόιλερ. Θα γυρίσει γόντα, η σέντρα κόρνερ. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό, ο οποίος προσπάθησε να φυρίξει την δεξιά του Αμπράμοβιτς. Και τον γόντα σέντρα να φτάξει το τίποτα το κόλ. Τώρα το οποίο θα στελέσει ο Μπέλι. Είναι αλλαγή του Μαντών για τα έχει την κούρα στον για να δείτε τώρα το πέντε και να εκτέλεσε το δεύτερο κόρτερ για τον Ολυμπιακό. Θα δράσει το πρώτο κάνει χαμηλά και πάλι κόρτερ. Τώρα λοιπόν είναι φλάγιο η μπάλα. Δύο όλες τις καλές εκτελές του Μπέιλι, εκτός το Σιμπεράκι. Το κόρνερ, το πλάγιο λιγότερο από τον Ολυμπιακό. Η μπάλα με δύναμη μέσα στην περιοχή, για να το κατεβάζει, θέλει να γυρίσει μέσα στο έδαφο, μένει στη φάση ο Ζώτα, η απομάκρυνση στο πλάγιο. Εδώ ήταν η διαμαρτυρία για το φάση. Μπάλα είναι πλάγιο. Ένα σώμα το οποίο θέλει με δύναμη συλλογή μπάλα να γυρίσει ο Τέρσον. Παίρνει τις κόντρες. Στρώνει τον Πιρόλα. Και αυτός ο Φρόνιος θα έρθει Κιτζιάν. Κιτζιάν για τον Τέρσον ως περιοχή πάντα. Θέλει να γυρίσει για τον Σώτα. Η απομάκρυση στα κουσμά από τους Πολωνούς. Ο Ολυμπιακός επιμένει με τον Πέτερσεν, γυρίζει τον Μπουέρτα. Αυτός για τον Φρόιλερ. Ο Φρόιλερ παίρνει μέτρα, αλλάζει την κυρία του να πέσει για τον Τζόσο, θα χρησιμοποιεί η παλιά του Αρμένου και τώρα αντεπίθεση, αλλά δεν βγαίνει καλά. Η ομάδα πια καινούργια, ο Ολυμπιακός και πίσω το πλάγιο. Πλάγιο όμως από την κυρία του. Για τον Γιάρεντσουτ. Η μπάλα είναι πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Όπως λέει ο Μανώλης στα πέντε φάσεις. Ο Ολυμπιακός να θέλει να εντείνει την πίεση του. Ψάχνοντας το δεύτερο γκολ. Έχω την Κουζιάν τώρα. Έχω την αυτό εκτελέσει. Ψάχνει το κεφάλι του Εζιώτα. Η μπάλα ξεχύνεται για τον Φρόιλε. Ο Μπέιλι προσποιείται, μπαίνει από το λογικό μάλλον με κύριο αντιπάλους. Τώρα θα γυρίσει στο Ζέτα, αυτός για τον Φρόιλερ για να κάνει τη σέντρα και φαίνεται ο Ρόλος! Ο Ολυμπιακός βρίσκει το δεύτερο γκολ που το βάζει μπροστά στο σκορ με το ουκρανικό θορυκτό, με τον Ρόμαν Γιάρεντσουτ. Η σέντρα που έγινε από τα δεξιά, αν έχω δει καλά, ήταν ο Ζώτα Σίλβα που έκανε τη σέντρα και ο Ρόμαν Γιάρεντσουτ με δυνατή κεφαλιά γυριστεί από το σημείο του πέναλτι. Όχι, είναι ο Φρόιλερ να πει κάνει τη σέντρα και ο Γιάρεντσουτ με πολύ ωραία γυριστή κεφαλιά από το ύψος του σημείου του πέναλτι έχει ξεφύγει από το μαρκάρισμα των αντιπάλων του. Θέλει την μπάλα στην αριστερή γωνία του Αμπράμοβιτ που είναι αδύνατο να τη δράσει και ο Ολυμπιακός για Γελόνια. 2-1 ασίστ Φρόιλερ, γκολ Γιάρεντσουτ.
1: Και τώρα η Αγγελόνια προσπαθεί να βγει μπροστά και ο Ολυμπιακός κερδίζει με τον Ρέτσο και τον Ζέλσον, τον Γιάρεντσου, την μπάλα στον Πουέρτα. Πουέρτα, εδώ υπάρχει φάουλ, Αθήνιος μέσα στο παιχνίδι. Τον Σεϊσάο γυρίζει την μπάλα πίσω για τον Βούιτουζεκ και τώρα ο Σταθόπουλος. Διέχουν οι παίκτες του Ολυμπιακού προς την Ιταλιά. Ο Πέτερσον ελέγχει, δεν είναι καλή απομάκρυνση. Κερδίζουν οι παίκτες της Αγγελόνια και έρχεται τελικά να κερδίσει ο Πουέρτα για τον Γιάρεντσου. Και τώρα ο Σέμψον που κάνει προς την Ιταλιά για τον Ζώτα και ανεβαίνει ο Μπέιμου. Ζώτα κερδίζει την μπάλα, Ζώτα το σούτ. Φάουλ επιθετικό του Ζώτα Σίλβα, στηρίζει ο Όσμερς πάνω στο Βιτάλ. Και έχουμε μια διακοπή στο παιχνίδι μέχρι να μπορέσει το παππούτσι του διοικητή και έχουμε και μια ακόμη αλλαγή. Περνά στον αγωνιστικό χώρο ο Αντωνίκο. Η θέση του Κονσεϊτσάου περνά ο Αντωνίκο. Κονσεϊτσάου που το πρώτο ημίχρονο καλωσόρισε πολύ την ερυθρόλευτη άμυνα. Το δεύτερο ημίχρονο η πίεση του Ολυμπιακού δεν του έδωσε τη δυνατότητα να φανεί επικίνδυνο. Στην παλιά τώρα για τον Αντωνίκο. Η Κλειδιάδη απομακρύνει τη Ρόλα πιο μακριά. Ζώτα Σίλβα. Γιάρεμσου που δεν μπορεί. Ελέγχουν και πάλι παίκτες για Αγγελόνια. Ομιλητές μάχες στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Ακμπονίκο. Το χώρο του κέντρου. Μπάλα πιο πίσω για τον Βιτάλ. Βιτάλ για τον Κωνσταντόπουλο. Πιέζει ο Γιάρεμσου. Πιέζει και ο Μπέιλι. Η μπάλα από τον Μοντόια πίσω στον Αμπράμοβιτς και τώρα Βιτάλ. Ο 28ο λεπτό. Ολυμπιακός για Αγγελόνια 2-1. Άνοιξαν το σκόρ οι Πολωνοί στο 20 με τον Σμίκης. Ο Φάρης ο Γκονσάλες στο 43 και στο 85 ο Γιάρεντσουκ έκανε το 2-1. Η Αγγελόνια προσπαθεί, πιέζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού με τον Πουέρτα και αναγκάζει τους Πολωνούς σε λάθος και βγαίνει ο Πέτερσεν που είναι φρέσκος και αφήνει για τον Μπέιλι. Μπέιλι κρατά την μπάλα, αποφεύγει ένα δύο αντιπάλους του. Οι κόντρες καταλήγουν στον Πουέρτα. Πουέρτα κάνει κίνηση ο Μπέιλι. Μπέιλι γυρίζει Ζώτα Σίλβα. Η μπάλα στα σώματα και απομακρύνουν όπως οι Πολωνοί. Ο Ολυμπιακός αναφιλητικός εδώ και θέλει προσοχή προς την παλιά για τον Σμιθ και βγαίνει ο Ορτέγκα γρήγορα μπροστά από τον Σμιθ και απομακρύνει ψάχνοντας τον Ζέλσον και παλιά του Βόιτουζεκ την Κνιζιάν με τον Αντωνίκο και φάουλ που κερδίζει ο Τεχνιδιάν από τον Αντωνίκο. Ο 21ο λεπτό, ο Ολυμπιακός για Αγγελόνια 2-1, ο μυρικές μάχες στο γήπεδο, δυνατές μάχες σώμα με σώμα και όλο το γήπεδο τραγουδάει και σπρώχνει τους παίκτες του Ολυμπιακού. Οι παίκτες για Αγγελόνια προσπαθούν να κερδίσουν. Ο Ζώτα Σίλβα που έκανε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι μαζί με τον Φρόιλε, ίσως οι κορυφαίοι του αγώνα. Φρόιλε και τώρα ο Σβέλσον από την απομάκρυνση του Ορτέγκα δεν μπορεί, δείχνει να έχει μείνει από δυνάμεις ο Σβέλσον. Και τώρα Βιτάλ για την Αγγελόνια μεταξύ κέντρου και μετά του Ρεζίστου Αμπράμοβιτς. Προθυμεί παλιά του Βόλτιζεκ για το Σιλά. Από μάτι από το Κρόιλερ, Πουέρτα, Ζέλσον. Ζέλσον κουβαλά την μπάλα, αποφεύγει αντιπαλό του. Αποφεύγει ένα δεύτερο, κρατά την μπάλα, κερδίζει χρόνο. Κερδίζει και το πλάγιο στο ύψος της μεγάλης περιοχής των Πολωνών. Ζέλσον Μαρτίνς, πολύ καλός και αυτός. Έχει κάνει κατάθεση ψηφής και με όσες δυνάμεις που έχουν απομείνει του βάλισε την μπάλα, ταλαιπώρησε τον Βόουτιζεκ και τώρα ο Τικνιζιάν εκτελεί το πλάγιο για τον Γιάρεντσουκ. Γιάρεντσουκ κερδίζει το κόρνερ. Ήθελαν out η Πολωνία αλλά είναι κόρνερ. κόρνερ για τον Ολυμπιακό και ενώ συμπληρώσαμε τα 90 και θα είναι 3 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Ήδη πήγαμε στο πρώτο από τα 3 λεπτά. Πουέρτα και Δέλσον στο σημειάκι του κόρνερ για την εκτέλεση του κόρνερ. Πουέρτα θα εκτελέσει. Εκτελεί, μπάλα περνάει, δεν μπορούν οι Πολωνοί, τώρα απομακρύνουν. Ψηλά έρχεται να κερδίσει ο Μπέινι και βγάζει για τον Πουέρτα και ανεβαίνει ο Ζέλσον και έρχεται και ο Ζώτα. Φάουλ πάνω στον Ζέλσον από το Ψηλά. Φάουλ στο ύψος της μεγάλης περιοχής από τα αριστερά όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός. Ο Ζέλσον θα σηκωθεί, κερδίζουν και χρόνο οι παίκτες του Ολυμπιακού και ο Πουέρτα πηγαίνει να εκτελέσει και αυτό το φάουλ. Ο Πρόιλερ έχει ένα μικρό διάλογο με Ζέλσον Μαρτίνς, Πουέρτα και Ζώτα Σίβα. Ο Ελβετός που είναι σαν προπονητής μες στο γήπεδο, Ζέλσον Μαρτίνς εντυπωσιακά γυρίζει, το δοκάρι! Δοκάρι από το Ρέτσο! Τεράστια ευκαιρία να καθαρίσει ο Ολυμπιακός το παιχνίδι στο δεύτερο λεπτό των δευτερήσεων. Μόνος αμαρκάρισος ο Παναγιώτης Ρέτσος από το ύψος του σημείου του πέναλτι και από τέτοια αριστερά σημαδεύει το οριζόντιο δοκάρι της ευκαιρίας του Αβράμοβιτς. Κώστα.
4: Είμαστε στο τελευταίο λεπτό του καθυστερήσεων. Το διάστημα του 2-1 έφτασε πολύ καλά και τον με το δοκάρι του Ρέτσου νωρίτερα στον Ερυφάση. Τώρα για κενό διαθέτει και στο τελευταίο του καθή θα σύγκρινε το βαθμό. Ο Νοησέτρα, ο πολύ φθηνό του Ρέτα που μακρύνει. Επιμένουν οι Πολωνοί. Έρχεται με σύγκρινο και ο Ζώτα. Ο Ζώτα παίρνει βάλα, παίρνει και το φάι και θα τη γυρίσει κατά τη σωράρη. Το πάθος σήμερα του Κοκοχάνου είναι αξιοσημείωτο. Πραγματικά, τα φοβερό το κύριο του Άντρη το ελβατικό υπάλα πάει το σκοράρι κιόλα. Εφέκα, σιγά σιγά. Για το σημαντικό το Ολυμπιακό να πάρει αυτή τη δίκη που είναι πολύ δυνατή σε ολοεπίπεδο. Θα έχουν τον Γιάρεμσκι. Γίνεται τραγός και στο κάτω. Αυτό ήταν λαβής πάλι, το είπαμε και ο Πολωνός. Αλλά ο Πολωνός αφήνει το παιχνίδι. Ο Σέντα γυρίζει. Και τέλος,
1: τέλος,
4: τέλος το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός πετάει με το δεξί της υποχρεώσεις. Και η νίκη πέσει και ο Παπούς κερδίζει την ανατροπή. 2-1 για Κεντρόνια. Και μάλιστα με τότε γκολ το οποίο εκδοτικό του Άρη.
1: Ολυμπιακός, ένας Ολυμπιακός που ξεκίνησε από πάθος, ξεκίνησε από δύναμη, ξεκίνησε από πίστη για τη νίκη. Ένας Ολυμπιακός που είχε σχέδιο, που είχε κυκλοφορία της μπάλας, που είχε τεράστια υπομονή στην κυκλοφορία της μπάλας και περίμενε την κατάλληλη στιγμή για να χτυπήσει. Αν ήταν λίγο πιο αποτελεσματικός, ίσως να είχε τελειώσει νωρίτερα το παιχνίδι. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πραγματικά κυρίαρχο στον αγωνιστικό χώρο και αφού ξεπέρασε την ψυχρονουσία του 0-1 με τον goal του Σμιτ στο 20 που ξεκίνησε από το λάθος του Ορτέγκα στη συνέχεια και αφού κατάφερε να ισοπαρίσει πριν το τέλος του ημικρόνου με άλλον αέρα στο δεύτερο ημίχρονο με πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση και επαναλαμβάνω, πολύ πάθος, πολύ δύναμη, με ψυχή, με καρδιά και με τεράστια υπομονή, χωρίς βιασύνη, κατάφερε να φτάσει στην ανατροπή, να πάρει τη νίκη και να ξεκινήσει με το δεξί τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις και είναι η πρώτη νίκη του Ιμανόλ Αλγουαφίλ στον πάγκο του Ολυμπιακού και μας συστήθηκε με το παιχνίδι που θέλει να παίζουν οι ερυθρόλεπτοι. Απέναντί τους ήταν μια ομάδα που ήταν πολύ δυνατή, με πολύ πάθος και δύναμη στις μονομαχίες και πολύ επικίνδυνη στην επιθετική της γραμμή 2-2 στο πρώτο ημίχρονο. Το δεύτερο μέρος ο Ολυμπιακός κυριάρχησε, έχοντας σε εξαιρετική μέρα τον Φρόιλερ, πραγματικό ηγέτη και προπονητή στον χώρο της μεσαίας γραμμής, έχοντας ένα Ζώτα Σίλβα που ξεχύλιζε από πάθος, ένα Τζένσον Μαρτίν που άφησε και την τελευταία εκμάδα των δυνάμεών του στον αγωνιστικό χώρο και δημιούργησε πολλά προβλήματα, και χωρίς να υπάρχει υστερήσα από τους ερυθρόλεπτους, ο Ολυμπιακός του Αλγουαφίλ ξεκινά με νίκη τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και μάλιστα κόντρα σε πολωνική ομάδα, γιατί δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η χώρα μας στην ειδική βαθμολογία της UEFA κυνηγάει την Πολωνία και με τη σημερινή νίκη του Ολυμπιακού μείωσε ακόμη περισσότερο τη διαφορά που τη χωρίζει. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Να θυμίσουμε τα γκολ. Στο 10ο λεπτό το λάθος του Ορτέγκα εκμεταλλεύτηκε τον Σεϊσάο, πέρασε στον Πρέλερ και αυτός με τη σειρά του στον Σμιτ για το 0-1. Στο 43 το κόρνερ του Τσικίνιο, η κεφαλιά στο πρωτοδοκάρι του Ζώτα Σίλβα, μία κεφαλιά του Ρέτσου, απομάκρυνση του Αμπράμοβιτς, το πλασέ του Χορμίγκα για το 1-1, και στο 85 η σέντρα του Φρόιλερ και η εξαιρετική κεφαλιά του Γιάρεμτσου για το τελικό, Ολυμπιακός για Γελόνια 2-1. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο, Κώστα, από εμένα ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
0: Ολυμπιακός λοιπόν πήρε το τρίποντο, επιστρέφει στους μύτες. Το καρεστάκι ένα διαδίκτυπο το μοτοσυμό στην απολογία, αλλά και στην απολογία μετά την επεισοδοσία από τον Όφη το μεταναστήχημα Super League. Ο Ολυμπιακός και από το μοτοσυμό του σημερού θα πάει την Κυριακή στη Λιβαδιά να παίξουν στον Επαγιακό για να ολοκληρώσουν το πρωτάθλημα, και πλέον θα περιμένει την δεύτερη αγωνιστή League Phase η Europa League. Πλέον θα πάμε στις 14 Οκτωβρίου, εκεί όταν θα ταξιδέψει στη Μασσαλία, θα αγωνιστεί κόντρα στην Μαρσέη. Τα πανηγύρια συνεχίζονται από τους παίκτες και τους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Φυσικά, ο Ολυμπιακός σήμερα όλοι οι παίκτες κατέρευσαν την ψυχή τους για το πάθος μέσα στον αγωνιστικό χώρο, δικαιώθηκαν με τα δύο γκολ που έφεραν την ανατροπή στο σκορ με το νίκη του με 2-1 κόντρα στους Πολωνούς της Γελόνια. Λοιπόν, να πούμε ότι η μετάδοση ήταν προφορά της Pizza Fan της νούμερο 1 ελληνικής πίτσας. Και βεβαίως να πούμε ότι το σχολμό της εκπομπής και στην μουσική μου αλλά και στην τεχνική υποστήριξη ήταν πάντα ο πολύτιμος Παναγιώτης Τσάμπρας. Πριν κλείσουμε γρήγορα και ένα σχόλιο από τον Κώστα Παλαιολόγο για το παιχνίδι και την μεγάλη δική του Ολυμπιακού. Ολυμπιακός, λοιπόν, καλησπέρα σας. Ολυμπιακός ξεκινάει ιδανικά τις υποχρεώσεις του στη League Phase της Europa League με την πολύ μεγάλη νίκη του της Αγγελόνια, με ένα τοπί και ολάς με 2-1, με τα τέρματα του Αρμάντο Γκονζάλης 43 και του Ρόμαν Γιάννης 65. Ο Ουκρανός ήρθε από το παράθυρο, λοιπόν, μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου. Δεν υπολογίζει τα πλάνα των ανθρώπων του Ολυμπιακού κατά το Europa League, αλλά είναι αυτός που ήρθε να τα πληρώσει το κενό, το τεράστιο κενό που αφήνει η απουσία του Αγίου Μπολκαμπή, χωρίς ο τραυματισμός του, τον σκόρερ του Ολυμπιακού σε όλες τις οργανώσεις στην τελευταία τριετία, του Μαρκίνου Σλάικερ, που υπέστη στο μάτς του Βόλου τον σοβαρό τραυματισμό, τον κάταγμα του. Οπότε, έτσι λοιπόν ο Ρώμα Γιάρετς μπήκε από το παράθυρο και με τη δικιά του κεφαλιά άνοιξε διάπλατα το παράθυρο πρόκλησης για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος πλέον, εφόσον εκμεταλλευτεί τον παράγοντα έδρα και πάρει ό,τι καλύτερο μπορεί στα επόμενα εκτός έδρας παιχνιδιά, αρχής γνωμένης από το Βελοντρόμ, μια έδρα την οποία έχει αλώσει ο Ολυμπιακός,
4: στις 23 Νοεμβρίου του 2011 με το κόλπο της Γιάννης Αντάσεβη. Με ανάμνηση αυτή, τη γλυκιά ανάμνηση λοιπόν, ο Ολυμπιακός καλείται να κάνει το 2-2 στην επόμενη του υποχρέωση στη δεύτερη τάξη ευρωπαϊκή οργάνωση και να βάλει γερές βάσεις για την πρόκλησή του αρχικά σε μια ενδιάμεση φάση ή ακόμα και στην πρώτη οκτάδα που θα εξασφαλίσει το εισιτήριο για την απευθείας πρόκληση 16-2. Μέχρι τότε είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Το γεγονός είναι το σημαντικό είναι ότι ο Ολυμπιακός κοιτάει με νίκη απόψε. Αυτό ήταν το ζητούμενο. Κόντρα στην όχι ευχάριστη ατμόσφαιρα που κυριαρχούσε στα αστερικά του συλλόγου και μετά την λύση της εργασίας του με την Λίμπαρ, όσο κυρίως μετά την επέσοδασή του από τον Όφη το περασμένο Σάββατο και τα όσα ακολούθησαν με τον κόσμο να φωνάζει το όνομα του με την Λίμπαρ. Δεν είδα του κόσμου του Ολυμπιακού να φωνάζει το όνομα του με την Λίμπαρ. Σε παιχνίδι με τον Όφη, μια βαριά ατμόσφαιρα. Ωστόσο, ο Αλγουαφίλ ήταν αυτός που αρχικά χθες είδε σύντομο στο σύνθημα. Και σήμερα η ομάδα κόσμο και ομάδα 1, τρομερό πάθος, τρομερή προσήλωση στο παιχνίδι, έχοντας την πολύ καλή βραδιά τόσο τον Φρόιλερ όσο και τον Ζέρσον Μαρτίνς πρωτεργάτες, και από και πέρα τη δουλειά την έκαναν επιθετική. Το 1-1, ο Ολυμπιακός είχε πίσω στους κόσμους το 21ο λεπτό με το γκολ του Σμιτ, απόρρια λάθος, μιας και ξεκίνησε λάθος από τον Ορτέγκα, είδε τον γκολ της εφάρισης από τον Αρμάντο Γκονζάλης στο 43, σε ένα κύριο χρονικά σημείο για τον Ολυμπιακό. Και εκεί ο Ολυμπιακός πίεζε με την είσοδο και του Πόρτα και του Μπέιλι και του Ρόμαν Ζάρεμψου. Ο Ουκρανός ήταν αυτός που με μια καρφωτή κεφαλιά στο 18ο λεπτό οδήγησε ο Ολυμπιακός στην τεράστια νίκη επί της Γιαγκελόνια με 2-1. Μια νίκη που βάζει τον Ολυμπιακό στη θέση του οδηγού σε τι να κάνει στο από εδώ και πέρα. Αξιοποίησε δανεικά τη σέντρα του Φρόιλερ ο Ουκρανός εκδοτικός στο 18ο λεπτό και με πολύ ωραία γλυκιά κεφαλιά την έφυγε στο βάρος θέας του Αμπράουμιτς για το 2-1. Μια νίκη που ήταν ό,τι έπρεπε για την ψυχολογία των παιχτών του Αλμπουαφίλ σε μια δύσκολη κατάσταση. Ο Ολυμπιακός έψαχνε μια μεγάλη νίκη που θα τον όπλησε με αυτοπεποίθηση, ηρεμία και το κυριότερο καθαρή σκέψη για τη συνέχεια. Θυμίζουμε την ερχόμενη Κυριακή Ολυμπιακός ταξιδεύει στη Λιβαδιά για την άμεση με τον Λιβαδιακό. Ικανή και αναγκαία συνθήκη και να κερδίσει, ώστε να πάει ήρεμο στη διακοπή. Μια διακοπή η οποία θα διαρκέσει 3 εβδομάδες λόγω των υποχρεώσεων της εθνικής ομάδας στο Νίσο Φλικ. Πριν, γιατί μετά ακολουθεί το πολύ μεγάλο τέρμα του Παναθηναϊκού στις 11 του Οκτώβρη. Βέβαια, μέχρι τότε υπάρχει πάρα πολύ νερό να κινήσει στο ποτάμι. Ωστόσο, το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός απόψε έκανε αυτό που έπρεπε. Είναι μια πολύ μεγάλη νίκη. Απέναντι στην Αγγελόνια, μια νίκη η οποία τον βάζει πολύ γερά σε βάσεις πρόκρισης και εξέλιξης ψυχολογία άλλο. Αυτά και από το καθομένα. Καλό σας βράδυ, καλή στιγμή στην ακρόαση.
5: Λοιπόν, ολοκληρώνουμε το Φάληρο. Να είστε καλά που και απόψε μείνατε στην παρέα μας από το απόγευμα μέχρι αυτή την ώρα με τους εργατές των αγώνων του Κυπέλλου Ελλάδος και του Λίκτες του Αγρότου Ολυμπιακού. Αύριο έχουμε μια επανάληψη. Θα λέγαμε 4.30 Καλαμάτα ΑΕΛ για το Κύπελλο σε περιγραφή του Πάγκο του Παπαδημητρίου. Στις 6 παρατέταρτο έχει Πασαραϊκό σε περιγραφή του Γιάννη Καλτσάρη και στις 8 παρατέταρτο την περιμένεια του Όφη Λίκτες του Γιώργου Παλίκ εντός έδρας κόντρα στην γερμανική Χοφενχάιμ σε περιγραφή του Μάνου Παντελίδη. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Ένα ψέμα και λύονται όλα στα προβλήματα. Κανείς δεν θα το μάθει ποτέ. Το λες?
2: Restart. Μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαμαθαίου, Αριάδνη Δάρα. Στο θέατρο Συγκρού 33 από τον Οκτώβριο. Προπόληση more.com και public.
3: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσια είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη η περίεργη. Τι παίρνεις ρε φίλε?
4: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου. Ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
5: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μία καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
6: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
7: Όχι άλλο κάρβουνο.
8: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
9: Η κόρη μου 2 διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
10: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
11: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
12: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
13: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
14: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
7: Όχι άλλο κάρβουνο.
6: Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
15: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
2: Σταύρος Τσαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Τσαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Τσαρχάκος, ταξίδι στο φως. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
16: Για διαδρομές με υγεία και ασφάλεια, μην οδηγείτε στη Λέα.

0: και τώρα αισθάνθηκε ότι είναι η στιγμή να το κάνει. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, ένας από τους πιο επιτυχημένους και δημοφιλείς Έλληνες καλλιτέχνες των τελευταίων 30 χρόνων, μας φιλοξενεί απόψε στο σπίτι του για μια εξομολογητική συνέντευξη και ειλικρινή συζήτηση. Αυτή είναι η συνέντευξη που όλοι περίμεναν και η ιστορία με τα δικά του λόγια. Κύριε Μαζωνάκη, ευχαριστούμε πολύ που μας δεχτήκατε στο σπίτι σας.
1: Χαρά μου, Τάσο.
0: Και για την φιλοξενία και για το ότι νιώσατε έτοιμος τώρα να μιλήσετε για όλα αυτά που ακούστηκαν, γράφτηκαν και έχουν υποθεί. Πέρασε σχεδόν ένας χρόνος
1: Ακριβώς.
0: από τη μεγαλύτερη περιπέτεια της ζωής σας. Πώς είστε σήμερα?
1: Καταρχήν τα χρόνια είναι 33, σαν του Χριστού, καριέρας.
0: Ναι.
1: Όντως, αυτός ο χρόνος ήταν περιπετειώδης, μπορώ να πω. Φρόντισα μέσα σε αυτόν τον χρόνο να πάρω τα καλά στοιχεία που δίνουν η κάθε κατάσταση, η κάθε δύσκολη κατάσταση, θέλω να πω. Οπότε έμαθα κιόλας να μιλώ όταν θέλω εγώ, όχι όταν θέλουν οι άλλοι. Γι' αυτό λοιπόν σε κάλεσα να κάνουμε μια ωραία συζήτηση, σαν αφηγητής θα μιλήσω εγώ.
0: Μέχρι σήμερα όλοι μιλούσαν για σας. Εσείς όμως δεν μιλήσατε σχεδόν ποτέ.
1: Ναι.
0: Είναι μια τακτική που είχατε πάντα.
1: Να παίκτησα και μετά, με τα χρόνια περισσότερο.
0: Τι είναι αυτό που σας έκανε να θέλετε να μιλήσετε σήμερα? Αυτά τα ερωτήματα που δεν αντέχετε να βλέπετε να μένουν αναπάντητα.
1: Ακριβώς. Και επίσης είμαι από τους ανθρώπους που εγώ θέλω να τελειώνει μια κατάσταση. Δηλαδή θέλω να πω ότι να εξηγούμε με γεγονότα βασικά το τι γίνεται στην κάθε περίσταση. Οπότε να έχω το μυαλό μου έτσι από μακριά. Όχι πάνω σε θυμό ή σε νεύρα ή σε οτιδήποτε άλλο.
0: Να παίρνετε την απόστασή σας.
1: Ακριβώς.
0: Βλέπατε καθημερινά τίτλους, εκπομπές,
1: ναι,
0: ανθρώπους να αναλύουν τη ζωή σας. Τα παρακολουθούσατε ή κλείνατε την τηλεόραση?
1: Δεν παρακολουθούσα τίποτα. Αυτό το λέω γιατί πολλά χρόνια η έκθεση, εμένα τέτοιου είδους έκθεση, ήταν κάτι το οποίο μου έφερε τρόμο, να καταλάβεις. Mm. Αλλά από εκεί μετά, πιάνοντας τα πράγματα στο κεφάλι μου, θέλω να πω, και με την εμπειρία που αποκτά ένας άνθρωπος, και επίσης εγώ δεν ήμουν και συνηθισμένος σε τέτοιες ιστορίες, όπως καταλαβαίνεις, κατάλαβα ότι είναι πιο καλά η ησυχία.
0: Πάμε να δούμε λοιπόν ένα-ένα τα κεφάλαια και να ακουστεί ο Γιώργος Μαζωνάκης.
1: Παρεμπιπτόντως, συγγνώμη, σε διακόπτω. Αν κάποιος με πήρε τηλέφωνο και μου έλεγε αν είσαι τηλεόραση, γύριζα πλευρών και κοιμόμουν. Ναι.
0: Από την αρχή της καριέρας σας, ξέραμε, το λέγατε, ήταν εμφανές ότι προέρχεστε από μια καλή οικογένεια, μια πολύ δεμένη οικογένεια. Ειδικά με την αδερφή σας τη Βάσο που μοιάζεται σαν δίδυμη.
1: Σαν τη στόχονη ροχή, που λέω εγώ.
0: Ακριβώς. Ήσασταν αυτοκόλλητοι, διαχειριζόταν τα οικονομικά σας, ήταν μάνατζερ σας για πολλά χρόνια.
1: Δεν ήταν μάνατζερ η Βάσο, ήταν συνεργάτης, θα έλεγα. Ναι. Δεν έπαιρνε αποφάσεις δηλαδή η ίδια. Τις αποφάσεις τις έπαιρνα πάντα εγώ.
0: Πώς και πότε άρχισε να αλλάζει αυτό?
1: Αυτό άρχισε να αλλάζει αρκετά χρόνια πριν. Επίσης, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος για να πάρω μια απόφαση και να πω ότι αυτό είναι αυτό, πρέπει να το δω από πολλές πλευρές. Να το εξαντλήσω δηλαδή ότι δεν είναι τα πράγματα όπως φαίνονται ή το αντίθετο. Οπότε υπήρχε μια σειρά καταστάσεων ώστε να φτάσουμε στο σημείο να σταματήσουμε τη συνεργασία μας. Δεν ήταν μια μέρα στην άλλη δηλαδή.
0: Κατάλαβα από μια δήλωση που κάνατε στο The Voice, 27 Σεπτεμβρίου του 2025, είπατε 4 χρόνια περνάω στεναχώρια, φτάνει.
1: Ναι.
0: Άρα ήταν μια ιστορία που ξεκίνησε πολύ πριν αρχίσουμε εμείς να τη μαθαίνουμε.
1: Ναι. Έτσι ξεκίνησαν τα πράγματα. Γιατί ξαναλέω ότι περάσαμε από κουβέντες και κατάλαβα ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε για άλλο. Πολύ φυσιολογικά. Ή επίσης να πάρουμε μια απόσταση των πραγμάτων. Τον τελευταίο χρόνο αυτό έγινε έντονο από την πλευρά τη οικογένεια, όχι από την πλευρά τη δική μου. Όπως καταλαβαίνετε. Γιατί εγώ λειτουργώ στη φάση του τένικο.
0: Το 2020 φτιάξατε μια εταιρεία διαχείρισης ακινήτων μαζί με την αδερφή σας.
1: Ναι.
0: Εκεί άρχισαν τα πράγματα.
1: Εκεί άρχισαν τα πράγματα, ναι, και γινόντουσαν περίεργα.
0: Και έγινε μια μεταβίβαση του 10% των μετοχών σας, 5% στην ίδια και 5% στο σύζυγό.
1: Χωρίς να συμμετέχω εγώ.
0: Ναι. Βεβαίως. Είχε όμως ένα πληρεξούσιο.
1: Βεβαίως.
0: Που την κάλυψε νομικά, διότι κινηθήκατε ασφαλή.
1: Ναι, ήταν, το πληρεξούσιο ήταν στα 10 χρόνια νομίζω.
0: Ναι.
1: Οπότε ίσχυε και δεν ίσχυε, από ό,τι μάθαμε από τους συμβουλιογράφους.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι ότι η συμβουλιογράφος συγκεκριμένη είπε: μα πόσο χαρούμενοι είμαι να βλέπω αδέρφια που είναι τόσο δεμένα. Γιατί αυτό το χαρτί έλεγε τα πάντα, ας πούμε. Έτσι έγινε και με τα σπίτια, δηλαδή.
0: Άρα ήταν καλυμμένοι νομικά. Όμως,
1: ναι,
0: εσείς.
1: Καλυμμένοι νομικά δεν ήταν, γιατί

0: Αυτή δική μου δεν υπήρχε από μένα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Υπογραφή στο πλήρ εξούσιο σα που δώσατε.
0: Την έκανε η αδερφή μου.
1: Τι στάση κράτησε η υπόλοιπη οικογένεια όταν αρχίσατε να λέτε ότι
0: ναι.
1: Κάτι δεν πάει καλά, δεν μ' αρέσει, δεν είναι όπως ήταν πριν. Σας στήριζαν την
0: εκεί
1: άλλη πλευρά.
0: Εκεί άρχισε η λογική του παραλόγου μετά. Θέλω να πούμε αυτό το γεγονός ότι ούτε με τη μία πλευρά ούτε με την άλλη. Ούτε καν στο κέντρο. Δηλαδή έλεγα πράγματα τα οποία ερχόντουσαν σε αμφισβήτηση από την πλευρά της οικογένειας. Δηλαδή του τύπου α, ναι, και μήπως δεν είναι έτσι, και μήπως είναι αλλιώς, κτλ. Οπότε άρχισε να γίνεται ένα χάος αυτό το πράγμα. Και έπρεπε σιγά σιγά να αρχίσουμε να ξεπερδεύουμε τον κόμπο.
1: Όλα αυτά τα χρόνια, από τον καιρό που ξεκινήσατε την καριέρα σας και καθιερωθήκατε, θα λέγατε ότι ήσασταν ο βασικός οικονομικός αιμοδότης της οικογένειας.
0: Για να μην το φέρω τόσο πολύ έτσι μεγάλο, ήμουν βασικά το όνομα της οικογένειας, έτσι.
1: Δηλαδή, που βοηθούσατε γενικότερα οικονομικά.
0: Κάθε παιδί θα βοηθήσω την οικογένειά του και το βρίσκω και πάρα πολύ σωστό. Να βοηθάς την οικογένειά σου σε κάποιες στιγμές. Όπως και αυτοί σε βοήθησαν στο παρελθόν. Έτσι, εγώ θεωρώ βοήθεια και μόνο το γεγονός ότι η οικογένειά μου ακολουθούσε παντού όπου και αν ήμουν. Έτσι. Με στήριζε δηλαδή σε αυτό το πράγμα.
1: Νιώσατε ποτέ ή από κάποια στιγμή και μετά ότι σας έβλεπαν ως Μαζονάκη και όχι ως Γιώργο?
0: Όχι, ποτέ εγώ. Εγώ γενικώς είμαι ένα παιδί το οποίο τα πράγματα τα θεωρώ λίγο πιο απαλά σε μένα. Δεν θεώρησα ποτέ τον εαυτό μου ότι ήμουν ο υπέρτατος, ότι ήμουν ο Θεός. Δεν θεώρησα τον εαυτό μου ποτέ ότι ξέρεις. Είμαι ο ένας και μοναδικός και οι άλλοι είναι όλοι από κάτω. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το είχα στον DNA. Μπορώ να πω ότι περισσότερο και τις πιο πολλές φορές τον εαυτό μου τον υποβίβαζα, η αλήθεια. Τώρα αυτό από κάπου το πήρα, έτσι, προφανώς.
1: Θεωρείτε ότι έχετε κάποιο μερίδιο ευθύνης για την κατάσταση με την οικογένειά σας?
0: 100%.
1: Γιατί?
0: Διότι τα πράγματα τα θεωρούσα έτσι εντελώς παιδικά. Τι θέλω να πω αυτό, ότι χωρίς δεύτερη σκέψη, χωρίς στρατηγική, χωρίς να έχω στο μυαλό μου κάτι άλλο από αυτό που δείχνω. Και επίσης πολλά πράγματα που ανακάλυψα μέσα από αυτό ότι δεν ήμουν. Δηλαδή είχα την εντύπωση ότι είμαι αρκετά φοβικός, ότι είμαι αρκετά αντιπαθής, ότι είμαι αλαζόνας, χίλια δύο πράγματα τα οποία τα υιοθέτησα χωρίς να είναι δικά μου. Γιατί πολλές φορές λέμε ότι ακούγεται κάτι, αλλά αυτό το πράγμα είναι δικό σου ή είναι από εξωγενείς παράγοντες. Οι περισσότεροι πρέπει να δούμε τον εαυτό μας απ' έξω για να δούμε πραγματικά θέλουμε να είμαστε αυτό.
1: Βιώσατε χειριστικές καταστάσεις?
0: Πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Γενικώς επειδή δεν αντιδρούσα, να ξέρετε. Είναι αυτό που λέγανε, ας πούμε, από το μικρό θυμάμαι, λένε ο Γιώργος της Κλειός, πολύ καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί. Είμαι αυτός ο οποίος δεν θα ταλαιπωρούσα κάποιον. Είναι δηλαδή είχα μια ευγένεια η οποία μπορούσε να με καταστρέψει. Με την έννοια του να μην στεναχωρήσω τους άλλους, τους ξεβολέψω ή πάω κόντρα σε αυτά που πιστεύαν οι άλλοι. Οπότε θα καθόμουν εκεί και θα. Μέχρι να αλλάξει από μόνο του το πράγμα, χωρίς να το διεκδικήσω εγώ.
1: Αν κάποιος πριν μερικά χρόνια σας έλεγε ότι θα έρθει μια μέρα που δεν θα μιλάτε με την οικογένειά σας, τι θα λέγατε?
0: Ούτε καν περίσω από το μυαλό μου. Ούτε καν περίσω από το μυαλό μου. Ακόμα και τώρα δηλαδή. Πολλές φορές νομίζω, όχι νομίζω, πιστεύω ότι θα κάνουν μια έτσι και θα με ξυπνήσουν.
1: Ότι είναι ένα.
0: Ότι είναι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ούτε καν.
1: Ισχύει ότι πριν ξεκινήσει όλο αυτό η αδερφή σας προσπάθησε να έρθει στο σπίτι να τα βρείτε και τα λοιπά και εσείς δεν το δεχτήκατε?
0: Όχι, αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα. Λοιπόν, ήρθαν στο σπίτι ακάλεστοι βασικά. Ήρθαν και οι τέσσερις. Εγώ δηλαδή ήμουν μόνος μου και απέναντι είχα τέσσερα πρόσωπα, την οικογένειά μου, το οποίο επίσης δεν μπορούσα να το χωνέψω. Και ο λόγος που ερχόντουσαν ήταν όχι με την έννοια του να τα βρούμε στα θέματα οικονομικά ή οτιδήποτε άλλο. Ήταν γενικώς ότι αυτά που λες δεν ισχύουν. Καταλαβαίνετε τι λέω? Το οποίο το βρίσκω έτσι αρκετά τραγικό.
1: Τώρα, όταν ακούτε τη λέξη οικογένεια,
0: ναι.
1: Πώς νιώθετε?
0: Ωραία ερώτηση. Κάποιες στιγμές άρχισε αυτό να γκρεμίζεται στο μυαλό μέσα, αλλά επειδή είμαι ένας άνθρωπος όντως της οικογένειας, και όχι της οικογένειας με την έννοια του τύπου ένας υποστηρίζει τον άλλον. Δεν και καλά και πάνω σε λάθος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που αν υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ εσού και ενός μέρους της οικογένειάς μου και έχει άδικο η οικογένεια, θα πάρω το μέρος το δικό σου, της αληθείας δηλαδή, του δικαίου. Γιατί δεν υπάρχει δικό μου δίκαιο και δικό σου. Ένα είναι το δίκαιο.
1: Το αίμα νερό δεν γίνεται, λένε.
0: Ναι.
1: Πώς την ακούτε αυτή τη φράση σήμερα?
0: Πιστεύω ότι είναι λάθος αυτό. Γιατί συνήθως έχουμε δει και αδέρφια τις περισσότερες φορές που είναι διαφορετικός ο ένας από τον άλλον.
1: Νομικά το θέμα πού είναι τώρα, κύριε Μαζονάκη?
0: Νομικά το θέμα ακόμα δεν έχει ξεκινήσει.
1: Έχετε κινηθεί νομικά εναντίον της
0: οικογένειας? Καθίσω να κινούμε νομικά, ναι.
1: Δηλαδή ισχύει αυτό της αγωγής ενός εκατομμυρίου και ναι, της μήνυσης για τον εγκλισμό?
0: Αυτά ισχύουν όλα, ναι, κανονικά.
1: Και θα προχωρήσετε?
0: Θα προχωρήσω, ναι, βεβαίως.
1: Οι δικαστικές διαμάχες παρατείνουν τον πόνο και αυτό το ψυχοφθορό αίσθημα?
0: Εμένα όχι τόσο, γιατί όταν έχω πάρει μια απόφαση είμαι πια αποφασισμένος γι' αυτό. Οπότε δεν μου κάνει περίεργο ή να μου δημιουργεί συναισθήματα. Καλά, σαν άνθρωπος φυσικά θα σκέφτομαι το παρελθόν με το παρόν, γιατί το παρελθόν είναι αυτό που μας φαίνει εδώ, αλλά δεν μπορεί να μείνει στο παρελθόν και μόνο. Έτσι. Παλεύουμε για να ζούμε το τώρα. Δεν θα μείνει σήμερα ο Χριστός, δηλαδή. Οπότε όλο το πράγμα έχει να κάνει με τη διαχείριση του πράγματος. Το πώς θα διαχειριστώ εγώ, εμένα, τον εαυτό μου και τους άλλους.
1: Όλα αυτά τα χρόνια υπήρξαν φίλοι ή συνεργάτες που σας είπαν, Γιώργο, δουλειές με συγγενείς δεν κάνουμε?
0: Ναι, αυτά τα άκουγα λίγο, αλλά τα άκουγα λίγο, ξέρεις, ως κλισέ. Εγώ με την πεπατημένη και τα κλισέ δεν ήμουν πάντα σύμφωνος.
1: Το ξέρω, ναι.
0: Πιστεύω ότι τα πράγματα δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται, έτσι.
1: Το θέμα με την οικογένειά σας πριν τον εγκλισμό ήταν ο τρόπος και η συμπεριφορά που δεν σας άρεσε ή χάσατε χρήματα?
0: Βασικά έχασα χρήματα. Μέσα και μπαίνουν και άλλοι συνεργάτες. Έτσι μπαίνουν και συνεργάτες που είχαν αναλάβει τα οικονομικά. Δεν ήταν μόνο η οικογένεια. Ήταν και κάποιος άνθρωπος ο οποίος κινούσε τα πράγματα. Από εκεί μετά χάθηκαν όλα αυτά. Και οι άνθρωποι και τα χρήματα και τα πάντα.
1: Μέχρι τώρα,
0: ναι,
1: τα πράγματα ήταν κάπως διαχειρίσιμα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή δεν είστε ο πρώτος γνωστός καλλιτέχνης που έχει κάποια διαμάχη με την οικογένειά του.
0: Ναι. Εγώ να ξέρετε, συγγνώμη, εγώ ούτε και αυτό το είχα στο μυαλό μου.
1: Να.
0: Εγώ πίστευα τα πράγματα ότι ήταν αρκετά αθώα, αρκετά παιδικά. Και επίσης θέλω να σα πω ότι μέσα από όλο αυτό, εγώ δεν έχασα την εμπιστοσύνη μου για τους ανθρώπους.
1: Άρα, είστε εδώ στο σπίτι σας, mm-hmm, υπάρχει αυτή η αναστάτωση με την οικογένειά σας και μετά.
0: Μεγάλη αναστάτωση, γιατί μένα μου γύρισε τη ζωή μου όλη τούμπα, έτσι, όπως καταλαβαίνετε.
1: Και 14 Αυγούστου του 2025 πηγαίνετε μία βόλτα με τη σκελίτσα σας στη θάλασσα και επιστρέφετε και σας περιμένει ένα περιπολικό εδώ.
0: Ακριβώς τα πράγματα είναι. Γυρνώ από τη βόλτα που έκανα με την Αρίθα, μετά από μπάνιο πρωινό στη θάλασσα. Φτιάχνω κάτι να φάω, χτυπάει η πόρτα και εξαφανίζονται δύο αστυνομικοί με πολιτικά, οι οποίοι μου λένε ότι υπάρχει εδώ αυτό το χαρτί, το οποίο γίνεται, πρέπει να σας συλλάβουμε για να, γίνεται, να πάτε στο δρομοκαίτιο, γιατί υπάρχει μια πολύ ακούσια νοσηλεία, όπου αν υπογράψουν τρεις άνθρωποι πρώτου βαθμού, συγγενείας, πρέπει να πας εκεί.
1: Και πόση ώρα κάνατε να το συνειδητοποιήσετε?
0: Εντάξει, ναι. Κοιτάξτε, εγώ πολλές φορές από μικρό παιδί πίστευα ότι κάποια πράγματα τα καταλάβαινα, τα ένιωθα δηλαδή περισσότερο. Εκείνες τις μέρες κάπως ένιωθα περίεργα. Όταν λοιπόν συνέβη αυτό, το αντιμετώπισα με πάρα πολύ μεγάλη ησυχία. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί τα προηγούμενα χρόνια πίστευα πράγματα για τον εαυτό μου, τα οποία ούτε καν ήταν μέρος του εαυτού μου. Ένα από αυτά ήταν ότι θα πάθαινα πανικό ή τέλος πάντων ήμουν πάρα πολύ ήρεμος. Ταυτόχρονα η μία με αδερφή ήταν και απ' έξω και περίμενε με το αυτοκίνητο να ακολουθήσει το περιπολικό δηλαδή.
1: Η Μαρία ή η Βάση?
0: Η Μαρία, ναι. Το οποίο το βρήκα. Δεν ξέρω, ήταν το βρήκα τόσο πολύ κακό που μου στα πλαίσια του αστείου.
1: Τη είπατε τίποτα, μιλήσατε?
0: Δεν είπατε τίποτα, καθόλου. Και λέει, μήπως θέλετε κάτι και τα λοιπά, και να πάρει το σκυλί. Εκείνες τις μέρες είχαν αρχίσει πάρα πολύ έντονα να πάρουν την Αρίθα από μένα. Γιατί εγώ στο παρελθόν έλεγα περισσότερο ότι όποιος θέλει να με πειράξει, θα πάει να μου πειράξει την Αρίθα. Οπότε λοιπόν βγαίνω από το σπίτι, μάλιστα επειδή τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, επειδή υπάρχει και χρόνος όταν γίνεται αυτό κάτι ξαφνικά, έχεις έναν χρόνο που μπορείς να ετοιμαστείς και τα λοιπά. Εγώ εκείνη την ώρα μαγείρευα, έφτιαχνα μια ώρα σπαγκέτι έτσι. Έφαγα, έκανα ένα ντους, ντύθηκα, μπήκα στο περιπολικό και πήγα προς το δρομοκαίτιο.
1: Πώς σας φέρθηκαν στο περιπολικό, στο δρομοκαίτιο?
0: Κοιτάξτε, εγώ επειδή παλιότερα είχα ένα φόβο με την εξουσία, δεν ξέρω γιατί τώρα. Τα τελευταία χρόνια όχι τόσο πολύ. Οπότε αρχίσαμε και συζητούσαμε μέσα στο περιπολικό και οι άνθρωποι ήταν αρκετά ευγενείς ώστε να μην νιώθω άβολα. Βέβαια όμως το γεγονός είναι ότι είσαι σε ένα περιπολικό και πας κάπου. Που δεν ξέρεις αν θα κρατηθείς ή αν θα γυρίσεις πίσω, έτσι. Οπότε υπήρχε μια αμφισβήτηση μέσα μου. Τι θα γίνει, βασικά. Αρχίσεις να συνειδητοποιείς γρήγορα, τι θα γίνει με το σπίτι, τι θα γίνει με το σκυλί, αν κρατηθώ μέσα. Ή όλο αυτό τι αντίκτυπο θα έχει, πώς θα παρουσιαστεί, γιατί γίνεται αυτό, πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό. Γιατί όπως καταλαβαίνετε ξαφνικά ότι κάποιος πάει και κάνει αυτή την κίνηση παραμονές της Παναγίας, που σημαίνει ότι αυτό το πράγμα είναι πέραν της λογικής. Αγγίζεται τώρα τη τρέλα. Και λέω τι θα κάνω. Άρχισαν το μυαλό να σκέφτονται τα πρακτικά πράγματα. Στην περίπτωση που θα μείνω. Βέβαια πίστευα ότι δεν θα με κρατήσουν. Γιατί ακούσα ένα σιγά σημαίνει ότι είσαι ει βάρο του κοινωνικού συνόλου και του εαυτού σου. Δηλαδή. Οπότε εγώ πριν από αυτό ήμουν στο Voice, ήμουν έτοιμο να συνεντεύξει. Πώ ξαφνικά έγινε αυτό να έχει μια συμπεριφορά περίεργη. Οπότε κάτι υποθάνεται από κάτω. Το οποίο ακόμα δεν το ξέρω.
1: Όταν έκλεισε η πόρτα πίσω σα στο δρομοκαίδιο, ήσασταν ψύχρεμο.
0: Βασικά, κοιτάξτε, επειδή υπάρχουν και οι ιδιωτικέ κλινικέ τέλο πάντων και οι δημόσιε. Εγώ, για να λέμε τα πράγματα πώ είναι, στο δημόσιο δεν ήξερα ακριβώ τι συμβαίνει. Και επίση, όπω καταλαβαίνετε, εγώ μέσα του είμαι αρκετά ντροπαλό. Και πολλέ φορέ στην έκθεσή μου, οι άνθρωποι μπορεί να πιστεύουν ότι εγώ είμαι αλαζόνη, υπερόπτηση κτλ. Αυτό ήταν μια άμυνα δική μου, η οποία με έκανε. Ήταν λίγο άβολα. Δεν ήταν παλό παιδί. Οπότε το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι πώς θα αντιμετωπίσω ο κόσμο που είναι μέσα, μέσα στην κλινική. Καταλάβατε. Απέφυγα να πάω σε μια ιδιωτική κλινική, πήγα στο δημόσιο γιατί τέλο πάντων λέμε να σα υποστηρίξουμε τα πράγματα που είναι δικά μα. Δεν ήταν και το πιο εύκολο. Αλλά εγώ το αντιμετώπισα αυτό ως ένας παρατηρητής του πράγματος. Οπότε το είδα λίγο σαν να πήγα μια επίσκεψη σε ένα. Σε μια τέτοια κλινική. Αρκετά δύσκολο μπορώ να σου πω.
1: Πιο πολύ φόβος ή προδοσία ήταν το συναίσθημα.
0: Θα πω τρόμος και προδοσία. Γιατί ο φόβος είναι καλός, αγαπητή Τάσο. Ο φόβος είναι φιλέτε έρμαλη. Να κοιτάς δεξιά-αριστερά για να περάσει έναν δρόμο. Ο τρόμος δεν τον περνάς καθόλου.
1: Οι υπόλοιποι που έβλεπαν το μαζονάκι εκεί, πώς αντιδρούσαν.
0: Καταλαβαίνεις τώρα, η χαρά του δρομοκαίτιου ήμουνα. Ναι. Ή επίσης κάποιοι σε βλέπουν εκεί, λέει εντάξει, με χαρά είμαστε. Γιατί και ο μαζονάκι εδώ είμαστε τέλεια.
1: Για την καριέρα σας φοβηθήκατε.
0: Η καριέρα ήταν αυτό που με φόβησε. Ή τελικά έλεγα αυτό που με φοβίζει περισσότερο είναι η γνώμη των άλλων της οικογένειάς μου για μένα ή με τρομάζει το ίδιο μου το κεφάλι, ας πούμε. Καταλάβατε. Ή το κοινό δηλαδή. Πώς θα δει εμένα ο κόσμος. Αυτό είναι ένα πράγμα που το δουλεύω πάρα πολλά χρόνια, να ξέρετε. Και πολλές φορές είχε και επιπτώσεις στο σώμα μου. Δηλαδή. Τα τελευταία 10 χρόνια μπορώ να πω ότι το έχω δουλέψει αυτό. Γιατί τα πράγματα, ξέρεις, θα σου μένουν. Απλώς τα βάζεις, η δουλειά που κάνει τον εαυτό σου είναι να τα βάζεις να κοιμούνται δηλαδή. Αλλά αυτά έχουν γράψει.
1: Πριν την καταγγελία, πόσο καιρό είχατε να βρεθείτε με την οικογένειά σας?
0: Γενικώς είχαμε κόψει. Ούτε τηλέφωνα, ούτε τίποτα. Από μέρος μου, έτσι, όχι από την πλευρά της οικογένειας.
1: Σας έπαιρναν και δεν απαντούσατε?
0: Ναι, βέβαια. Ναι. Κάποια στιγμή σταμάτησε να γίνεται. Αυτό που με ενόχλησε περισσότερο ήταν ότι έχουν μια, θα το έλεγα σαν καραμέλα που λέγαμε, ένα ρητό δηλαδή, το οποίο το χρησιμοποιούσαν συνέχεια, ό,τι και να έλεγα εγώ, εκείνοι μου λέγανε αυτό που θέλανε αυτοί. Καταλαβαίνετε τι λέω. Σαν μια μορφή τύπου δεν ξέρεις τι λες. Το οποίο εγώ, επειδή μέσα του είμαι αρκετά τη αληθεία, ρε παιδί μου, και του δικαίου, αυτό το πράγμα μπορεί να με τρελάνει.
1: Ένιωθαν ότι ξεφύγατε δηλαδή, ότι ξεφεύγετε?
0: Δεν ένιωθα, νομίζω ότι ήταν πρόφαση.
1: Η οικογένεια σας είδα ότι στις ανακοινώσεις της ισχυρίζεται ότι η επιθυμία της ήταν ακούσια εξέτασή σας, όχι η νοσηλεία που είναι αρμόδιότητα του εισαγγελέα.
0: Ναι, εγώ πιστεύω. Αφήστε με να πιστεύω ότι τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Και πιστεύω ότι πολλές φορές όταν φτάνουν σε ένα τέτοιο επίπεδο οι άνθρωποι, σίγουρα έχουν άλλο πράγμα στο μυαλό τους. Έτσι έχουμε δει και στην ιστορία δηλαδή. Εγώ είδα μέσα ανθρώπους οι οποίοι ήταν. Τι να σου πω, δηλαδή κλείνουν ανθρώπους μέσα χωρίς λόγο, πάνε τρία μέρη της οικογένειας και στείλουν έναν άνθρωπο ο οποίος μένει μέσα και του παίρνουν τη σύνταξη, ας πούμε, ή του παίρνουν τα περιουσιακά του στοιχεία. Είναι δηλαδή ένα. Και δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα, είναι πολύπλοκο.
1: Ναι, αλλά το εγχείρημα να κλείσει μέσα ένα από τους διασημότερους τραγουδιστές δεν είναι εύκολο. Άρα ή δεν το έχεις υπολογίσει σωστά.
0: Ναι, ακριβώς. Κίνηση πανικού που λέω εγώ.
1: Ναι, προσπαθώ λίγο να το εξηγήσω.
0: Προσπαθώ και εγώ μέχρι τώρα.
1: Μήπως δεν περίμεναν αυτή την έκταση?
0: Κοίταξε, όταν πας να κάνεις μια τέτοια κίνηση πρέπει να αναλάβεις τις επιπτώσεις αυτού. Γιατί οι άνθρωποι ξεχνάνε πολλές φορές τον παράγοντα Θεό. Καταλάβεις, είμαστε σίγουροι πάντα για τον εαυτό μας και το είμαστε οι θεοί εμείς. Δεν είναι αυτό. Εγώ δεν το πιστεύω ποτέ αυτό. Αλλά η κίνηση ήταν καθαρά ξεκάθαρη. Όπως και μετά η αντιμετώπιση του συγκεκριμένου καναλιού από ένα δημοσιογράφο με τον Μεσημεριανό, αν θυμάμαι καλά, που λέγανε τέρατα πίσω εκεί.
1: Από την άλλη, κύριε Μαζονάκη, αν δεν μας προστατέψει η οικογένειά μας,
0: ναι.
1: Ποιος θα μας προστατέψει?
0: Εμένα με προστάτευσε ο κόσμος. Ένα πράγμα το οποίο επίσης δεν το πίστευα. Κοιτάξτε, πολλά πράγματα πριν από αυτή την ιστορία όλα, εγώ δεν τα είχα χωνέψει μέσα. Πίστευα ότι έχω ένα άλλο προφίλ. Τελικά, συνεχώς και με δουλειά με τον εαυτό μου και βλέποντας τους ανθρώπους που λειτουργούν δίπλα μου, είδα ότι αυτό το πράγμα τελικά δεν ίσχυε. Υπάρχει τεράστια αγάπη. Γιατί όπως λέω, η αγάπη μεταξύ συγγενικών προσώπων πολλές φορές είναι καταστροφή. Γιατί μέσω της αγάπης γίνονται τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Όπως ξέρετε. Και γι' αυτό ξεκίνησα να λέω τη βάση. Θέλω να με σέβονται και να με εκτιμάνε περισσότερο. Οπότε όλο αυτό το πράγμα αισθάνθηκα ότι ήταν η αντίστροφη μέτρηση, Τάσο. Δηλαδή ότι από αυτό το πράγμα και μετά άρχισε να εκτίθεται πάρα πολύ η οικογένεια.
1: Η φράση.
0: Το οποίο εγώ το προστάτευα μέχρι πριν, ξέρεις, έτσι, πάρα πολύ.
1: Η φράση «φοβόμαστε ότι είναι επικίνδυνος για τον εαυτό του και για τους τρίτους» σας ξάφνιασε?
0: Όχι, γιατί είχα πάρει χαμπάρι τη γραμμή και κρατούσαν. Δεν είχαν και άλλο πράγμα να κρατηθούν. Κοιτάξτε να δείτε. Οι άνθρωποι είναι τόσο πολλές φορές σε βαθμό κακίας που θα σε χτυπήσουν εκεί που υποτίθεται ότι είσαι αδύναμος. Το αν κάποιος άνθρωπος κάνει χρήση, αν κάποιος άνθρωπος είναι έξω, αν κάποιος άνθρωπος είναι δεν ξέρω εγώ τι κάνει, το ξέρει μόνο αυτός ο ίδιος. Και επίσης, ποιοι είναι οι λόγοι που φτάνει εκεί. Καταλαβαίνετε τι λέω. Οπότε δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει κάτι το οποίο είναι υπαρκτό ήδη, αλλά είναι η αδυναμία του ανθρώπου και να πας να το χρησιμοποιήσει ως όπλο γι' αυτό. Και τόσα χρόνια, γιατί δεν υπήρχε αυτό και υπάρχει τώρα.
1: Νιώσατε ποτέ επικίνδυνος για τον εαυτό σας?
0: Ποτέ στη ζωή μου. Είμαι ένας άνθρωπος που είμαι βαθιά πιστός. Έχω, πώς το λέμε, με τη σειρά των πραγμάτων. Επίσης δεν μου αρέσει να στείλω ανθρώπους, να είμαι εις βάρος των ανθρώπων, να προσβάλλω ανθρώπους. Είναι πράγματα τα οποία τα έχω και θα τα έχω μέχρι να πεθάνω. Επειδή δεν ξέρω, δεν αισθάνθηκα ποτέ. Μπορεί να αισθάνθηκα τον εαυτό μου όσον αφορά τη σκέψη μου, το μέσα μου. Αλλά πράγματα τα οποία δεν τα είχα εγώ, μου τα μεταφέρανε.
1: Γιατί πολλές φορές ακούμε γνωστούς ανθρώπους,
0: ναι,
1: αλλά και ανθρώπους της καθημερινότητας που λένε «Ο χειρότερος μας εχθρός είναι ο εαυτός μας».
0: Κοιτάξτε, εγώ λέω ότι η ζωή τελικά είναι ο διαρκής αγώνας ο Γιώργος με τον Γιώργο, ο Τάσος με τον Τάσο. Να συμφιλειωθούν αυτοί οι δύο. Άλλοι άνθρωποι το έχουν σε πολύ πιο μεγάλο βαθμό δηλαδή, αλλά θεωρώ ότι ένας άνθρωπος που πάει να αυτοκτονήσει είναι τεμπέλια ζωή εγώ προσωπικά.
1: Το αν πάρει ένα μαχαίρι και μας σκοτώσει, πώς σας ακούστηκε?
0: Θα σας πω κάτι εγώ. Ακούστηκε αυτή η φράση?
1: Ναι, στην ανακοίνωση.
0: Αγκαστεί αυτά τα πράγματα. Ακούστε τώρα λοιπόν τι έλεγα χθες το βράδυ. Κάποια στιγμή λοιπόν, κάποια περίοδο της ζωής μου που κάνω one-to-one, ας πούμε, με μια ψυχολόγο, της λέω, κάποιες φορές λέω, κάθομαι στην κουζίνα και βλέπω κάτι τα μαχαίρια και λέω, γιατί δεν παίρνω το μαχαίρι να παίρνω στον τάφο, ας πούμε, στα σκέψη. Σε πανικό εγώ αυτό λέω και μου απαντάει. Δεν τον μαχαίρωσες? Όχι, λέω. Άρα και μου λέει αυτό είναι η ελεύθερη βούληση. Πολλοί άνθρωποι περνάνε από το σκέψη σκέψεις. Άρα λοιπόν, τι είναι το αποτέλεσμα, ποιο είναι το αποτέλεσμα. Άρα και λοιπόν ξαναμπήκα στέσιμο. Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι προσπαθούν να σε επηρεάσουν. Εμένα με επηρεάσαν σε πράγματα τα οποία ήταν κατά του εαυτού μου. Καταλάβατε τι λέω. Όχι δηλαδή στο να με ανεβάσουν ή να κάνω κινήσεις που είναι, πώς το λένε, επικίνδυνες. Δεν ζούσα επικίνδυνα εγώ, Τάσο μου, ποτέ. Είμαι ένας άνθρωπος που πολλές φορές ο κόσμος. Θέλω να καταλάβετε ένα πράγμα. Στο πρόσωπο αυτού που ανεβαίνει πάνω, φαντάζεται αυτά που θέλει να κάνει ο ίδιος και δεν μπορεί να τα κάνει. Άρα ο καθένας έχει στο μυαλό του ότι αυτό θέλει να κάνει αυτό. Σου λέει, Α, ο Μαζονάκης είναι αυτό. Α, ο Μαζονάκης είναι εκείνο. Το Μαζονάκης συμπεριτώνει δεν μ' άρεσε στο δημοτικό, στο σχολείο, γιατί αλλάζαν τα επίθετα. Θυμάμαι τότε καλλιτέχνες. Και όχι μόνο αυτό, δηλαδή αγάπησα το όνομά μου και ο κόσμος με φωνάζει Μαζονάκη. Το μαζό είναι κάτι που το έβγαλε ο κόσμος, όχι εγώ.
1: Ναι.
0: Που περιλαμβάνει και το Α και το Ω της αλφαβήτου, έτσι, το πρώτο και το τελευταίο γράμμα. Και μαζό. Είναι δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία ήταν σαν προφητικά.
1: Από την άλλη, όλη αυτή η σκέψη του κόσμου, μάλλον η εντύπωση που έχει ο κόσμος ότι ο Μαζονάκης ζει επικίνδυνα, ο Μαζονάκης κάνει ένα συγκεκριμένο lifestyle.
0: Καλά, καλά. Ναι.
1: Είναι και σε ένα πλαίσιο
0: μύθου
1: και σταριλικιού.
0: Ναι. Τους αρέσει τον άνθρωπο να κάνουν τέτοιες ιστορίες. Εγώ θα έλεγα το σταλίκι του. Άνθρωπος που είναι φωτεινός. Από το Θεό είναι αυτά. Δεν είναι δικά μας. Δεν μπορεί να κοκορεύεται κάποιος ότι γίνεται, ας πούμε, στάρ, γιατί έτσι είναι αυτός. Ο Θεός του το δίνει αυτό και ο Θεός του το παίρνει αυτό.
1: Είστε λοιπόν στο δρομοκαίτιο και η οικογένεια σας δίνει μια ανακοίνωση στον τύπο ότι θέλει και την ενδιαφέρει μόνο το καλό σας. Θεωρείτε ότι δεν.
0: Κατόπιν ερωτήσει το πάνω αυτό.
1: Θεωρείτε ότι δεν ήταν ειλικρινή.
0: Καθόλου βέβαια. Ήταν μέγιστο ψέμα αυτό. Και αυτό το είπαν μετά τις κινήσεις που κάνανε. Μόλις είδαν ότι ο κόσμος άρχισε να τους πολεμάει. Γιατί το γεγονός που γινόταν εκείνη την εποχή στα κανάλια, εγώ ίδιος δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι δεν υπήρξε ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν κατά μου. Εκείνη την εποχή του 21 τηλέφωνα να ευχαριστήσω έναν δημοσιογράφο, έτσι σαν άνθρωπος. Γιατί θέλω τα πράγματα ότι θέλω να είναι ατόφια. Έτσι. Δεν πήρα κανένα δημοσιογράφο τηλέφωνο, δεν ζήτησα από κανέναν τίποτα. Παρελθόντως μου λέγανε όλοι διάφορα που γινόντουσαν, δεν άνοιξα ποτέ τηλεόραση, όχι γιατί είχα τρόμο ή τίποτε. Το θεωρούσα πια Το τίποτα.
1: Πώς το καταφέρατε αυτό, δηλαδή, γιατί δεν υπήρχε πανικός?
0: Θέμα του Θεού αυτό είναι καθαρά, τίποτα άλλο. Ο Θεός μου δίνει δύναμη. Γι' αυτό λέει πολλές φορές εγώ. Ο λαός λέει: Ο Θεός σου δίνει αυτά που αντέχεις. Και επίσης, εγώ θεωρώ ότι αυτά είναι δοκιμασίες στη ζωή μου. Και ας ακούγεται και λίγο έτσι, πώς το λένε, παιδικό εκτός εποχής. Εμένα η πίστη και η πίστη αμέσως σε τάσω. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτό. Εγώ μέσα από τους αυτοδημιούργητος, ξεκίνησα από 15 χρόνων μόνος μου να κάνω ό,τι έκανα. Δεν με βοήθησε κανείς ποτέ στη ζωή μου. Η πίστη μου μόνο και ο Θεός. Καλούμε να απολογηθώ, που δεν απολογούμε ποτέ γιατί απολογείται ο ένοχος, να αφηγηθώ όλη την ιστορία. Και αυτό που με πληγώνει περισσότερο και κακώς με πληγώνει είναι το. Αυτή τη στιγμή, αν ρωτήσει έναν άνθρωπο έξω, θα σου πει μήπως έκανε αυτό. Θα πει κάποιος ότι έτσι συμπεριφέρθηκε στην οικογένειά του, αυτό ήταν αλήθεια. Εμένα με ενδιαφέρει λοιπόν, δυστυχώς, ακόμα με ενδιαφέρει η έννοια του τι θα πει ο κόσμος. Και τελικά όλο αυτό το έλεγα γιατί ίσως για το μην στεναχωρήσω τους δικούς μου. Αυτή ήταν πάντα το άγχος μου ίσως.
1: Μα ήσασταν πάντα το καμάρι των γονιών σας.
0: Ναι, ήμουν τελικά. Ήταν αυτό όλο μια βιτρίνα.
1: Είναι μια ερώτηση που. Ναι. Δεν ξέρω να απαντιέται.
0: Εγώ στη συμπεριφορά του από εκεί και μετά δεν βλέπω να υπάρχει αυτό.
1: Πάντως τον περασμένο Φεβρουάριο μπήκατε για μια εγχείρηση.
0: Ναι.
1: Και στο νοσοκομείο ήταν και η μητέρα σας για μια εγχείρηση.
0: Ναι.
1: Και θα έβγαινε και ζήτησε να σας δει.
0: Ναι, δεν ξέρω τίποτα από όλα αυτά. Εγώ νομίζω ότι είναι ψέματα όλα αυτά. Εγώ βασικά πάω να κάνω μια εγχείρηση που γίνεται εκτάκτως. Τι έκανα, αφαίρεσα τη χολή. Και μετά θυμόμουν ότι ο Λάριος έλεγε μου φάγε τη χολή, μου έβγαλε τη χολή. Κατάλαβε. Είναι ένα πράγμα το οποίο κάπου αυτό. Θα έχει και ένα αντίκτυπο. Δηλαδή, λέω τόσο πολύ που τρώω ξύλο, που ξαφνικά δεν συμβαίνει τίποτα, κάπου θα βγει αυτό. Όπως και επίσης πιστεύω ότι όταν τελειώσει αυτή η ιστορία, που δεν θα τελειώσει ποτέ, λέγοντας δηλαδή με την έννοια του έγραψε αυτό, κάτι θα μου έχει αφήσει. Ευελπιστώ ο Θεός να μου δώσει το πιο λίγο, το πιο μικρό.
1: Δεν ενημερωθήκατε για την εγχείρηση της μητέρας σας?
0: Ενημερώθηκα, αλλά είχα τις αμφιβολίες μου. Ναι. Διότι άρχισα πια ένα φυσικό του, τι λένε. Όταν ξαφνικά είσαι τέτοιο, σου λέει κάποιο δεν είσαι καλά. Θα σου μαγγίζει τώρα τη τρέπα. Δηλαδή, αν εγώ δεν είχα το μυαλό που έχω, ή θα ήμουν με αντικαταληπτικά, ή θα είχα αυτοκτονήσει, ή θα τα είχα παρατήσει.
1: Ναι, αλλά η οικογένειά σας ισχυρίζεται ότι κι εσείς κάνατε κάποιους ισχυρισμούς περίεργους.
0: Όπως?
1: Όπως ότι μήπως δεν είναι η οικογένειά σας.
0: Ναι.
1: Και ότι.
0: Εσείς τι θα φανταζόσασταν ότι ξαφνικά σας λέγανε ότι δεν είστε ο Γιώργος Μποζωνάκης, ότι όλα αυτά είναι ψέματα, ότι όλο αυτό ήταν ένα ψέμα. Τι θα λέγατε?
1: Άρα ουσιαστικά τους απαντούσατε με το ίδιο.
0: Εγώ άρχισα να χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου, βασικά. Πώς είναι δυνατόν να μου λένε τα πράγματα οικογένεια, που ήμασταν έτσι. Δηλαδή αυτά τα κάναμε ούτε για αστείο δεν θα τα κάναμε ποτέ. Γιατί ξεχάστε, πρέπει να σας πω ότι στην οικογένεια είχαμε και πάρα πολύ χιούμορ μεταξύ μας. Δεν ήμασταν η οικογένεια που ήταν κάθε Κυριακή στο τραπέζι κτλ. Υπήρχε μια άνεση στα πράγματα και υπήρχε και. Χωρίς να. Σπάει τα όρια δηλαδή. Δεν ήμασταν τύπου φίλοι που λένε οικογένεια. Γιατί εγώ πιστεύω οι γονείς με τα παιδιά δεν πρέπει να είναι φίλοι, πρέπει να είναι γονείς. Έχει διαφορά. Οπότε υπήρχε μια κατάσταση και με χιούμορ και με καλοσύνη και με. Ωραία πράγματα, πώς να σου πω. Οπότε μετά άρχισε να. Αυτό το πράγμα χάνεται. Τάσο αυτό το πράγμα εγώ ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει, να ξέρεις. Υπάρχουν στιγμές που βρατώμαι στο σπίτι και λέω μάλλον θα με ξυπνήσει κάποιος.
1: Ο πατέρας τι. Ρόλο κράτησε, γιατί δεν τον αναφέρεται ποτέ.
0: Ναι. Μπορώ να πω έναν όχι ουδέτερο, προς τα κύτταρα και εκείνος. Ο πατέρας συνήθως ήταν πάντα και από μικρή που ήμασταν, αν γίνονταν κάτι, ας πούμε, σαν παιδιά, έλεγε με τη μαμά.
1: Η μαμά ήταν.
0: Τη υποστήριξε πάντα ο παπά στη μαμά.
1: Ναι.
0: Το οποίο ήταν κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ, με φυσικά, έτσι.
1: Σήμερα που μιλάμε, κύριε Μαζωνάκη, θα λέγατε ότι αγαπάτε τους γονείς σας και τις αδερφές σας?
0: Ναι, ερώτηση. Η ξηγένεια αγάπη ξέρετε τι σημαίνει. Είναι από το αρχαίο άγαν και πάω. Που σημαίνει πάω μαζί στην υπερβολή, παύλα υπερπροστατεύω. Δεν θα πάψω ποτέ να αγαπάω. Να με εκτιμάνε θέλω βέβαια εγώ πια. Σίγουρα είμαι πικραμένος, σίγουρα είμαι ψυχραμένος, σίγουρα είμαι σε αμφισβήτηση, σίγουρα έχω όλα αυτά. Πάντα θα κρατάω στη ζωή μου μια ελπίδα που δεν θα σβήσει ποτέ αυτό για το τι είμαι άνθρωπος του. Πορεύομαι για το καλό. Οπότε θα κρατάω πάντα μια ελπίδα.
1: Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και δείτε ότι είναι η μητέρα σας, δεν θα απαντήσετε?
0: Μπορεί και όχι. Αυτό το διάστημα, έχω τέτοια τηλεφωνήματα από τον πατέρα μου, την αδερφή μου κτλ. Δυσκολεύομαι να θα πάρω το τηλέφωνο. Τις φορές που το έχω πάρει, δεν μπορώ να πω ότι μετανιώσω, γιατί δεν μετανιώνω για ό,τι έχω κάνει. Δεν μετανιώνω. Αλλά είδα την ίδια ακριβώς συμπεριφορά. Δεν άλλαξε τίποτα. Ακριβώς την ίδια συμπεριφορά. Ένα παιδί μου είσαι καλά κτλ. Λέω να δούμε ποιος είναι καλά. Τελικά. Μάλλον εσείς δεν είστε καλά.
1: Η λέξη συγχώρεση υπάρχει σε αυτό το πλαίσιο της ιστορίας με την οικογένεια.
0: Συγχωρεί, όχι εγώ. Ενώ δηλαδή είμαι πολύ λίγος για να συγχωρέσω. Μέσα μου βέβαια είναι ένα πράγμα το οποίο το δουλεύω αυτό το πράγμα, έτσι. Η μετάνοια δηλαδή και η συγχώρεση είναι δύο πράγματα πάρα πολύ βασικά. Και δεν θα πάψω να παλεύω για αυτά.
1: Τις μέρες που ήσασταν στο δρομοκαίτιο, αλλά και για αρκετό καιρό μετά, πολλοί συνάδελφοι σας ερωτήθηκαν από δημοσιογράφους για την περίπτωση και την κατάστασή σας. Υπήρξαν δηλώσεις από συναδελφούς σας που σας ενόχλησαν?
0: Ναι, βέβαια, με ενόχλησαν διάφορες συμπεριφορές. Όπως και βασικά, εγώ πρέπει να ξέρετε ότι με τους συναδέλφους έχω. Συναδέλφους, το λέω, είμαστε τέλος πάντων. Έχω μία στάση και μία σχέση πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, δεν το λέγαμε εξ αποστάσεως, θα λέγαμε ότι δεν είχαμε κοινά ποτέ. Αυτό που με ενόχλησε περισσότερο είναι ότι πολλοί κρατούσαν μία στάση ουδέτερη. Επίσης, ότι ναι, δεν πούμε καλά αυτό κτλ. Δεν ξέρουμε και αν το έκανε. Γενικώ ότι ακούστηκε εκείνη την εποχή. Και κάποιοι άλλοι που είπαν, εμεί δεν ξέρουμε, δηλαδή προφανιζόταν την οικογένεια, ότι ξαφνικά θα το έλεγα ότι δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί στην οικογένεια και δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί στην οικογένεια. Και, αλλά αφού δεν ξέρετε, είχατε άποψη όμω να λέτε. Όπω επίση με ενοχλήσαν πρόσωπα τα οποία, και πρόσωπα τα οποία του είχα εντό εισαγωγικών βοηθήσει εγώ. Γιατί πιστεύω ότι κανεί δεν βοηθά κανέναν. Το όχι ο άλλο. Εσεί απλώ το αίτιο. Λέγανε, άμα ζωνά έχει μια περιπέτεια, ξέρω εγώ τι κτλ. Αλλά πώ την παλώνει, πώ τη φτιάχνει και την ξεπερνάει. Μα είναι δυνατόν να το ακούγεται αυτό το πράγμα. Ενόχλησε πάρα πολύ. Η αλήθεια ήταν αυτή που πήρε όλο ο κόσμο στο μέρο μου. Όχι το μέρο το δικό μου, του δικαίου δεν το μέρο. Δεν μπορεί να λέει κάποιο λοιπόν ότι πώ την. Κατάλαβα πώ την πάλωσε, πώ την έκανε. Σαν να υπήρχε στρατηγική και δόλο. Χειριστεί ο κόσμο όλο αυτό το πράγμα όπω το χειρίστηκε.
1: Ισχύει ότι ενοχληθήκατε από αυτό που είπε ο Αντώνης Ρέμος, ότι είστε με το ένα πόδι στο σκοτάδι και ναι, είναι καλό να βγεις από τα σκοτάδια.
0: Ναι, από πού και σπού τώρα. Ο καθένας πρέπει να κοιτάει τον εαυτό του πρώτα, παιδιά. Δεν μπορεί να λέω εγώ κάτι, να καπνίζω 10 πακέτα τσιγάρα την ημέρα για να σου λέω να κόψω το τσιγάρο. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και επίσης, ποιος είναι αυτός που δεν κουβαλάει πράγματα. Αυτό που έκανα εγώ στη ζωή μου και με ελευθέρωσε τα τελευταία χρόνια, μέσα από όλη την ιστορία, ξέρετε, κατάφερα να ελευθερωθώ. Να αφήσω λέει, τα βαρύδια που τραβούσαν κάτω.
1: Πού ήταν?
0: Οπότε όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, τύπου να απαντήσω με τον τρόπο μου ή με τη γλώσσα ότι δεν είναι έτσι που το λες, κυρία μου. Σαφώς με ενοχλεί όταν κάποιος λέει αυτό το πράγμα. Και σαφώς ακόμα με ενοχλεί όταν ακούσω ότι ο διπλανός θα πει ότι στο πρόσωπο το δικό μου ότι α, ο Μαζονάκης είναι αυτό, ο Μαζονάκης είναι εκείνο. Ό,τι θέλει είναι.
1: Τα σκοτάδια όμως.
0: Τι είναι τα σκοτάδια,
1: δεν είναι...
0: να καλιαστούμε να φιληθούμε στο σκοτάδι.
1: Δεν είναι αιτία δημιουργίας για έναν καλλιτέχνη. Γίνεται καλλιτέχνης χωρίς σκοτάδια?
0: Εγώ θεωρώ ότι όλα είναι αυτά λίγο μύθοι. Οι αλήθειες, θα σου λέγα. Και επίσης είμαι πάντα στα οξύμορα εγώ τα πράγματα, έτσι. Δηλαδή, απίστευτο πιστευτό. Έλεγα πριν άλλο ύψος, άλλο ανάστημα. Οπότε, θεωρώ ότι τα σκοτάδια πολλές φορές είναι μέρα, όχι σκοτάδια. Για μένα δηλαδή πιστεύω ότι τα πράγματα τα οποία θεωρεί ο κόσμος σκοτάδια για μένα είναι μέρα. Δηλαδή μέσα από αυτή την ιστορία εγώ βγήκα και βγαίνω δηλαδή πολύ, πολύ καλύτερος από ό,τι ήμουν πριν.
1: Μέσα σε αυτή την ιστορία υπήρξε έστω και μία υποψία στο μυαλό σας ότι μπορεί κάποιοι συνάδελφοί σας να χάρηκαν γιατί θα τους αδειάζατε τη γωνιά?
0: Δεν νομίζω. Απλώς το φαινόμενο της εποχής είναι και πάντα οι άνθρωποι θα είχαν μια ζήλια με τα πράγματα και οτιδήποτε. Εγώ δεν μπαίνω σε τέτοιες έννοιες, τάσου μου. Δεν με ενδιαφέρουν αυτές οι έννοιες που είναι έτσι ευτελείς, θα σου πω.
1: Μια και αναφερθήκαμε στον Αντώνη Ρέμο, γιατί δεν συνεργαστήκατε ποτέ όλα αυτά τα 30 κάτι χρόνια?
0: Θα πω κάτι. Εγώ δεν έχω συνεργαστεί μέχρι τώρα με κανέναν τραγουδιστή. Έχω συστεγαστεί. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι ήμασταν τρία μαγαζιά σε ένα. Εγώ αυτό το πράγμα δεν μου άρεσε. Συνεργάζομαι σημαίνει ότι από το πρώτο λεπτό που βγαίνουμε στη σκηνή είμαστε μαζί με τον συνάδελφο. Αυτό δεν υπήρξε ποτέ. Οπότε δηλαδή Όλα αυτά ήταν στη στέγαση, δηλαδή είχαμε ένα μαγαζί εγώ, ένα μαγαζί εσύ και ένα μαγαζί ο άλλος. Αυτό είναι και ο λόγος που δεν μπορούσαμε να συνεργαστούμε. Και επίσης μην ξεχάσει το γεγονός ότι οι Έλληνες, που πολλές φορές λειτουργούν αρκετά υποκριτικά, λένε ότι για να γίνει αυτό το σενάριο πρέπει να ποιος θα βγει πρώτος, ποιος θα βγει δεύτερος κτλ. Τα έχουν κάνει αυτά τα πράγματα λίγο αστεία. Έτσι. Ανοίγει ένα πρόβλημα και κλείνει με τους άλλους. Δεν ήταν η στιγμή, δεν ήταν το timing. Απλά. Μην τα κάνουμε και φέρεσαι στο μυαλό μας τόσα.
1: Είχε πει ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή του ότι σε μια συζήτηση που είχατε στο καμαρίνι σας, νομίζω στην Ταράτσα, όταν ήταν η βραδιά
0: του Φίβου, ναι, είχε έρθει στο καμαρίνι και την μέρα, γιατί ήθελε και να απολογηθεί ο ίδιος ότι ήθελε να κάνει συνέντευξη κτλ. Και του λέω, έλα εδώ, κάτσε.
1: Του είπατε ότι αυτή η περιπέτεια με τον ακούσιο εγκλισμό σας αναγέννησε.
0: Βεβαίως,
1: με ποιο τρόπο.
0: Γιατί κατάλαβα ότι από εκεί ξεκινάει η κατιούσα του πράγματος. Δηλαδή ότι μέχρι εκεί φτάσαμε. Το επόμενο στάδιο τι ήταν, ρε. Να σε βγάλω από τη μέση. Το οποίο το θεωρώ λίγο απίθανο. Σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Παρόλο που ο κύριος Μερκουλίδης εκείνη την εποχή, ο οποίος.
1: Ο δικηγόρος σας.
0: Ναι, τότε. Δεν ήταν δικηγόρος δικός μου, ήταν δικηγόρος του επιχειρηματία του Θανάση. Λοιπόν, εκείνη την εποχή είχε πει ότι μέσα από την Αμερικάνικη Πρεσβεία τον ειδοποίησανε και του βγάλανε ότι υπήρχε ένα χαρτί που λέγανε ότι θα με βγάλανε από τη μέση. Εμένα. Τώρα αν ήσχε αυτό, εγώ το θεωρώ λίγο αστείο. Και επίσης ο κύριος Μερκουλίδης δεν παραιτήθηκε. Εγώ τον σταμάτησα να λέω τα πράγματα όπως είναι.
1: Επειδή δήλωσε ότι έβγαλε ανακοίνωση ότι παραιτείται.
0: Δεν
1: παραιτήθηκε. Λόγους...
0: Εγώ τον είχα σταματήσει και επίσης του είχα πει ότι δεν είσαι δικηγόρος δικός μου. Είσαι δικηγόρος της άλλης πλευράς. Εννοώντας δηλαδή τον συνεργάτη.
1: Ναι, όταν η άλλη πλευρά ήρθε απέναντί σας.
0: Ναι.
1: Γιατί προς το παρόν χρονικά είμαστε στο ότι βγαίνετε από το δρομοκαίτιο και Δεκέμβριο του 25 είναι η πρεμιέρα σας στην Αχτή Πειραιώς.
0: Βεβαίως.
1: Είναι η πρώτη έτσι, εμφάνιση μετά τον ακούσιο εγκλισμό ναι. σε μαγαζί.
0: Προσέξτε, η λέξη επιστροφή δεν υπάρχει. Αυτό είναι μια βλακεία που λένε. Έτσι.
1: Ναι, γι' αυτό δεν τη χρησιμοποίησα.
0: Μπράβο, τόσο μου.
1: Είχατε άγχος όμως, εκεί θα κρινόταν, θα ήταν το βαρόμετρο του ανθρώπου, του κόσμου, του κοινού.
0: Καμία σχέση, μα καμία σχέση. Καμία σχέση.
1: Δηλαδή, όταν σας είπαν οι μέτροι, οι υπεύθυνοι του μαγαζιού ότι είμαστε γεμάτοι, ήταν μια επιβεβαίωση, μια δικαίωση.
0: Εγώ πάντα όταν κάνω μια δουλειά, λέω ευελπιστώ. Mm-hmm. Λέω. Δηλαδή, κρατάω που λένε. Στο μυαλό μου ότι μπορεί και να μην συμβεί αυτό. Μπορεί να υπάρχει ένα παράγοντα που είναι του Θεού. Δηλαδή, μια βροχή σε ένα λάδι που είναι καλοκαιρινό, πάει στην αυλία. Άρα, γιατί που κρατάω πάντα μια στάση του θα δούμε. Πάντα με γνώμονα την επιτυχία, έτσι. Αλλά από εκεί μετά δεν ξέρουμε. Εγώ ήμουν και θα είμαι πάντα αισιόδοξο στη ζωή μου. Πάντα. Δεν είμαι άνθρωπο που σου χαλάει τα πράγματα. Είμαι άνθρωπο που θέλει να τα φτιάξει τα πράγματα. Γι' αυτό και μου αρέσει ένα παλιό εκπλέον να το παίρνει και να το ξανακάνει καινούριο. Έτσι λοιπόν. Αυτό το πράγμα ήμουν σίγουρος σχεδόν μέσα μου ότι από τη στιγμή που βλέπω ότι ο κόσμος όλη λειτουργεί απέναντί μου και αντί να κρατήσω μια στάση να πηγαίνω έξω έτσι, να σηκώσω το κεφάλι μου ψηλά, αλλά τη μύτη μου κάτω, ήμουν σίγουρος ότι, σχεδόν σίγουρος δηλαδή, ότι ναι, θα έρθει να με δει ο κόσμος. Όχι όμως ως, πώς το λένε, σαν τον ασθενή που βγήκε από το νοσοκομείο. Καταλαβαίνεις. Σαν τον αγαπημένο του.
1: Σαν τον αγαπημένο του. Σαν τον καλύτερο.
0: Τον αγαπήσαμε ακόμα πιο πολύ. Mm-hmm. Αυτό είναι όλη γινόταν. Γι' αυτό και στα live μου έχω ηλικίες από 10 μέχρι 110.
1: Μέσα σε αυτή τη δίνη λοιπόν έρχεται μια πολύ σοβαρή καταγγελία εναντίον σας από ένα.
0: Σοβαρή ακούω.
1: Δεν είναι.
0: Σοβαρή. Πες μου τι.
1: Από ένα νεαρό τραγουδιστή που υπήρξε συνεργάτη σα.
0: Για σεξουαλική. Δεν ήταν. Θα τα πω. Τα πράγματα.
1: Παρενόχληση.
0: Να τα λέμε. Μα θα κάνω τον αφηγητή θα κάνω.
1: Εντάξει, ωραία, ναι.
0: Πείτε μου, τελειώστε την ερώτηση.
1: Το συγκεκριμένο νεαρό τραγουδιστή, εσεί τον επιλέξατε να είναι στο σχήμα.
0: Το συγκεκριμένο τραγουδιστή τον επέλεξε ο μαέστρο, ο πρώην μαέστρο που είχα, ο Παναγιώτη Σοβουνάτσο, ο οποίο αυτό τον έφερε. Εκεί δεν είχα καμία σχέση μαζί του. Ο ίδιο τον ήξερε προφανώ. Από ό,τι είδα το παιδί κάνει. Δεν ήταν τραγουδιστή, αλλά ταυτόχρονα έκανε και άλλε δουλειέ. Δεν ξέρω τι, ψάχτε να τι βρείτε τι πολλέ δουλειέ. Αυτό όλο το πράγμα ήταν μια τεράστια, τεράστια κίνηση από επιχειρηματία προ εμένα, που δεν υπέγραψα εγώ με το συγκεκριμένο επιχειρηματία. Οπότε ο τρόπο που θα μπορούσε να κάνει κάτι ήταν αυτό. Αυτό που εμένα με θύμωσε είναι το γεγονό ότι εγώ είχα έναν τρόμο πάντα με αυτό το πράγμα. Ότι μην ακουστεί κάτι για μένα. Καταλάβατε. Οπότε και... πάρω εκεί. Κάποιοι άνθρωποι το χρησιμοποίησαν αυτό. Από του πολύ δικού μου ανθρώπου, σα λέω τώρα, γιατί και στο παρελθόν μου κάνουν διάφορα τέτοια πράγματα. Εγώ βέβαια καθόμουν και έλεγα, μα τι είναι αυτό που σα ανησυχεί, Γιώργο. Κάτι που σου πιτεύανε οι άλλοι. Δηλαδή, όλο αυτόν τον καιρό, μην ξεχνάτε ότι εμένα, όταν ήταν να πω κάτι, οι περισσότεροι με πιάνανε και μου λέγανε, Μην το κάνεις αυτό, γιατί εσύ είσαι γνωστός, θα γυρίσει πάνω σου. Δηλαδή, εννοείς ένας εκφοβισμός. Καταλάβατε.
1: Μια... Για ένας εκφοβισμός για διαπόμπευση.
0: Και καλά θα γυρίσει πάνω σου. Ναι. Μα έλα που δεν μπορώ, που είναι και το τραγούδι δικό μου, που γύρισε όλο πάνω στο γεγονός που έπρεπε να γυρίσει πάνω τους. Οπότε εγώ πάντα ζούσα με αυτό το τεράστιο φόβο.
1: Προστατεύατε τον εαυτό σας?
0: Πώς, με ποιο τρόπο, τι είναι, τι.
1: Από με ποιους σας είναι να στραφείτε?
0: Καθόλου.
1: Ποιοι θα μπουν σπίτι, τι θα πείτε?
0: Όχι, εγώ πέρασα από το αυθόρμητο. Στο σπίτι μου πάντα είναι ένα σπίτι το οποίο είναι ο οίκος, λέω που λέω εδώ, η οικογένεια. Στο σπίτι μου δεν έβαλα ποτέ σχέσεις, ανθρώπους και καταστάσεις οι οποίες ήταν, θα το έλεγα, βρώμικες.
1: Ναι.
0: Έτσι. Είμαι υπέρ της καθαρότητας. Του καθάριου ανθρώπου.
1: Τα ερωτικά σας τα μπλέκατε με τα επαγγελματικά?
0: Δεν νομίζω ποτέ. Μέχρι τώρα. Κακός βέβαια, αλλά μέχρι τώρα δεν τα έβλεκα.
1: Ποια ήταν η πρώτη σας σκέψη όταν μάθατε ότι σας καταγγέλει ο συγκεκριμένος νεαρός για σεξουαλική παρενόχληση?
0: Γύρισα το πλευρό μου και κοιμούσα μόνο στο καναπέ το μεσημέρι και γύρισα το άλλο πλευρό. Ναι. Ενώ παλαιότερα μπορεί να πάτε να αυτοάνωσα. Διότι εγώ έκανα ένα μεγάλο λάθος στη ζωή μου. Βίωνα δηλαδή. Μια κακή μου σκέψη τη βίωνα κιόλας. Ότι θα πεθάνω. Το ένιωθα. Ότι έχω σχέση με ένα τέτοιο περιστατικό. Το βίωνα εγώ. Χωρίς να είμαι εγώ το πρόσωπο. Ήταν άλλα. Πώς και εγώ το βίωνα σαν να βίωνα το πρόσωπο. Δηλαδή σαν να βίωνα την ιστορία το απέναντι. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο τελικά σου έχουν φυτέψει. Δηλαδή αν θέλεις κάποιον άνθρωπο να τον γαλουχίσεις, γέμισε το με ενοχικά.
1: Η ειρωνία πάντως είναι, κύριε Μαζονάκη, ότι σε μεγάλη σας συνέντευξη στον Αντώνη Σρόιτερ στον Αλφα τον Μάρτιο του 2021, σας είχε ρωτήσει για το Me Too στον χώρο του τραγουδιού. Και εσείς είπατε ότι δεν βιώσατε ποτέ κάτι. Είπα από το δεν είδατε ποτέ κάτι.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Επειδή γενικώς μας αρέσει να λέμε, οι άνθρωποι πολλές φορές γίνονται υποκριτές. Εγώ θα πω ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλω. Οποιοςδήποτε δίνει κάτι, αυτό να παίρνει σαν αντίτιμο. Πιστεύω ότι όποιος έχει κάνει κακό, κακό θα πάρει στο μέλλον. Όποιος έχει δώσει καλό, καλό θα πάρει. Χωρίς να περιμένεις όμως κάτι να πάρεις. Εγώ δεν έχω σχέση με αυτό το πράγμα. Είναι ένα πράγμα που είναι αστείο. Για τον εαυτό μου μιλώ. Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω πάρει ένα συνεργάτη ή από το σπίτι μου μέχρι τη δουλειά. Με στόχο άλλο δηλαδή. Να πιστεύω ότι είναι να έχω στο μυαλό μου δεύτερη σκέψη ότι θα κάνω αυτό για να κάνω αυτό. Εγώ τη σκέφτομαι, αυτό είναι.
1: Άρα η θέση σας είναι ότι είναι μια ψευδής καταγγελία.
0: Καλά, αυτό είναι γεγονός.
1: Γιατί όμως...
0: Εγώ όμως αφήσω τους ανθρώπους να το κρίνουν μόνοι τους. Όχι να ακούσουν εμένα από το στόμα μου.
1: Mm-hmm.
0: Αυτή ήταν και η τακτική μου. Το τι πιστεύει ο καθένας. Γιατί κάποτε μου λέει ένας φίλος μου, του λέω με ενοχλεί που ο Τάσος είπε αυτό για μένα, ο Τάσος είπε αυτό για μένα. Και λέω τελικά κλείνει να σου βγει το μάτι παρά το όνομα. Και μου απάντησε, όχι αγαπητέ μου, το ματάκι μου το θέλω. Καταλαβαίνετε.
1: Γιατί όμως ένα νεαρό παιδί να μπει σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή τη ψυχοφθόρα διαδικασία, αφού δεν ζητάει χρήματα
0: τάσου.
1: Ή δεν έκανε κάποιο δίσκο?
0: Ένα χρόνο πριν, ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας μου λέει, αυτό που φέρατε τον τραγουδιστή, λέω, δεν τον έφερα εγώ, τον έφερα πάνω κάτω, όπου να ο μαέστρος, κάτι έλεγε μήπως για Me Too και τα λοιπά. Τι Me Too, λέω, τι Me Too, Me Too, αυτό εννοώ, Me Too. Me Too, όταν λέω Me Too, λέω εγώ Me Too. Ναι, μου λέει, ποιο λόγο, το παιδί δεν το ξέρω εγώ αυτό. Το παιδί με έφερα στο καμαρίνι που ήρθαν με του φίλου να του γνωρίσουν. Συγκεκριμένα, επειδή κατέβηκε από τη Θεσσαλονίκη, λέει, παιδιά, δώστε πίσω παιδί 300 ευρώ να πάρει ένα κοστούμι γιατί είναι πρεμιέρα. Εγώ δεν είμαι αυτό που το έκανα. Mm. Μετά συνέβη αυτό που λες εσύ.
1: Ήθελα να καταλάβω.
0: Αυτό είναι και ο τύπος μου κιόλας.
1: Αυτού. Επειδή είστε ένας άνθρωπος μιας άλλης γενιάς,
0: μιας
1: άλλης εποχής. Υπάρχει περίπτωση κάτι που είπατε, κάτι που κάνατε, που εσείς δεν το θεωρείτε επιλείψιμο, ένα παιδί καινούριο να το εξέλαβε ως παρενόχληση?
0: Σας παρακαλώ, μην λέμε ψέματα πια. Τα καινούργια παιδιά είναι πολύ πιο πονηρά από ό,τι είμαστε εμείς. Σας παρακαλώ.
1: Άρα αυτή η υπόθεση που βρίσκεται νομικά, κύριε Μαζονάκη?
0: Η υπόθεση θα κινηθεί κανονικά. Θα την κινήσω εγώ. Ήδη είναι στα χέρια του Λυκούδη αυτή.
1: Δηλαδή, του έχετε κάνει μήνυση για συκοφαντική
0: δυσκολία? Αυτό θα δούμε τι θα γίνει τώρα. Περιμένω εγώ τις εντολές του κύριου Μπάμπη Λυκούδη.
1: Του δικηγόρου σας.
0: Βεβαίως.
1: Κύριε Μαζονάκη, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί τέταρτε στον Αλφα με τον Γιώργο Μαζονάκη. Επιστρέψαμε στο απόψινό μας έκτακτο τέταρτε στον Αλφα με τον Γιώργο Μαζονάκη, ο οποίος μας φιλοξενεί στο σπίτι του στην Αθήνα. Κύριε Μαζονάκη, πάμε στο άλλο κεφάλαιο τώρα. Κάνατε καταγγελία στο τμήμα εκβιαστών κατά τριών επιχειρηματιών.
0: Επιχειρηματιών?
1: Ναι. Του συγκεκριμένου και των συνεργατών του που αναφέρατε πριν.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί θεωρείτε ότι υπήρχε εκβίασμος? Ο κύριος Λυκούδης, ο δικηγόρος, σας είπε ότι οργανωμένο σχέδιο εκβίασης.
0: Ναι, βέβαια. Αυτό είναι βάρος. Πώς φανάρεται αυτό?
1: Ναι, αλλά ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας υπήρξε συνεργάτης σας.
0: Βέβαια.
1: Εργοδότης σας, ας πούμε, τέλος πάντων.
0: Καλά, εργοδότης μου δεν είναι. Ναι, γιατί εγώ είμαι στα μπέλα του μαγαζιού που λέμε.
1: Δουλεύατε στο μαγαζί.
0: Ναι.
1: Είναι χρόνια στο χώρο.
0: Ναι.
1: Νομίζω δουλέψατε περισσότερες από μία φορά.
0: Τρεις σεζόν.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και λέει ότι σας στάθηκε πάρα πολύ στην περιπέτεια του δρομοκαΐτιου.
0: Αυτά τα ξέρω μόνο εγώ.
1: Επειδή βγήκε σε ανακοίνωση.
0: Ναι, σε ανακοίνωση μου ότι τα λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Ναι. Τι είπατε στην Ευρώπη?
1: Ότι σας είχε σωματοφύλακες, οικιακή βοηθό εδώ.
0: Είχε σωματοφύλακες, περιμένετε. Όλες οι λειτουργίες και οι εξυπηρετήσεις εντός εισαγωγικών που είχε ήταν δικές του. Δεν ήταν δικοί μου άνθρωποι.
1: Ναι. Τι ζητήσατε όμως?
0: Που σημαίνει τι? Ότι εντολές πέραν από τον ίδιο, δεν πέραν από μένα. Στην κρίσιμη στιγμή μιλάω. Ναι. Εγώ εκείνη την ώρα έπρεπε να ορθοποδήσω. Ξαφνικά εδώ δεν υπήρχε τίποτα. Πράγματα τα οποία δεν τα ξέρει κανείς αυτά. Και ούτε με ενδιαφέρει αυτό. Ούτε
1: ναι, εσείς ζητήσατε την αρρωγή του, τη βοήθειά του.
0: Βέβαια, σαφώς. Και εγώ τη ζήτησα και ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Τούτι, όταν κάποιος άνθρωπος βλέπει ότι εσύ είσαι σε πρόβλημα, ένας άνθρωπος που έχει το γνώση αυτό και τα μυαλά στο κεφάλι του, πει θες μια βοήθεια, σε εξυπηρετήσω και σε αυτό. Σπανίως δεν τους έχω βοήθεια από
1: αυτόν τον εαυτό. Ανθρώπινα λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι πιο κοντά σε εσάς,
0: ναι,
1: στην καρδιά σας, στην ψυχή σας?
0: Καμία σχέση.
1: Οπότε μετά φαίνεται λίγο περίεργο να τον κρεμάτε ή τέλος πάντων να μην συνεργάζεται.
0: Δεν τον κρεμάς. Εγώ δεν κρέμασα ποτέ ανθρώπους. Ίσα-ίσα. Το αντίθετο έκανα στη ζωή μου.
1: Γιατί ισχυρίζεται σε ανακοίνωση του, ξαναλέω, ότι είχατε συμφωνήσει για να δουλέψετε μαζί τη σεζόν 25-26. Έκανε ανακοίνωση.
0: Δεν υπήρχε καμία συμφωνία, δεν υπήρχε κανένα συμβόλαιο, δεν υπήρχε τίποτα. Ίσα-ίσα που εγώ έλεγα, Θανάση, θα δούμε.
1: Γιατί το λέγατε όμως?
0: Γιατί στο παρελθόν οι συμπεριφορές του ήταν πάρα πολύ γνωστές στην ναι, αγορά. Ναι, ότι δεν ήταν εντάξει.
1: Σε δύσκολη στιγμή σας ήταν κοντά σας.
0: Γιατί δύσκολη στιγμή? Ποια είναι δύσκολη στιγμή?
1: Στο δρομοκαίτιο εννοώ.
0: Στο δρομοκαίτιο. Ωραία.
1: Ο δικηγόρος που.
0: Και πώς μετά, αφού ήταν μαζί μου, μετά δημιουργήσαν το μυτό, αφού ήταν μαζί μου. Ξαφνικά.
1: Επειδή φαντάζομαι θεώρησε.
0: Από τα λεγόμενά σας, δηλαδή πώς άνθρωπος αυτό ήταν δίπλα μου?
1: Εγώ κατάλαβα ότι θεώρησε ότι ήσασταν αχάριστος.
0: Στην υγεία της αχάριστης. Θα απαντήσω.
1: Εσείς πού το αποδίδατε? Είναι η πρώτη φορά, ας πούμε, που κάποιος τραγουδιστής, ας πούμε.
0: Όχι, νομίζω ότι θα γίνονται σε περιπτώσεις. Αυτό γίνεται και σε. Όχι μόνο στους τραγουδιστές. Σε όλα τα επαγγέλματα γίνεται αυτό. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ μακριά από μένα. Δεν είχε καμία περίπτωση ότι ήταν προσωπική διαμάχη με εσένα και θα τη συνεργαζόμουν και θα σε πετούσα στα τάρταρα μετά. Δεν γίνεται αυτό.
1: Ξέρω ότι σας εξοργίζει κάτι που λέγεται τον τελευταίο καιρό, ότι σε σχέση με τη συνέπειά σας, θέλετε να μας πείτε?
0: Ναι, βεβαίως. Με ρωτούσαν κάποτε ο Μαζονάκης, σοκάρει και τρυπά. Και είπα, ο Μαζονάκης δεν σοκάρει γιατί είναι συνεπής. Κρατήστε αυτό. Δεν θυμάμαι ποτέ να με περιμένανε, περίμενα πάντα. Το οποίο πια λέω να τα αλλάξω λίγο.
1: Και για τις φορές που λέει στην ανακοίνωσή του ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας ότι δεν πήγατε στο μαγαζί.
0: Ναι, ήταν ειδοποιημένος ο επιχειρηματίας μία εβδομάδα πριν. Αυτό επίσης θέλω να τονιστεί. Οι φορές που έκανα εγώ να μην εμφανιστώ ήταν φορές που είχα ενημερώσει τους επιχειρηματίες και για το λόγο του ότι είναι το μόνο όπλο που έχω για να κερδίσω αυτά που θέλω. Να μην είμαι παρόν. Αυτοί όμως δεν το πίστεψαν, διότι στα χρόνια υπάρχει ο γιος μας να έχει ένα καλό παιδί, άρα δεν θα κάνει κάτι. Οπότε όταν εγώ άρχισα να βγαίνω από αυτό το τούνελ τόσων χρόνων και να λέω όχι, αυτό που θέλω εγώ θα γίνει. Γιατί αυτό είναι για καλό όλων μας, με την έννοια του τίποτα δεν είναι βάρος ούτε μια δουλειά ούτε ενός ανθρώπου.
1: Αυτή η υπόθεση πού είναι νομικά, κύριε Μαζονάκη?
0: Εκεί. Δεν έχει γίνει τίποτα άλλο από εγώ. Εγώ κάνει και μια καταγγελία που ήταν για πάλι εξαγνώστου για το τις κινήσεις γύρω από το σπίτι μου κτλ.
1: Ναι, και αυτό ναι, το έχω διαβάσει.
0: Βεβαίω, γιατί αυτό άρχισε να γίνεται κάποια στιγμή. Να υπάρχει παρακολούθηση οτιδήποτε.
1: Βλέπατε δηλαδή άτομα γύρω από το σπίτι σας?
0: Ναι, ή κάποια άτομα που θα συνεργαζόντουσαν με αυτούς που μπαίναν στο σπίτι μου. Όσον αφορά τη συνεργεία κτλ. Καταλάβατε.
1: Και ισχύει ότι φωνάξατε ένα συγκεκριμένο αστυνομικό και βρήκε κοριό εδώ που.
0: Δεν τον φώναξα. Ψέμα μεγάλο. Ο συγκεκριμένος δικηγόρος ήταν φίλος με αυτόν και τον έφερε εδώ μαζί για παρέα.
1: Α, επειδή είδα μια συνέντευξή του που έλεγε ότι το μέσο ενός κοινού φίλου.
0: Ακριβώς. Δεν ήξερα τον άνθρωπο, εγώ δεν ζήτησα κανέναν.
1: Και βρέθηκε. Βρέθηκε συσκευή παρακολούθησης εδώ.
0: Βρέθηκε ένα. Σαν μαγνητόφωνο, δεν ξέρω κάτι. Το οποίο δεν έχει εξεταστεί ακόμα τι ακριβώς είναι. Έχω τις αμφιβολίες μου.
1: Το οποίο ήταν κρυμμένο εδώ, ας
0: πούμε. Ναι, σε ένα μέρος. Δεν ξέρω γιατί κάποια στιγμή ψάχναμε το χώρο. Mm-hmm. Εγώ εκείνη την ώρα βρισκόμουν σε κάποιο άλλο χώρο του σπιτιού. Οπότε ξαφνικά μου λένε ναι, βρέθηκε αυτό. Τώρα που βρέθηκε, μου πάνε εκεί.
1: Άρα μπορεί και να μην υπήρχε, λέτε.
0: Όχι, υπήρχε, αυτό το πήρα στο χέρι μου. Αλλά τώρα μπορεί να το βάλανε αυτού οι ίδιοι μέχρι το να υπήρχε.
1: Όλο αυτόν τον καιρό έχετε φοβηθεί για τη ζωή σας.
0: Με απόλυτη έτσι ειλικρίνεια θα σας πω ότι όχι. Δεν φοβήθηκα.
1: Απειλές.
0: Γενικώς δεν φοβόμουν, δηλαδή. Από το τελευταίο διάστημα άρχισα να μην φοβάμαι τίποτα. Mm-hmm. Πάντα στην έννοια του μέτρου. Πέρασε από το μυαλό μου κάποιες φορές ότι. Εντάξει, κάτι που θα μπορούσε να συμβεί, αλλά ήταν δύσκολο να γίνει αυτό. Γιατί με τη δημοσιότητα που υπάρχει, θα καταλάβαινε κάποιος ότι κάποιος του έκανε αυτό, γιατί αυτό και αυτό.
1: Απειλές δεχτήκατε.
0: Σαφώς δέχτηκα. Ναι.
1: Διαζώσεις σε κινητό, σε μήνυμα.
0: Διαζώσεις περισσότερο και λίγο απ' έξω και λίγο κοινή γνωστή και λίγο. Mm-hmm. Όλα μαζί.
1: Τα μύτια σας συμπεριφέρθηκαν σωστά.
0: Το σωστά είναι λίγο. Μου συμπεριφέρθηκαν άψογα. Μου συμπεριφέρθηκαν ακριβώς αυτό που πρέπει να είναι. Ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο. Είπα ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, διότι εγώ με τα μίντια γενικώς δεν είχα και την καλύτερη σχέση. Όχι την καλύτερη σχέση, επειδή είμαι ένα παιδί που θα βγω να μιλήσω όταν υπάρχει λόγος. Γιατί πολλές φορές, αγαπητέ Τάσο, όταν κάνουμε μια κουβέντα σε μια παρέα, πολλές φορές που μιλώ, λέω από μέσα από καιρό μην μιλάς και πολύ. Μαζέψου λίγο, δηλαδή κατάλαβες. Πάμε με τον άριστο.
1: Τι διαφορά είδατε σε αυτό που σας εκπέμπει ο κόσμος στο μαγαζί, στα μαγαζιά?
0: Ο κόσμος με αγάπησε πολύ περισσότερο ακόμα. Δηλαδή είναι μια σχέση η οποία εκτίθεται εδώ πολλά χρόνια. Να καταλάβετε την εποχή του κορονοϊού πριν κλείσουν τα μαγαζιά και μετά που ανοίξατε ξανά, υπήρχε μια συζήτηση. Οι επιχειρηματίες με παρακαλούσαν διότι εγώ τα τελευταία χρόνια τραγουδώ μέσα στον κόσμο. Το οποίο το υιοθετήσατε και πολλοί συνάδελφοι. Μπράβο τους και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Οπότε ζούσα τους ανθρώπους πάρα πολύ κοντά. Σαν έμεινα σε αυτό το χώρο εδώ. Τραγουδούσα. Ένιωθα μια παρέα σε αυτό το πράγμα. Και εμένα τι με βοήθησε. Να μου πάρει τις δεύτερες τρίτες σκέψεις ότι δεν με συμπαθούν οι άνθρωποι. Είμαι πολύ για τους άνθρωπους, καταλάβατε. Ναι. Οπότε έφυγε αυτό.
1: Τώρα με τα κινητά που όλα τα τραβάνε και τα λοιπά.
0: Χάλια.
1: Ναι. Ειδικά για τους καλλιτέχνες.
0: Και πόσες φορές έχω βάλει, να το πω έτσι λαϊκά, έχω βάλει χέρι σε ανθρώπους που εγώ κατεβαίνω, μπαίνω μέσα στο χώρο, στην αρένα μαζί τους, να τους αγκαλιάσω, να τους πιάσω. Και εκείνοι με κοιτάνε έτσι.
1: Σας βλέπουν μέσα από το κινητό, είμαστε μπροστά.
0: Μα είναι το πιο σημαντικό, καλιά, καλά, κρατάει και τους κοιτάει έτσι. Μάλιστα, δύο τόσο ωραία μάτια να βλέπουμε. Είναι ποτέ δυνατόν να φέρεις ένα ηλιοβασίλεμα να το φέρεις στο σπίτι σου? Δεν το φέρνεις, αγάπη.
1: Είστε από τους καλλιτέχνες που βγαίνουν πολλά βιντεάκια από τις εμφανίσεις τους.
0: Ναι.
1: Στο TikTok, στο Instagram. Ναι. Και κάποια που φαίνονται προκλητικά. Ας πούμε το συγκεκριμένο βίντεο που υποκρίνεστε ότι ουρείτε πάνω στην πίστα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά είναι στο πλαίσιο της πρόκλησης του τρολαρίσματος.
0: Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου τη δεύτερη σκέψη. Τι θέλω να πω αυτό. Εγώ βασικά δεν μιλάω απολογητικά. Γι' αυτό και είσαι εδώ. Δεν φόρεσα ποτέ κάτι. Δεν είπα ποτέ κάτι. Δεν έκανα ποτέ κάτι και να σκεφτώ τι αντίκτυπο θα έχει. Ίσως και αυτό υπάρχει η αυθεντικότητα που λέει ο Βασιλιάδη να είναι αυθεντικό. Πόσο κόσμο λέει ο Βασιλιάδη να είναι αυθεντικό. Γι' αυτό το λόγο. Νιώθει ο κόσμο κάποια πράγματα. Πολλέ φορέ μπορεί να δεν ξέρει τι είναι, αλλά να νιώθει. Κάποτε μου είπε κάποτε κάποιο, λέει είσαι πολύ για τα ελληνικά μέσα κάποιε φορέ. Αυτό εγώ το πιστεύω καλό, όχι ω κακό.
1: Άρα. Καλά το ερμήνευσα. Ήταν έτσι ένα τρολάρισμα. Μια έτσι.
0: Αυτοσαρκασμό. Χιούμορ. Γέλιο. Σα παρέτησε να σηκώσετε να κάνετε κάποια αστεία. Επίση, έχω ένα άνθρωπο που είμαι πάρα πολύ του χιούμορ, όπω ξέρει.
1: Αυτό όμω όταν γίνεται βίντεο και γίνεται viral, μεγενθύνεται από το πώ το σκέφτεται ο άλλο.
0: Για του κακοπραγματικού το μεγενθύνεται. Έτσι θα γίνει αυτό. Εγώ μέσα από τι κινήσει μου και τα πράγματα κατάγει, εγώ κάνω διάφορε κινήσει εδώ και χρόνια. Εδώ συγκινικό πρόσωπο μου είπε ότι τον πήραξε που κρατάω το μικρόφωνο έτσι. Δεν το κάνω και χρόνια αυτό. Τα θεωρώ λίγο αστεία όλα αυτά τα πράγματα. Ασχολούμαστε δηλαδή κακοπροαίρετα.
1: Είπατε πριν.
0: Και επιτέλους, για... πάμε λίγο παρακάτω, έλεος.
1: Είπατε πριν 2 χρόνια στην Κατερίνα Καινούριου, βρήκα ξανά την αγάπη για το λαιμό μου.
0: Ναι.
1: Τι εννοούσατε?
0: Ότι επί 15 χρόνια, εγώ ζούσα, είμαι ένας άνθρωπος που ζούσα πάρα πολύ φοβικός. Ενοχικός. Είχα όλα τα δυσάρεστα συναισθήματα, όλα τα κακά που μπορεί να γίνει. Δεν είχα φορτωθεί εγώ. Αυτό έχει να κάνει και από την οικογένεια και από. Σε συνέχεια με τους ανθρώπους. Ζούσα, περπατούσα και μήνα έτσι. Πήγα στρατό, 18 μήνες με 11 μήνες στην Ξάνθη. Που άρχισε να αποκτώ αγοραφοβία την οποία δεν είχα. Μέσα λοιπόν από αυτήν την ιστορία άρχισαν αυτά τα πράγματα να μου φεύγουν όλα. Αυτό που θα εισπράξω δηλαδή από την εποχή και από αυτό που πέρασα, γιατί εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι μια τεράστια δοκιμασία από τον Θεό για να δει αν θα αλλαξοπιστήσω. Δηλαδή αν θα βρω μεθόδους και πράγματα για να μπορέσω να κάνω κακό στους άλλους χωρίς να υπάρχει λόγος. Καταλάβατε. Γιατί αν ήταν άλλος στην περίπτωση τη δική μου, που δεν μας απασχολεί τι κάνουν οι άλλοι, αλλά το κανονικό θα ήταν να κάνει επιθέσεις, να κάνει δικαστήρια, να μιλάει στα κανάλια, να βγαίνει και να λέει να. Εγώ δεν πρέπει να το κάνω αυτό.
1: Στα δικαστήρια όμως θα πάτε για τις υποθέσεις.
0: Πιστεύω πως θα πάω, ναι. Πιστεύω.
1: Το να χάσετε τη φωνή σας είναι ένας φόβος.
0: Συγγνώμη, εκεί πρέπει να παρέλθω. Όλο αυτό λοιπόν το πράγμα έχει ένα αντίκτυπο στο λαιμό μου.
1: Ψυχολογικό.
0: Ψυχολογικό. Εγώ πίστευα ότι αυτό ήταν οργανικό. Δεν ήταν καμία σχέση οργανικό και η δασκάλα με πρώτη, η Άννα Διαμαντοπούλου, μου έλεγε δεν έχω τίποτα. Ο μετέπειτα δάσκαλο μου, ο Λιτζής, μου λέει δεν έχει απολύτω τίποτα. Μου έδειξε ένα τεχνικό, το οποίο ήταν ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Αλλά αυτό θεωρούσα ότι ήταν μαζί με την εποχή. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι κάποιο άνθρωπο έχει κατάσταση γιατί του λείπει τη συγκεκριμένη βιταμίνη. Έτσι.
1: Το να χάσετε τη φωνή σας είναι ένας φόβος σας?
0: Όχι. Θεωρώ ότι όταν ο Θεός θέλει να μου πάρει κάτι, θα μου το πάρει τέλος.
1: Η Χάρης Αλεξίου ανακοίνωσε την απόσυρσή της πριν μερικά χρόνια.
0: Ναι.
1: Όταν είπε ότι δεν μπορώ να την αλλάξω πλέον.
0: Ναι.
1: Θα το κάνατε?
0: Αυτό είναι έτσι που λέει αλήθεια. Λέει ένα τραγούδι. Μου τραγούδι του Νταλάρα και ήταν στον Μπρέκοβιτ. Ας μου αναγνωριστεί το λάθος, αν είναι λάθος ο συνθέτης, που έλεγε «Δεν με νοιάζει κανένας απόψε και τίποτα, δεν με βοηθάει, η κιθάρα μου έχει θυμώσει απόψε και δεν μου μιλάει». Αυτό αντίστοιχο με τις Αλεξίδες, δηλαδή η φωνή της δεν θέλει να της δώσει αυτό που θέλει. Εγώ περάσα αυτό το πράγμα, να μην θέλει, αλλά στη δική μου περίπτωση, γιατί κάνεις Αλεξίδες, δεν πρέπει να μιλάνε τόσο απλά οι άνθρωποι, διότι λέω πολλές φορές ότι ο κόσμος, ενώ είναι αυτός που μας αγαπάει, πολλές φορές σε μια σκηνή, σε ένα στιγμιότυπο, μπορεί να σε κατηγορήσει για τα πάντα. Γιατί ακούω συνέχεια για Αλεξίου, δεν μπορεί να τραγουδήσει, δεν μπορεί να τραγουδήσει, δεν μπορεί να τραγουδήσει, καταλάβατε. Το θεωρώ πάρα πολύ κακό για τη Χάρης, η οποία είναι μια τραγουδίστρια, υπέρτατη τραγουδίστρια της Ελλάδος. Αυτό που εγώ διαφωνώ στα πράγματα, και με τη Χάρης Αλεξίου, είναι το να φτάνουμε στην επόμενη κίνηση προτού φτάσουμε στο τέλος.
1: Το The Voice ήταν μια διέξοδος για σας όλη αυτή τη σκοτεινή εποχή.
0: Πάρα πολύ. Ήταν η χαρά μου δηλαδή. Ακούστε τώρα, η τηλεόραση που επέφυγα πολλά χρόνια είναι αυτή που με ελευθέρωσε. Γι' αυτό είναι πολλές φορές οι άνθρωποι. Άλλα έχουμε στο μυαλό μας και πολύ σοβαρά γράψει κάποιος άλλα θέλω και άλλα κάνω ή το δεύτερη ζωή δεν έχει.
1: Αυτό το γράψατε στην ανάρτηση για τα γενέθλιά σας.
0: Ναι.
1: Την κάνατε τη ζωή σας όπως θέλατε μέχρι τώρα?
0: Μπορεί τη ζωή να την κάνω ταινία σε λίγο.
1: Ήταν όπως τη θέλατε ή την ξοδέψατε? Ξοδευτήκατε μάλλον.
0: Ναι, λέει, τη ζωή μου την ξόδεψα, λέει, και τώρα λέει ο χρόνος σοδεύει εμένα. Όχι, δεν θεωρώ ότι την ξόδεψα. Θεωρώ ότι τα πράγματα κύλησαν, κυλούν και θα κυλούν όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Σε ένα φλόπουλο, μια αγγλική λέξη που αρέσει πάρα πολύ.
1: Μια ροή.
0: Με ροή, ακριβώς.
1: Γιατί υπάρχει και η καβαφική εκδοχή με το να μην σκορπιέσαι.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό και λέω ότι δεν είμαι στους διασκεδαστές, στους ψυχαγωγούς.
1: Πώς ήταν το πρώτο γύρισμα του The Voice μετά το Δρομοκαΐτιο, στις 18 Σεπτεμβρίου του 2025?
0: Ήταν ένας χαμός. Ήμουν όλη μέρα στα κανάλια. Όλη μέρα στα κανάλια, παντού. Δηλαδή, πιο επίκαιρος από ποτέ. Οι άνθρωποι που δουλεύαν μαζί μου είχαν τεράστια χαρά, γιατί ήταν όλες απλά και ευτυχές, γιατί υπήρχε τζάμπα διαφημίσεις παντού. Οπότε, υπήρχε. Τάσο, εγώ να σου πω. Σχεδόν δεν το πήρα χαμπάρι, πώς να σου πω.
1: Δεν είναι ότι θέλατε να κλειδωθείτε στο σπίτι για να μην βγείτε. Ούτε πήγατε με χαρά.
0: Ξέχασε το αυτό. Ναι. Ούτε για αστείο. Πριν από χρόνια, όχι δεν ήμουν κλεισμένο στο σπίτι. Μπορεί και να είχα πεθάνει. Ενώ μεταφορικά, δηλαδή λέω νεκρός.
1: Τι σας έδωσε το voice?
0: Μου έδωσε αυτό που είμαι. Μου έδωσε την... να δώσει στον κόσμο τη σκητάλη από εγώ στο voice και το voice στον κόσμο. Άρχισε να διαλαμβάνει μάλλον ο κόσμος το ποιος πραγματικά είμαι.

0: πώς θα σας κρίνω.
1: Μεγαλώντας λίγο συγκινούμε λίγο περισσότερο από την παλαιό.
0: Ναι, πιο ευσυγκίνητος. Ναι.
1: Δηλαδή μπορώ να ακούσω μια λέξη και να συγκινηθώ, να ακούσω μια μελωδία και να μην πάρω τα κλάματα ή να δω κάτι στα εικαστικά ή σε μια σχέση ανθρώπων δίπλα μου και να βουρκώσω. Όπως και επίσης όταν μου θυμίζει κάποιος ποιος είμαι. Γιατί πάντα περίμενα κάποιον να μου θυμίσει ποιος είμαι και όχι εγώ ίδιος.
0: Και τι σας λένε συνήθως που σας συγκινεί?
1: Και αυτό που είμαι, τίποτα απλά. Τα πράγματα είναι πολύ απλά, δεν θέλουν πολλά πράγματα. Οι μεγαλύτερες αλήθειες του κόσμου είναι γραμμένες μέσα σε 5 γραμμές.
0: Με ποιον Κρήτη ήρθατε πιο κοντά, από τους υπόλοιπους δηλαδή?
1: Και με τους ίδιους Κρητές ήμουν το ίδιο. Ξέρετε, έχω πάθει την επιμέρεια γραμμή, είμαι αρκετά μοναχικός. Και περνώντας τα χρόνια, ότι θα ζω μόνος μου. Ότι με πειράζει κάποιες φορές.
0: Αλήθεια, σε αυτό το σπίτι μπαίνουν πολλοί άνθρωποι?
1: Όχι, πολλοί άνθρωποι δεν μπαίνουν. Ναι. Όχι, γιατί τα τελευταία χρόνια μου αρέσει να μπαίνει ο κόσμος πολύ. Μ' αρέσει να βλέπω πολλούς ανθρώπους. Μ' αρέσει να μπαίνω μέσα στο σύνολο. Όχι μόνο στο live δηλαδή. Στη ζωή μου.
0: Η μουσική εκπομπή που θα κάνατε στο Sky δεν θα γίνει τελικά?
1: Ακούστε να δείτε. Εγώ μιλάω για κάποια πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία πράγματα, μελλοντικά. Εγώ δεν θέλω να κάνω μια εκπομπή που θα είναι μουσική. Θέλω να γίνει ένα κράμα πολλών πραγμάτων. Όπως είπαμε και εγώ. Το οποίο έχει να κάνει μουσική με σχέση των ανθρώπων, με θρησκεία, με τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας, με φιλανθρωπία, με χίλια δύο πράγματα. Είναι ένα μούλτι πράγμα, το οποίο, όπως είπαμε και εγώ, αργούν λίγο οι άνθρωποι να το καταλάβουν. Με εμένα. Γι' αυτό λέμε και οι περισσότεροι ζωγράφοι με τα θάνατο αναγνωριστήκανε. Εγώ δεν μπορώ να πω το ίδιο και για μένα, αλλά τέλος πάντων.
0: Άρα η εκπομπή δεν θα γίνει?
1: Όχι, μιλάω για την εκπομπή αυτή.
0: Α, μιλάτε.
1: Το σε ποιο κανάλι θα γίνει. Και πώς θα γίνει, και αν θα ανοιξάνε την παραγωγή ή όχι. Mm-hmm. Και αν θα γίνει αυτή η εκπομπή που λέω ντοκιμαντέρ, ή αν θα γίνει κανονική εκπομπή. Θα δούμε.
0: Το χιούμορ είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, είπε ο Τσάρλι Τσάπλιν. Συμφωνείτε?
1: Και να είναι και πιο έξυπνο το χιούμορ, είναι ένα αριστούργημα.
0: Φοβηθήκατε με όλα αυτά, μήπως χάνατε το χιούμορ σας?
1: Όχι. Γιατί πάλι παλιά είχα φίλους που μου λέγανε μη χάνεις το χιούμορ σου, ρε.
0: Όταν σας βλέπετε να σας σατιρίζουν, πώς νιώθετε?
1: Εξαρτάται πώς με σατιρίζουν.
0: Ας πούμε, ο Τάκης Ζαχαράτος που είναι παλιός σας φίλος και συνεργάτης, ναι. Σας έχει πάντα στο πρόγραμμα.
1: Ο Τάκης Ζαχαράτος, το ανήκω μείον δήμοθο, του λέγα. Και επίσης, ο τρόπος που χρησιμοποιεί να παρουσιάζει ένα πρόσωπο το οποίο είναι κάκιστο. Εμένα με ενοχλεί το θέμα της συνέπειας και κακώς με ενοχλεί. Πιστεύω ότι σε λίγο καιρό, σε λίγο χρόνο θα πάψω και με αυτό να ασχολούμαι. Όταν τι δεν είναι αλήθεια. Όταν δεν σε παρουσιάζω εγώ κάπως που δεν είσαι εσύ.
0: Δεν έχει πάντα υπερβολή η σάτιρα όμως?
1: Υπερβολή μπορεί να έχει, αλλά τι σημαίνει υπερβολή? Στο γεγονός ή σε κάτι που έχει δημιουργήσει εσύ ο ίδιος? Και επίσης παίρνεις τα πράγματα που λένε οι υπόλοιποι ή παίρνεις αυτό που λες εσύ, που ξέρεις πώς είναι? Δηλαδή, εγώ σε να σε ξερωτάσω και θα σε κρίνω ή θα σε παρουσιάσω όπως θέλω, όπως είσαι εσύ. Ή όπως παρουσιάζει ο κόσμος. Καταλάβετε τι θέλω να πω. Προς ευχαρίστηση του κόσμου.
0: Άρα δεν σας αρέσει.
1: Στο λαό, τροφή, καταλάβετε τι θέλω να πω.
0: Άρα δεν σας αρέσει πώς σας σατιρίζει?
1: Καθόλου δεν μ' αρέσει. Δεν είναι σατιρισμό. Δεν είναι σάτιρα αυτό. Και επίσης θα του ξαναπώ, τα ενίκω μη ενδύμω. Μην τον σατιρίσω εγώ. Θα γελάσετε πάρα πολύ.
0: Είναι πολύ έτσι γνωστό και μέρος της ιστορίας σας.
1: Ναι.
0: Θρασίτητα με την οποία μπήκατε στο καμαρίνι της Μαρινέλλας,
1: ναι,
0: και συστηθήκατε
1: ως συνάδελφος. Με επιτρέπετε να αλλάξω τη λέξη, γιατί έχετε εκτονίσεις και είναι θάρρος, όχι θράσος. Το θράσος είναι άλλο πράγμα, το οποίο εγώ δεν το χρησιμοποιώ. Όπως και ο έξυπνος από τον πονηρό έχει τεράστια διαφορά.
0: Ναι.
1: Τεράστιο θάρρος μπήκα μέσα. Όχι θάρρος απλώς. Είπα και την αρχή που η Μαρινέλλα ήταν στο ρέξι με τον Βασίλη Τζιβιλίκα, ότι είμαι ανυψιός του Βασίλη Τζιβιλίκα για να περάσω την πόρτα.
0: 12 χρονών εσύ, δεν
1: ήμουν τότε. Όχι, ήμουν παραπάνω. Ήμουν 16 χρονών. Ναι. 15-16 χρονών.
0: Και τη είπατε συνάδελφο.
1: Βεβαίω, χτύπησα την πόρτα και τη είπατε με συνάδελφο. Στο καμαρίνι αυτό ήμουν μετά από 20 χρόνια εγώ ίδιο. Ω Στάλι, δηλαδή ω όνομα.
0: Εμένα αυτό με συγκινεί.
1: Και εμένα με συγκινεί πάρα πολύ αυτό.
0: Το θυμόταν η Μαρινέλλα μετά αυτό?
1: Σαφώ το θυμόταν.
0: Όταν τη το λέγατε, α πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Η Μαρινέλλα ήταν ένα άνθρωπο που για μένα ήταν, α πούμε, υπέρτη τραγουδιστή. Ήταν ένα σχίσμα για το τραγούδι, α πούμε. Και επίση μια τεχνικά απίστευτη ερμηνεύτρια και τραγουδίστρια.
0: Κραουνάκης.
1: Ναι.
0: Ξημερώνει πάλι το τραγούδι που σας έγραψε από την ταινία Βαρέθηκα να σκοτώνω τους, ναι, αγαπητικούς σου. Γιατί δεν είχε συνέχεια?
1: Πάει από κάσου, όλα είναι κάς. Πολύ προφητικό στην εποχή μας. Όλα για το χρήμα.
0: Γιατί δεν είχε συνέχεια αυτή η συνεργασία?
1: Γιατί πιστεύω ότι ο καθένας. Εγώ δεν πιστεύω ότι σταμάτησε κάτι. Δεν σταμάτησε. Δηλαδή ότι κάναμε μια δουλειά

0: Τι σημαίνει ότι σταματήσαμε και δεν ξέρει πότε θα βρεθούμε ξανά. Στο σωμάτι έχω μια πάρα πολύ σχέση αγάπη.
1: Σας χαρακτηρίζει
0: και χρυσοτικό. Και επίσης μου τόνωσε την πώς να σου πω, τη δύναμή μου για το τραγούδι. Το είπα κάποτε, άκουσου που θα μεγαλώνω και θα βγουν άλλοι τραγουδιστές και μου λέει όσο είσαι στάρ και πηγαίνεις το σουβλάκι σε γειτονιά σου, δεν θα πάθεις τίποτα ποτέ. Ο Σταμάτης αυτός που οπότε του ζήτησα να κάνει, να μιλήσει για μένα τίποτε, θα έβγαινε και θα το έκανε ή θα το καλούσε κάπου. Έτσι.
1: Και σας χαρακτηρίζει εξωτικό.
0: Ναι.
1: Σας αρέσει αυτό?
0: Μ' αρέσει ότι είναι ένας πάρα πολύ φύσης άνθρωπος. Και όταν ακούω πράγματα τα οποία αυτό που λέω το στηρίζει, γιατί εμένα αυτό μοιάζει. Αυτό που λέμε το πράττουμε. Και όχι μόνο στα λόγια.
1: Θυμάμαι τον τίτλο ενός άρθρου «Πόσο δύσκολο είναι να είσαι ο Μαζωνάκης».
0: Και θέλω δύσκολο, να... εύκολο θα απαντήσω.
1: Όσο δύσκολο είναι και εύκολο. Και πόσο μόνος μπορεί να είναι τελικά ένας διάσημος άνθρωπος.
0: Είσαι μόνος ή είσαι μοναχισμό. Εγώ μην ξεχνάτε, πολλές φορές ήθελα να γίνω ιερομόναχος. Βασικά, οπότε κοντά είμαι σε αυτό το πράγμα. Άλλωστε και πολλές φορές η σκέψη μου είναι ότι προς τα βαθιά μου γεράματα μήπως ταχτώ.
1: Κάποτε ακούστηκε αυτό, ισχύει ότι το σκεφτόσασταν.
0: Πάντα υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού μου αυτό, ναι.
1: Και πήγατε και Άγιο Όρος πρόσφατα.
0: Πηγαίνω στο Άγιο Όρος, γιατί. Αλλά δεν πηγαίνω στο Άγιο Όρος ως πώς το λένε, τουρίστας. Πάω για τη βαθιά μου πίστη, δηλαδή γιατί στο Άγιο Όρος μπορώ να προσευχηθώ πολύ πιο εύκολα, πιο καλά. Δεν έχει πολύ κόσμο, δεν έχει φώτα μέσα στους ναούς. Υπάρχει μια μυσταγωγία, υπάρχει μια απλότητα, υπάρχει μια της φύσης που είναι σε έξαρση. Οπότε μ' αρέσει να πηγαίνω στο Άγιο Όρος, ναι.
1: Ξαναρωτώ έναν άνθρωπο που είδαμε πρόσφατα πόσο τον αγαπάει ο κόσμος και πόσο τον στήριξε.
0: Αυτό δεν χωράει προς ευχαριστώ και γι' αυτό δεν είπα ποτέ έτσι. Γιατί νιώθουν οι άνθρωποι σε μένα ότι τους ευχαριστώ. Είμαι από τους καλλιτέχνες που οι άνθρωποι περιμένουν να τους πω εγώ που θα τους πάω βόλτα.
1: Ναι, αλλά ταυτόχρονα στο σπίτι θα νιώσετε μόνος.
0: Όχι, στο σπίτι μου μόνος δεν έχω νιώσει. Σε πρακτικό επίπεδο, γιατί όλο αυτό το διάστημα, το καταλαβαίνετε, πάρα πολλοί κόσμοι έφυγε από δίπλα μου. Για λόγους που ξέρουν ήδη γιατί φύγανε. Για λόγους που δεν εξηγούνται αυτή τη στιγμή, ούτε σε μια συνέντευξη, ούτε είναι για. Έλα, λέγεται έτσι. Ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτό που φύγανε γιατί φύγανε.
1: Και από την άλλη, ήρθαν και κάποιοι που δεν περιμένατε.
0: Όχι. Ίσα ίσα.
1: Είστε άνθρωπος που του αρέσει να βρίσκεται σε μια σχέση.
0: Όχι, δεν το ξέρω αυτό, να σου πω την αλήθεια. Εγώ μάθω μόνο, δεν ξέρω. Θα σου πω.
1: Η μεγαλύτερη σχέση που κάνατε.
0: Νομίζω ότι είχα ποτέ μεγάλη σχέση εγώ.
1: Μου είπατε ότι ήταν ένας χρόνος παλιά.
0: Ναι, πέρασε κιόλας ένας χρόνος. Έφυγες και είμαι μόνος.
1: Είναι κάτι που σας προβληματίζει αυτό?
0: Κάποιες φορές με προβληματίζει, αλλά λέω ότι κάτι είναι δικό μου. Αυτό πάλι είναι εξωγενής. Δηλαδή, επειδή έχουμε μάθει ότι οι άνθρωποι. Κατάλαβες.
1: Έχετε πει σ' αγαπώ σε κάποιον άνθρωπο που πιστεύατε ότι θα ήταν για πάντα?
0: Εγώ με το αγαπώ, το λέω από παλιά δηλαδή. Αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, σε αγαπώ. Τόσο εύκολα τη λένε την λέξη αυτή. Εγώ γιατί δεν μπορώ να την πω, τι είμαι τόσο ανάπηρο συναισθηματικά, ρε παιδί μου, λέω. Είναι μια λέξη η οποία εγώ τη λέω η αγάπη και ορίζω στη σχέση ζωή. Έτσι. Και είναι ένα πράγμα το οποίο πιστεύω ότι έχω πολύ αγάπη. Γιατί αγάπη είναι ο Θεός.
1: Όσοι και να είναι η δύναμή μου, θέλω έναν άνθρωπο μαζί μου, λέει Χαρούλα.
0: Ναι, αυτό πρέπει να σου πω. Μα είστε τρομερός. Αυτό σκέφτηκα, όχι τρομερός, θαυμάσαι, τρομερός σε κακή λέξη. Το σκέφτηκα αυτό το τραγούδι κι εγώ. Υπάρχουν φορές που μπαίνω στην διαδικασία, να ξέρεις. Ναι.
1: Ζωή που δεν μοιράζεται, είναι ζωή κλεμμένη.
0: Θα το απαντήσω όλα για τον άνθρωπο.
1: Υπήρξε στιγμή αυτά τα δύο τελευταία χρόνια, κύριε Μαζωνάκη, που είπατε δεν αντέχω άλλο?
0: Ναι, ακόμα το λέω. Υπάρχουν στιγμές που λέει δεν αντέχω άλλο. Να έχω σπάσει τα νεύρα μου, δηλαδή.
1: Και?
0: Με αυτή την υπόθεση που ξεκίνησα τα τελευταία χρόνια, δηλαδή.
1: Και ποια θα ήταν η διέξοδος, να αποσυρθείτε, ας πούμε?
0: Καμία σχέση. Δεν το έχω σκεφτεί καν αυτό. Να πω περισσότερο στα θέλω μου, δηλαδή. Να τσοχωρηθώ περισσότερο με τα φυσικά πράγματα. Όταν λέω με τα φυσικά πράγματα, με τη θάλασσα, με την σωματική άσκηση, με την ξεκούραση, με την έννοια του μακριά από τη σύψη, δηλαδή. Γιατί το τοξικό μου είναι λίγο. Για τη σύψη μιλάω και εγώ.
1: Ζητήσατε βοήθεια από ειδικούς αυτόν τον καιρό?
0: Δεν θα σταματήσω ποτέ να το κάνω αυτό. Είμαι από τους ανθρώπους που το έκανα από τις αρχές, δηλαδή, αλλά Ποτέ θα σταμάτησε ποτέ. Άρα και ειδικό μπορεί να είναι ένα άνθρωπο που είναι ειδικό όσον αφορά τα πτυχία του δηλαδή. Ειδικό μπορεί να είναι ένα άνθρωπο που είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Όχι τυχαίο, τι πιστεύω στην τύχη, συγγνώμη. Ένα πρόσωπο.
1: Αναφερθήκατε πιο πριν στο σκυλάκι σα στην Αρίθα. Που τη χάσατε πρόσφατα.
0: Δεν ήταν ένα σκυλάκι, ήταν ένα πλάσμα που ουτέστηκε ο Θεός για να μπορέσω να πάρει εκείνη όλα τα σαν σάκος του μπόξ, δηλαδή. Να πάρει αυτή όλα τα προβλήματα που πέραγα εκείνη την εποχή. Γι' αυτό και ο λόγος που όταν έφυγε η Αρίθα, εμένα με διέλυσε αυτό το πράγμα.
1: Είχε πει ο χτινίατρος σας ότι του είπατε ότι δεν θα μπορώ να το διαχειριστώ.
0: Ο χτινίατρος που είχε η Αρίθα θα πρέπει να το ασχοληθώ και με εκείνον. Δεν είχα ασχοληθεί με τον συγκεκριμένο γιατρό, ο οποίος ήταν τραγικό λάθος του που η Αρίθα πέρασε όλο αυτό το πράγμα και το θεωρώ υπεύθυνο γι' αυτό.
1: Τι σας δίδαξε η συμβίωση μαζί με ένα ζώο?
0: Να αγαπάω. Να μπορώ να πιάνω τους ανθρώπους του κόντακτ. Να πιάνω, δεν μπορούσα να πιάσω ανθρώπους. Μου ήταν δύσκολο αυτό το πράγμα.
1: Είχατε και πριν ζωάκι?
0: Προσπάθησα να παίρνω σκυλιά. Μετά από τις ενοχές που μου είχαν βάλει όλοι, έλεγα δεν είμαι καλός πατέρας. Και καθεσόμουν καλός στον υιός. Το σκυλί δεν μπορεί, ταλαιπωριέται ή οτιδήποτε. Η Αρίθα ήταν αυτό το πλάνο που ήρθε και έμεινε εδώ στο σπίτι. Να ξέρετε τι, πέρασε ούτε ένας χρόνος και υπάρχουν φορές που είναι μέσα στο σπίτι.
1: Θα πάρετε ένα νέο ζωάκι?
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί λένε ότι το καλύτερο μνημόσυνο για το ζωό.
0: Ναι, αυτά που λένε εμένα, το ότι λένε κάτι, έχω περασμένο στη φράση, λένε για μένα, κατάλαβες.
1: Στην παλιά σας γειτονιά πάτε βόλτα, είναι κάτι που σας
0: καλαρώνει? Είναι κάτι που πάω, ναι, ακόμα, ναι. Είναι μια από τις βόλτες που μου άρεσε πάρα πολύ. Ξέρετε πόσο κοντά είναι όλα αυτά. Την εποχή που δεν είχα να φάω σπιτσιρικάς, μια δύσκολη εποχή, με την εποχή του τώρα. Την εποχή που είχα ένα παντελόνι και τώρα έχω 500 παντελόνια και μπορεί να προβληματίζομαι πολύ περισσότερο από ό,τι ένα. Έχετε δει σε συνταβάνες. Και θεωρώ δηλαδή ότι τα πάντα δεν λέω όσο αλλάζω οτιδήποτε. Δεν θα πάψω ποτέ να βλέπω τον εαυτό μου προς τα μέσα και να βλέπω τους άλλους πραγματικά όπως είναι. Και δεν θα πω ποτέ να λειτουργώ για το καλό. Ποτέ, αλλά ποτέ.
1: Τόσο ζω μα ζω.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει για εσάς όταν το
0: έχετε? Όλο ο κόσμος τα έχει κάνει αυτά και τον αγαπάω πάρα πολύ τον κόσμο γι' αυτό.
1: Σας κολακεύει.
0: Εγώ μπορείτε θέλω να πάρω μια τεράστια αγκαλιά. Δηλαδή, εγώ όταν τραγουδάω στα live μέσα του κόσμου, αισθάνομαι ότι του έχω καλέσει στο σπίτι μου. Γιατί με κάλεσαν στο σπίτι του. Δηλαδή, όταν πήγα τις γενικές φυλακές και με ρωτήσαν οι άνθρωποι υπεύθυνοι, τα κελιά να τα ανοίξουμε, είναι ανεκριστά. Τους λέω να τα ανοίξετε, αν βλέπετε. Και μπήκα μέσα του κάθε και λέγεται να έχουν παίξει με τα χέρια τους τα κολλήσια πράγματα. Να έχουν ζωγραφίσει πράγματα, αλλά μου κρυμμα και πράγματα. Και θέλω να είναι εμπνευσμένο από τον Θεό. Και τους ευχαριστώ. Και κάποιοι τους κάνουν, θα προσπαθήσουν να μου κάνουν κακό, ο κόσμος θα τους δώσει πίσω. Και επίσης, ας τους συγχωρέσει ο Θεός και μου κάνουν κακό.
1: Το μαζό ακόμα είναι το καινούριο σλόγγαν?
0: Όχι, το μαζό ακόμα είναι από ένα τραγούδι που βγήκε. Μέχρι ένα συνδέτης ο Βασίλης και ο Δήμας και ο στίχος του με εξέπληξε. Γιατί η φράση μαζό είναι Δήμα. Είναι το μαζό, μασικά το βάλει ο κόσμος. Ο ίδιος έβαλε το μαζό. Ο ίδιος έβαλε το. Ακούστε τώρα κάτι. Πριν από χρόνια ο κόσμος έλεγε μόνος σου και όλοι τους. Αυτό όμως ο κόσμος το έλεγε σαν κατηγορία τραγουδιστή. Καταλαβαίνετε, ερμηνευτή. Έλα όπως του συνέβη και τώρα. Μόνος μου και όλοι τους. Έλα μου τι συνέβη τώρα που λέει το τραγούδι, να δεις πως αναστέλλεται αυτός που το ξεσκίσανε, έχω περάσει και χειρότερα. Έλα να δεις που λέει να περνάς από εδώ για να μην τρελαθώ. Και πολλά ακόμα.
1: Το τραγούδι της ζωής και της καριέρας σας ποιο θα λέγατε ότι είναι?
0: Δεν υπάρχει για μένα αυτό. Για μένα είναι όλα μου τα τραγούδια. Δεν υπάρχει ένα πράγμα. Για τον κόσμο πιστεύω ότι από τον ανήκω σε μένα και μετά κοιτάξτε αυτό το πράγμα, το οποίο είναι ένα κομμάτι που έχει κάνει 5 φορές επιτυχία. Δηλαδή, εμείς τα τραγούδια που μπορεί να βγήκαν και 5 φορές στο νούμερο 1 θέση, το λέω γενικά.
1: Και εγώ νομίζω ότι το ανήκω σε μένα είναι το τραγούδι της ζωής σας.
0: Εγώ όμως ανήκω και στους ανθρώπους.
1: Τι θα θέλατε να κρατήσει ο κόσμος από τη σημερινή μας κουβέντα?
0: Αυτό που είμαι. Τα πιο απλά πράγματα θέλω να κρατήσει ο κόσμος. Ούτε πολλές έννοιες, ούτε πολύ βαρύγδουπα που λέω πράγματα, ούτε τίποτα. Την απλότητα. Τα απλά είναι τα πιο δύσκολα, τάσου.
1: Κύριε Μαζονάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την επιλογή να κάνετε σε μένα αυτή την εξομολόγηση απόψε.
0: Έτσι, μπράβο.
1: και τη φιλοξενία στο υπέροχο σπίτι σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έκανα μια κουβέντα χωρίς να είμαι απολογητικός. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε γης και που έτσι να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Και θα χαρώ πάρα πολύ να την καταλάβει ο κόσμος, όχι να την νιώσει που ενδιαφέρει. Όποια την καταλάβει, να την νιώσει.
1: Και πάλι σας ευχαριστώ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστίες και σε εσάς που ήσασταν και απόψε μαζί μας σε αυτό το έκτακτο τετ-α-τετ στο Ξένος Τράβελ για την πολύτιμη βοήθειά του στην πραγματοποίηση της απόψινής εκπομπής και να ευχηθούμε σε όλους καλό καλοκαίρι, ραντεβού τον Οκτώβριο. Καλό σας βράδυ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Νέο θέατρο έργων, η θρυλική φώνησα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη με τη Λιδία Κονιόρδου. Σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Από 1η Οκτωβρίου. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους με το κεφάλι, το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
4: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Ισαμάκου. Από Οκτώβριο θα βρίσκομαι στο θέατρο Μαβίλη κάθε Σάββατο στις 12 με το υπέροχο έργο του William Shakespeare «Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας», διασκευασμένο για παιδιά από 5 ετών έως 12. Κάθε Σάββατο στις 12 και καθημερινές με σχολεία.
5: Ξέρεις τι σου παίρνουν τα ναρκωτικά? Σου παίρνουν το χρόνο σου. Λίγο-λίγο, μέρα με τη μέρα. Χρόνο από ανθρώπους, από στιγμές, από εσένα. Και μετά

0: και μετά τα ναρκωτικά σου παίρνουν τους ανθρώπους. Χάνεις την επαφή σου. Η σιωπή μεγαλώνει.
1: Δεν μπορώ μόνος μου.
2: Δεν είμαι καλά.
1: Χρειάζομαι βοήθεια.
0: Αν μπορούσες να δεις καθαρά τι είναι η εξάρτηση από τα ναρκωτικά, θα έβλεπες χρόνο που χάνεται, σιωπή, απομόνωση. Αλλά θα έβλεπες και ότι έχεις επιλογές. Μίλησε, ζήτησε βοήθεια.
3: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
4: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
5: Στις 19 Σεπτεμβρίου ανταμώνομαι στη Θέρμη.
6: Την κερδίση της ανθρωπιάς. Μια μεγάλη συναυλία που διοργανώνουν πολλοί σύλλογοι της Θέρμης και της ευρύτερης περιοχής και είναι για φιλανθρωπικό σκοπό.
5: Σας περιμένουμε με τον καλό μου φίλο Γιώργο Στεφανίδη για μια υπέροχη βραδιά.
6: Μεγάλη τιμή για μένα που θα βρεθώ ξανά με τον πολύ αγαπημένο μου Βασίλη Σκουλά στη σκηνή. Και διπλή χαρά θα έλεγα, γιατί θα παρουσιάσουμε για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη ποτιακά τραγούδια με τη φωνή του.
5: Σας περιμένουμε όλους. Να είστε καλά.
7: Ερτόπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Στα πλαίσια του καθημερινού ραντεβού που έχουμε, κάνω τη σημερινή εκπομπή, ευρισκόμενος στο μέρος το γνωστό για τους φίλους μου και βέβαια διαπιστώνοντας ότι ενώ όλοι ασχολούνται στο διαδίκτυο με τις θεωρίες συνωμοσίας χωρίς να τις ζουν, εάν βγείτε έξω θα τις ζήσετε, όχι σαν θεωρία, αλλά σαν πραγματικότητα. Να πούμε ότι ολοκληρώθηκε η κηδεία του Μαζονάκη, του Γιώργου Μαζονάκη, μέσα σε ένα υποκριτικό περιβάλλον από ανθρώπους που τους έχουμε συνηθίσει να σιωπούν σε όλα αυτά τα σκληρά τα οποία συμβαίνουν στην πατρίδα μας. Οι άνθρωποι αυτοί είναι και οι ιεράρχες, οι οποίοι ξαφνικά θυμήθηκαν ότι έπρεπε να πάνε να ιερουργήσουν σε ένα παιδί, έναν άνθρωπο, ο οποίος όμως, αν δεν ήταν γνωστός, θα τον είχαν γραμμένο εκεί που φαντάζεστε. Παρόντες όλοι οι υποκριτές, ρασοφόροι και μη, ενώ ιδιαίτερη εντύπωση μας έκανε αυτό το οποίο είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος καθίσταται ο Φωτεινός Παντογνώστης, έτσι, και ξέρει και από ιατρική, και ο οποίος ομιλούσε για τους πρώην φίλους του, τους γιατρούς της ευζωίας, της μακροζωίας, της γαστρονομικής ιατρικής, η κυρία, πώς τη λένε, αυτή την καφαϊτζή, πώς τη λένε, η γυναίκα του, αυτού του πολιτικού κλόουν, που εμφανίζεται ως παθολόγος, στο Κολωνάκι. Όταν βλέπετε γιατρό στο Κολωνάκι και σας μιλάει για γαστρονομικές ιατρικές, για γκβαντικές ιατρικές, για διαστημικές, υπεριατρικές και τα λοιπά, αρχίστε να φαντάζεστε το τι πραγματικά συμβαίνει, όσοι έχετε μυαλό και όσοι έχετε και την ευφυΐα να ασχοληθείτε, γιατί σας καίει. Οι άλλοι δεν ασχολούνται. Ο Μακαρίτης, μέσα στην αγωνία που είχε για πάρα πολλά πράγματα και μέσα στην ευπιστία και την αγαθοσύνη που τον διέκρινε, βρέθηκε στα χέρια αυτών των σκιτζίδων. Θα μπορούσε να είναι στο διπλανό ιατρείο, έτσι. Το ένα είναι στην Καρνεάδου, το άλλο είναι στην Πλουτάρχου. Και μετά από αυτό εμφανίζονται ως αυτοφοράκηδες, όπως λέει και ο Ζαβάρας, αυτά τα επιφανή μέλη του χορευτικού συλλόγου Αθηνών, του ιατρικού συλλόγου Αθηνών, που πολλοί από αυτούς έχουν να δουν ασθενή, δεν ξέρω και εγώ από πότε, και που ήταν πρωτομάχη της διαφαινομένης απάτης με τα εμβόλια, όπως αυτή εμφανίζεται στα αμερικανικά δικαστήρια. Και όπως όσοι έχετε εμβολιαστεί, το βιώνετε στο πετσί σας. Φυσικά τελευταίως δεν εμφανίζεται ο κύριος Μπούρλας. Την κυρία Παγώνα έχω καιρό να την ακούσω, άλλη μεγάλη μορφή. Ο κύριος Πατούλης θα συναντηθούμε στα δικαστήρια. Κύριε Πατούλη, το πηγαίνατε φυρί-φυρί, τώρα δεν θα το γλιτώσετε. Και εσύ, Φώτη, ό,τι παρενέργειες και να έχεις από τα εμβόλια, οι αστικές ευθύνες δεν παραγράφονται εκ του θανάτου. Εμείς ευχόμαστε να ζήσετε για να πληρώσετε. Όμως, στη χώρα της υπερβολικής εξαπάτησης και της απάτης, των παπατζίδων, το παπατζιλίκι δεν συμβαίνει μόνο στην Αθήνα, συμβαίνει και οπουδήποτε αλλού. Η επαρχία μέσω της αυτοδιοίκησης έχει καταστεί έρμεο της μαφίας, μιας μαφίας των ραγιάδων που κοιτάνε να τα έχουν καλά με την κεντρική εξουσία και με όποιον εν τη αυτή περιπτώσει πληρώνει για να συνεχίσουν να εισπράττουν και να τρώνε
Και αυτό είναι και το προϊόν του δημοκρατικισμού. Ο δημοκρατικισμός καταστρέφει την φυσική ιεραρχία. Έτσι, στον Δήμο, ξέρω εγώ, Μακρινίτσα, δεν ξέρω, τυχαίος Δήμος, ο γλύφτης της περιπροκτικής περιοχής του τάδε βουλευτού προτείνεται για δήμαρχος και γίνεται δήμαρχος. Και μετά αρχίζουν τα ΕΣΠΑ, τα χρήματα, οι διορισμοί και έτσι έχετε τον πάτο, τον πάτον κάπου πρόεδρο. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με τους ιατρικούς συλλόγους και θεωρώ ότι αυτοί οι οποίοι στραφήκαν εναντίον μου είναι πάτη. Είναι πάτη των πάτων, πολιτική πάτη, διότι η θέση τους δεν είναι επιστημονική. Ο κύριος Νι από την Θεσσαλονίκη, όπου θα πάμε να τον επισκεφθούμε, γιατί στις 11 Οκτωβρίου έχουμε συγκέντρωση. Εγώ λέω όλοι μαζί να μαζευτούμε και να πάμε να του πούμε τα κάλαντα στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, λίγο, πώς να το πούμε, λίγο νωρίς. Λίγο νωρίτερα από την ώρα τους. Έτσι, θα είναι κάλαντα μεταμουσικής. Πώς λέμε, Σουλτάν Μερεμέτ μεταμουσικής. Ένα τέτοιο Σουλτάν Μερεμέτ θα είναι μεταμουσικής. Με μίμησε. Γιατί αυτός ήταν εμβολιαστής και εγώ ήμουν κατά της επιστήμης. Όλοι αυτοί σιωπούσανε και σιωπούν ακόμα όταν διάφορες ιατρικές τρυπίδες, και μην μου πείτε ότι βρίζω, που λέει ο φίλος μου παρατηρητής διαφημίσεων, μου είπε, λέει ο Ζώης, λέει, να μην βρίζει, εμείς είμαστε ανώμημα, αυτός είναι επώνυμος. Τι να μην βρίσω. Εδώ πέρα έχουν ανοίξει την τρυπίδα τους όλοι και χοροπηδάνε στα Gay Pride. Ψηφίζανε με πρώτο τον πρόεδρο της Δημοκρατίας με στόχευση την υιοθεσία παιδιών. Χοροπηδάνε, το παίζουν και οι πατριώτες, έτσι, δηλαδή, και θα πάμε τώρα στο δεύτερο μέρος. Εμφανίζονται από το πουθενά, έτσι, κάτι βλαμμένα, ας πούμε. Είδα το παιδί εκεί κάτω στην Βλαμμένα. Είδα εκείνο το παιδί, ας πούμε, που κάνει τον λοχαγό, ας πούμε, βαρούσε προσοχές στον κούλι. Έτσι, και ποιος είναι ο ρόλος σας, όχι να αμυνθώ του εδάφους. Η αποστολή μας είναι να παρατηρούμε. Να παρατηρούμε και να ενημερώνουμε. Έτσι, να παρατηρούμε σε μια περιφέρεια και να ενημερώνουμε. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει αυτό το οποίο συμβαίνει τα τελευταία 30 χρόνια. Οι φρουροί των σύνορων, αντί να πυροβολούν στο ψαχνό αυτούς οι οποίοι πάνε να παραβιάσουν τα σύνορα, παρατηρούν και παίρνουν τηλέφωνο στο Υπουργείο, στο οποίο Υπουργείο βρίσκεται ο Κοπρίτης Υπουργός Υπηρεσίας, ο εκπρόσωπός του, και ο οποίος τους λέει, για να μην χαλάσουμε τις καρδιές μας, επειδή είμαστε Ευρωπαίοι, ρε παιδί μου, και επειδή οι Τούρκοι είναι φίλοι μας, μην πυροβολήσετε. Και του στέλνει ένα φορτίο με κρουασάν και όταν αποβιβάζονται στη Ρο, στη Μεγίστη, στην δεν ξέρω και εγώ πού αλλού, υποδέχονται τους εισβολείς με τα κρουασάν. Έτσι. Την άλλη φορά να μην έχετε όπλα, να έχετε τεράστια κρουασάν, γαλλικές μπακέτες κτλ. Και να χαιρετάτε κατά αυτόν τον τρόπο με το κρουασάν τον κάθε πρωθυπουργό ο οποίος έρχεται. Να πω ότι ευρισκόμενο στα Γιάννενα, πάντα είχα πολύ κακή γνώμη για τους αστούς γιαννιώτες. Διότι δεν μπορούσα να καταλάβω, ρε παιδί μου, πώς αυτός ο Ιωάννης Χιλόσοφος τα 1600 τόσα, ενώ μπούκαρε μέσα στα Γιάννενα και σχεδόν τα κατέλαβε, στο τέλος τον πιάσανε και τον δάρανε κιόλας. Αυτό κανένας δεν μπορεί να το καταλάβει. Πώς έγινε αυτό το πράγμα. Ενώ είχαν ξεκινήσει από τα γραμμενοχώρια, οι χωρικοί και τα λοιπά και νικήσανε και... Λοιπόν, τον πιάσαν και τον γδάρανε. Επίσης δεν μπορώ να καταλάβω πώς εδώ και τόσο πολύ πολλά χρόνια αυτά τα οποία μαθαίναμε από τον πατέρα μου. Λοιπόν, αυτά τα οποία μαθαίναμε από τον πατέρα μου, ότι ο Αλή Πασάς είναι ένας τύραννος, ένα κάθαρμα, ένας βιαστής, ένας. Λοιπόν, και τώρα θα απαντήσω και σε έναν πρώην δικό μας, ο οποίος
η πολύ αμαμία, να το πω έτσι, τον έχει βαρέσει το κεφάλι και η καρδιακή ανεπάρκεια, και θα μιλήσουμε γι' αυτό, γιατί όλο αυτό το οποίο περιγράφω, το περιγράφω, το έχω περιγράψει ήδη το πρωί, εμφανιζόμενος στο Focus, ως πρόεδρος του κινήματος 21. Περιγράφω λοιπόν τι, αυτό το οποίο διαπίστωσα στα Γιάννενα, η προσπάθεια αγιοποίησης του Αλή Πασά. Η προσπάθεια αγιοποίησης του Αλή Πασά και εξαφάνισης των εγκλημάτων του από ανθρώπους οι οποίοι εμφανίζονται ως πατριώτες και οι οποίοι εμφανίζονται ως συλλέκτες, αλλά και από και η παραποίηση της ιστορίας με τη μετάφραση ύποπτων βιβλίων, υπόπτων συγγραφέων από, προσέξτε, από εκδοτικούς οίκους οι οποίοι χρησιμοποιούν εθνικά ονόματα. Αυτά είναι εκδόσεις Δωδώνη. Ο τίτλος είναι «Αλή Πασά, το διαμάντι των Ιωαννίνων». Εμένα ο πατέρας μου έλεγε «Ο τύραννος των Ιωαννίνων», «Ο σφαγεύς των Ελλήνων». Και βέβαια σας καλώ να μπείτε στη βιογραφία του Κατσαντώνη και στη βιογραφία του Παπαθήμιου Βλαχάβα, τους οποίους τους έσπασε τα κόκαλα στον Πλάτανο, και για όλα αυτά στο μουσείο και στα μουσεία προφανώς των Ιωαννίνων δεν αναφέρεται τίποτα, ενώ η εικόνα την οποία μας δείχνουν είναι το κάθαρμα αυτό ο Αλή Πασάς να ξεκουράζεται στα πόδια της κυραβασιλικής. Να πούμε ότι όταν η κυραβασιλική εχμαλωτίστηκε από τις συμμορίες του Αλή Πασά για να την βγάλουν στο κλαρί, και επειδή ήταν πολύ όμορφη την στείλαν στο χαρέμι του Πασά, λοιπόν, ο πατέρας της, Εκάρη Μοναχός, άνοιξε έναν λάκο, ο Κονταξής έτσι λεγότανε, έπεσε μέσα στον λάκο και προσευχότανε να πεθάνει. Αυτό ήταν ο Αλή Πασάς. Στο Μουσείο λοιπόν της Λίμνης των Ιωαννίνων μας τον εμφανίζουν ως έχτιζε χριστιανικές εκκλησίες. Χωρίς αυτόν δεν θα γινόταν η Επανάσταση και χωρίς τους Γενίτσαρους δεν θα γινόταν η Επανάσταση. Γιατί, γιατί στην ίδια περίοδο, αν δεν απατώμε, οι Γενίτσαροι είχαν ξεσηκωθεί εναντίον του Σουλτάνου. Να τους πάρουμε και αυτούς να πούμε ότι δική μας είναι. Έτσι. Λοιπόν, για να καταλάβετε πώς πάνε να σας δουλέψουν. Και αυτοί οι οποίοι το διαχειρίζονται όλο αυτό ήταν πρώτα ο Μακαρίτης, ο Δήμαρχος Ιωαννίνων. Ναι, αυτός είναι ο Μωυσής Ελισάφ που έκανε και συνέδρια για τον Αλή Πασά. Ένα συνέδριο εδώ για τους Σουλιώτες δεν έχουν κάνει. Λοιπόν, κάναν για τον Αλή, για τον Αλή Πασά. Αποκρύπτουν παντελώς τα εγκλήματα του Αλή Πασά εναντίον των Ελλήνων. Οι Έλληνες χαράζανε τα πρόσωπα των όμορφων κοριτσιών τους, των θυγατέρων τους, έτσι ώστε να μην τα παίρνουν στα χαρέμια οι Αλβανοί. Ήτανε τόσο το μίσος των Αλβανών εναντίον των Ελλήνων, έτσι, γιατί ο Αλή Πασάς θεωρούσε τον εαυτό του Αλβανό, λοιπόν, ώστε ο Παπαθήμιος Βλαχάβας συμμάχησε με τους Τούρκους για να χτυπήσει τους Αλβανούς. Το ίδιο πράγμα συνέβη και με τον Κωνσταντή Κολοκοτρώνη στα Τρίκορφα μετά τα Ορλοφικά. Συμμάχησε με τους Τούρκους για να χτυπήσουν τους Αλβανούς. Για να σταματήσουν να λένε όλοι αυτοί οι αμόρφωτοι αυτά τα οποία λένε. Να ξέρουν ότι παρακολουθούνται πλέον, τους καταγράφουμε και δεν έχουν προστασία. Γιατί ο υπεύθυνος του μουσείου, όταν μίλησα μαζί του και του είπα τι είναι αυτά τα οποία γράφεται και τι είναι αυτά τα οποία προωθείτε, λοιπόν, μου είπε: Είμαι μουσείο, έχω προστασία. Από ποιον έχεις προστασία, ρε? Ρε, από ποιον έχεις προστασία? Ένας φούρναρης είναι, έτσι. Από ποιον έχεις προστασία και πώς έκανες περιουσία? Από την πολλή δουλειά. Δηλαδή, όλοι εμείς εδώ πέρα δεν δουλεύαμε. Δούλευες εσύ μόνο. Λοιπόν, δούλευες εσύ μόνο, έτσι. Λοιπόν, επειδή έχει προστασία, έλεγε, μου είπε στο τηλέφωνο, κάνω ό,τι θέλω, πουλάω ό,τι θέλω, γιατί είναι έμπορος. Εμπορεύεται την ιστορική μνήμη διαστρεβλώνοντάς την. Δεν λέμε ονόματα, αλλά ξέρουμε. Τώρα εμείς τους παρακολουθούμε. Ξέρουμε τι έχουν κάνει. Στη συγκέντρωση που θα κάνει το κίνημα 21 στα Γιάννενα μέσα στο Νοέμβριο, θα τα πούμε όλα για όλους αυτούς. Τώρα, να απαντήσω σε έναν, ο οποίος τον είχα για έξυπνο, αλλά τελικά είναι θλιβερός,
λοιπόν, ο οποίος βγήκε και είπε το εξής φοβερό. Λέει, ένας λέει αρχηγός μικρού κόμματος που βγαίνει σε ένα κανάλι που ελέγχεται από άλλο κόμμα, ωφελεί το μικρό του κόμμα. Εγώ όταν βγαίνω στα κανάλια, έτσι, σε οποιαδήποτε κανάλια και στο Focus, μιλάω προς όφελος της πατρίδος μου, όχι προς όφελος του κινήματος. Και όταν αυτά τα οποία λέω ενοχλούνε, τότε τους βλέπω πολλούς να βγαίνουν και να προσπαθούν να μετατρέψουν την προσπάθειά μας σε μικροκομματική. Σήμερα λοιπόν εγώ αυτά βγήκα και τα είπα στο Focus και κάποιος, δεν θα τον χαρακτηρίσω, κάποιος πολύ μικρός πλέον, πάρα πολύ μικρός, θλιβερός λοιπόν, βγήκε και είπε αυτό το φοβερό, έτσι, ότι τι δουλειά έχει ο αρχηγός ενός μικρού κόμματος, κινήματος, όταν εμφανίζεται ξανά και ξανά στην εκπομπή ενός δημοσιογράφου που είναι φερέφωνο άλλου κόμματος. Τι δουλειά έχει να διαφημίζει εκ των προτέρων τη συνέντευξή του και μάλιστα ζητάει και συνδρομές προκειμένου να κατέβει αυτόνομα, όπως λέει. Ναι, εμείς ζητάμε συνδρομές, Νούλη, γιατί εμείς, έτσι, έχουμε πάρει και τη σύμφωνη γνώμη των μελών του κόμματός μας και των οργάνων, λοιπόν, που εσύ, έτσι, δεν ανήκει σε αυτό το κόμμα. Εντάξει, δεν τρέπεσαι λίγο, Νούλη? Ο Νούλης, λοιπόν, απεδείχθη ότι είναι πολύ μικρός, πάρα πολύ μικρός. Όσες φορές τον είχα πάρει μαζί μου, το μόνο πράγμα το οποίο τον ενδιέφερε ήταν πώς θα βρει τις πρώην γκόμενές του, να το πω έτσι, λοιπόν, και το πώς θα βγάλει τα συμπεράσματά του, πώς να το πούμε, τα αποθυμένα του. Ντροπή, Νούλη, σε αυτή την ηλικία να βγάζεις τέτοιο κόμπλεξ. Το αφήνουμε όμως αυτό. Ας πάει στο γιαραμπί, λοιπόν. Να το αφήσουμε, λοιπόν, αυτό. Να πούμε, λοιπόν, ότι η Ήπειρος αυτή τη στιγμή βρίσκεται κάτω από μία μελλοντική αλβανική διείσδυση. Αυτό το βλέπει κανείς όταν βλέπει χωριά να αγοράζονται από τραστ και κονσόρτσια αλλοδαπών, κυρίως Αλβανών, αλλά σε λίγο να είστε σίγουροι και Τούρκων και γιατί όχι και άλλων φυλών. Να πω ότι αυτός που έγραψε αυτό εδώ το βιβλίο, στο οποίο εμφανίζει την Ολυμπιάδα ως Αλβανίδα, λέει είναι από τα βουνά της Κυπεταρίας η Ολυμπιάς, λοιπόν, η μάνα του Αλέξανδρου, και τους Αλβανούς ως συνεχιστές των ηρώων των ομηρικών επών, είναι κάποιος ο οποίος λέγεται William Plomar. Αν μπείτε στο διαδίκτυο και ψάξετε, ο ίδιος δηλώνει ότι ανήκει στην χαρούμενη πλευρά των σεξουαλικών διαστροφών, ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Έχει πεθάνει βέβαια τώρα, πέθανε νομίζω το 26, δεν είμαι σίγουρος. Και εντελώς τυχαία η μητέρα του είναι, καταλαβαίνετε τι, δεν χρειάζεται να το πούμε. Εντελώς τυχαία, σε κάθε όποια πέτρα και να σηκώσεις, όπου υπάρχει επιθετικότητα απέναντι στον ελληνισμό, υπάρχει και μία περίεργη σύνδεση, έτσι. Εξαιρώ τον Μαρδοχαίο, ο οποίος είναι διαπιστωμένα φιλέλληνας, για να μην πω και Έλληνας, ο οποίος καιρός είναι να σκέφτεται να βαφτιστεί κιόλας. Έτσι. Δεν ξέρω, δεν μας ενοχλεί εμάς, αλλά το παλικάρι αυτό μιλάει σαν Έλληνας εθνικιστής. Έτσι. Λοιπόν, θα τον βαφτίσουμε εμείς. Θυμάμαι τώρα την μία σειρά, όχι σειρά, μία ταινία, «Η γενναίη του Μπράνκα Λεόνε», όπου έπαιζε πρωταγωνιστούς ο Βιτόριο Γκάσμαν, ο οποίος και αυτός ήταν εντελώς τυχαία από την... είχε αυτήν την καταγωγή που αποτελούσε εγγύηση για το ταλέντο του. Υπήρχε λοιπόν στην σειρά ένας Εβραίος καημένος, ας πούμε, ο οποίος τον κυνηγούσαν όλοι στη σειρά, στην ταινία, και ο οποίος κουβαλούσε ένα μπαούλο και όποτε συνέβαινε κάτι άνοιγε τον μπαούλο και κρυβότανε. Οπότε έπεσε σε κάποιους φανατικούς χριστιανούς και αποφασίσαν να τον βαφτίσουν. Αν θυμάμαι καλά, αυτό είναι μια ταινία, έτσι, κορυφαία του ιταλικού κινηματογράφου, της μεσαιωνικής περίοδου, λοιπόν, και ο καημένος ο Εβραίος έτρεχε να σωθεί γιατί θέλανε να τον βαφτίσουν. Δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο, έτσι. Αστειευόμαστε. Λοιπόν, εντελώς τυχαία, λοιπόν, και ο Μωυσής δεν έκανε ούτε μία
ένα συνέδριο για τους Σουλιώτες, δεν έκανε ένα συνέδριο για τον Παπαθήμιο Βλαχάβα, δεν έκανε ένα συνέδριο για τον Κατσαντώνη, έκανε ένα συνέδριο όμως για την προσφορά του Αλή Πασά. Ο Αλή Πασάς σε λίγο θα τον αγιοποιήσουν κιόλας στα Γιάννενα. Θα φροντίσουμε να μην γίνει. Να πούμε ότι το μουσείο αυτό ανήκει ως χώρος στη Μονή Παντελεήμονος και βρίσκεται κάτω από την εποπτεία, υποτίθεται, του Μητροπολίτη Ιωαννίνων. Δεν ξέρω, ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων συμφωνεί σε κάτι τέτοιο. Βέβαια, οι Μητροπολίτες τα Ιωάννινα έχουν μια περίεργη έτσι σχέση με την Τουρκιά. Η Κυραφροσύνη ήταν ανιψιά του Μητροπολίτη και ήταν τσιριμπόμ τσιριμπίμ και αέριζε τα ραδίκια από πάνω αρχικώς, παρέα με τον Μουχτάρ. Έτσι, γιατί τις άρεσαν τα δώρα που τις έκανε ο Μουχτάρ, ο κερατάς που δεν έμαθε μάλλον ποτέ τι ακριβώς συνέβη, γιατί χάσαμε τα ίχνη του, ήταν στην Βενετία και έκανε εμπόριο και η Κυραφροσύνη εδώ κάλυπτε τις ανάγκες του κατακτητή. Προφανώς επειδή ο πατέρας του κατακτητή ήταν καλός άνθρωπος και φιλέλληνας, λοιπόν. Αυτά μας λένε, έτσι. Δεν λένε βέβαια ότι η κυρία Βασιλική και ο Θανάσης Βάγιας, που ήταν σωματοφύλακας του Αλή Πασά, τον κοροϊδέψανε προκειμένου να στασιάσει εναντίον του Σουλτάνου και να δοθεί η ευκαιρία και ο χρόνος να γίνει επανάσταση. Ο Αλή Πασάς δεν το έκανε αυτό επειδή μας αγαπούσε, όμως αυτοί τον εμφανίζουν ως, ρε παιδί μου, παραπάνω από τον Κολοκοτρώνη, έτσι. Αυτό είναι το μουσείο, στο οποίο σας συμβουλεύω να μην χάσετε το χρόνο σας, να πάτε να το δείτε. Είναι η άποψή μου αυτή. Θα χάσετε και το χρόνο σας και τα λεφτά σας. Υπάρχουν αρκετά κορόιδα να πάνε να δώσουν 2,5 και 3 και 7 ευρώ. Αφήστε το να πάνε αυτοί, λοιπόν. Το αφήνω αυτό και θα πάμε στην στην

Ναι. Λοιπόν, το αφήνω λοιπόν αυτό και θα πάμε στην φάση κατά την οποία βλέπουμε τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Έτσι, στην Ευρώπη λοιπόν έχουμε τις εκλογές στη Σουηδία. Θα σας παρουσιάσω για να καταλάβετε πώς λειτουργεί η δημοκρατία στην Ευρώπη, ο δημοκρατικισμός. Θα σας παρουσιάσω ένα, ψάχνω να το βρω τώρα, εδώ είμαστε, ένα κομμάτι από το YouTube, όχι από το YouTube, από το Twitter. Εδώ λοιπόν βλέπουμε η μοίρα της Σουηδίας σε μία εικόνα. Απόψε ψήφισαν οι αλλοδαποί για το μέλλον μιας χώρας που δεν πληρώνουν φόρους. Το πρώτο λάθος της ανάρτησης είναι αυτό. Δεν μας ενδιαφέρει αν κάποιος που δεν είναι Έλληνας ή Σουηδός και τα λοιπά στην Ευρώπη πληρώνει ή δεν πληρώνει φόρους. Αλλά ζουν σε βάρος της και να μην ζούσαν σε βάρος της. Ψήφισαν υπέρ τους, όχι υπέρ της Σουηδίας. Και βλέπουμε, το βάζω να το δείτε, λοιπόν, το 1950 οι Σουηδοί ήταν το 97,1% της Σουηδίας. Το 2026 οι Σουηδοί είναι το 64,3% της Σουηδίας. Το 2026 υπάρχουν πάνω από 300 τζαμιά στη Σουηδία. Αυτό είναι ο προάγγελος του τι θα συμβεί στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, βέβαια, όταν αντιστέκεσαι σε αυτό, σου επιτίθονται, σε βρίζουν, εμφανίζονται αυτοί ως καλοί άνθρωποι. Όμως το κάρμα υπάρχει. Και το κάρμα λοιπόν λέει το εξής. Θα σας το δείξω τώρα. Μισό λεπτό. Λοιπόν, το κάρμα λοιπόν λέει ότι εάν είσαι δημοσιογράφος, προσέξτε, και κάνεις ανθεληνική προπαγάνδα ή ας πούμε φιλομεταναστευτική ρε παιδί μου, γιατί είσαι καλός άνθρωπος, έτσι, είσαι από αυτό που λέμε, είναι καλός άνθρωπος, έτσι. Λοιπόν, θα το βάλω να το δείτε τώρα, γιατί φτιάξαμε ένα σορτάκι και αξίζει τον κόπο να το δείτε. Λοιπόν, αυτομάτως γράφεις άρθρα για την έμφυλη βία, λες, μιλάς για το πόσο ωραία μυρίζει το κείμενο στον Άγιο Παντελεήμονα και διάφορα τέτοια ωραία. Μετά από λίγο καιρό όμως ξαφνικά η μάνα σου βρίσκεται θύμα, θα το βάλω τώρα να το δείτε, γιατί πέφτει ξύλο και ναι, έτσι, να το ξέρετε αυτό. Θα το βάλω τώρα να το δείτε. Έχει γίνει και μία επέμβαση από τους δικούς μου στο κομμάτι αυτό. Πέφτει ξύλο στη μάνα σου και τη στέλνουν στο νοσοκομείο την 80χρονη μάνα σου και αυτομάτως θυμάσαι να επιτεθείς στη δημοτική αρχή και να πεις ότι χωρίς να σκεφτείς τις δικές σου ευθύνες για αυτό το οποίο συμβαίνει. Και αυτό θα συμβεί σε όλους. Αργά ή γρήγορα. Λοιπόν. Νομίζω ότι αυτό είναι. Εδώ είμαστε, ναι. Λοιπόν, και σας το διαβάζω. Άτιμο κάρμα. Λοιπόν, καταγγελία για άγριο ξυλοδαρμό σε 80χρονη κοντά στην πλατεία Βικτωρίας. Είναι εκεί που σκοτωνόμασταν τα προηγούμενα χρόνια για τις συμμορίες των αλλοφύλων και τον άναρχο και τα λοιπά. Λοιπόν, είναι η μητέρα της Χριστίνας Γαλανοπούλου, η οποία Χριστίνα Γαλανοπούλου σε προηγούμενες, θα το βάλουμε και αυτό να το δείτε, λοιπόν, στη δουλειά της, έτσι, σε προηγούμενες δηλαδή, σε άρθρα της, σε άρθρα της, εδώ είμαστε, σε άρθρα της, λοιπόν, θα τους πάρει ο διάολος σήμερα όλους, να το ξέρετε, δηλαδή, θα την κάνω τη βρωμοδουλειά, δεν γίνεται, γιατί το παραξηλώσανε, λοιπόν, και θα μιλήσουμε και για την Ηρώ, η οποία η Ηρώ κάνει αναρτήσεις, θα σας πω τώρα,
για να τελειώνει η υπόθεση, όχι τώρα, μισό λεπτό, να τελειώσουμε με το ένα παρατράγουδο, λοιπόν, της τύπησας αυτής, της φοβερής αυτής τύπησας. Λοιπόν, μισό λεπτό να το βρούμε. Πού είναι, ρε παιδιά, πού το έχουμε βάλει. Εν πάση περιπτώσει, έγραφε αρθράκια η φοβερή αυτή τύπησα, στα οποία μιλούσε για τους καημένους τους ξένους, οι οποίοι γεμίσαν με ωραίες μυρωδιές τις γειτονιές μας. Τώρα λοιπόν, εκτός από τις μυρωδιές, πέφτει και ξύλο, έτσι. Λοιπόν, θα το βάλουμε λοιπόν τώρα να το δείτε, για να το ευχαριστηθείτε. Όχι το ξύλο, να ευχαριστηθείτε την ανάρτηση που έκανε η εν λόγω κυρία, τότε το άρθρο της, και τώρα βγαίνει και παραπονιέται επειδή οι αλλοδαποί πλακώσαν στο ξύλο την 80χρονη μέρα της, η μάνα της, έτσι, η μητέρα της. Λοιπόν, και φυσικά το περιοδικό, ο οχετός στον οποίο έγραφε, είναι ο οχετός του Λίφο. Το Λίφο, εδώ έχω πει, είναι ένα πορνοπεριοδικό το οποίο προωθούσε στο παρελθόν και την πορνεία των εφήβων, γιατί το έκανε αυτό υπό το πρόσχημα της τέχνης. Έβγαζε μία, το μιλάμε τώρα για το 9, για το 8. Λοιπόν, και ήθελα από τότε να τους κυνηγήσω λίγο δικαστικά, αλλά είχαμε τη Χριστίνα Τζαμπάζη, τη Μακαρίτσα, μου λέει δεν θα γίνει τίποτα, άστο, το αφήσαμε. Θα δούμε λοιπόν όμως τώρα, έτσι, τι έχει παιχτεί. Να σας δείξω τι έγραφε η ίδια κυρία, η οποία τώρα διαμαρτύρεται επειδή αυτοί οι άνθρωποι τους οποίους τους υποστήριζε φερθήκανε με ιδιαίτερη τρυφερότητα, επειδή είχαν πολλά προβλήματα από το σπίτι τους και ήταν πληγωμένοι, λοιπόν, στη μητέρα της. Λοιπόν, να το βρω, να το βάλουμε. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε και τώρα θα γίνει το έλα να δεις. Θα το διαβάσουμε αυτό τώρα. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, γράφει λοιπόν η κυρία Χριστίνα Γαλανοπούλου. Πίσω από την πλατεία Βικτόριας, στο δρόμο με τα σκοτωμένα περιστέρια. Μεταξύ μας ποτέ κανένας δήμαρχος και καμιά δημοτική αρχή δεν νοιάστηκε για το πώς και το γιατί μία από τις πιο όμορφες γειτονιές της Αθήνας κατέληξε σε αποθήκη ψυχών και νεκρόπολη καταστημάτων. Θα ακούσεις να λένε ότι φταίνει οι μετανάστες, όμως οι μετανάστες φεύγουν αχάραγα για τις δουλειές του ποδαριού και το βράδυ κάνουν λάτρα σε υπόγεια και ισόγεια. Μοσχοβολάει ο τόπος Κίμινο και Κάρι σε κάποια σημεία κτλ. Που σε κάποιους πέφτει βαρύ, σε εμάς πέφτει βαρύ. Τώρα έπεσε βαρύ το χέρι του κάρμα πάνω τους και διαμαρτύρονται, έτσι. Εγώ εύχομαι η γυναίκα να είναι καλά. Εύχομαι να μην της ξανασυμβεί κάτι τέτοιο και εύχομαι βέβαια ο καθένας να υποστεί τις συνέπειες του πεπρωμένου το οποίο έχτισε. Διότι αυτό το πεπρωμένο όλοι αυτοί το χτίζουν μόνοι τους. Δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν στην πατρίδα μας. Τώρα, να πω ότι διάφορα παρατράγουδα. Είχαμε ένα παρατράγουδο κάτω στην Κρήτη, το οποίο το είχαμε και υποψήφιο. Γενικώς η Κρήτη, δύο γυναίκες είχαμε υποψήφιες, μας βγήκανε περίεργες. Ήταν η φάση που θέλαμε να έχουμε γυναίκες, γιατί το απαιτεί ο νόμος. Και βρήκαμε αυτές. Η μία ήταν, είχε την εγγύηση του Πατατούλη. Έτσι. Ο οποίος αντί να είναι και ευγνώμων για τις συμβουλές που του έδωσα και ζει ακόμα, κρατάει μούτρα. Βέβαια το έχει συνηθίσει αυτό, γιατί είχε περάσει από το ΕΠΑΜ, μετά έφυγε από το ΕΠΑΜ βρίζοντας. Είναι πολλά τα προβλήματα. Δεν θα τα λύσουμε όμως εμείς, δεν θα κάνουμε ψυχανάλυση. Όμως διάβασα τώρα μία ανάρτηση που έκανε αυτή η κυρία. Λοιπόν, ψάχνουν να βρουν όργανα στα κόμματα, έχουμε καταστατικό και δεν σας αφορά. Λοιπόν, βγάζουν, λέει, χρήμα για το κανάλι, λέει, θα σας δώσουμε αναφορά. Πώς μεταφράζεται σε χρήματα, έχουμε τους λογιστές μας και οι λογιστές μας δίνουν την αναφορά τους στην εφορία. Σε εσάς όχι όμως. Για να καταλάβετε τι μίσος έχουν. Η κυρία αυτή λοιπόν πήγε στην... τώρα μας λένε πολιτικά μορφώματα. Είμαστε πολιτικό μόρφωμα, Νούλη, έτσι, εμείς. Όταν ερχόσουν και έκανες βόλτες μαζί μας, δεν ήμασταν πολιτικό μόρφωμα.
Τώρα είμαστε πολιτικά μορφώματα. Έτσι, Νούλη. Λοιπόν, θα μιλήσουμε τώρα και για τον Βελόπουλο. Λοιπόν, μην ανησυχείτε. Θα μιλήσουμε όμως για αυτούς οι οποίοι έχουν το κομμάτι της αυτοκαταστροφής και της προδοσίας στο αίμα τους, γιατί μεγαλώσανε και μυαλό δεν βάλανε. Λοιπόν, και η κυρία αυτή, λοιπόν, η κυρία αυτή, πήγε στο κόμμα της Καριστιανού και ήθελε, έτσι, ενώ ήταν στο κόμμα της Καριστιανού, να είναι και μαζί μας. Λοιπόν, και της είπα και εγώ ότι διαγράφεσαι. Και βέβαια μετά έφυγε και από το κόμμα της Καριστιανού. Έτσι, δηλαδή, έχει το ανικανοποίητο. Δεν ξέρω γιατί. Τώρα να μιλήσω για αυτήν, δύσκολο. Λοιπόν, ίσως να μην αξίζει τον κόπο. Ίσως να μην αξίζει τον κόπο. Η κακία τους έχει σχέση με το πώς πληρώνουν οι συνδρομές, τα μέλη μας και οι φίλοι μας. Θέλουνε το κίνημα 21 να μην έχει τίποτα από ενίσχυση. Τέτοια καθάρματα είναι. Θέλουνε να μην μπορούμε να κατέβουμε στις εκλογές. Θέλουνε να μην έχουμε φωνή. Θέλουνε να μην έχουμε κόσμο. Επειδή οι ίδιοι έχουν το ψυχολογικό τους πρόβλημα. Και καλά, ο ένας λόγω της κατάστασης υγείας, η σχιζοφρένεια δικαιολογείται. Οι άλλοι πονάτε, έτσι. Θα πονέσετε κι άλλο τώρα. Θα σας βοηθήσουμε να πονέσετε κι άλλο. Η Βουρδού, δεν θα πούμε όνομα, λοιπόν την αφήνουμε. Η τύπισσα λοιπόν αυτή μιλάει για αρχηγίσκο. Όταν ήσουν όμως και ήσουν υποψήφια σε εμάς, δεν ήμασταν αρχηγίσκοι, έτσι. Λοιπόν, και περίμενε να γυρνάει στα κόμματα τα υπόλοιπα και να, εμείς να την κρατάμε στο κίνημα 21. Όχι, αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει. Αυτό θα πληρωθεί. Έβαλε, λέει, μια καρδούλα σε ανάρτηση φίλου, ενώ είχε πάει στο κόμμα της Καριστιανού. Και δεν ξέρουμε, λέει, ούτε να τη διαγράψουμε. Θα σε διαγράψουμε, μην ανησυχείς. Μας την έχω, λέει, στημένη. Του την έχω στημένη μόλις κάνει βήμα ως απονενοημένο διάβημα. Για έλα λοιπόν, κυρία, να μου πεις τι έχει στημένη και λέει θα τον ρεζιλέψω επωνύμως. Η ίδια είναι ένα ρεζίλι από μόνη της για αυτό το οποίο έκανε. Την ρεζίλεψε η μεγαλύτερη παπάτζα που κυκλοφορεί πολιτική, η Καριστιανού. Την ρεζίλεψε ακόμα και η Καριστιανού. Σταματάω εδώ, δεν θα πω τίποτε άλλο, γιατί δεν θα μπορούν και να κοιμηθούν. Το βράδυ είναι μεγάλοι άνθρωποι και θα έχουν πρόβλημα. Τώρα μου ζητάτε να σχολιάσουμε για τον Βελόπουλο. Έχετε την μανία σας εναντίον του Βελόπουλου. Καλά κάνετε. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω να κάνω πόλεμο. Και ο πόλεμός μου δεν είναι ο Βελόπουλος. Ο πόλεμός μου είναι ο Μητσοτάκης. Ο πόλεμός μου δεν είναι τι είπε τότε ο Βελόπουλος και τι έκανε τώρα και αν πήγε στην τουαλέτα και αν τα έχω πει τότε αυτά όπως έπρεπε, όπως και τα έχουμε πει και για τον Κασιδιάρη, τα έχουμε πει για την Καριστιανού και. Αυτό είναι η μικροπολιτική. Εμένα με ενδιαφέρει να γίνει ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει για την πατρίδα μας. Θεωρώ ότι αυτό μπορούμε να το κάνουμε σαν κίνημα 21. Αυτοί οι οποίοι μας επιτίθονται είναι αυτοί οι οποίοι θεωρούν ότι είμαστε αρκούντος επικίνδυνοι για αυτά και για αυτούς οι οποίοι τους στηρίζουν. Και φτάσανε στο σημείο να μας λένε τι σε ένα φτωχό κίνημα, το αν παίρνουμε συνδρομή. Δεν ντρέπεστε λίγο, ξεφτυλισμένοι. Τέτοιοι ήσασταν. Τέτοιοι είστε και τέτοιοι θα είστε. Μέχρι να πεθάνετε θα τρώγεστε με τα ρούχα σας. Και θα βλέπετε όλα αυτά τα κόμματα να κυκλοφορούνε, θα βλέπετε τους Πακιστανούς κάτω από το σπίτι σας, θα βλέπετε τις κόρες σας να κινδυνεύουνε, θα ψάχνετε να βρείτε στον ήλιο μοίρα, θα σας τρώει το μαράζι και η απιστία και το μίσος, λοιπόν, και θα στρέφεστε εναντίον όλων αυτών οι οποίοι ήταν φίλοι σας και τους κάνατε εχθρούς σας. Να σταματήσω εδώ, να πω ότι ετοιμαζόμαστε για την Θεσσαλονίκη, θα σας βάλω να δείτε την πρώτη μπροσούρα την οποία έχουμε φτιάξει. Μισό λεπτό, εδώ είμαστε. Λοιπόν, τι φτιάξανε οι
οι συναγωνιστές, δεν τους έχω δει να ψάχνουν να βρουν τι γίνεται με τα χρήματα τα οποία παίρνει το ΚΚΕ, με τα χρήματα τα οποία παίρνει ο Ηλίας. Ψάχνουν να βρούνε, έτσι, γιατί το κίνημα 21 έχει φίλους και γιατί το ενισχύουν. Α? Λοιπόν, σας το βάζω να δείτε, να δείτε την πρώτη μπροσούρα για τις 11 Οκτωβρίου του 2026, η οποία είναι η συγκέντρωση την οποία θα κάνουμε για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη. Στο ξενοδοχείο Βασίλισσα Όλγα, στο οποίο είχαμε μείνει μαζί με αυτόν τον τύπο, ο οποίος τώρα θυμήθηκε ότι είμαστε αρχηγείς, έτσι, Νούλη. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε την μπροσούρα, θα αλλάξει, θα έχουμε ακόμα καλύτερη μπροσούρα. Είναι στις 11 προμεσημβρίας, 11 το πρωί, την Κυριακή, στις 11 Οκτωβρίου του 2026. Στο ξενοδοχείο Βασίλισσα Όλγα. Ένα είναι το Βασίλισσα Όλγα. Θα μιλήσουμε με τους φίλους μας. Περιμένουμε να έρθουν οι φίλοι μας από όλη τη Βόρειο Ελλάδα. Θα κάνουμε συγκεντρώσεις και σε άλλες πόλεις. Η επόμενη πόλη στην οποία θα κάνουμε συγκέντρωση είναι η Λάρισα. Ήδη μιλάω με τους φίλους μας για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε. Να βρούμε δηλαδή την αίθουσα, να δημιουργήσουμε τις προσκλήσεις. Υπάρχει μια ιδέα να στείλουμε σε κάποιους προσκλήσεις. Δεν ξέρω αν αυτό είναι εύκολο, επειδή είμαι αποκλεισμένος στην περιοχή της καταγωγής μου λόγω του οικογενειακού προβλήματος που έχω. Πρέπει να κάνω κάποια πράγματα τα οποία είναι σημαντικά. Ωστόσο,

0: Αυτή είναι η συγκέντρωση που θέλουμε να κάνουμε. Μπείτε στο κίνημα21.com για να ενισχύσετε το κόμμα και κάντε συνδρομή στο συνδρομητικό κανάλι, όπου εξαιτίας του συνδρομητικού κανάλιου και του και των συνδρομών στο κίνημα θα μπορέσουμε να κατέβουμε σε εκλογές. Αυτός είναι και ο λόγος που βγαίνουμε και στα διάφορα κανάλια. Διαφημίζουμε τον εαυτό μας. Διαφημίζουμε τον εαυτό μας και διαφημίζουμε τις δράσεις και τις ενέργειες που κάνουμε, τις οποίες αυτοί οι οποίοι φωνάζουν και χτυπιούνται έξω από το κόμμα πλέον, έξω από το κίνημα, δεν κάναν, δεν θα κάνουν και ούτε θα διανοηθούν, ούτε να σκεφτούν καν. Τώρα τι να πω, η μισή Ελλάδα είναι έτσι, τρώγονται όλοι με τα ρούχα τους. Δεν πειράζει όμως, ο βίος είναι βραχής. Τα προβλήματά τους είναι μεγάλα, τους εύχομαι καλά ξεμπερδέματα, γιατί η κακία θα τους φάει. Και όσο θα τους τρώει η κακία, το κίνημα 21 θα είναι εδώ και περιμένω από την κυρία αυτή να βγει και να με, πώς το είπε, να με ρεζιλέψει επωνύμως, μόλις κάνει το βήμα. Έλα να δούμε λοιπόν. Έλα να δούμε. Λοιπόν, είναι διαγεγραμμένη ήδη, να το ξέρει αυτό. Δεν ξέρω αν είναι, μπορεί να είναι σε καμία σελίδα και να νομίζει ότι αυτό σημαίνει ότι είναι σε κόμμα. Λοιπόν, είναι διαγεγραμμένη ήδη από το κίνημα 21. Και την περιμένω να κάνει το βήμα. Περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Να βρει καλό δικηγόρο μόνο και να ρωτήσει την άλλη, την οποία της έχω χαρίσει τα χρήματα από τις αγωγές, στο Ηράκλειο, λοιπόν την άλλη περιπτωσάρα, η οποία κυκλοφορούσε και η οποία τώρα ασχολείται με άλλα πράγματα, δεν ξέρω, δερμογραφισμούς, της μιλάει ο Θεός κτλ. Δεν ξέρω τι κάνει. Την βλέπω και αυτή να της μιλάει ο Θεός. Λοιπόν, σταματάω εδώ. Καλή συνέχεια σε όλους. Μην τους φοβάστε. Εμείς δεν τους φοβόμαστε. Θα τους κοντράρουμε, όποιοι και αν είναι αυτοί, δεξιοί, αριστεροί. Εμείς αποφασίζουμε τι θα κάνουμε, με ποιους θα μαλώσουμε. Δεν αποφασίζει ούτε ο Νούλης, ούτε ο Τούλης, ούτε ο Κοντορεβιθούλης, ούτε ο Ποταπομικρούλης, ούτε η Μαργαρό, ούτε ο οποιοσδήποτε περαστικός που δεν έχει να κάνει στη ζωή του κάτι και θέλει να μπει, ας πούμε, κάπου για να κάνει τζερτζελέ. Αυτά να τα ξεχάσετε. Σταματάω εδώ. Καλή συνέχεια σε όλους, καλή δύναμη. Και ο Θεός βοηθός. Γεια σας.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Οδυσσεβάθ. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάθ της Ξένιας Καλογεροπούλου σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
4: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
5: Μου αρέσει να μετακινούμαι με μοτοσικλέτα, μου αρέσει να ταξιδεύω με μοτοσικλέτα, μου αρέσει να πηγαίνω στη δουλειά μου με μοτοσικλέτα, μου αρέσει να διασκεδάζω με τη μοτοσικλέτα. Δεν ήταν λίγες φορές που είτε από δική μου ευθύνη, είτε από ευθύνη άλλων οδηγών ή φυσικών φαινομένων, βρέθηκα σε σημείο ανάγκης. Έχω δει τα χέρια μου με ορούς, έχω δει τον εξοπλισμό μου πώς έχει γίνει μετά από ατύχημα, έχω δει άνθρωπο να αποκεφαλίζεται μπροστά μου. Έχω δει αρκετά. Ένα πράγμα μην ξεχνάς, φόρα το πράγμα σου. Μείνε μαζί μας.
6: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
7: Όχι άλλο κάρβουνο.
8: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
9: Η κόρη μου 2 διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάτικο και δεν προλαβαίνει.
10: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
11: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
12: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
13: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
14: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
7: Όχι άλλο καρβουνό.

0: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
1: Φτάνει να βλέπουμε τα πράγματα επιφανειακά. Δεν πρέπει να ερευνούμε σε βάθος. Προστατεύοντας την καρέτα καρέτα, τη μονάχους μονάχους και δεκάδες άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, τις παραλίες, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν συμβάλλουμε έτσι στην ισορροπία του ανθρώπου με τη φύση. Με τη βοήθεια όλων, το παράδειγμά μας γίνεται σημείο αναφοράς σε όλη τη Μεσόγειο. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Γιατί η προστασία της Μεσογείου είναι υπόθεση όλων μας.
2: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, με την υποστήριξη της Μέτλεν.
3: Earth Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας earthopen.com.
4: Καλησπέρα φίλες και φίλοι της Ανωπαίας Αντράπο. Είναι Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου του 2026. Η Εκκλησία μας τιμάει την έβρεση του Τιμίου Σταυρού από την Αγία Ελένη. Είναι του Τιμίου Σταυρού, αλλά είναι μια κομβική ημερομηνία και πλέον, εφόσον πριν από 2-3 ώρες απελευθερώθηκε η συνδρομητική εκπομπή για την Πυθαγόρια αριθμοσοφία, όλα τα πράγματα πλέον μπορούν να εξηγηθούν πολύ απλά με τους λεγόμενους αριθμούς της Πυθαγόριας αριθμοσοφίας. Θα υπάρχει και συνέχεια γι' αυτό, με τους άρρητους αριθμούς, σε άλλη εκπομπή. Και αν καταλάβουμε γιατί λέμε το μαγικό και θεϊκό 7, 3 και οτιδήποτε άλλο. 14 Σεπτεμβρίου του 2001, 25 χρόνια πριν, χάσαμε τον Στέλιο Καζαντζίδη. Και 14 Σεπτεμβρίου του 2022, 3 χρόνια πριν, 4 χρόνια πριν, χάσαμε την Ειρήνη Παπά και μία μέρα πριν είχαμε χάσει και τον Καζάκο, τον Κώστα τον Καζάκο. Είναι μια ημερομηνία που μαζεύονται πάρα πολλά. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με αυτό που στους καταλόγους και στα βιβλία λέγεται με τη λατινική έκφραση errata, με δύο ρο. Είναι μια διόρθωση σε δύο σημεία τα οποία ήταν καθαρά, πώς θα το πω, όχι από πρόθεση, καθαρά από αμέλεια. Η εκπομπή τελευταία με την Φόκαινα, όπου αποκαλύψαμε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης θα έβγαινε στην Τεχνούπολη από ένα φέρετρο, δεν είναι η 129, 129 ήταν ούτε 129 β κτλ, είναι η 130 και το διόρθωσα στο βίντεο. Το link είναι το ίδιο, δηλαδή αν πάτε ακόμα αυτή τη στιγμή στην Ενωπαία θα πηγαίνει εκεί πέρα μέσα, αλλά είναι η 130, έτσι, για το τελετουργικό της αρρύθμισης. Άρα αυτή η εκπομπή που έχουμε σήμερα είναι 131. 1, 2, 3, 4 γάτι και γάτισες, νιάω κτλ. Γατούλες μάλλον, το βρήκανε, το είπανε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μία κυρία, μου διαφεύγει το όνομά της, όχι δεν θέλω να την κρύψω, για όνομα του Θεού, που σχετίζεται με τη θεολογία, με διόρθωσε σε κάτι και έχει απόλυτο δίκιο. Αυτό το ότι έχει απόλυτο δίκιο και ότι αποδέχομαι τα λάθη μου, είναι η απάντηση σε όλους όσους με λένε επαρσικό. Πράγματι, δεν είναι ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης ο Άγιος που έκανε στο βίντεο κλιπ ο Γιώργος Μαζωνάκης, είναι ο Άγιος Σεβαστιανός που σκοτώθηκε από βέλη που χτυπήσαν στα τρία σημεία κτλ. Ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης, προστάτης και των ζώων, είχε το περίφημο θαύμα των στιγμάτων, δηλαδή έκανε έτσι το χεράκι του και έτσι και εδώ. Και εδώ υπήρχαν στίγματα, λες και είχε σταυρωθεί και αυτός. Τώρα, το λες και λίγο, αλλά θα το πούμε στην εκπομπή, τρομακτικό, γιατί κάποιοι μου λένε τι είναι αυτά, ποια είναι η άποψή σου, θα τα πω σήμερα. Πρέπει να έχω την ευθύνη, έτσι. Να φαίνεται στο βίντεο κλιπ ότι σταυρώνεται και τον βελονιάζουν, να το πούμε έτσι, με τα βέλη, τον τοξοβολούν και να θάβεται ανήμερα του Σταυρού, της ευρέσεως του Τιμίου Σταυρού. Το λες και λίγο έτσι συνωμοσιολογικό, θεωρίες συνωμοσίας, οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, όπως σας είπα, εσείς που είστε στο συνδρομητικό μέρος του καναλιού, πηγαίνετε να δείτε την αριθμοσοφία και θα έχουμε επόμενη Δευτέρα άλλη εκπομπή και ξεκινάμε τώρα, δύο δευτερόλεπτα θα είναι η διακοπή και ξεκινάω με μια φράση η οποία με στοιχιώνει. Επειδή όλοι, πάρα πολλοί, μπορεί και 500 άτομα και 700 άτομα σε μήνυμα μέσα, σε ηχητικό και από εδώ και από εκεί, με ρωτήσατε ένα πράγμα. Με όλο το θάρρος που μπορώ να έχω, η απάντηση στο ερώτημά σας είναι ναι, το Γιώργο Μαζονάκη τον έφαγαν. Είναι το 8ο λεπτό και 35ο δευτερόλεπτο. Ο Γιώργος Μαζονάκης δολοφονήθηκε. Τώρα, επειδή ανοίγει η βεντάλια, η ώρα που γυρίζεται εκπομπή είναι 8:20 το βράδυ. Από τις 6:30, λίγο πρωτού ξεκινήσει η συνδρομητική εκπομπή για την Πυθαγόρια Αριθμοσοφία, ήρθε η είδηση από τα κανάλια και από τα... και όχι μόνο, ότι αναβαθμίστηκε πλέον η κατηγορία εναντίον του γιατρού και της, γιατρού, του γιατρού και της γιατρού. Και πλέον είναι ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Άρα, για να μην νομίζετε ότι το παίζω και 105 του ταλαιπωδέ και τα λοιπά, σύμφωνα με την κοινή γνώμη του εισαγγελέα υπηρεσίας και του αρμόδιου ανακριτή της υπόθεσης, οι άνθρωποι αυτοί, ο γιατρός και η γιατρός, σκοτώσανε, αυτό είναι σίγουρο ότι σκοτώθηκε, έτσι, δεν πάλεψε, έτσι, ανθρωποκτονία λέει, με ενδεχόμενο δόλο. Στο πίσω μέρος του μυαλού σας θα μπουν κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις, αφήστε το λίγο να σας πω όλα αυτά που ξέρω και να σας πω και για ποιο λόγο μπορεί να έχει γίνει. Πέταξα κάτι στο τέλος της συνδρομητικής, άρα κάποιοι έρχονται ενεργειακά φορτισμένοι, ας το πούμε έτσι, σε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, ο Γιώργος Μαζονάκης, σύμφωνα με τις δύο μονόωρες εκπομπές και τα 15 λεπτά της πρώτης, 2 ώρες και 1 τέταρτο, είναι, ας μην πούμε την έκφραση in the box, να πούμε ότι έχει προσεγγιστεί και έχει μάθει πάρα πολλά. Έτσι. Ο Γιώργος Μαζονάκης είχε μεν την πίστη στο Θεό, αυτό ομολογείται και από αρκετούς ανθρώπους, σημειωτέων και από τον Μητροπολίτη Νίκαιας και από τον Αρχιεπίσκοπο, όμως ήταν ένα, όπως το έλεγε και ο ίδιος, προβληματικό παιδί, όχι με την έννοια ότι είχε εσωτερικές αναζητήσεις. Από εκεί και πέρα, επειδή, όπως έλεγε ένα άλλο τραγουδί του Βαλάτη, το ακροβατώ σε ένα σκηνή που είναι έτοιμο να σπάσει, έχω ακροβατήσει πολλές φορές μεταξύ, διαβάζοντας θρησκευτικά κείμενα, όχι δεν έχει μπει η αφισβήτηση, αλλά λέω πώς το λένε, τι λένε τα λοιπά, δεν έχουν όλοι την ίδια δύναμη. Δεν ήρθα εδώ για να πω τώρα στο νεκρό που ακόμα αυτή τη στιγμή δεν έχει μπει καλά καλά στην Αττική γη και να του πω ότι ξέρεις κάτι, ήσουν έτσι, ήσουν γιουβέτς. Θέλω να πω όμως κάτι γιατί είμαι αναλυτής και όταν κάνω τις αναλύσεις βρίσκω κάποια σημεία. Έκατσα, ομολογώ με βαριά διάθεση να κάνω, να δω μάλλον την συνέντευξη που έδωσε στον Τάσο το Τρίφωνος. Αναθεώρησα πολλά πράγματα. Και αν υπήρχε αστυνομία ήθους, σήμερα στην κηδεία του Γιώργου του Μαζονάκη θα έπρεπε να συλλάβει πάρα πολλούς. Γιατί όπως έλεγε και μια γιαγιά στο χωριό της μάνας μου, εσύ είσαι καλή τα να πού, ξέρεις αρκετά. Λοιπόν, το Γιώργο το Μαζονάκη ηθικά τον έσκασαν, τον έφαγε η οικογένειά του. Δεν θα κάνω ανάλυση τώρα, πηγαίνετε τετατέ, Τάσος Τρίφωνος, Γιώργος Μαζωνάκης, κάπου 830.000 προβολές. Μάλιστα το ξεκίνησε στο βράδυ, χθες το βράδυ μία η ώρα τελείωσε 2.30 με 770 και έχει φτάσει 850.000. Άρα 50.000 άτομα το βράδυ βλέποντας την αγρυπνία, δεν είχε και τίποτα τηλεόραση, σου λέει κάτσε να δούμε την συνέντευξη. Να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Το σκηνικό αυτό έχει ξεκινήσει από το 2021. Το 2019 εγώ γνωρίζω ότι είχε ξαναδιώξει την Βάσο, την αδερφή του, και την επαναφέρει το 2021. Του φεύγει στο Voice, πώς θα γίνεται αυτό, ότι 4 χρόνια το περνάω αυτό. Τώρα, βάλτε λίγο στο πίσω μέρος του μυαλού σας ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν έχει άνοιξη μέτωπο μόνο με την οικογένειά του, αλλά και με τον επιχειρηματία με τον οποίο θα εμφανιζότανε κατά το διάστημα 25-26, που τελικά εμφανίστηκε κάπου αλλού. Ας πάμε τα πράγματα ένα-ένα. Μία σχέση με τον πατέρα του, η οποία ήταν του χειρίς του είδους. Ο πατέρας ήταν πάντοτε, δεν ξέρω εγώ, στη μάνα. Ένας Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος δεν είχε καλό, καθαρό λόγο εκφοράς στη συνέντευξη του Τάσου Τρίφωνος. Δεν τον διέκρινα για σπιντ και οτιδήποτε άλλο, αλλά ξέρετε, καμιά φορά το κομμάτι του άγχους προκαλεί ένα μικρό ψεύδισμα, το οποίο ο Γιώργος το έχει. Έτσι, λοιπόν, μία μάνα η οποία έπαιρνε πάντοτε, σύμφωνα με τα λόγια του Γιώργου, έπαιρνε το μέρος των κοριτσιών. Με τα λόγια του Γιώργου, του φάγανε λεφτά. Καταρχήν ήταν μια για 1 εκατομμύριο και για το σπίτι στη Μύκονο, που ξαφνικά το 10% δόθηκε στην αδερφή και στον αδερφό. Γιατί τα λέω όλα αυτά τώρα και γιατί από ένα κανάλι που έχει άλλη θεματολογία? Για να δείτε λίγο πώς μπαίνουν οι επικυρίαρχοι μέσα στη ζωή μας. Και σας συστήνω, μόλις τελειώσει αυτή η εκπομπή, να βρείτε το επεισόδιο οικογενειακές ιστορίες στο κανάλι του Αλφα, που λέγεται «Το Ίδρυμα». Ένα εντυπωσιακό επεισόδιο οικογενειακών ιστοριών, όπου δείχνει τη διείσδυση των μασονικών στοών στις ζωές των ανθρώπων, που μπορεί να τις καταστρέψει. Φανταστείτε τώρα, αυτό έτσι είναι λίγο για να ξελαφρώσω εγώ, φανταστείτε ότι υπήρξαν 2 άνθρωποι, καλαμπαναρίστηκαν αμέσως, οι οποίοι δώσανε το ok στον άλλον που ευχήθηκε ο πατέρας μου να πάθει έμφραγμα. Ο ένας τροποποίησε και πώς είπε τα λόγια και άλλος οικειοποιήθηκε όλα αυτά που έλεγε αυτός το ξώανο τα λοιπά, ο οποίος θα συνεχίσω και στα δικαστήρια με αυτό, περί ότι είμαι τέκτονας, Εβραίος και όλα αυτά και τα λοιπά, και ότι έβριζε το Χριστόδουλο. Αν δεν ξέρεις τι σημαίνει η λέξη σπουδαρχίδης, μάλλον το δεύτερο συνθετικό είσαι εσύ. Αλλά αυτό είναι κάτι άλλο, έτσι. Λοιπόν, σπουδή για αρχές είναι, ότι γούσταρες να παίρνεις αρχές. Δεν έβρισα ποτέ το Χριστόδουλο, έτσι. Λοιπόν, με πάση περιπτώσει, ο Μαζωνάκης, λοιπόν, αντιλαμβάνεται ότι έχει εξαφανιστεί με ένα πληρεξούσιο που δεν είχε βάλει ποτέ υπογραφή το σπίτι στη Μύκονο, όχι το 5% τελικά, όλο, και τεράστια ποσά από τους τραπεζικούς λογαριασμούς με αυτό το πληρεξούσιο. Μάλιστα, του λέει και συμβολιογράφος, πόσο αγαπημένα ζευγάρι είστε, αδέρφια είστε, λέει, τι εννοείται, λέει, με το πληρεξούσιο. Ποιο πληρεξούσιο, της λέει ο Μαστοράκης, ο Μαζωνάκης. Δηλαδή, πήρε τα λεφτά, αλλά έφτασε από την χαρά της η συμβολιογράφος, λέει, α, τι ωραία, λέει, τα μοιράσεις όλα με τις αδερφές. Δεν έκρυψε ότι ό,τι θέλεις μαμά, ό,τι θέλεις μπαμπά, καλά είναι αυτό. Αδέρφια, βοηθάνε. Αλλά άμα σκοτώσει την αγελάδα που βγάζει γάλα, μετά θα φας και το κρέας και μετά τα κόκαλα θα μπουν εκεί που ξέρεις. Λοιπόν, ο Μαζωνάκης μας λέει ότι τον ημερώνει ο δικηγόρος των επιχειρηματιών, ότι έχει χαρτί από την πρεσβεία των ΗΠΑ της Αμερικής ότι θέλουν να τον εξαφανίσουν, να τον σκοτώσουν. Αυτός ο δικηγόρος φέρνει τον κύριο Καλιακμάνη, τα ονόματα να τα λέμε γιατί μην κρυβόμαστε πίσω, δεν ξέρω ακριβώς, γιατί ο κύριος Καλιακμάνης Βγαίνει και το χαίρεται ότι ήταν αυτός που βρήκε το κοριό. Αλλά ο Μαζονάκης λέει, κάποια στιγμή πήγα στο μπάνιο, βγήκα και μου το δείξανε. Ξέρεις πόσο εύκολα βγαίνει από μια τσεπούλα ο κοριός. Δεν αφήσει εδώ τον κύριο Καλιακμάνη, αστυνομικός είναι, αλλά ο Μαζονάκης σούταρε και τον δικηγόρο, τον έδιωξε τον δικηγόρο, είπε ωραία κτλ. Ούτε τούμενο ούτε τίποτα. Οι επιχειρηματίες του φέραν και ένα σωματοφύλακα. Διότι γύρω-γύρω από το σπίτι ερχόταν κάποιος και κοίταγε από τα παράθυρα. Το ίδρυμα τον είχε πείσει ότι κάποιος θα τον πυροβολήσει. Το ίδρυμα του είχε πει ότι θα του σκοτώσουν το σκυλί. Το ίδρυμα του λέγε πρόσεχε, μην πεις τίποτα. Τα λέει στον Τάσο Τρίφο. Μην μιλήσεις, θα χάσεις τη ζωή σου. Τα λέει ο Γιώργος Μαζονάκης. Ο επιχειρηματίας, κατά δήλωση του Γιώργου Μαζονάκη, μόλις του αρνείται να κάνει επόμενη σεζόν, του φέρνουν ένα παιδί ότι του την έπεφτε ο Μαζονάκης. Αυτά έγινε ο Μαζονάκης. Στα δικαστήρια έχει πάει με το καινούριο, το λυκούδι, πως λέγεται αυτά, και μάλιστα από ό,τι ξέρω είχε βγει βούλευμα ότι δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις, υποφέρει, υποφέρεις. 300 ευρώ του έδωσα, πάρει ένα σακάκι, πας να τραγουδήσεις με το Μαζονάκη και δεν είναι σακάκι. Μου το κάνεις λέω σαν το Χατζηχρίστο, στον Ηλία το 16ο, να πάρω τα ρουχαλάκια μου να πάω να σερβίρω. Κοιτάξτε λοιπόν, εγώ δεν βλέπω ούτε με επιχειρηματίες, ούτε με τον κύριο Καλιακμάνη, ούτε με τους δικηγόρους, ούτε με τις αδερφές, ούτε με αυτά. Σας είπα, δεν τον ήξερα καθόλου. Μην παίξουμε τώρα και μούρι. Όλοι παίζουν μούρι ότι ξέρω το Μαστοράκη, ρε μαλάκα. Το Μαζονάκη. Κάτι θα λέει ο Βλάκας, ο Μαστοράκης. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Εγώ δεν τον έχω. Γλετζέ τον είχα. Μοναχικός πάρα πολύ. Και μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Το σκυλί του το φάγανε. Χολή έκανε. Το Φεβρουάριο. Εν τω μεταξύ χολή. Και 6 μήνες μετά να πας να κάνεις πλασματοαφαίρεση, το λες και λίγο είμαι μαλάκας. Είμαι γιατρός, τι γιατρός, ντόκτορ μαλάκας. Έτσι. Δεν υπάρχει. Η χολή είναι μια βασική αλλαγή της διατροφής του ανθρώπου. Αυτά θα πρέπει να τα ξέρουν που ασχολούνται με την ολιστική και με την κβαντική ιατρική. Έχει να πέσει πίπα σήμερα, όσοι ασχολείστε με την κβαντική ιατρική. Παπάρια μέντολες. Και λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάνε στο ναό. Ποιος είναι ο ναός? Εκεί που σκοτώσανε τον Γιώργο Μαζονάκη. Ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν 1 ώρα και 42 λεπτά νεκρός πάνω στο κάθισμα. Και αποδεικνύεται ότι δεν ξέρουν αυτοί οι γιατροί ούτε κάρπα να κάνουν, ούτε αδρεναλίνη να δώσουν, ούτε αυτό το πιο ανώτερο από όλα, την ανθρωπίνη, την ατροπίνη που καρφώνεται πάνω στην καρδιά για να αρχίσει η καρδιά. Αυτό είναι το σοκ που λέμε, έτσι. Τώρα, δεν θα κάτσω να κάνω ανάλυση για 1 ώρα και 20 λεπτά της συνέντευξης. Είδα έναν άνθρωπο που ήθελε να τα πει κάπου. Είναι και μια μέθοδος ψυχολογίας αυτή. Αλλά ήταν φοβισμένος. Δεν φοβάμαι αυτά. Σε παίρνει τηλέφωνο μάνα, θα το σηκώσεις? Μάλλον όχι. Παιδιά, όταν χάσει την αγάπη προς τους γονείς, τι λέμε? Πρώτα απ' όλα είναι η αγάπη προς την πατρίδα και μετά είναι η αγάπη στους γονείς και μετά η οικογένεια που δημιουργείς. Δεν ξέρω αν έχετε διαφορετικές απόψεις. Η χώρα που ζείτε εδώ πέρα μέσα λέγεται Ελλάδα. Ελλάση τέφρα και όχι από οποιοδήποτε τσουτσέκι θέλει να το χρησιμοποιήσει. Αυτό είναι έκφραση ζωής. Έτσι. Λοιπόν, τώρα. Του κάνουν πλασματοαφαίρεση. Πεθαίνει πάνω στην καρέκλα. Δεν καλούν το ΕΚΑΒ, το καλούν 1 ώρα μετά. 1 ώρα μετά. Και αφού γίνεται αυτό το σκηνικό, κυρίες και κύριοι, Μας λένε μετά, δεν ήρθε καλά, είχε ένα τσιρότο εδώ, ένα τσιρότο εκεί και ένα τσιρότο παραπέρα. Παρακολουθείτε τις εκπομπές μου και μην κάνετε ταυτόχρονα από εδώ, από εκεί, κοιτάω το τεντόγλιο που πηδά, κοιτάω τι γειτόνες που πηδάει. Στην Τεχνούπολη θα ήταν πώς θα έβγαινε στην εκδήλωση. Γιατί μία μου έγραψε σχόλιο, λέει, τελικά δεν ήταν λευκό το φέρετρο, ήταν καφέ. Ένα φέρετρο χαμηλής ποιότητας σε σχέση με τον τάφο των 70.000 που υποτίθεται, που σε κάποιους κύκλους εκφέρουν και την άποψη αν υπάρχει μέσα το σώμα του Γιώργου Μαζονάκη ή όχι. Με πολλές προεκτάσεις σε αυτό το πράγμα. Με πολλές προεκτάσεις. Εγώ απλώς λέω τι μου λένε, έτσι. Λοιπόν, εκείνο το ιατρείο στο οποίο φωνάζει ο Πατούλης στο καημένο το Γιαμαλή και της κουνάει και το χέρι, έχει φάει 73.000 και έπρεπε να κλείσει 6 μήνες. Βγαίνει ένας ο Πατσουράκος, πως λέγεται αυτά σήμερα, λέει έχουμε κλείσει 17 ιατρία. Του λέει ο Κεφαλογιάννης από κάτω, πες μας ποια ιατρία, GDPR. Δηλαδή, άμα σκοτώσω εγώ τον πρόεδρο της Δημοκρατίας σε επίσκεψη στο ιατρείο της κυρίας Χατζηδάκη, της γυναίκας του πρώτου αντιπροέδρου της κυβέρνησης, πως λέγεται ιατρείο της ζωής, και μπω μέσα εγώ και σκοτώσω τον Τασούλα. Υποθετικά λέμε, έτσι. Δεν θα πούν ποτέ σε ποιο ιατρείο. Σε ένα ιατρείο στην οδό Σαρακαβλάκη 11. Έτσι. Λοιπόν. Τώρα, όπως καταλάβατε, για να πηγαίνει και ο Αλαζόν υπουργός υγείας, έχουμε υπουργό υγείας μαλάκα που πούλαγε νανογιλέκα. Νανογιλέκα. Τρεις ηλιθίους, ξέρω λέει. Εσένα, εμένα και αυτόν που πούλαγε νανογιλέκα. Ο ένας πουλάει κεραλιφές και είναι φαλακρός. Ο άλλος πουλάει νανογιλέκα και πηγαίνει το 8. Όλοι με ξέρουμε αυτό, είμαι το νούμερο 8. Είχαμε υπουργό υγείας δικηγόρο. Το Θάνο. Το Θάνο τον Πλεύρη. Σε λίγο θα έχουμε υπουργό, πώς το λένε, παιδείας. Άντε να μην πω κανένα φύλαφλα και Και πάμε λοιπόν εκεί πέρα μέσα και λέει ζητώ συγγνώμη, λέει, γιατί το κράτος ήταν λίγο και δεν μπόρεσε να ελέγξει και δυστυχώς πέθανες. Παρετήσου. Ψόφος και κηδιώσουμε. Παρετήσου. Αλλά είναι πολύ το χρήμα. Στο διαδικαστικό που βγαίνει στον αέρα, που είναι πάνω η ένδειξη treatment 14 και 14, από τις 28 Αυγούστου ως τις 9 Σεπτεμβρίου, οι ημερολογιακές μέρες είναι 12, έχει 12 treatment. Αλλά επειδή υπάρχει και Σαββατοκύριακο στη μέση, υπάρχουν και μέρες που έγιναν 2 treatment, 2 θεραπείες. Άρα αυτό που σας είπα την προηγούμενη φορά, τα 15 χρόνια με 250 ημερομηνίες με 6.000, τα 22,5 εκατομμύρια μόνο από το πλασματοαφαίρεση, είναι κάτι που δεν αφισβητείται. Οι χρόνοι τώρα, μην κάτσω να κάνω τις δουλειές, ήρθε 2, είπαν ότι ήρθε 4 και οτιδήποτε άλλο. Γιατί όμως γίνεται όλο αυτό το σκηνικό και τι εξυπηρετούν αυτοί οι άνθρωποι? Το κομμάτι που εξυπηρετεί κυρίως η σύζυγος από των δύο γιατρών είναι αυτό που, όπως λέει η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, είναι ανυπόστατη όρη. Είναι κομπογιανίτης. Αυτό που δεν μπόρεσε να ελέγξει ο Γεωργιάδης και ο Ιατρικός Σύλλογος με τον Πατούλη τα λοιπά, είναι ότι τους ξέφυγε, και το είπαν αυτό, το ξέρω, ότι πιθανόν του Μαζονάκη να του κάνανε μέθη. Μέθη δεν επιτρέπεται σε κανένα ιατρείο, παρά μόνο σε κλινικές. Ούτε σε οδοντίατρο, ούτε... δεν επιτρέπεται μέθη. Αφαίρεση ελιάς έκανα εγώ πριν από 13 χρόνια, σε συγκεκριμένο σημείο, και επειδή ήταν μεγάλη, έγινε με μέθη. Και πήγα σε κλινική. Δεν μου την έκανε εκεί στη γωνία με το καμινέτο, έτσι λες και κάνεις κρέμπουλε την ελιά πάνω. Άρα, αυτό είναι δολοφονία. Είναι όργανο. Αν σου βάλω με μία ένεση στην πλάτη υδράργυρο, σε σκοτώνω. Είναι δολοφονία. Ο Μαζονάκης ξεψυχά. Ακούστε τώρα λίγο, επειδή αυτά δεν σας τα λέει κανένας. Υπάρχει να τα πούνε, αλλά λίγο ντρέπω. Τι να ντραπεί. Ντράπηκε και ντροπή. Τον βγάζει νεκρό πάνω στο κάθισμα και το στέλνει στον γιατρό που τρώει δίπλα. Λέει, αυτός ψόφησε. Και του στέλνει και βίντεο. Και τα σβήνει. Αλλά αυτά μπαίνουν σε ένα καλάθι που λέει στις 30 μέρες σβήνουν. Και έρχονται αστυνομικοί και τους κάνουν αχα, πάρτα. Διακίνησε δηλαδή και φωτογραφίες νεκρού σε άλλο. Αυτό είναι βεβήλωση νεκρού. Αυτό τρώει 5 χρόνια. Ιρκτή, ΕΙΤΑ. Μέσα. Με το καινούριο νόμο. Με το καινούριο νόμο μπορείς να πετάξεις μολότοφ και να πάρεις 3 μήνες, η βεβήλωση νεκρού είναι 5 χρόνια. Τώρα, καλό παιδί, χριστιανός, από εδώ από εκεί. Πού γνωρίστηκε με το γιατρό, γιατί σας λέω να δείτε το ίδρυμα, γιατί το ίδρυμα σχετίζεται με γιατρούς. Όσοι το έχετε δει θα το καταλάβετε. Γνωρίζονται λοιπόν σε κάποιες συναντήσεις εκεί στα βόρεια προάστια, και του συστήνουν να πάει σε αυτή την κλινική. Βέβαια, για να πάει σε αυτή την κλινική ο Μαζονάκης, έχει πάει ο μεσιέ κόκκινο πουκάμισο, κόκκινο παντελόνι και η μεσιέ ξανθά μαλλιά, που δεν τους ήξερε κανένας, αλλά βγαίνει μαζί στο Zoom, και έχουν χώσει 3-4-5 χιλιάρικα σε πανέρια και ουίσια και τέτοια πράγματα. Εν τω μεταξύ, όχι, δεν κρίνω σοβαρό τη φωτογραφία, τη Λολότα και τον άλλο, τον Βρασίδα, από τον Κωνσταντίνο και η Ελένη. Αυτό είναι μια χαζομάρα. Αλλά όποιοι δεν μπορούν να κάνουν ανάλυση, βρίσκουν αυτές τις μαλακίες στο TikTok και σου λέει: πες αυτή τη μαλακία, θα το θεωρήσουν ότι κάνουμε ανάλυση. Ανάλυση είναι άλλα πράγματα. Με το τραγούδι, με τα πλακάκια, με οτιδήποτε άλλο. Και τους λέει την κλασική ατάκα που λέει για σε όλους, ότι μετά το Θεό εγώ. Αυτό το έχω ακούσει μόνο από διοικητή. Πλην εμού και Θεού, θέσεις για κάμψεις λάβατε. Επαναφέρω, κάνω ράνο. Πιθανόν τους είχε χρησιμοποιήσει. Σίγουρα, κατά δήλωση, τους είχε χρησιμοποιήσει το 21. Κατά δήλωση της παγώνη, η παγώνη που όλα τα μαστουρώνει τα λοιπά, έχουν πάει και στις αρχές του χρόνου. Άρα ο Μαζονάκης έχει κάνει τουλάχιστον 2 θεραπείες. Δεν γίνεται σε μία μέρα, είναι 2 μέρες. Και εισέρχεται σε αυτή την κλινική, παύλα διαμέρισμα, παύλα κάτεργο, παύλα χώρος εκτέλεσης ανυπόστατων επιστημονικών καταστάσεων. Η κυρία, σύμφωνα με τη δήλωσή της, έχει τελειώσει κβαντική ιατρική και ολιστική από το λεγόμενο Κβαντικό Πανεπιστήμιο στη Χαβάη. Το οποίο το Πανεπιστήμιο στη Χαβάη δεν αναγνωρίζεται ούτε στις ΗΠΑ. Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών λέει ανυπόστατη όρη η κβαντική ιατρική και η κβαντική θεραπεία. Όπα, όταν σας έλεγα ότι είναι όσο αφορά την κβαντική ιατρική και την κβαντική θεραπεία, η κυρία Καριστιανού που μας λέει ότι είναι κβαντική παιδίατρος, ανυπόστατος ο όρος, εσείς πέφτατε πάνω να μου φάτε. Βρήκες ευκαιρία τώρα, μου λες, να χτυπήσεις την Καριστιανό. Εν τω μεταξύ, Καριστιανό, ακούτε, Καριστιανό! Τίποτα. Έτσι, λοιπόν. Τι είναι, λέει, κβαντική παιδίατρος. Παπαρολόγος να είμαι στο Δημόκρατο. Κοιτάει να είμαι στη φυγόκεντρο του, πώς το λένε, του πυρηνικού αντιδραστήρα, πόσα παπάρια φτιάχνονται γύρω-γύρω να είμαι στον τοίχο. 150, 150, 150, 150, 150, χα, χα, χα. Εδώ πώς ήτανε, 300, 300, 300, 300, 300. Έχετε λίγα, λέει, ζωήφια στο αίμα, η κυρία από τη Χαβάη. Πάμε για τρέλη χέλες, πάμε Χαβάη. Έτσι. Ακούστε λοιπόν τώρα τι λέει η Ένωση Ελλήνων Φυσικών. Με μία γιατρό που διαφημίζει ότι έχει αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο στην κβαντική ιατρική, έτσι, από το Πανεπιστήμιο της Χαβάης, η Ένωση Ελλήνων Φυσικών έρχεται να ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Σε δελτίο τύπου της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, λίγο πριν το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη, τονίζεται μεταξύ άλλων ότι οι όροι κβαντική ιατρική και κβαντική θεραπεία είναι ανυπόστατοι όροι, ενώ για το Πανεπιστήμιο της Χαβάης, από όπου η γιατρός του Μαζονάκη διαφημίζει ότι απέκτησε μεταπτυχιακό, οι Έλληνες φυσικοί τονίζουν μεταξύ του άλλου. Τα πτυχία που απονέμει το λεγόμενο κβαντικό πανεπιστήμιο στη Χαβάη δεν αναγνωρίζονται, όπως επισημαίνει το γνωστό Πανεπιστήμιο McGill του Καναδά, καθότι γίνεται κατάχρηση της φυσικής με σκοπό την εκπαίδευση ψευτογιατρών. Επειδή ο όρος μπορεί να μην είναι τόσο σωστός, μήπως είναι τσαρλατανοί οι ψευτογιατροί, είναι τσαρλατανέισον. 6.000 για να σου κλείνουν το αίμα στα πλακάκια από ένα πανεπιστήμιο που είναι for the putz and caval. Για του λόγου του αληθές. Και θέλω να το διαβάσω όλο για να το βάλω στο μυαλό σας. Υπάρχει πολιτική αρχηγός που λέει είναι παιδίατρος, κβαντική παιδίατρος. Σύμφωνα δηλαδή με τους Έλληνες φυσικούς, η κυρία Καριστιανού είναι, ας μην χρησιμοποιήσουμε την έκφραση τσαρλατάνος, είναι ψευτογιατρός. Πώς έκανε ο Μιγιάκη, θυμάστε, στο Karate Kid. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ολόκληρη ανακοίνωση της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών περί της κατάχρησης του όρου κβαντικό quantum. Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών θεωρεί χρήσιμη την αποσαφήνιση του όρου κβαντικό δεδομένης της ευρείας χρήσης του όρου αυτού στα κοινωνικά δρόμενα. Κβαντικό φαινόμενο σημαίνει φαινόμενο που έχει παρατηρηθεί και ερμηνευτεί στο μαθηματικό πλαίσιο της κβαντικής φυσικής. Τέτοια φαινόμενα παρατηρήθηκαν στις αρχές του 20ου αιώνα και μας οδήγησαν στην κβαντική περιγραφή της πραγματικότητας. Ενδεικτικά αναφέρονται η θερμική ακτινοβολία, η ακτινοβολία ατόμων και μορίων, η κυματική συμπεριφορά της ύλης, το φαινόμενο σύραγγος, η διεμπλοκή. Οι προβλέψεις της κβαντικής θεωρίας επαληθεύτηκαν με εξαντλητικές συστηματικές παρατηρήσεις. Στα τέλη του 20ου αιώνα επιβεβαιώνεται τη δυνατότητα κωδικοποίησης πληροφορίας σε επίπεδο ενός ατόμου και πραγματοποιούνται οι κβαντικοί υπολογιστές, το κβαντικό διαδίκτυο, η κβαντική επικοινωνία και διαφαίνεται η κβαντική νοημοσύνη. Τα επιτεύγματα αυτά της κβαντικής πληροφορίας καθιέρωσαν διεθνώς τον όρο δεύτερη κβαντική επανάσταση, με σημαντικές εφαρμογές στη βιολογία, την ιατρική και την επεξεργασία γνώσης. Προσέξτε, μπορούμε να επεκτείνουμε αυτές τις επιτυχίες της κβαντικής φυσικής. Βεβαίως, ο οραματισμός και η δημιουργική φαντασία είναι αναγκαία, αλλά δεν υποκαθιστούν την επίμοχθη συστηματική επιστημονική έρευνα. Παράδειγμα, οι ανυπόστατοι όροι κβαντική ιατρική και κβαντική θεραπεία ή κβαντική συνείδηση που εισήγαγε ο Ντέπακ Τσόπρα το 1989 στις ΗΠΑ δεν υπάρχουν. Παρότι οι πρωτοποριακές αυτές απόψεις κέντρισαν το ενδιαφέρον του κοινού, καταδείχθηκε ότι στερούνται επαρκούς τεκμηρίωσης. Ο ίδιος ο Τσόπρα δήλωσε το 2007, 18 χρόνια μετά, ότι χρησιμοποίησε τον όρο κβαντική ιατρική ως λογοτεχνική μεταφορά και ότι εν προκειμένου ο όρος κβαντική δεν σχετίζεται με την κβαντική φυσική. Η Αμερικανική Ένωση Φυσικών, ως ένδειξη πλήρους αποδοκιμασίας το 1998, του απένειμε στον Ντέπακ Τσόπρα το βραβείο IG Nobel, που δίνεται σε ατεκμηρίωτες απόψεις που αποκτούν δημοσιότητα με σκοπό τη γελιοποίηση αποδόμησή τους, το νερό από το καματέρο κτλ. Κτλ. Η φραπελιά, η αγία, πώς λένε, του Εγάλιο και οτιδήποτε άλλο. Τα πτυχία που απονέμει το λεγόμενο κβαντικό πανεπιστήμιο στη Χαβάη δεν αναγνωρίζονται, όπως επισημαίνει το γνωστό Πανεπιστήμιο McGill του Καναδά, καθότι γίνεται κατάκριση της φυσικής με σκοπό την εκπαίδευση ψευτογιατρών τσαρλατάνων. Η άκρητη και αδόκιμη χρήση επιστημονικών όρων Με σκοπό την ισχυροποίηση από τεκμηρίο των απόψεων, δεν περιορίζεται στο όρο κομματικό. Η κριτική σκέψη και ορθός λόγος είναι αναγκαία εργαλεία διαχείρισης της αφιδούς παρεχόμενης πληροφορίας. Άρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, υπάρχει μια γιατρός που το μεταπτυχιακό της είναι τσαρλανατίστικο και τη βάζει σε ένα μηχάνημα που πρέπει να είναι γιατρός με ειδικότητα. Να σας το πω πολύ απλά. Εγχείρηση προστάτη θα αφήνετε ποτέ να σας κάνει μια γυναικολόγο? Όχι. Έτσι. Αυτός που ασχολείται με τα δόντια θα τον αφήνετε ποτέ να κάνει αισθητικές προσώπου? Σου κάνει μια αίσθηση να τελειώνουμε. Άρα λοιπόν έχουμε ο δε ο γιατρός και αυτός μπλέκει σε αυτά. Ότι είναι ο Θεός, ότι κάνει με τα βιο... το ένα βιο... Θα σας πω. Θα σας πω τώρα. Μπαίνει λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία. Αυτοί το θεωρούν εύκολο. Σκεφτόντουσαν να πάρουν το μηχάνημα και να πάνε στη Σύρο. Στη Σύρο και στην Άξο θα έρθουν να στον αρπάξω. Λοιπόν. Και ξαφνικά, εκεί που θα έπρεπε να έχει ένα επιτελείο, Σπυρό, Άδωνη Γεωργιάδη, άκουσες την εκπομπή μου και είπες για QR code έξω από το ιατρείο? Γιατί η γιατρός που ανέλαβε τα δόντια και QR code έχει και ιατρικού συλλόγου έχει και όλα τα παιδιά είναι μια χαρά τρυπά. Ή μήπως άκουσα αυτό που έλεγε για τη μάνα που έχει 12-13 γιατρούς με κάπως να την σώσουν κτλ. Τέλος πάντων. Πάνε εκεί πέρα μέσα, του κάνουν τη διαδικασία, ξεκινάει στα 5, στα 7 λεπτά ή στα 9 λεπτά, του βγάζει ένα alert 9. Δηλαδή η φλεβική πίεση πήγαινε για 20-25. Τι κάνει η εκπαιδευμένη κβαντική παπαρολόγος τα λοιπά, πατάει, okay, πώς είναι το ξυπνητήρι που είσαι 6 και 5 πρωί, άρα 5 λεπτά, 2 λεπτά μετά το ξανακάνει. Αυτό δουλεύει. Δουλεύει. Ξέρετε, τελειώνει ο άλλος και συνεχίζει και ρουφάει. Λοιπόν, και μένει. Μία φωτογραφία ξεκίνησε ο Μαζονάκης. Δύο φωτογραφίες τον άλλο τρώει. Ο Αγλέωρας τρώει. Σμπούτσα το όλα, τρώει. Σου λέει, έλα μαλάκα, βγάλαμε 6.000. Μαλάκα, 6.000. Του λέει αυτός, γεια σου. Τι γεια σου, γεια σου, γεια σου από τον κόλλο μου, γεια σου. Του βγάζει και ένα βίντεο. Βεβήλωση νεκρού, φωτογραφίες και βίντεο. Παρατάει αυτά όλα, άλλος και φεύγει. Δύο φωτογραφίες, ένα βίντεο. Έτσι είναι, άμεσα τσαρλατάνος βγάζει φωτογραφίες. Το θεϊκό είναι ότι ρωτάνε το chat GTP. Έχω έναν ταβιασμένο στο κρεβάτι και έχει πεθάνει. Πώς του κάνω ανάκτηση? Και κάνω λάθος και την ερώτηση στο chat GTP. Και του βάζουν αδρεναλίνη 0,1. 0,1 δεν είναι ούτε για τις τρίχες πάνω στους όρχες μου. Θέλεις από 1 ml και πάνω. Στο τέλος, του πάνε του τρελού να χέσει, ξεκολώθηκε. Του βάλαν 5 ml. 5 ml σηκώνει τον ελέφαντα, όπως φεύγει ο ελέφαντας από Καλκούτα και πάει η Βουδαπέστη και κάνει έτσι. Δηλαδή, ο άνθρωπος είχε πεθάνει. Δεν υπήρχε επαναφορά. Στο 7 και στο 9 λεπτό που πάτησε ο overpass άμα το σταμάταγε, σωνόταν. Σωρία ψεμάτων και αγνόησαν και δύο αλέρτ. Τα οποία ο άνθρωπος έπαθε θρόμβωση. Θρόμβωση. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάτι άλλο να πω. Επειδή τώρα ξεκίνησα λίγο και το Μαραντόνα οι γιατροί το φάγανε. Δεν θέλω να σκοτώ το Μαραντόνα, το φάγανε. Έτσι. Και τον Έλβις Πρίσλεϊ το ίδιο. Και το έτσι και από εδώ και από εκεί κτλ. Το Γιώργο Μαζονάκη τον φάγανε. Εξυπηρετεί τα πάνω κλιμάκια το ίδρυμα αυτό. Αν αυτός στο πλαίσιο, δείτε και την Φόκενα, την 130 εκπομπή, που έλεγε ότι πλέον έχω μια καινούρια ζωή, ξεκινάω από τα 33 χρόνια και θα πω και θα κάνω και θα βγάλω στον τάκο, έβγαζε πράγματα, μπορεί να έχει απειληθεί ακόμα και το «κάνε μου δουλειά», γιατί θα σας όλους, όλα τα ιατρία, στο Κολωνάκι, στο Μαρούσι, στην Κηφισιά, στο Ψυχικό, που κάνουν πλαστικές στο πίσω μέρος, τα μπότοξ και φτάνουν τα χείλη, τα λες και είναι δύο παντόφλες μαζί, και κάνουν τώρα, και από ό,τι έμαθα, κάνουν και πάνω στην Κηφισιά, κάνουν και τα μπουμ μπουμ, τα βραζιλιάνικα οπίστια. Και πέθανε μια κυρία της καλής κοινωνίας πέρσι από τα μπουμ μπουμ τα λοιπά και είπαν ότι στον ύπνο της ανακοπή για να μην γίνουν ρεζίλοι. Άρα λοιπόν κυρίες και κύριοι, είναι το ένα χέρι νύβι τ' άλλο και τα δύο μαζί το πρόσωπο. Και αυτόν τον βγάζουν στην άκρη, να μην πει τίποτα. Φανταστείτε να έβγαινε με το στυλ του Μαζονάκης και να έλεγε, πήγε να πει κάτι στον Τρίφωνο, αλλά το κόψα τον Τρίφωνο, έτσι, ότι κοίταξε να δεις, ευθέως είπε ότι θα μηνύσω τους επιχειρηματίες γιατί με απειλούν. Απειλεί κατά τη ζωή. Να γυρίσει να πει, κοίταξε να δείτε, υπάρχει μια κάστα που σου λένε πρέπει να κάνεις αυτά τα πράγματα, να χορηγείς από τους ανθρώπους, να πηγαίνεις να κάνεις αυτές τις μαλακίες, να παίρνεις δόσεις και οτιδήποτε άλλο. Και το ένα χέρι νύβει τ' άλλο, οι PR πάνε εδώ, πάνε εκεί, πάνε παραπέρα. Σου φέρνουν τον αστυνομικό, σου φέρνουν τον δικηγόρο, σου φέρνουν αυτή που μαγειρεύει. Ήδη αλλιώς μη μιλήσεις. Σας είπα, μόλις τελειώσει η εκπομπή, για να μην νομίζετε, δεν το έχω γράψει εγώ το σενάριο, δείτε, Α, οικογενειακές ιστορίες, νομίζω είναι πριν από 3 χρόνια. Το Ίδρυμα λέγεται, έτσι, με γιώτα, το Ίδρυμα. Και πάμε τώρα στο κομμάτι το τελευταίο. Γιατί βολεύει, γιατί πολύ απλά θα ψάξουν να βρουν άλλο ή έχουν βρει ήδη άλλο αστέρα. Και σε αυτή την πόλη δεν χωράνε δύο, έτσι. Πάμε τώρα, επειδή τώρα τελευταία όλοι τον αγαπήσαν τον Γιώργο τον Μαζονάκη. Στη συνέντευξη του Τρίφωνος ξεχέζει το ρέμο. Αδερφέ μου! Με λευκό κουστούμι ο ρέμος και πίσω ο Μαζονάκης με μαύρο, λευκό μαύρο. Αδερφέ μου! Στον Τάστο Τρίφωνος. Από πού και ως πού μίλησε αυτός για μένα. Είναι σαν να κάποιος να καπνίζει 10 πακέτα τσιγάρα και να έρθει κάποιος άσχετος και να του πει σταμάτα να καπνίζει τσιγάρα. Από πού και ως πού μίλησε αυτός για μένα και μου είπε ότι είμαι στα σκοτάδια μου. Μήπως είναι στα σκοτάδια του αυτός. 1-0 λέει α, αποβολή και διαγραφή. Όχι γιατί το ξεχάσατε. Στη Θεσσαλονίκη τρέχατε. 300.000 μαλάκες λέει τρέχανε. Έτρεχε, έτρεχε. Α, ρέμο! Είδατε και το πως έπεσε η Γαρμπή. Μόλις λέει τη μαλακία η Γαρμπή, είναι καλό παιδί ο ρέμος λέει. Και στη μέρα και στη νύχτα. Νύχτα πού, στις... Πάρτο, είπε ο Θεός, πάρτα. Πάμ κάτω. Εντάξει, ωραία. Μαζεύτηκαν όλοι. Στην κηδεία. Ο Οικονομόπουλος είπε ότι τον έπαιρνε 1 μήνα, δεν το σήκωνε. Σιγάρε μαλάκα. Σιγάρε μαλάκα. Δηλαδή, ακόμα και τα τηλέφωνα βγάζουμε υπενθύμηση. Χθες το βράδυ σε πήρε ο Μαζονάκης. Είχα λέει συναυλίες και δεν είχα δουλειά. Πόσες 38 συναυλίες είχες. 5 συναυλίες είχες όλες και όλες. Τέλος πάντων. Ξέρετε κάτι. Και τον Άσημο, τον Νικόλα τον Άσημο, τον βρήκαν κρεμασμένο. Ο Άσημος το κρεμάστηκε γιατί τον καταγγείλανε για παιδεραστία. Ο Μαζονάκης το είπε στη συνέντευξη του Τρίφωνος. Με αυτό το θέμα λέει φύγαν πολλοί από δίπλα μου και δεν ήθηκε κανένας και καλύτερα. Ξεκαθάρισε. Ωραία. Τώρα το κομμάτι είναι... Βλέπω ξαφνικά το ντάκι του Ζαχάρα του. Μόνο που δεν του είπε κάτι για τη μάνα του και τον πατέρα του στη συνέντευξη του Μαζονάκη στο Τρίφωνος. Έχω θυμώσει πάρα πολύ. Τα ενίκω μη ενδύμω. Να του πει δηλαδή ότι είναι γνωστό και ξέρω και επί σεξουαλικού περιεχομένου. Οπότε δεν χρειάζεται να το συνεχίσει Τάκη. Βγάλε, βγάλε το σκασμό. Σήμερα πήγε ο Τάκης στο δυστυχία. Πάει, πάει, πάει. Φτάνε ρε μαλάκα. Ξεφτύλα ρε μαλάκα. Ποτέ άλλοτε δεν ήμασταν οι Έλληνες έτσι. Οι μισοί σήμερα γαμοσταυρίζαν αυτούς που χορεύανε στην Αγρυπνία. Αγρυπνία είναι ρε μαλακά, έφυγε ο φίλος τώρα. Οι άλλοι βρίσκαν τους άλλους πάνω στο ρέμο. Ποτέ να συμφωνήσουμε σε αυτή τη χώρα για τίποτα. Και τον φάγανε. Τον φάγανε. Κατά το διάστημα από τις 9 του μηνός μέχρι και σήμερα 14, το πετρέλαιο έχει φτάσει 2,35-2,40, στη Γερμανία ακούμπησε το 3, γίνονται κινήσεις στρατευμάτων στην Τουρκία. Θα σας τα πω αύριο το τι λένε οι Τούρκοι. Την Τετάρτη θα κάτι τέτοια. Αρχίζουν και λένε κάτι τέτοια. Την Τετάρτη, την Πέμπτη, ναι, την Πέμπτη θα πούμε αυτά. η Ρωσία βαράει Ουκρανία, Ουκρανία, Ρωσία. Ο Τραμπ παίρνει το Ζελένσκι, το Ζελένσκι που το γαμοσταύρισε μπροστά στον κόσμο και του λέει: μη βαράς, λέει, τα διελιστήρια, θα πάει τρία το πετρέλαιο. Ψόφος και κηδιώσουν. Εδώ τα οικονομικά χάλια. Ο άλλος πήγε και κοιμήθηκε τρεις μέρες κάτω στο Καστελόριζο. Πάρε και 150 άτομα. Άφησε τα εκεί να αυξηθεί ο στρατός. Και μας τα περνάνε όλα μια χαρά. Όλα μια χαρά. Παιδιά, αύριο βγαίνει ο Κασιδιάρης. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Και αν γίνει αυτό που πιστεύω, υπάρχει μια περίπτωση, συζητιέται, να μην κάνει τίποτα αύριο, να το κάνει την Παρασκευή, και την Παρασκευή είναι πιθανόν, δίνω πιθανότητα 70%, να μπει και το κόμμα του Σαμαράς. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Θα γίνει το πολιτικό στερέωμα έτσι. Έτσι. Και εμείς, φυσικά η απώλεια, φυσικά αυτά, ξέρετε κάτι, θα το πω με λίγο άσχημο στυλ. Εύχομαι αυτή η θυσία, γιατί η κατηγορία εναντίον δύο γιατρών για ανθρωποκτονία με δόλο είναι ότι τον φάγανε, έτσι. Αλλά είναι θυσία του ανθρώπου, στο βωμό του, της νεανικότητας και οτιδήποτε άλλο, του σπίτι και οτιδήποτε άλλο, να τον σκοτώσουν με τη σωστή χρήση ενός μηχανήματος. Εύχομαι να έσπασε το αυγό του φιδιού, να μάθουμε ότι υπάρχουν ιατροί στο Κολονάκι που είναι for the putz and καβάλα, ότι υπάρχουν τσαραρτάνοι γιατροί, ότι υπάρχουν ειδικότητες που δεν υπάρχουν ποτέ. Ολιστικός, λέει, παπάρης, σαμάνος. Σαμάνος σου βρήκε ο Μάνος, ο Κορομέτης, πάνω στη Μογγολία. Και φυσικά το ερώτημα είναι απαντιέται ως εξής. Τον φάγαν γιατί ήξερε πολλά και πιθανόν να τα έλεγε. Άλλο να τα πει ο Χρήστος ο Κασταμονίτης, άλλο να τα πει ο Γιώργος ο Μαζονάκης. Έτσι. Και μόλις πει κάτι σοβαρό, θα του πούνε: α, αυτός είναι τρελός. Έχουν έτοιμο το όπλο. Αυτά. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη μεγάλη στήριξη. Είμαστε πρώτη, τρίτη, πέμπτη και έκτη. Αυτή τη στιγμή. Πρώτη, τρίτη, πέμπτη και έκτη. Αν έχει hype αυτή η εκπομπή, επειδή είναι η πρώτη εβδομάδα, αλλάξτε του τον αδόξαστο. Ιδάλλως, κάντε στη Φώκαινα. Η Φώκαινα είναι η 130, έτσι, αυτή που έχει ένα ψάρι, μια σαφόκια. Κάντε σχόλιο, κοινοποίηση και like. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ δεν αλλάζω τις βασικές μου αρχές. Είμαι υπέροχος, ακέραιος και δίκαιος, όπως εννοούνται με την αρχαιοελληνική έκφραση. Και πάνω απ' όλα έχω την πατρίδα και τους γονείς. Αυτό γιατί κάποιοι θορυβηθήκανε με το εξώφυλλο. Όποιος πει κακό για μας, να του γίνει το μάτι σε αλλού μας. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλή τύχη, ο Θεός των Ελλήνων μαζί μας. Γεια σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Ο διεθνής μάγος της κιθάρας Παύλο, πρώτη φορά στην Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου, στο Gazar The Roof Stage, για μια μοναδική μεσογειακή γιορτή. Ο άνθρωπος που επαναπροσδιορίσε τον ήχο της μεσογειακής κιθάρας παγκοσμίως, συνδυάζοντας με μοναδικό τρόπο το ελληνικό μπουζούκι, το φλογερό φλαμέγκο, τους Latin ρυθμούς και τις σύγχρονες pop ευαισθησίες, επιστρέφει στην Ελλάδα για το απόλυτο live event της χρονιάς. Παύλο, 18 Σεπτεμβρίου, στο Gazar The Roof Stage.
6: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
7: Ηλία! Ρίχτα!
8: Αυτή η νύχτα μένει.
9: Αυτή η νύχτα μένει.
10: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
9: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
11: Το καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυο.